0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέκ. Κάνει το βλασέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Patra.
4: Yo, check this out. Y'all ready to party out there? 1990 South, we gon' bring the stars of 45. We made, we paved, and we done.

0: Sport FM Πάτρας 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
2: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
3: Η ώρα είναι 6.
4: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
5: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Ντουροστίκ Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
6: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο στο πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη του 2026. Καλημέρα από την μπάλα, φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα DEX, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο. Και πρωταγωνιστές όλοι εσείς και έξω που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με την παρέα. 2-10-95-79-283-4-5 είναι τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr ή στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιοφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Βλέπετε φωτο προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν, μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε από τη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Εδώ είμαστε λοιπόν και σήμερα στο πρωινό της Πέμπτης, την επόμενη της αναμέτρησης ΣΑΚ για το Champions League και ανήμερα μιας Πέμπτης γεμάτη και πάλι με παιχνίδια ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Ας πούμε όμως δύο λόγια για τα χθεσινά. Για την ήττα της ΑΕΚ από την Σαχτάρ Ντόνιετσκ, ένα παιχνίδι στο οποίο θα μπορούσε ασφαλώς η ΑΕΚ να πάρει αποτέλεσμα. Η εικόνα της στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλή. Το παιχνίδι ήταν ισορροπημένο στο πρώτο ημίχρονο και κυριολεκτικά δεν ήξερες προς τα ποια μεριά θα καθίσει η μπήλια, προς τα που θα πάει. Η ΑΕΚ, η οποία μπήκε με χαμένη ευκαιρία από στημένη φάση με την κεφαλιά του Μουκουντή, ήταν καλή πολύ στο πρώτο διάστημα του αγώνα, βρήκε το προβάδισμα. Ασφαλώς και η Σαχτάρ είχε τις στιγμές στο πρώτο μέρος. Τελικά ισοφαρίζει το μάτς μετά από λίγο από τον γκολ της ΑΕΚ με ένα πέναλτι το οποίο, παιδιά, δεν μπορεί να είναι χέρι αυτό. Αυτό είναι για το μαρκάρισμα η υπόδειξη. Υπό την έννοια ότι περνάει ο παίχτης και μετά του κλείνει το δρόμο ο παίχτης της ΑΕΚ. Μόνο αυτό, χέρι δεν είναι αυτό το πράγμα. Αν υπάρχει κάποια εξήγηση, είναι για την προβολή που κάνει. Και του κόβει το δρόμο. Αυτό τουλάχιστον αντιλαμβάνομαι εγώ. Στη συνέχεια, στο ξεκίνημα δεύτερου ημιχρόνου, η ΑΕΚ έχει πάλι μια μεγάλη στιγμή με τον Πίλιο για να πάρει προβάδισμα. Αλλά από το 60 και έπειτα το παιχνίδι αλλάζει. Παρά τις αλλαγές της ΑΕΚ, η Σαχτάρ δείχνει ότι έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα. Εκεί δημιουργεί προβλήματα στην ΑΕΚ που δυσκολεύεται στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα να κρατήσει μπάλες. Έρχεται το 2-1 σε μια στιγμή που υπάρχει αδράνεια στην άμυνα της ΑΕΚ και πολύ λάθος εκτίμηση από τον Πρινιόλι. Και στο τέλος, στο 86, έρχεται και το 3-1 που σφραγίζει την νίκη της Σαχτάρ Ντόνετσκ. Αυτό το επίπεδο έτσι είναι. Είναι πολλές φορές το Champions League που μπορείς να κάνεις μια καλή εμφάνιση και να μην πάρεις τίποτα. Έτσι, αυτό είναι δεδομένο. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό είναι ότι τα 60 λεπτά για έναν αγώνα Champions League δεν αρκούν. Έπρεπε και στο τελευταίο κομμάτι του αγώνα η ΑΕΚ να είναι πιο συγκεντρωμένη ώστε να μπορέσει να πάρει ένα αποτέλεσμα που θα ήταν και μια έτσι μεγάλη ευκαιρία για την ίδια να εκτοξευτεί βαθμολογικά. Μετά την ήττα παρέμεινε στους 3 βαθμούς, μένει και στην Αγγλία για να δώσει το πολύ δύσκολο παιχνίδι την άλλη εβδομάδα με τη Manchester City, αλλά έχει παιχνίδια ακόμα μπροστά της η ΑΕΚ για να κυνηγήσει την πρόκληση. Απομένουν άλλα 6 συνολικά. Αν βγάλει τη City, που στα χαρτιά είναι παιχνίδι το οποίο δύσκολα μπορεί να διεκδικήσει κάτι, μένουν άλλα 5 ολόκληρα παιχνίδια στα οποία μπορεί να διεκδικήσει βαθμούς. Έχασε ευκαιρία χθες, ξεκάθαρα. Αλλά η ζωή στο Champions League είναι κάπως έτσι όμως. Σήμερα έχουμε full δράση για τις ελληνικές ομάδες με παιχνίδια χρονικά το ΠΑΟ, 8 παρατέταρτο του Παναθηναϊκού στο Conference και 10 του Ολυμπιακού και του Office στο Europa. Συγκεκριμένα 8 παρατέταρτο παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο ΆΚΑ, ενώ έξω, εκτός έδρας, στην Γαλλία, Μαρσέη, Ολυμπιακός και Ρεν, Όφη, ελληνογαλλικές μάχες έχουμε το βράδυ για τις ελληνικές ομάδες. Εχθές είχαμε πάλι μια ακόμη σπουδαία βραδιά στο Champions League, όπως και προχθές το βράδυ. Έτσι και χθες, πρώτα απ' όλα στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς, εμφανίστηκε η ομάδα που σταμάτησε τη φετινή City και αυτή δεν μπορούσε να είναι άλλη από την Paris Saint-Germain, η οποία επιβλήθηκε 4-2 στο Etihad της City. Προηγήθηκε 0-3 η Παρή, επιβλητική. Ο Χάλαντ έκανε ό,τι μπορούσε, πέτυχε και τα 2 γκολ της City, αλλά μέχρι εκεί. Και έτσι η Παρή έφυγε με το τρίποντο και έδειξε ότι και αυτή παραμένει και φέτος εκεί ψηλά στους διεκδικητές, όπως έλεγα προχθές για την Arsenal και την Barcelona. Σπουδαία νίκη με ανατροπή για τη Real Madrid, η οποία Real, ακούστε το, έχανε 3-1 στο Ολύμπικο και νίκησε 4-3. Τρομερά πράγματα. Έτσι. Και από εκεί και πέρα, από και τα υπόλοιπα αποτελέσματα, μιας και τα ανέφερα αυτά, Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0, Μπέτις Πόρτο 3-2 και εδώ με ανατροπή, Λάσκ Λίβερπουλ 3-6 με τον Τζιμίκα βασικό, Μπόντο Κλιμ Ντόρτμουντ 1-0, Σλόβαν Μπρατισλάβα Στουτγκάρντ 0-3, Φέγενερ Κόμο 3-2 με τον Δουβίκα να σκοράρει και να μειώνει σε 3-2. Αυτά είναι τα χθεσινά. Για σήμερα είπα για τα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Αυτά εν ολίγης. Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τη δράση την ποδοσφαιρική, ασφάλως από χτες το συζητούσαμε και χτες στην εκπομπή, αλλά δεν περιμέναμε ότι θα είχαμε αυτή την εξέλιξη με το ζήτημα του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Ολυμπιακό, ο οποίος Ντόρσεϊ χθες το απόγευμα, τρομερό, ότι σε μια συζήτηση ιντερνετική κάποιων άλλων παιχτών της Ευρωλίγκας, του Τσίμα Μονέκη και του Μπλόσο Γκέιμ, νομίζω, από αυτές τις εκπομπές που κάνουν στο ίντερνετ, πήγε ο Ντόρσεϊ από εκεί κάτω και έγραψε, δεν με θέλουν να φύγω, δεν θέλουν να με πληρώσουν και το ένα το άλλο. Και όπως καταλαβαίνετε, ο Ολυμπιακός απευθείας τον έβγαλε από την αποστολή στη Βαρκελόνη και τον έστειλε πίσω στην Αθήνα. Εντάξει, νομίζω ότι τον παρατράβηξε ο Ντόρσεϊ εδώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι έχει συμβεί τον Σεπτέμβριο και τι πρόταση μπορεί να έχει έρθει και να έχει απορρίψει η ομάδα του. Αλλά όταν κάτι το κάνεις μεσούς στη σεζόν τώρα, μέσα σε διαβολοβδομάδα, ανάμεσα στις αγωνιστικές και με αυτόν τον τρόπο, το βλέπω λίγο χοντράδα. Έτσι. Ξαναλέω, δεν ξέρω τι παράπονα μπορεί να έχει. Μπορεί να έρθει κάποια πρόταση το Σεπτέμβριο από τον ΠΑΟΚ, παράδειγμα, που έχει βουήξει πιάτσα ότι του έχει κάνει πολύ μεγάλη πρόταση. Συγκεκριμένα, να πω κιόλας τι έχω ακούσει. Έχω ακούσει ότι ο ΠΑΟΚ του έχει κάνει πρόταση 12 εκατομμύρια για 3 χρόνια. Έτσι. Δεν ξέρω τι το αρνήθηκαν εκεί στον Ολυμπιακό του Σεπτέμβριο. Πάντως, το καπετανάτο θα ήταν καλύτερο να το σηκώσει τότε πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια και όχι τώρα εν μέσω τη σεζόν. Αυτή είναι η γνώμη δική μου. Καθένας έχει την άποψή του. Οκ, okay, και προχωράμε. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Λίγες καλημέρες στα παιδιά και να πάμε να ξεκινήσουμε κι εμείς. Καλημέρα, καλή εκπομπή Θοδωρή Ταξί από αεροδρόμιο. Καλή επιτυχία στην Πανάθα σήμερα. Ο Μπρινιόλι πάντα είχε θέμα με τη γλιστή γωνία. Καλημέρα, αδέρφια. Σε αυτό το επίπεδο, χαμένες ευκαιρίες με αμφισβητούμενο πέναλτι και λάθος τερματοφύλακα δεν κερδίζει ποτέ. Λέω Γιώργος Πενιλή. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία. Λέω Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα και συνόμορφη παρέα. Μιχάλης 7, Κορυδαλάρα. Καλημέρα, ο Σπύρος από την Αυλίδα. Ο τυρανόσαυρος εξαφανίστηκε γιατί δεν μπορούσε να τρέξει. Λέω υπόψη ασφάλτου. Καλημέρα από τον μπαλκόνι στα εξωτικά Βρυλίσια. Έπιασε δροσούλα, λέει ο Δημήτρης. Έχει δροσούλα, καλή. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Κρίμα για τη χθεσινή τη ΣΑΕ. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα και ιδιαίτερα στην ομάδα μου τον Ολυμπιακό, λέει ο Θοδωρής από την Κεσαριανή. Αν ήταν να πάει, λέει, στην ομάδα σου, λέει, θα παίρνει στο μέρος του Ντόρσεϊ. Ναι, έτσι ακριβώς όπως τα λες. Καλημέρα, Λένια, τον FM. Καλή κουμπάρα σε όλους. Με πόλη και αγάπη και τρέλα ο Τζορτανάκο σας. Καλημέρα στον Νικόλα. Το φίλο που είναι συντονισμένος. Καλημέρα φίλοι μου Πανάθα από τον δρόμο Στένιο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Lipstadt, λέει ο Σωτήρης, ο παιχταράς. Πας για νενέρα ολέ. Ο Τάκης λέει καλημέρα Βαγγέλη από τον Τόρτμουντ. Καλή εκπομπή τα φιλιά μου. Καλημέρα στην παρέα. Καλή δύναμη σε όλους. Εύχεται ο Στελάρας ο Εθέλ. Καλώς τον, αυτός δεν είναι? Ναι. Καλημέρα Βαγγέλη και στην παρέα. Κρίμα για την ΑΕΚ, κάντε να δούμε εμείς σήμερα, λέει ο Κώστας. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, από τον Βύρονα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα, στεναχωρέθηκα. Καλημέρα σε όλους παιδιά, στεναχωρέθηκα χθες για την ΑΕΚ, αλλά ευελπιστώ σήμερα σε ένα καλό αποτέλεσμα για την ΟΦΑΡΑ. Καλή συνέχεια και κλασικά πάμε δυνατά και σήμερα, παιδιά. Ο Μάκης από Ηράκλειο λέει καλημέρα, καλημέρα Βαγγέλη και πάνω. Χθες το πρωί μιλούσες για τον Ντόρσεϊ και έπεσες μέσα. Το απόγευμα έγινε ό,τι έγινε. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο παίκτης σου ούτε συνετίζεται με πειθαρχικά ούτε παίζει με το στανιό. Απλά τον αφήνεις ελεύθερο. Ποια η γνώμη σου? Η γνώμη μου είναι ότι έπρεπε να τον πουλήσει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Ρε φίλε, παίρνεις ναρκωτικά πραγματικά? Δηλαδή παίρνεις ναρκωτικά, πίνεις ξύδια πρωί-πρωί. Τι κάνεις τώρα? Θα με τρελάνεις δηλαδή? Θα μου πεις εμένα, μη δικαιολογείς τον Ντόρσεϊ, λέει, επειδή έχει να κάνει με τον Ολυμπιακό. Ξέρεις τι ακούς? Κάτσε, κατανοείς τι ακούς? Άκουσες τι είπα? Πάτα το κόκκινο κουμπί τώρα, εδώ πέρα Βαγγέλη. Α, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Τρομερό δηλαδή, αλλά να λες και άλλα να ακούνε, φοβερό. Είναι τρομερό. Καλημέρα Βάγγελε, καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Μπράβο στα πιτσιρίκια μας που κέρδισαν 1-2. Πάμε την Τρίτη για την νίκη στο Μάντσεστερ, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα, λέει ο φίλος μας ο Σάκης. Καλημέρα, καλησπέρα στην παρέα, ο Παντέλος από το Σίδνεϊ. Καλημέρα Βαγγέλη, λέει ο Μόντι. Ο Γιάννης ο μη αντικειμενικός, λέει καλημέρα Βαγγέλη, καλημέρα και στον πάνω. Γιάννης Ολυμπιακός, μη αντικειμενικός. Νιώθω έξυπνος στην τοποθεσία, βοτανικός, γιατί το ίδιο με σένα αντιλήφθηκα κι εγώ. Δεν νοείται να έχει δώσει πέναλτι για χέρι. Η κόντρα κίνηση του παίχτη τη Σαχτάρ ήταν κίνηση που κάνουν πολύ επιθετική και την πατάνε πολύ αμυντική. Όσο για τον Τόρση, παρότι είμαι μετριοπαθή, προτιμώ να φύγει για πολλού λόγου. Καλημέρα, τελικά τι έφταξε, λέει, χθε για την ήττα τη ΑΕΚ. Αφήσα του pre-game, λέει, του Μέγκα. Ιστερόγραφο Ντόρσε αργή, λέει ο Θοδωρή, το πάω εκεί. Καλημέρα, ο Πάουκ του έχει κάνει 12 μοίρια για 3 χρόνια. Ο Θρύλο θέλει 12 μοίρια για 4. Έτσι είπαν οι ρεπόρτερ, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, κάπω έτσι είναι. Βαγγέλη, μπορείς, καλημέρα Βαγγέλη, εσύ τι λέει, θα ξεσπάσει την ΑΕΚ, μπορεί να κάνει κίνηση ο Παναθηναϊκός για τον Τόρση? Δεν το νομίζω, δεν το βλέπω με τίποτα. Καλημέρα στην παρέα, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Όταν έχει συμβόλαιο δεν μπορείς να κάνεις ό,τι κάνει ο Τόρση, πρέπει να σεβαστείς τον συμβόλαιό σου. Διαφορετικά σκέψου τι έχει να γίνει με τα επόμενα χρόνια με τους παίχτες της ομάδας, λέει ο Βαγγέλης. Ο Άγγελος λέει, βλέπω τον Τόρση να προγειώνεται στο ΆΚΑ. Εγώ δεν το βλέπω, φίλε, αυτό. Γιατί πρώτα απ' όλα με τη συμπεριφορά που φέγει από τον Ολυμπιακό δεν ξέρω κατά πόσο ο Μπράντοβιτς θα ενδιαφερόταν, αλλά από εκεί πέρα νομίζω ότι είναι μια θέση που ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει παίχτη. Δεν νομίζω ότι εμπλέκεται καθόλου σε αυτή την υπόθεση ο Παναθηναϊκός. Την τρίπλα του Γιαμάλ μπορούμε να την πούμε, λέει, τρίπλα σε Φερλή. Γιατί? Καλημέρα Βαγγέλη, κρίμα για την ΑΕΚ. Πολύ άτυχη, δεν δίνουν τέτοια πέναλτι. Ο Ζωάο Μάριο, παλέμαχος, δεν μπορούσε να τρέξει, λέει ο Παγωτατζής. Καλημέρα Βαγγέλη, απορώ με κάποιους πώς μπορεί να είναι υπαρκτό για στον αμφισβητούμενο το πέναλτι που έκανε ο Ρέλβας. Δεν μας συμφέρει ως Έλληνας, αλλά μην διαστρεβλώνουμε την αλήθεια, λέει ο Κωστής Μπραζιλέρο. Καλημέρα από τα κόκκινα αυλιά, νομίζω ότι η ώρα να φύγει ο Ντόρσε, γι' αυτό που κάνει δείχνει ασέβεια. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Έχουμε κόσμο. Νοθροί είμαστε λίγο, αλλά έχουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και σιγά σιγά θα μαζευτούμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Γεια σου Βαγγέλη μου, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Κωνσταντίνος από Βρυλίσια, τι κάνεις?
0: Γεια σου ρε φίλε, καλά είμαι, εσύ?
1: Καλά, καλά, έχουμε καιρό να τα πούμε,
0: ναι,
1: δεν βρίσκω γραμμή εύκολα. Λοιπόν, καταρχάς, εγώ να σου πω για το πέναλτι, αυτό που βλέπω ότι λέει ο διαιτητής είναι για χέρι. Και μάλιστα...
0: Η UEFA όμως στην επίσημη ιστοσελίδα, δεν το λέω τυχαία, η επίσημη ιστοσελίδα, ναι, της UEFA λέει ότι δόθηκε για μαρκάρισμα.
1: Okay. Ναι. Ο διαιτητής πάντως δείχνει το χέρι ξεκάθαρα και του δείχνει ότι δεν είναι κάτω στο μουκουτί που μιλάει. Δηλαδή σαν να του λέει ο Μουκουτί ότι είναι χέρι στήριξης και του δείχνει ότι δεν είναι κάτω, είναι όρθιο προς τα πάνω. Τώρα τέλος πάντων, για μαρκάρισμα δεν μπορώ να βρω λογική ότι...
0: Κι όμως δίνονται για μαρκάρισμα αυτά. Κι όμως δίνονται.
1: Okay.
0: Κι όμως δίνονται.
1: Okay. Κρίμα για την ΑΕΚ, γιατί κατά διαστήματα ήταν πάρα πολύ καλή.
0: Διάξτε, στο πρώτο ημίχρονο ειδικά και μέχρι το 60 συνολικά ήταν για να πάρει αποτέλεσμα.
1: Έβλεπες ότι θα πάρει τουλάχιστον το χ.
0: Ναι, ναι, μέχρι το 60, δηλαδή μετά...
1: Νομίζω έσκασε, από ένα σημείο και μετά νομίζω έσκασε.
0: Πάντως και η Σαχτάρ καλή ομάδα, έτσι. Δηλαδή,
1: ναι,
0: πολύ
1: τάξη,
0: ποιότητα,
1: βέβαια.
0: Πολύ ταχύτητα, πάντα όλα τα χρόνια, αφού έχουν όλο 20χρονους Βραζιλιάνοι. Λες και είναι, λες, ναι, και είναι στο Σάο Πάολο αυτή η ομάδα, ρε παιδί μου, τρομερό.
1: Ναι, ναι, μεσοεπιθετικά είναι πάντα αυτή η ομάδα για να πηγαίνεις να ψωνίζεις.
0: Ναι, όχι εμείς. Πού να ψωνίζουν οι ελληνικές ομάδες από εκεί?
1: Όχι εμείς, όχι εμείς. Οι ομάδες που έχουν να τα φτιάξουν. Τώρα να σου πω ότι για μας, για σήμερα, εντάξει, προφανώς για εσάς πιστεύω ότι το παιχνίδι στο ΆΚΑ θα το πάρει ο Παναθηναϊκός και νομίζω σβηστά.
0: Δεν ξέρω αν θα σβηστά, πάντως πρέπει να το πάρει οπωσδήποτε.
1: Μόνο και μόνο από το ότι έχει συμβεί το Σαββατοκύριακο και ότι θέλουν και οι παίκτες πάντα σε τέτοια μας να δείξουν ότι δεν ήταν αυτή η εικόνα μας, γιατί όντως το Σαββατοκύριακο ο Παναθηναϊκός δεν εμφανίστηκε στο κήπεδο πολύ ψυχολογικά έτοιμος, να το πω σωστά. Νομίζω ότι το μάτσο ο Παναθηναϊκός θα το πάρει τελικά. Στα δικά μου τα μάτια πιστεύω θα το πάρει ζεστά. Ελπίζω να πέσω μέσα και για εσάς να μην ταλαιπωρηθείτε. Επίσης για κάποιο λόγο από την αρχή της κλήρωσης πιστεύω ότι όχι θα πάρει αποτέλεσμα σήμερα. Δηλαδή ένα χ πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει με τον τρόπο που παίζει στην Ευρώπη. Δύσκολα, αλλά πιστεύω ότι μπορεί να το πάρει. Και τώρα εμάς είμαστε πάλι λίγο σε χαμένα μονοπάτια. Δηλαδή αν εμφανιστούμε όπως το ντέρμπι της Κυριακής, τόσο ψυχωμένα, πιστεύω ότι μπορεί να διεκδικήσει ένα αποτέλεσμα. Αν εμφανιστεί όπως σε όλα τα προηγούμενα παιχνίδια πριν από αυτό, νομίζω ότι δύσκολα θα μπορέσει να...
0: Πάντως για να βγάλει ανάλογη ένταση ο Ολυμπιακός, νομίζω θα πρέπει να έχει κανένα δύο αλλαγές στην 11η του. Θα πρέπει να έχει κανένα δύο αλλαγές.
1: Σαφώς, γιατί και αυτοί τρέξανε πάρα πολύ, πιέσανε πάρα πολύ, πηγαίνανε τρεις και τέσσερις πάνω στην μπάλα συνέχεια ή στον πέτσι την μπάλα. Όλοι θέλουν βοήθειες, οπότε σίγουρα υπάρχει κόπωση. Εντάξει, πιστεύω ότι υπάρχουν παίχτες για να γίνουν αλλαγές να βοηθήσουν.
0: Στο μεταξύ, η άλλη κόπανη, ρε φίλε, στη Μασσαλία, τώρα το πρωί που ρίχνω πάντα μια ματιά πριν μπορώ να κάνω εκπομπή, πάνε και κάνουν εκπομπή στα ξενοδοχεία που ψάχνουν τους Έλληνες. Είναι τρομερό αυτό, ρε φίλε.
1: Μιλάμε
0: για κόπανους, όχι αστεία.
1: Ήταν back to back μάλιστα, τώρα δεν θυμάμαι ποιες σελίδες. Η μία έλεγε ότι απαγορεύτηκε η μετακίνηση των οπαδών από τη γαλλική αστυνομία. Ναι. Και από κάτω έγραφε ήδη φίλοι της ΑΕΚ στη Γαλλία για το μάτι της Μαρσέλη με τον Ολυμπιακό.
0: Πώς βρέθηκαν οι φίλοι της ΑΕΚ, αφού δεν ήταν στο Λονδίνο, για... άφησαν το δικό τους μάτι για να πάνε στη Μασαλία?
1: Προφανώς κάποιοι που δεν μπορούσαν να πάνε στη Γαλλία, που μπορεί να μην βρήκαν εισιτήρια, δεν ξέρω, πήγαν εκεί. Αλλά μου έκανε εντύπωση, λέω. Εντάξει, είναι η
0: Μαρσέη
1: με την
0: Άρη,
1: ξέρουμε ότι είναι...
0: Είναι αδερφοποιημένες. Πάντως η Μαρσέη, πάντως στο Σαμπιονά πάει η μάπα, έτσι.
1: Ναι,
0: πάει πολύ άσχημα.
1: Τώρα είναι, εδώ είναι... βέβαια η Ευρώπη είναι πάντα αλλιώς, το ξέρεις.
0: Έχει άλλο κινητρό, απλά λέω, λέω παιδί μου, ότι δεν είναι στα στάνταρ της, είναι πάνω από τη γραμμή
1: δεν
0: του
1: κομβασμού. Δεν είναι η Μαρσέη που τρόμαζε κάποτε, ναι. Σίγουρα δεν είναι ούτε η Μαρσέη πριν από μερικά χρόνια που είχε μια σταθερή πορεία και έπαιζε ένα πιο στρατό πόσο. Δεν πάβει να είναι η Μαρσέη, ξέρεις, τώρα στην Ευρώπη βγαίνουν άλλα ένστικτα, πάντα.
0: Ναι. Θα δούμε, θα δούμε. Και εγώ το μάτς το βλέπω έτσι πολύ οριακό και ισορροπημένο. Θα δούμε.
1: Εντάξει, τώρα για τον μπάσκετ νομίζω ότι είναι νωρίς ακόμα. Θα συμφωνήσω 100% για αυτό που είπες, γιατί και εγώ περίμενα τον Παναθηναϊκό να στρώσει. Δεν τον περίμενα τόσο γρήγορα να είναι τόσο καλά στρωμένος.
0: Ναι.
1: Γιατί παρουσιάζει η ομάδα μια εικόνα σαν να δουλεύεται από πέρσι, ας πούμε.
0: Σαν να δουλεύεται από πέρσι.
1: Εντάξει, βέβαια, τι να λέμε τώρα για αυτόν τον άνθρωπο, ανεξαρτήτου ομάδας. Δεν μπορείς να μην υποκριθείς στις προπονητικές του κανόνες, έτσι, και φαίνεται αυτό.
0: Κωνσταντίνε, μου ξέρεις τι έχει καταφέρει, πώς να σου το πω, δεν μπορώ να πω τη λέξη τώρα επειδή είμαστε στον αέρα που ξεκινάει από κάπου, να τους φτιάξει όλους τους παίχτες.
1: Δηλαδή,
0: 7 μέρες την εβδομάδα πάνε εκεί, δουλεύουν όλοι, είναι δηλαδή, πώς να σου το πω, έχει φτιάξει πάρα πολύ το κλίμα και είναι όλοι οι παίχτες γουστάρουν να παίξουν για πάρτι του. Αυτό είναι μεγάλο πράγμα.
1: Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω κάποια παιδιά που πέρσι... Τους έβλεπα και εγώ, ρε παιδί μου, γιατί εμένα μου αρέσει να το βλέπω το μπάσκετ ανεξαρτήτως ομάδας. Οπότε έβλεπα ότι ήταν κάποια παιδιά που βοηθούσαν πάρα πολύ τον Παναθηναϊκό όταν έμπαιναν μέσα να παίξουν, όπως καλά η Τσάκης. Εκεί που έμπαινε και ήταν πάρα πολύ επιδραστικός, άλλαζε η εικόνα της ομάδας και ξαφνικά έμενε στον πάγκο και μπορεί να μην ξαναμπαίνει καθόλου.
0: Αυτό το περίφημο παιδιά από παιδιά που έχω πει εγώ χιλιάδες φορές για πέρσι, το οποίο ισχύει 100%.
1: Ναι. Γιατί έτσι... ναι, αλλά η εικόνα τους δεν το δικαιολογούσε. Δηλαδή δεν ήταν ότι ψεύδω για κάποιο λόγο.
0: Φυσικά δεν μπορεί να κάνει
1: κανένας παίξει. Ενώ φέτος, ναι, τώρα έπαιξε 25 λεπτά καλά εντάξει. Και τα αξίζει το παιδί να παίξει αυτό.
0: Μα να σου πω κάτι.
1: Γιατί βγάζει από την άμυνα θα το πάρει το μάτι.
0: Δεν υπάρχει, και αυτό ισχύει και για την ομάδα στον Ολυμπιακό, δεν υπάρχει κανένας λόγος στο ελληνικό πρωτάθλημα με τον Προμηθέα και τον Κολοσσό να παίζει ο Νάν και ο Φουρνιέ 35 λεπτά. Έχουν 15-16 παίχτες. Δηλαδή αυτό που γινόταν πέρυσι στον Παναθηναϊκό, που 7 παίχτες παίζανε Τρίτη, Σάββατο, Τρίτη, Πέμπτη, Κυριακή, ξανά Τετάρτη, και οι άλλοι που 8 καθόντουσαν και κοιτούσανε, λες και είχαν ειστήρο στα core seats. Δεν γίνεται έτσι ομάδα. Δεν γίνεται έτσι ομάδα. Δεν γίνεται έτσι.
1: Ένα τελευταίο για να κλείσω, μην κρατάω την γραμμή. Αλλά εγώ θα πω για το θέμα Ντόρση. Κοίτα, ο Ολυμπιακός, αν είσαι αυτή την εικόνα που βλέπουμε τώρα του Ντόρση στις συζητήσεις μεταξύ του, θα πω σε πριν να τον δώσει αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη, γίνεται ένας σχεδιασμός όταν φτιάχνεις μια ομάδα. Και όταν στα πλάνα υπάρχει ο παίκτης, με λιγότερο χρόνο, με περισσότερο χρόνο, τώρα αυτό δεν έχει σχέση. Και είναι πράγματα στα πώς που δεν ξέρουμε το τι συζητήσεις έχουν γίνει και τι έχουν πει ο παίκτης με τη διοίκηση και τον προπονητή, έτσι. Δεν θα το μάθουμε και ποτέ το πιθανότερο. Είναι γαϊδουριά, ρε παιδί μου, και στο λέει ένας άνθρωπος που το έχει κάνει, όχι για εκατομμύρια, για ένα, με το βασικό έπαιρνα, είχα βρει μια καλύτερη δουλειά και όταν ήταν να φύγω, δεν κοίταξε να αφήσω την εταιρεία που
0: είχε 5-6 χρόνια
1: στον αέρα. Και δεν έπαιρνε εκατομμύρια, έτσι. Ούτε υπήρχε ο αθλητισμός στη μέση, ούτε το πάθος, ούτε η ομάδα, ούτε τίποτα. Ναι. Ήμουνα σε μια εταιρεία, έκανα τη δουλίτσα μου, απλά το θεώρησα προσωπικά άσχημο σε ανθρώπους που με είχαν βοηθήσει όσο μπορούσαν, μια που δεν ξέρανε καμιά πολυεθνική, έτσι. Να, ξαφνικά, μόλις βρήκα κάπου περισσότερα λεφτά, να δημιουργήσω θέμα και να σηκώθω να φύγω. Όμορφο και ωραία, έκανα το συζήτησα. Βρήκαμε τη λύση, βρήκαμε το χρόνο που τέριαζε και στους δυο μας, έφυγα τότε. Πολύ απλό.
0: Και έχει ένα χρόνο και εγώ εκεί στάθηκα ότι δηλαδή, ρε παιδί μου, τι να κάνεις, κάντο αρχές Σεπτέμβρη εκεί που γίνονται οι επαφές, γίνονται οι συζητήσεις, αν θες να κάνεις καπετανά το κάντο τότε. Δεν μπορεί τώρα να έχουν ξεκινήσει φούλ τα παιχνίδια παντού, να είναι η ομάδα σε αποστολή διπλής εβδομάδας στην Ισπανία, να έχει παίξει τον από τα δύο παιχνίδια και να πάσει τώρα σε κουβέντα του Μπλόσο Γκέι με το Μονέ και σε podcast, δεν ξέρω εγώ που ήταν. Τελείως δηλαδή. Φαινόταν ότι περίμενε κάτι, μια αφορμή, οτιδήποτε για να τα πει. Οπουδήποτε θα τα λέει, ας πούμε.
1: Ναι, οπουδήποτε. Ναι, οπουδήποτε. Ναι, αλλά έχεις ένα χρόνο συμβόλαιο, έχεις δεσμευτεί, έχεις υπογράψει γι' αυτό. Δεν είναι ότι σε κρατάνε με το ζόρι εδώ χωρίς να έχουν κάτι. Έχεις ένα χρόνο συμβόλαιο το οποίο το έχεις υπογράψει. Ότι θα είσαι για άλλο ένα χρόνο. Το ένα είναι ένα, το γνωστό. Έτσι. Άρα θες να πάρεις λεφτά. Πήγαινε το καλοκαίρι και πάρε λεφτά. Πες παιδιά, ξέρετε ότι εγώ θέλω αυτά. Αν δεν μου τα πες, θα φύγω. Απλό.
0: Ναι.
1: Αυτό. Εντάξει.
0: Είναι μυστήριο, παιδί. Είναι μυστήριο.
1: Καλή επιτυχία στις ομάδες μας όλες σήμερα, σε όλα τα αθλήματα.
0: Έγινε, Κωνσταντίνε μου, να είσαι καλά, ρε φίλε.
1: Και χάρηκα που τα πάμε.
0: Κι εγώ, γεια, γεια. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Έλα, Γιώργο, κλείσε το ραδιόφωνο.
2: Έλα, το κλείσα από μισό λεπτάκι.
0: Ναι.
2: Θέλω να σε ρωτήσω τώρα κάτι. Την εφαρμογή του Sport TV την κατέβασα στο κινητό κανονικά. Στην τηλεόραση δεν μπορώ με τίποτα.
0: Ναι, γιατί δεν είναι ακόμα, ακόμα έτοιμη.
2: Δεν έχω κάνει κάτι λάθος δηλαδή.
0: Όχι, δεν έχεις κάνει κάτι.
2: Όχι, εντάξει. Εντάξει, αυτό ήθελα το βασικό τελείο. Τώρα να πω κάτι το οποίο θα... να τσιτώσει λίγο τους παγκλήρους. Όχι κακό, με τι... καλή, κακή έννοια. Επειδή με τον μπάσκετ σχολιόμουν και στην ομάδα μου είχα φτάσει μέχρι γάμα εθνική στις άντρες και γάμα 2 στις γυναίκες και ξέρω από παρασκήνιο. Παιδιά, το πρόβλημα δεν είναι ο Ντόρσεϊ αυτή τη στιγμή. Το πρόβλημα είναι ότι πρόεδρος στον ΠΑΟΚ στον ποδοσφαιρικό είναι ο Σαββίδης και έχει μπει ο Μητακίδης στο μπάσκετ. Στο ποδόσφαιρο είναι ο Σαββίδης.
0: Στο Σαββίδης, ναι.
2: Ο ένας είναι επενδυτής του Πούτιν, ο άλλος είναι επενδυτής των Αρίστων. Εκεί παίζεται το παιχνίδι και απλώς είναι ο Ντόρσεϊ. Έχει μπει ένας άνθρωπος τώρα που ρίχνει τρελά λεφτά στο μπάσκετ. Τι απλή ερώτηση. Από πού θα τα βγάλει. Είπες εσύ ότι δίνει 12 εκατομμύρια τρία χρόνια στον Ντόρσεϊ.
0: Έδωσε 9 χωράει... στον Οσμάν και είναι 1,5-2 στον Παναθηναϊκό,
2: ναι,
0: αλλά 12
2: εκεί. Για να τα δίνει ότι κάποιος του έχει τάξει κάτι. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που δίνει τα λεφτά με μια πηλαία που χρωστάει 9 χιλιάρικα όταν ο ποδοσφαιρικός ΠΑΟΚ με 40.000 κόσμο δεν μπορεί να πάρει παίχτες από τον πρώτο ράφι. Και ενώ ο μπασκετικός,
0: εντάξει,
2: όπως έχει κάνει ανύπαρδος.
0: Ναι, λοιπόν, δεν μπορείς να πεις όμως ότι αυτή είναι ένας τρόπος πίεσης του Μιστακίδη για να φάει το Σαββίδι από την ΠΑΕ, να μπει αυτός. Δηλαδή να δείξει ότι είναι πολύ δυνατός παίχτης.
2: Πόση πολιτική έχει αναπτύξει πάρα στον αθλητισμό. Δεν είναι πίεση του Μιστακίδη στο Σαββίδι.
0: Τι δεν?
2: Δεν είναι πίεση του Μιστακίδη στο Σαββίδι. Η πολιτική, σου είπα, έχει αναμειχτεί πολύ στον
0: αθλητισμό. Ναι, αλλά ο Μιστακίδης στο βάθος την ΠΑΕ θέλει.
2: Το ξέρει.
0: Και προσπαθεί τώρα να αποδείξει.
2: Δηλαδή τώρα στεναχωρώ την αρετή να πούμε και την ειρήνη, αλλά ο Ντός είναι το δέντρο, το δάσος είναι από πίσω να μην πάει. Και γίνεται ένας πόλεμος τώρα στον ΠΑΟΚ. Όπως βλέπεις το ποδόσφαιρο πουλάει τον καλύτερο του παίχτη, δεν έχει τον προπονητή του που του πήρε 2 πρωταθλήματα και στον μπάσκετ ξαφνικά έχουν λεφτά. Η μάχη γίνεται για το ποιος θα πάρει την ΠΑΕ.
0: Αυτό σου λέω, τέτοιο λέμε, αδερφέ.
2: Το ξέρω, αυτό δεν είναι ο Ντόρσεϊ. Να σου πω κάτι, και εγώ αν ήμουν ο Ντόρσεϊ, ο Ντόρσεϊ νομίζω έχει στον Ολυμπιακό ένα συμβόλαιο, είναι 800.
0: Ναι.
2: Ναι, όταν ο άλλος του δίνει 4 εκατομμύρια δεν θα ξεσηκωθεί.
0: Κάτσε όμως,
2: και
0: κοίταξε.
2: Εσύ θα ξεσηκωθείς, Βαγγέλη, ναι, και εγώ θα ξεσηκωθώ.
0: Ναι, ρε φίλε, κοίταξε, δεν άλλο άκου να σου πω. Ναι. Εγώ και εσύ μπορεί να ξεσηκωθούμε, γιατί εμείς δεν έχουμε εξασφαλισμένη καμία ζωή μέσα στη σεζόν. Ένας παίκτης όμως μέσα στη σεζόν δεν πρέπει να ξεσηκωθεί. Ή θα ξεσηκωθεί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, πριν ξεκινήσουν οι διοργανώσεις όπως ξεσηκώθηκε ο WOCAP.

0: Τολιόπουλος, Όσμαν, Γουόκαπ. Ξεσηκωθήκανε.
1: Φύγανε, μια συμφωνία κυρίων,
0: φύγανε πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Είπαν ότι ήταν να πούνε, το ξεκαθαρίσαν στις ομάδες πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Έτσι κάνει ο κόσμος.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι το σωστό.
0: Βέβαια.
1: Αλλά εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Είναι και ένα παιδί, ξέρω εγώ, ο Ντόρσεϊ απρόβλεπτο. Είναι και ζήτημα χαρακτήρα ανθρώπου. Και παιδείας που έχει ο καθένας. Δεν είναι μόνο
0: εγώ
1: ο
0: επαγγελματικός, παίζει και άλλα πράγματα. Εγώ κρίνω, κοίταξε να δεις, εγώ δεν θα κρίνω το χαρακτήρα του Ντόρσεϊ τίποτα. Εγώ κρίνω τη στάση του σε επαγγελματία παίκτη. Εγώ μόνο αυτό
1: δεν
0: κρίνω.
1: Επαγγελματίας όχι, δεν είναι. Δεν είναι,
0: αυτό
1: εντάξει,
0: κρίνω
1: δεν
0: μόνο
1: είναι
0: εγώ, τίποτα άλλο δεν κρίνω.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εύχομαι ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο, ότι το βλέπω μεγάλες τρικυμίες στον ΠΑΟΚ να μου τα επόμενα δρόμια. Έγινε, καλή σου μέρα, Βαγγελή.
0: Γεια σου, Τζορτζ, γεια φίλε. Είναι και 29, άρα να διαβάσω κανένα δύο μηνύματα και να... Πάμε στο δελτίο ειδήσεων. Καλημέρα, παιδιά. Βαγγέλη, για τον Ντόρσεϊ, δύο είναι οι λύσεις. Τον πληρώνεις κανονικά και τον έχεις στην εξέδρα ή φέρνει μια ωραία πρόταση ο ΠΑΟΚ και τον παίρνει από τώρα, όπως με τον Οσμάν. Τώρα αναγκαστικά πρέπει να πάρουμε παίχτη. Η διαφορά είναι αυτή η ραλή όμως, ότι είπα ο Οσμάν το ότι έκανε το έκανε πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα, το καλοκαίρι. Το να αφήνεις εξέδρα μέχρι τέλος χρονιάς να στρώσει χαρακτήρα. Βαγγέλη, ο ΕΦΑ εξήγησε, λέει, το πέναλτι δεν είναι γεροχέρι. Γιάννη, το είπα και εγώ πριν στο φίλο που μιλάγαμε. Πρωινές καλημέρες, δεν είδα την ΑΕΚ, έπαιξε καλά χτες. Καλή επιτυχία σε ελληνικές ομάδες σήμερα. Γιώργο, ανέλησα το παιχνίδι της ΑΕΚ, ειδικά την πρώτη ώρα ήταν αρκετά πολύ καλή. Καλημέρα, Βαγγέλη, Δημήτρης Ολυμπιακός από τη Γερμανία. Κρίμα για την ΑΕΚ, χθες άξιζες του την ισοπαλία. Σχετικά με την κίνηση που κάνει ο διαιτητής, κάνει χαρακτηριστική κίνηση όταν θέλουμε να πούμε ότι τον μάζεψε, όχι ότι έκανε χέρι. Λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω. Καλή εκπομπή. Πιστεύω ο Ντόρσεϊ απαράδεκτος για μένα. Δεν είναι σωστό για μένα όταν στις κακές τους που τον στήριξε ήταν στην ομάδα. Κάθε παίχτης βέβαια κοιτάζει στα συμφέροντά του. Καλή επιτυχία στην ομάδα. Ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, Γιάννης Παιανία, Ολυμπιακός. Καλημέρα, παλικάρια, και στην παρέα. Ευχαριστούμε για την καθημερινή συντροφιά. Με μια μεγάλη καλημέρα, λέει, στον Λαμέλα, λέει ο Πάνος. Καλή επιτυχία σήμερα στην Πανάθα, λέει ο φίλος. Βαγγέλη, μήπως ο Ντόρσεϊ είδε αφενός να περιθωριοποιείται λόγω μοντέρου αφετέρου, δεν παίρνει αυτό που θέλει. Και θυμάμαι καλά όταν έσκασε του Γουόκαπ, δημοσιογράφοι λέγατε πως ο Ντόρσεϊ κινήθηκε διαφορετικά για την ανανέωση του συμβολέου του. Δεν θυμάμαι να λέγα εγώ κάτι για τον Ντόρσεϊ. Καλημέρα, ο Οδυσσέας από το δρόμο. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας σήμερα. Και όσον αφορά τον Ντόρσεϊ, Google δεν ξέρουμε τι έχει υποθεί, λέει, πίσω από τα φώτα της δημοσιότητας. Δεν γνωρίζουμε επίσης τι ψυχολογικό πόλεμο του κάνουν, λέει, και ήρθε και ανάκτησε και τα είπε. Ο Θοδωρής του ΠΑΟΚ λέει: Γιώργο, από Ασπρόπυργο φέτος ο ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο έχει 80 εκατομμύρια μπάζετ και πέρσι 70 από τον Έλληνα πόντιο Γιώργο Σαββίδη. Ο Μιστακίδης έχει πλάνο για γήπεδο 15 με 18.000. Κανένα πλούσιο δεν χαρίζεται λεφτά. Λέω ο Θοδωρής του ΠΑΟΚ. Για τον Ντόρσεϊ έχω να πω ένα πράγμα: για τα λεφτά τα κάνει όλα, για τα λεφτά δεν με αγαπά. Το έχει ξαναδείξει ότι για τα λεφτά τα κάνει όλα. Αν θυμάστε, έκανε τα πάντα για να πάει στο NBA, να συμπληρώσει κάποια χρόνια, να πάρει σύνταξη 2.000 το μήνα. Λέω ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγελάρα, από τη Ζηρίχη στέλνει ο φίλος μου ο Ανδρέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Στο Γιάννη το ναυτικό. Τίποτα ακόμα. Πέρασε. Χάσαμε. Αμάρε πάνω. Ρέλο μου θυμίζεις. Λοιπόν, πάμε σε μικρό break και ερχόμαστε.

0: Sport FM 94,6.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζωμάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, τι είδα? Έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι, επιτέλους! Μπορώ να μπαίνω σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Τι καλά! Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ποιος είναι ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Ναι, με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε Γιάννη μου, αφού βοηθάς το κορίτσι μας, να δοκιμάσεις κι εσύ καινούργια συνταγή. Τη βρήκα online. Αχ, με έχει σώσει αυτή η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα καπί.
4: Κυρία Μαρία, μπράβο.
5: Πού να σας τα λέω. Έχω μάθει να βλέπω και τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στην ιστοσελίδα του ΙΕΦΚΑ. Σοβαρά?
4: Ναι, ναι, αλλά δεν σταματάω εδώ.
5: Η εγγονή μου λέει θα με κάνει και influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνική.

0: ανάπτυξης και ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Ετοιμαστείτε για μια βραδιά γεμάτη μπάλα ευρωπαϊκού επίπεδου στον Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα το ταξίδι μας αρχίζει από το ΟΑΚΑ και την πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στη Lake Face του Conference απέναντι στην Μπόρατς στις 8 παρατέταρτο. Περιγράφει ο Διονύσης Δεσίλας. Στις 10 ακολουθούν οι ελληνογαλλικές κόντρες του Europa League. Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Μαρσέγ στη Μασσαλία σε περιγραφή του Ηρακλή Αντίπα και την ίδια ώρα ο Μάνος Σουριάς μεταφέρει τις προσπάθειες του Όφη στην εκτός έδρας δοκιμασία απέναντι στη ΡΕΝ. Μόλις ακουστεί το τελευταίο σφύριγμα, η δράση μεταφέρεται στο στούντιο για σχολιασμό, ρεπορτάζ και φυσικά τις δικές σας απόψεις όταν ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Μαρσέγ Ολυμπιακός, ΡΕΝ Όφη, Παναθηναϊκός Μπόρατς. Για να μην χάσεις ούτε φάση, συντονίσου στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε συντονισμένοι στον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της ώρας, της χώρας.
1: Εναλλακτικά πληκτρολογείτε Sport Pavla FM.
4: Πώς το λέμε, ρε?
1: sportpavlafm.gr.
4: Ε, μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
3: Στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Καμπάκος. Καμπάκος.
4: Άου την μπάλα. Τι κάνεις, Τάσο?
3: Τάσο.
4: Τάσο, όχι,
3: ο Νίκος είμαι. Δεν πειράζει όμως, δεν πειράζει.
4: Ε, μα γιατί με κόλλησα έτσι τώρα?
3: Δεν πειράζει, Γιώργο. Μπάμπη Σουριάς. Καλησπέρα, Μπάμπη. Τι είπα τώρα, Μπάμπη Σουριάς, Μπάμπη Τυρώνης.
5: Ακριβώς ό,τι μας είπες. Νίκο Ράλη, και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Νίκο Ζέρβας, αλλά δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αντώνη μου, Νίκο Ζέρβας, αλλά κανένα πρόβλημα.
5: Είχα μείνει στο πρώτο ημίχρονο εγώ.
3: Και στο πρώτο εγώ ήμουν, εντάξει, δεν πειράζει. Μια οικογένεια είμαστε εδώ.
6: Καλησπέριζοντας τον Δημήτρη Σορμπατζόγλου. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, Δημήτρη.
7: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Αρδάμ.
7: Καλησπέρα.
6: Γεια σου, Δημήτρη. Πάμε λίγο να συζητήσουμε με τον Χρήστο τον Ρομπόλη. Γεια σου, Γιώργο.
8: Χρήστο, τι Γιώργο.
6: Τι έχω πάθει? Τι είναι αυτό το πράγμα? Γιατί είναι όλοι Γιώργοι σήμερα?
8: Περιμένω λαμπάδα και παπουτσάκια.
1: Ναι!
3: Ευαγγέλη. Ναι, ρατσιά, έλα, Ευαγγέλη.
8: Καλά, με πέτυχες.
3: Σε πέτυχα, ναι, εντάξει. Λοιπόν,
7: βάλει την ελληνικό. Έλα, έλα. Έλα. Νίκολα Κοκούλου. Και εισηγήσεις.
9: Για πίστα.
7: Στη Δαπετσόνα. Που είναι στενά τα στενά.
8: Α, έτσι, ε.
7: Που είναι στενά τα στενά. Για τα 30 χρόνια κερνάμε τον κόσμο.
8: Μπορεί να μην αντέξει και τα λεπά. Είναι ότι στη φάση...
7: Και τα λεπά. Ναι, να μην αντέξει και τα λεπά.
8: Και τα λεπά. Μπορεί. Μπορεί να αντέξει και τα λεπά. Δεν ξέρω, βασανίζω τα λεπά.
10: Βασανιστείτε. Βασανίστε, μωρό. Και να μου τα φάσει όλα.
11: Και έχοντας σκοράρει στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια.
7: Εμάς στην κασέτα βλέπω.
11: Δόθηκε out από τον βοηθή και τον βοηθό.
12: Και σήμερα. Σήμερα. Για όλοι, για σένα δουλεύουμε.
13: Τις φούρνες.
12: Ψωμιά, έχουμε πολλά ψωμιά να φάμε.
13: Υπάρχουν φούρνες.
12: Τι κουραφέξα αλλά είναι αυτό, ρε.
13: Έλα, έλα.
12: Φούρνες. Εγώ να στα λέω. Τι θα προτιμούσε το 99,9% του ακροτηρίου? Να πάει σε βίτσε.
13: Περίμενε. Όταν λες του ακροτηρίου, τι εννοείς?
12: Ακροτηρίου. Και του πράσινου ακροτηρίου και όλου και άλλου.
13: Με ένα κασμίρι είμαι μια εντάξει. Είμαι μια εντάξει. Μια χόρτα είμαι, τέλος πάντων.
12: Κάνε το σουτ 2. Τι 2. 4-0.
13: Οδοντοτριάτρους.
12: Ό,τι είναι.
13: Στράτατο.
14: Τουλάχιστον από πλευράς διάθεσης. Μάχης.
11: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
13: Να βουρτσίζεστε τα δόντια σας.
14: Αμέ.
11: Να γυμνάζεστε και να διαβάζετε.
14: Οι ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν, Ελένα.
0: Αυτά τα ακούς μόνο στον Big Win Sport FM.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Καλημερούδια, καλημέρα σε όλους. Το πρωινό της 5ης 15 του Οκτώβρη, στα 38 λεπτά μετά τις 6, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Τι συζητάμε, λέει ότι μειώθηκε, λέει, ο χρόνος του μόνο και μόνο. Στο τελευταίο παιχνίδι έπαιξε 6 λεπτά, με τη Βίρτους 27 λεπτά. Επίσης, πέρσι που ήταν σε καλή κατάσταση, είχε φάει πολύ πάγκο Φουρνιέ, δεν βγήκε να κάνει μούτρα ο Γάλλος, όμως και στον. Και όταν χρειάστηκε ήταν εκεί. Αν δεν είχε διαβατήριο, ούτε 1,5 δεν θα έπαιρνε. Τέτοιους παίχτες βρίσκεις με αυτό το στυλ. Στο καλό ντορσέι, λέει ο Βαγγέλης Ολυμπιακάκιας. Επίσης, ο Γόκερ, λέει, που έμεινε ελεύθερος παιχταράς από το NBA, ίσως δεν είναι τυχαίο. Πάντως, όλο το καλοκαίρι λέγανε στον Πειρά για το κακό κλίμα του Παναθηναϊκού που έχει τον Μπράδβες και δεν του κάνουν οι παίχτες, λέει ο Νίκος. Αν ο Ολυμπιακός θέσει εκτός πλάνου τον ντορσέι, θα έχει πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια στο πρωτάθλημα. Ενώ θα πρέπει να αποκλείσει άλλον ξένο σε κάθε αγώνα. Καλά, το ελληνικό διαβατήριο είναι πρόβλημα. Αλλά μέχρι ένα σημείο. Λοιπόν, 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Έλα, Νίκο, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, μισό λεπτά. Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ. Να πω λίγο στο φίλο ότι ο Νάναλ έχει φύγει από την ΑΕΚ. Γιατί με ρωτάς αν ο Νάναλ είναι ακόμα στην ΑΕΚ. Όχι, από όσο ξέρω, το καλοκαίρι έφυγε. Έλα, Νίκο.
1: Καλημέρα. Θα συμφωνήσω με όλα αυτά που είπες
0: στην εισαγωγή.
1: Στην εισαγωγή που έκανες. Απλά όταν φάγαμε τον γκολ ήμασταν και με 10 παίχτες.
0: Φίλε, αυτό ξέρεις όμως ότι δεν είναι ευθύνη.
1: Λέω, ρε παιδί μου, να βάλουμε όλη την εικόνα. Την κουταμάρα που έκανε ο Γιώβιτς που δεν βγήκε στα 10 δευτερόλεπτα. Έμεινε ο Βάρκας έξω.
0: Και αμήνθηκε με 10 σε αυτήν την επιθεσιακή.
1: Αμήνθηκε με 10 και έκανε αυτό το λάθος που δεν το κάνει ο Μπρινιόλ. Δηλαδή δεν μας είχε συνηθίσει και τέτοιο λάθος. Και το έκανε εκείνη τη στιγμή.
0: Ναι, γιατί η μπάλα πάει παράλληλα, δεν πάει μέσα.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, γιατί επειδή νιώθει μια σιγουριά με τα πόδια του, εγώ έτσι πιστεύω ότι πάτησε και έβαλε το πόδι του να τη διώξει. Ενώ μπορούσε ακάλυψε να την αποκρούσει. Χωρίς τα πόδια.
0: Έβαλε λάθος το κορμί τελείως. Τελείως το βάλε λάθος το κορμί. Προς τα πίσω πεσμένος, τα πόδια μπροστά. Ήταν κακιά στιγμή.
1: Και, τον είχε επηρεάσει, γι' αυτό και το επόμενο γκολ που έφαγε ήταν πάλι εκτός θέσης.
0: Το άλλο είναι γκολάρα.
1: Αυτό θέλω να σου πω.
0: Είναι ένα-δύο μέτρα έξω από τη γραμμή, αλλά όμως το άλλο είναι γκολ το οποίο δύσκολα το βγάζει. Γιατί είναι σε καλό σημείο και πολύ δυνατό.
1: Μαζί σου. Όπως και παιδιά, το πέναλτι είναι πέναλτι. Δεν μένει, σταματάει την μπάλα και την πάει και την βάζει στην πλάτη του και με τη φόρτα του κόψει το δρόμο. Είναι πέρα. Άμα ήταν σε εμάς...
0: Θα σου πω κάτι τώρα που λες, τώρα θα σου πω τώρα το εξής. Για να είμαι έτσι απόλυτα ειλικρινής, γιατί ξέρεις ότι νομίζω ότι δεν είμαι κανένας που δεν μου αρέσει να λέω την αλήθεια. Τώρα που είπες που του κόψει το δρόμο, θυμάμαι τη δική σου την έκφραση στο πέναλτι που κέρδισε ο Γιώβιτς στο Βόλο. Είναι ανάλογη περίπτωση, δεν είναι? Δηλαδή που και εκεί, ας πούμε, δεν πάει πάνω στον Γιώβιτς, αλλά του κόβει τον δρόμο.
1: Ναι.
0: Αλλά διαφορετική φάση, αλλά νομίζω ότι για τον ίδιο λόγο δόθηκαν.
1: Να κάνω μια παρένθεση και να πω στο φίλο μου το Παοκτζή που έγραψε ότι του έφταιγε η αφίσα και γι' αυτό έχασε το... Φίλε Παοκτζή...
0: Ο Θεοδωρής είναι, ο γνωστός.
1: Ναι, στην Λεμονία. Παίξε πρώτα Champions League και μετά να έχεις άποψη. Δεν το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Είσαι εκτός παιχνιδιού. Γιατί το κάνεις αυτό? Παίξε πρώτα Champions League και μετά έχεις την άποψή σου.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, έμα κάτσε.
0: Εντάξει, απάντησες. Το είπες. Το απάντησες.
1: Εντάξει. Λοιπόν, και ένα μπράβο στον Νίκολιτς. Σε αυτούς τους δημοσιογράφους που είναι στο Μέγκα.
0: Τι έκανε? Δεν ξέρω, δεν έβλεπα. Έβλεπα στο κόσμο και στο Ματζέντα, πας πει.
1: Γυρνάει και του λέει του δημοσιογράφου, δεν ανάγκη να πω όνομα. Πες μου, του λέει, πώς λέγεται ο παίχτης, το όνομα του παίχτη που βάλατε στην αφίσα?
0: Σοβαρά.
1: Ναι, της Ουκρανίας. Και έχει μείνει ανοιχμένο με ανοιχτό το στόμα. Ζωντανά τώρα, ξέρετε. Και λέει, πες μου, λέει, τον όνομα.
0: Κάτσε, αυτό το έκανε στο δημοσιογράφο που ήταν στον αγωνιστικό χορό?
1: Ναι.
0: Και τι φταίει αυτός ο καψερός, φίλε? Και τι φταίει αυτός ο καψερός?
1: Λέει, τουλάχιστον, λέει, πες μου, λέει, το μικρό το όνομα.
0: Σου εξηγώ όμως.
1: Σημασία, λέει, βάλαμε, λέει, μετά το Γιώβης. Λέει, εντάξει. Και χαμογέλαγε ο Νίκολης και πεινέ, τον έκανε. Και μετά πήρε ο άλλος δημοσιογράφος από το στούντιο το μικρόφωνο και λέει ότι εντάξει και θα μας κάνει υπόδειξη ο Νίκολης και Γι' αυτό έχασε τον αγώνα, επειδή ασχολείται με αυτά. Εντάξει, εντάξει. Σε φεύγει η κατάσταση. Δεν πειράζει. Εμείς είμαστε εκεί που είμαστε. Εγώ πιστεύω και γράφω τώρα και όπως πόσα και μήνα, 14, δεν ξέρω πώς είναι. Θα έχουμε αποτέλεσμα με τη City.
0: Φίλε, το βλέπω πολύ δύσκολο. Το βλέπω πολύ δύσκολο, ξέρεις γιατί. Πιο δύσκολο μετά το χθεσινό που έπαθε η City από την Παρή. Ναι. Έχει μείνει στους 3 βαθμούς. Θα το θέλει πολύ το Match City. Δηλαδή θα ήταν αλλιώς να ήταν στους 6 βαθμούς, αλλιώς που είναι στους 3, γιατί είναι λίγο υποπίεση. Αν ήταν προς τις τελευταίες αγωνιστικές, θα σου έλεγα ότι αν έχουν προκριθεί, αν είναι λίγο χαλαροί, αν κάνουν πολλές αλλαγές στην εντεκάδα. Αλλά τώρα μετά τον τετράμπαλο που φάγανε από την Παρή, την άλλη εβδομάδα πάλι θα βάλουν τους καλύτερους για να νικήσουν. Από αυτή την έννοια το βλέπω δύσκολο.
1: Okay.
0: Νομίζω ότι η ευκαιρία της ΑΕΚ για αυτή την εβδομάδα στην Αγγλία χάθηκε χθες. Βέβαια πριν παίξεις δεν χάνεις τίποτα, έτσι το ξεκαθαρίζω, αλλά αν είχες αυτό το μάτσε χθες, ας πούμε 40% πιθανότητες να πάρει κάτι καλό, εκεί δεν ξέρω πόσες πιθανότητες μπορεί να έχει στη City. Γιατί η City μας έγελα τώρα το τετράμπαλο χθες από την η Παρή. Η Παρή είναι Παρή. Στην Αγγλία έχει κάνει 7 συνεχόμενες νίκες νομίζω.
1: Έξι.
0: Ναι.
1: Και να πω ότι να είμαστε και λίγο έτσι ειλικρινείς και αυτά.
0: Ναι.
1: Μας πήγε και λίγο κόντρα η διαιτησία στο θέμα των φάουλ. Δηλαδή μου κυτρινίζεις, μου κοντί και ρέβαια κατευθείαν στο πρώτο δεκάλεπτο και μας έχουν ταράξει την πλωτσιά. Είναι έτσι δεν είναι. Άμα δηλαδή το κάνεις και το βάλεις και το σκεφτείς, όταν να κάνουμε εμείς φάουλ ήταν κίτρινες.
0: Όλα αυτά όμως, αν ο Μπρινιόλ εκεί δεν έκανε το λάθος του χοντρό, γιατί κάνει χοντρό λάθος ο Μπρινιόλ, φίλε. Κάνει χοντρό λάθος. Το μάτς είναι στο 80, δεν είναι δηλαδή στο 60. Έφτασε κοντά.
1: Και να κλείσουμε με τον Πίλιο. Ένα μεγάλος Πίλιος.
0: Αν έχει βάλει και στο ξεκίνημα δεύτερο γκολ, στο ξεκίνημα δεύτερο μικρό το γκολ, θα μιλάγαμε για το τέλειο. Έγινε, γεια σου Νίκο.
1: Καλημέρα, καλημέρα, να είστε καλά.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς τον Μιχάλη.
2: Τι κάνετε ρε παιδιά.
0: Καλά ρε παιδί εσύ.
2: Καλά. Καλά. Γιατί ρε παιδιά δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κάποιος. Δεν έχει δικαίωμα να μιλάει κάποιος τώρα άμα δεν παίρνει κάποιος. Εγώ δεν το καταλάβαινα αυτό. Το είχε πάντως. Εντάξει.
0: Ναι.
2: Να πω για τη φάση του πέναλτι. Εγώ αιρετικός. Δεν ξέρω τι λέει η UEFA. Έτσι. Αυτό το πέναλτι δίνεται μόνο για χέρι, για μένα. Γιατί δεν τον κρεμίζει, πέφτει πριν τον κρεμίσει. Στο τάκλι πάνω πέφτει. Για μένα, πέφτει σακά. Λοιπόν, τι γίνεται τώρα. Αυτό μπορείς και να μην το δώσεις το πέναλτι. Αλλά μπορείς και να το δώσεις. Γιατί. Γιατί η μπάλα με το τακουνιάκι που γίνεται, πηγαίνει στο center court που έρχεσαι. Αυτό που έρχεται από πίσω σαν τρέιλερ, τέλος πάντων. Ωραία. Η μπάλα αλλάζει πορεία. Ακούσιο, ξεακούσιο, εκεί μπορείς να το δώσεις. Εγώ σου ξαναλέω και πάλι, εγώ σαν φάση δεν θα το δίνα. Γιατί ο παίχτης πέφτει καθαρά, έτσι μπορεί να μην είναι στήριξη στο χέρι, αλλά το χέρι είναι κολλημένο, ο αγώνας, αλλά η μπάλα αλλάζει πορεία από εκεί που πάει και είναι σε ενδυνάμει για γκολ. Έτσι, για μένα. Τέλος πάντων, πάει αυτό το κομμάτι. Όλο το παιχνίδι χάνεται με το Μπρινιόλι, για μένα. Όλο το παιχνίδι είναι εκεί.
0: Εντάξει, κοίταξε, αλλάζει εικόνα του αγώνα στο τελευταίο μισάωρο. Αλλάζει.
2: Ναι,
0: αλλά ρε παιδί μου, αν χάσει από ένα κανονικό γκολ. Να μην χάσει από ένα κανονικό γκολ. Είναι καλή ομάδα.
2: Ναι, καλή ομάδα σε αυτά. Καλή ομάδα σε αυτά. Όμως έτσι. Τεχνίτες, παίχτες, γρήγοροι, δυνατοί, δύσκολο παιχνίδι. Δεν ήταν εύκολο το παιχνίδι. Ήταν πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Αλλά για μένα έχει βάσει λάθος θέση, δεν υπολόγισε σωστά σε ποιο σημείο ακριβώς βρίσκεται. Το πόδι δεν το άπλωσε καλά με φυγικό.
0: Δεν έπρεπε πρώτα απ' όλα να πάει με τα πόδια μπροστά σε αυτή τη φάση. Δεν έπρεπε να πάει με τα πόδια μπροστά. Η τοποθέτησή του είναι πολύ λάθος.
2: Φοβήθηκε τη σέντρα, δεν περίμενε να το κάνει εκεί. Έτσι, γι' αυτό κρατάς και μία απόσταση από το τέρμα, αν και μπορείς να βγεις, να κόψεις τη σέντρα που θα βγει. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν όμως. Έτσι είναι το ποδόσφαιρο, ήταν δύσκολο παιχνίδι, ήταν ευκαιρία για την ΑΕΚ αυτή η βαθμή. Ή ο βαθμός τέλος πάντων. Έτσι, ναι, γιατί ναι, αν δικαιούται κάνει με αυτό το παιχνίδι, είναι η Σομαλία.
0: Ναι,
2: έτσι.
0: Ναι.
2: Βάσει του αγώνα που βλέπουμε, είναι της θέσης της δικιάς σου, ότι την Τρίτη είναι πολύ δύσκολο το παιχνίδι. Αυτό που έλεγε ο δικός μας εκεί προχτές, ο Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό, που έλεγε «Α, πολλά με λίγα». Αυτό είναι παιχνίδι πολλά με λίγα. Έτσι.
0: Ναι,
2: δεν γιατί εγώ που το έβλεπα, που το είδα το παιχνίδι, τώρα που λέμε μπορεί να φάγε 4 από την Μπαρή, αλλά παίζανε λυσασμένα μπροστά, έτσι. Είχαν δοκάρια, είχαν ευκαιρίες.
0: Και φαντάζω τώρα ότι τώρα είναι σε πίεση.
2: Και παίζεις και με την Μπαρή, έτσι.
0: Τώρα είναι σε πίεση αυτό το θέμα, ότι τώρα είναι σε πίεση.
2: Ναι, και είναι και σε πίεση, γενικά είναι σε πίεση. Και θέλει να αποδείξει πράγματα, ας πούμε, και στην Αγγλία και στην Ευρώπη και σε πολλά πράγματα. Πολύ δύσκολο παιχνίδι της τρίτης ώρα εκεί. Και καλό είναι να μην είναι πολύ αυστηρή η οπαδή της ΑΕΚ μετά από αυτό το παιχνίδι, με κανέναν. Εκεί γιατί εντάξει, τώρα είμαστε στη Σίτη και Παρίσι Γερμανή, είτε το θέλουμε Μπαρσελόνα, είναι οι 3-4 Ρεάλ κορυφαίες ομάδες τώρα. Μην λέμε τώρα ότι θέλουμε να πάω λίγο σε εμάς τώρα.
0: Πήγαινε.
2: Επειδή ασχοληθήκαμε πολύ με τη διαιτησία στο παιχνίδι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και χάσαμε και την ουσία. Για τον Ολυμπιακό θα μιλήσω, έτσι.
0: Ναι.
2: Δεν πιστεύω ότι μπορεί να βγάλουν ξανά τέτοιο παιχνίδι εύκολα ο Πουέρτα και ο Φρόιλερ, γιατί για μένα αυτοί οι δυο, όλοι δώσανε ψυχή και ο Ρέτζος, έτσι, αυτοί οι τρεις μάλλον, είχαν κορυφαία απόδοση, δεν περίμενα δηλαδή να δω τέτοιο παιχνίδι. Πιστεύω πρέπει να παίξει λίγο πιο ελεύθερα ο Φρόιλερ. Δεν μπορεί να τρέξει να μαρκάρει ξανά το ίδιο και στους ρυθμούς που αγωνίζονται οι Γάλλοι, πιστεύω, γιατί το γαλλικό πρωτάθλημα εγώ το έχω σε μεγάλη εκτίμηση. Γιατί άσχετα αν δεν είναι τόσο τηλεοπτικό.
0: Όχι, καλά κάνεις και πεις. Καλά κάνεις και πεις.
2: Ναι.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα έχουν πολύ γερούς ακραίους παίχτες. Δηλαδή οι ακραίοι τους είναι όλοι παιδιά τα οποία παίζουν...
2: Άλλοι το ποδόσφαιρο, τεχνίτες, ναι, ναι, είναι
0: και πολύ, πολύ περισσότερο τρέξιμο. Πολύ περισσότερο τρέξιμο από εμάς.
2: Ναι, πολύ, πολύ, πολύ. Εγώ
0: και η Ρεν, κάτι που δεν είπαμε, γιατί μίλησα με τον φίλο του Ολυμπιακού για την Μαρσέιγ. Η Ρεν, να πούμε, έλεγα για τη Μαρσέιγ ότι δεν πάει καθόλου καλά. Η Ρεν είναι τρίτη, πάει εξαιρετικά, έτσι. Για τον Όφη να πω ότι θα έχει απαιτήσει πολλές
2: κομμάτες απόψε. Λέει και για αποτέλεσμα που λένε παιδιά, τώρα εντάξει, είναι δύσκολα και τα δύο παιχνίδια. Για μένα είναι πολύ δύσκολα να πάρουν βαθμούς. Για μένα. Έτσι, εντάξει,
0: κοίταξε, εγώ στον Ολυμπιακό με την Μαρσέιγ δίνω παραπάνω τύχη. Από τους τον Όφη. Και αυτό έχει να κάνει με τον αντίπαλο. Έχει να κάνει με τον αντίπαλο.
2: Πάντως αυτό το παιχνίδι ο Ολυμπιακός πρέπει από τη μέση και μπροστά να βοηθηθεί και με άλλους παίχτες. Δεν γίνεται γιατί αυτά που...
0: Το είπαμε, πρέπει να γίνουν αλλαγές. Πρέπει να γίνουν αλλαγές γιατί για τον Φρόιλερ εσύ καλά κάνεις και το επισημαίνεις, διότι να θυμίσω εγώ στον κόσμο που μας ακούει ότι ο Φρόιλερ πλην του ντέρμπι που έκανε κατάθεση ψυχής προερχόταν και από 4 παιχνίδια βασικός με την Ελβετία 90 λεπτά.
2: Ακριβώς. Για μένα πρέπει οπωσδήποτε να γίνει αυτό και για να κλείσω, εκεί δεν χωράει ο Ζώτα, καλά το λέω,
0: ναι,
2: και ο Φορτούνης αυτό το παιχνίδι. Δεν χωράνε. Δεν ξέρω για τον μπροστά για τον επιθετικό, αν και για μένα με αυτά τα παιχνίδια θα σου γίνουν 2-3 φάσεις και πρέπει να είσαι killer, δεν θα σου γίνουν 10. Έτσι, για μένα δηλαδή πρέπει να παίξω πιτσιρικάς μπροστά. Άσχετα τώρα δεν ξέρω τι λένε, τώρα δεν έχει εμπειρία, δεν είναι τόσο δυνατός, δεν έχει...
0: Κοίταξε, έτσι όπως το περιγράφεις όμως, βέβαια είναι και το θέμα των τρεξιμάτων, αλλά θέμα αποτελεσματικότητας νομίζω ότι στο να τελειώνει φάσεις ο Γιάννη Μητσουκ είναι πιο καλός.
2: Από το μικρό που έχει παίξει 4 παιχνίδια, γιατί βάλει 5 γκολ, βέβαια.
0: Σου λέω για να τελειώνει παιχνίδι, για να τελειώνει η φάση
2: του.
0: Γιατί ο Γιάρεμτσουκ, ας πούμε, παράδειγμα, είναι και ένα παιδί το οποίο έπαιζε πέρυσι στη Γαλλία. Μην το ξεχνάς αυτό, δηλαδή είναι και εμπειρία.
2: Ναι, όχι, δεν το ξεχνάω. Τέλος πάντων, θα δούμε. Μακάρι να έχουν καλά αποτελέσματα όλοι. Έτσι, καλή συνέχεια, παιδιά, καλή δύναμη. Έτσι, με ξεφτύλισε ο ανθιός μου, ξέρεις, βίβη στη γιαγιά του, στη μάνα μου. Εγώ γίναμε με τον παθόλη γειτονιά.
0: Έγινε, ωραία, μια χαρά.
2: Μια
0: χαρά, καλά έκανε. Η αλήθεια λέγονται. Έγινε, έλα, τα λέμε, γεια. Καλά, διότι έχετε με τον Νικόλα το Λαμέλα εδώ πέρα στα μηνύματά σας. Δεν μπορώ να τα διαβάσω τα πράγματα, παιδιά. Απλά διαβάσω ένας που λέει, γιατί λέει τόσα χρόνια λέει που δεν έπαιζε το Champions League, γιατί έπαιρνε στην εκπομπή και έστειλε δηλητήρια για τις άλλες ομάδες. Εν πάση περιπτώσει, αυτό μπορώ να το διαβάσω. Κανένα δύο ακόμη δεν διαβάζονται. Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
3: Τι κάνετε, καλημέρα, κύριε Νιόζη.
0: Βαγγέλης, φίλε, Βαγγέλης.
3: Α, Βαγγέλη. Είμαι ο Στάθης. Βαγγέλη, εγώ πιστεύω ότι εγώ πήρα για έναν ακροατή που μίλησε για τον Ντόρσεϊ και για... υπάρχει περίπτωση να πάει στον ΠΑΟΚ ο Ντόρσεϊ.
0: Ο Ντόρσεϊ υπάρχει, δηλαδή είναι κοινό μυστικό τώρα να σου πω, δεν είναι επίσημο, αλλά είναι κοινό μυστικό, έχει βουήξει όλη πια, το ξέρουμε όλοι, ότι έχει μια πολύ μεγάλη πρόταση από τον ΠΑΟΚ, από το καλοκαίρι.
3: Μόνο. Δεν νομίζω ότι είναι... Δηλαδή θέλω να διορθώσω κάτι, γι' αυτό πήρα πιο πολύ τηλέφωνο.
0: Για πες.
3: Δεν νομίζω ότι ο κύριος Μιστακίδης θέλει την ΠΑΕ, δηλαδή στόχος είναι η ΠΑΕ. Βέβαια είναι η ΠΑΕ, αλλά δεν είναι ο άμεσος στόχος.
0: Να σου θυμίσω ότι πριν πάει στην ΚΑΕ πήγε να πάρει την ΠΑΕ και μετά πήγε
3: στην ΚΑΕ. Σωστά, σωστά. Έτσι είναι. Απλά αυτό που θέλω να καταλάβει ο φίλος που το είπε, δεν ξέρω, ο Ολυμπιακός ήτανε. Του Ολυμπιακού ήταν ο φίλος.
0: Ο Κωνσταντίνος Πούλησε, που μιλούσε πολύ μετρημένα, έτσι πολύ σωστά, αυτό
3: δεν λες. Ναι, και μίλησε για τον Τόρσε και για τον Μιστακίδη.
0: Δεν ξέρω.
3: Θέλω να του πω κάτι. Καλοπροαίρετα, έτσι. Να του πω κάτι και να το ακούσουν και οι άλλοι φίλοι εδώ στην Αθήνα. Δεν είναι στόχος αυτού του ανθρώπου που ανήκει στους αρίστους και άλλο στον Πούτιν κτλ. Ο στόχος δεν είναι η ΠΑΕ, η ΚΑΕ κτλ. Είναι το λιμάνι. Το λιμάνι. Εκεί που πάνε τα πλοία και, και ξεφορτώνουν τα κοντέινερ και τα ξανά ξεφορτώνουν και τα φορτώνουν. Αυτό είναι ο στόχος.
0: Ναι.
3: Αυτό θέλω να πω. Οπότε να το ξέρει ο κόσμος, ειδικά εδώ στην Αθήνα που δεν ασχολείται πολύ με τα πάνω, και πάνω υπάρχει ένας εμφύλιος πολύ αιματηρός, να το πω έτσι, αιματηρός, όχι στην κυριολεξία, ξέρετε, στη...
0: σε εισαγωγικά πας μέτως, ναι.
3: Σε εισαγωγικά, ναι, όχι εισαγωγικά, αλληγορικά να το πω.
0: Εντάξει, οκ, okay, ναι.
3: Ένα τρομερό πράγμα, ένα τρομερό πράγμα γίνεται πάνω, μέχρι που πιστεύετε ότι και το ότι δεν πάει καλά η ΠΑΕ ή είχε τέτοια απόδοση στο ποδόσφαιρο, κάποιος μέσα από την ομάδα τρυπάει την ομάδα και αναγκάζει και φέρνει διχόνια στους παίκτες οι οποίοι δεν ακούνε τον Λύση. Σας λέω για τρομερά πράγματα, ας πούμε. Δεν χρειάζεται δηλαδή εδώ η Αθήνα να πολεμήσει τον ΠΑΟΚ να μην πάρει κάτι. Ο ΠΑΟΚ πολεμιέται από μόνος του από την ώρα που ήρθε ο κ. Μιστακίδης.
0: Είναι σε μια φάση, ναι, είναι σε μια φάση εσωστρέφειας.
3: Τρομερής.
0: Ναι.
3: Ήτανε που ήτανε, ήτανε που ήταν στραβό το κλίμα, το έφαγε και ο Γάιδαρος που λένε με εμάς πάνω.
0: Είναι γιατί έχουν κάτσει όλα μαζί τώρα, γιατί έχει κάτσει αυτή η πίεση, η ιστορία αυτή με το Μιστακίδη και με τα λεφτά που βάζει στο μπάσκετ, έφυγε ο Λουτσέσκου, έφυγε ο Κωνσταντέλιας, καταλαβαίνεις τώρα ότι είναι μια κατάσταση δύσκολη.
3: Ναι, αλλά να σου πω κάτι.
0: Ναι.
3: Αυτός ήταν ο σχεδιασμός όμως. Δηλαδή ο Τέλιας κάποια στιγμή θα έφευγε.
0: Το λάθος της δίκης ήταν ότι δεν τον κράτησε τα τελευταία προκληματικά να μπει ομάδα στη League Face. Αυτό ήταν το μεγάλο λάθος. Έπρεπε να τον δώσει, να του πει όπως κάνουν πολλές ομάδες, όπως πήρε ο Παναθηναϊκός τον Κάγκουα, ότι μάγκα κάτσε να τελειώσουμε εδώ τα προκληματικά και μετά στην ευχή της Παναγίας.
3: Συμφωνώ.
0: Δεν θα άλλαζε κάτι για την Dortmund.
3: Από ό,τι εικάζω όμως και κατάλαβα, είναι ότι ο Τέλιας ήταν να φύγει εφόσον θα ερχόταν μια πρόταση από μια ομάδα που θα μπορούσε να φτάσει ψηλά στο Champions League.
0: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό έλεγε πάντα. Όταν έρχονταν πιο μικρές ομάδες δεν ήθελε και αυτός. Θέλει να πάει σε ομάδα καλή.
3: Δηλαδή η Άιντραχτ και κάτι άλλες ομάδες, οι άλλοι, η Red Bull από την Αυστρία κτλ. Ήταν προτάσεις που δεν ικανοποιούσαν.
0: Ναι. Το ξέρω αυτό, ότι ήθελε να πάει σε καλή ομάδα αν έφευγε. Ναι.
3: Μόλις ήρθε, γιατί ήρθε, γιατί τραυματίστηκε κάποιος παίκτης που πήρε από την
0: Άιντραχτ. Ναι, φίλε, αλλά εσύ πουλάς. Εκεί ο ΠΑΟΚ έπρεπε να δει αυτό που έρχεται μπροστά του και να το προστατεύσει αυτό. Διότι, δηλαδή, πολλοί από αυτούς που μιλάνε τώρα δεν θα είχαν δικαίωμα να μιλάνε. Γιατί
3: εγώ
0: πραγματικά...
3: νομίζω ότι ο Τέλιας ήθελε να φύγει. Γύρισε δηλαδή προς τον κύριο Σαββίδη και του είπε: τώρα αυτή η πρόταση μου κάνει. Έχω εκεί τον Καρέτσα. Είναι ομάδα που ονειρευόμουν.
0: Εγώ είμαι της άποψη ότι ο Κωνσταντέλιας ήταν για να φύγει.
3: Και
0: ο ΠΑΟΚ καλά έκανε και τον πούλησε. Αλλά επειδή στην προηγουμένη περίπτωση εσύ κάνεις το κουμάντο, όπως πάντα αυτός που πουλάει, πες τον άλλον, εξήγησέ του ότι φίλε, τον θέλω να μου παίξει τα προκριματικά να μπω στη League Face και την άλλη εβδομάδα έρχεται. Το κάνουν εκατοντάδες ομάδες. Δηλαδή αυτό ήταν πυροβόλη στα πόδια του ΠΑΟΚ. Ξέρεις γιατί και δεν βοηθήθηκε για να περάσει στη League Face που είναι τεράστιο πλήγμα, αλλά και έχει και όλη την κρίνια του κόσμου να του λένε πήγατε και μας το πουλήσατε για να μην πούμε Ευρώπη. Γιατί τα ξέρω, συζητάω με ΠΑΟΚια. Μην νομίζετε ότι μιλάω με ΠΑΟΚια.
3: Εγώ που είμαι παουξής δεν είναι γιατί δεν μπήκαμε στην League Face. Γιατί εμείς στο πρόσωπο του Τέλια βλέπαμε τον νέο Κούδα που τον περιμέναμε χρόνια πολλά. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά εμείς ζούσαμε μετά τον Κούδα όπως ζει η αγγλική pop με τους Beatles που περιμένει τους Beatles εδώ και μια 50 χρόνια.
0: Το κακό είναι ότι δεν βγαίνει.
3: Η αγγλική pop περιμένει τους νέους Beatles εδώ και 50 χρόνια και δεν έρχονται. Εμείς περιμέναμε τον νέο Κούδα εδώ και 50 χρόνια και ήρθε.
0: Και το πρόβλημα είναι ποιος θα είναι ο επόμενος.
3: Και εκεί χάσαμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι όλο.
0: Καλά ρε.
3: Ευχαριστώ.
0: Να σε
3: καλή
0: καλά.
3: Σου μέρα. Καλή συνέχεια.
0: Χαιρετίσματα στέλνει ένας φίλος εδώ πέρα από την Άμπλιανη, άμα το διαβάζω σωστά. Άμπλιανη πρέπει να είναι στην Βρετανία. Στα παιδιά λέει στο θέρμο της Ολοκαρνανίας. Φιλαράκο σας, θα είναι, δεν γράφει το όνομα. Γιάννη και Χρήστο. Γιώργο, κάτσε αυτό. Το διάβασα που πάω και πριν. Ναι, καλημέρα Βαγγέλη. Μεγάλο κόμπλεξ, λέει ο Νίκος. Καλημέρα στην ωραία παρέα. Ρητορικό ερώτημα, γιατί εγώ κάποιον τόση δεν πήγαν με τακτική ως μαν και προτιμούν να γίνονται γραφικοί, λέει ο Δημήτρης. Ο Νίκολης δεν κοιτάει που έχασε το μάτς, κοιτάει να απαντήσει στον δημοσιογράφο. Άλλος λέει θα πάρει αποτέλεσμα στη City. Ξεκαβαλίστε το καλά, με μακλική ομάδα Τσουλού και πρωταθλήματα παίζετε, όχι με την δόξα Μοσχοχώριου, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα Βαγγέλη και σε όλη την πρωινή παρέα. Ανάστολη καλά, με υγεία πάνω απ' όλα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη, καλή επιτυχία στο Παναθηναϊκό, Όφη και Ολυμπιακό. Βασίλης Νίκη, ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ. Καλημέρα Βαγγέλη, σας ακούω καθημερινά στην πρωινή βόλτα μου. Μετά από δύο χρόνια επιτέλους βλέπω μπάσκετ και χαίρομαι τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη δουλειά κάνει ο Ζώσης. Τι ώρα παίζουμε στο ποδόσφαιρο σήμερα. Καλή δύναμη σε όλους, Κυριάκους από Νέο Κόσμο. 8 παρατέρα το παίζει ο Παναθηναϊκός Κυριάκο και 10 οι άλλοι δύο. Καλημέρα σε όλους. Βαγγέλη, σήμερα έχει σημασία πώς θα εμφανιστεί ο Παναθηναϊκός, όπως και την Κυριακή με την Τρίπολη. Αντίδραση έχει μεγάλη σημασία. Όσο για τον Πρινιόλι, εδώ πληρώνονται όλα. Εμείς ξέρουμε τι στην Πρινιόλι. Τώρα το έμαθε και η ΑΕΚ. Δυστυχώς, λάθος παιχνίδι. Παναγιώτης Taxi Driver. Από πάρκινγκ και φυσού, καλημέρα, Βαγγελάρα μου. Καλά, ρε, τσουλάει, ρε. Τι πάρκινγκ, ρε Μανώλη. Σταμάτα να σε γκρινιάρεις, ρε φιλέ. Ξέρεις, εγώ αραχτός στο στούντιο. Γεια σου, Μανολάρα, γεια. Όπα, Νικόλα, ναθηκέ. Όπα, αδερφέ. Όπα, όπα, καλημέρα. Όπα. Με σκιάχτηκα πρωί-πρωί. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στον κύριο απέναντι. Καλημέρα, με υγεία σε όλη την παρέα. Δημήτρης από Ιμητό, Παναθηναϊκός. Πάμε δυνατά πάνω θα σήμερα με την νίκη να βρούμε ξανά καλή φόρμα για νίκες και καλό ποδόσφαιρο που είχαμε. Σήμερα και Κυριακή να γεμίσουμε όσο πιο πολύ γίνεται το γήπεδο, ώστε να δείξουμε στην ομάδα τη στήριξη. Βάμος, λέει ο Δημήτρης. Δίνω δωρεάν διακοπές στη Ρόδο που αορίστω να σταματήσει ο Ανάκασας να παίρνει τηλέφωνο, λέει ο Τζόρνταν. Να γελάει, Ανάκασα. Γελάει ο Τζόρνταν, το λέει για πλάκα. Λοιπόν. Πάμε σε time out γιατί είναι ακριβώς 7 και ερχόμαστε δυνατά γιατί έχουμε άλλη μια ολόκληρη ώρα στη διάθεσή μας μέχρι τις 8 που είμαστε μαζί.

0: Sport FM 94,6.
1: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω. Big

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Άλικον να το φροντίσει. Άλικον Απόσυρση. Άλικον.
4: Κράμπες, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας SpringSun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και εποφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας SpringSun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για SpringSun. Μόνο από τη Thermovent.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
8: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Ναι.
10: Καλημέρα Διονύση.
9: Καλημέρα.
10: Το Βαγγέλη σε μένα.
9: Γεια σου Βαγγέλη, πώς είσαι.
10: Ναι, σε ακούω καλά.
9: Ναι, ναι, και εγώ, μια χαρά σε ακούω.
10: Ναι, ναι, σε ακούω.
9: Και εγώ σε ακούω.
10: Ναι, εδώ είμαι.
9: Και εγώ εδώ ακούς. Είμαι. Ναι, σε ακούω.
11: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.
12: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
13: Sport FM Πάτρας.
14: Ένα ναι.
15: Ο άλλος παίρνει φιλιά εδώ πέρα, γιατί αυτός είναι.
16: Υγιένατε.
15: Αυτός είναι.
16: Είπα, υγιένατε και πηγαίνατε.
15: Του προϊόντισα την καρδέλα. Την καρδέλα.
14: Πω, πως σου λέω.
15: Την καρδέλα, την για καρέκλα. Πω, πω. Δίνοντας τρία παιχνίδια στην έδρα τους και δύο οκτός. Οκτός. Εκτός.
16: Α, δύο, τρία, α.
15: Λέει The Prodestorf Admira 1-0. Τι είναι αυτό το πράγμα. Λέει The Prodestorf. Τώρα δεν ξέρεις όμως αν το λέω σωστά ή λάθος.
14: Ναι.
17: Την καλύτερη φετινή επίδοση στον κόσμο στο μήκος με άλμα στο 8,49 πέτυχε ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος και ο Μίλκος ο Ντόγλου.
18: Έχει πάει ο Γιαννιώνας τώρα. Θα κάνει το σουτ. Η μπάλα out. Για να πούμε. Κάνει το σουτ. Out η μπάλα. Θα πέσουμε μέσα, θα κάνει το σουτ, η μπάλα out. Αρκετοί παίκτες πάνω από την παίκτη του Άρη. Με τον Βίχο τώρα να εκτελέγει το πλάγιο. Η μπάλα όμως θα κάνει το λάθος. Θα κάνει το σουτ, out η μπάλα.
19: Άστι, τα αλήθεια πάει. Το παιδί βάζει γκόλ από τα αποδυτήρια.
20: Έκανε τρύπες για σκόρδο.
21: Έκανα τρυπούλες για σκόρδο και δεδρολίμανο. Δεδρολίμανο.
20: Το δεδρολίμανο είναι βαθύ. Είναι βαθύ το δεδρολιμάνι.
21: Σημείο, δεδρολίμανο.
20: Πάει γλώσσα μόνη της. Δεδρολίμανο.
22: Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής. Είναι στην πλακή επακύρωση με τον εξής τρόπο, ο οποίος είναι ο εξής.
15: Κάτι έχει χαλάσει, μήπως πρέπει να το ξαναπάρεις από την αρχή.
22: Αυτό πρέπει να κάνω.
15: Μάσεις στην κασέτα βλέπω τώρα, μήπως πρέπει να ξαναπέσεις από την αρχή.
22: Πρέπει να κάνω ένα reboot.
15: Ναι, ναι.
0: Χατζηδιάκος δυναμητά.
1: Προσφορά γνωριμίες με μοναδικά έπιπλα. Έπιπλα.
13: Εδώ θα σταθούμε.
1: Με μοναδικά έπαθλα. Και τα έπαθλα ρε φίλες και έπιπλα μπαίνουν.
23: Αυτά τα ακούς μόνο στον B-Wings 4FM.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Καλημερούδια σε όλο τον κόσμο. Η καλημέρα από την μπάλα φαίνεται μέρος δεύτερο, καθώς είμαστε 6 λεπτά μετά τις 7. Καλημέρα σε όλους. Καλή δύναμη. Σήμερα δεν είναι βροχερό το πρωινό. Από όσους σας που ξυπνάτε και ετοιμάζετε να φύγετε για την εργασία σας εδώ στην Αθήνα, δεν είναι βροχερό το πρωινό. Έχει το κρυάκι το φθινοπόρινο, αλλά μέχρι εκεί. Την καλημέρα μου σε όλο τον κόσμο και στους υπόλοιπους φίλους μας ακούνε σε όλη την Ελλαδάρα μας, στους Έλληνες μας στο εξωτερικό που είναι πάντα συντονισμένοι. Την Τετάρτη δεν το αντέχω να μείνω σπίτι, γιατί στο Monte Vista η νύχτα έχει όνομα. Γιώργος Παπαδόπουλος, Τετάρτη 21 Οκτωβρίου στο Monte Vista του Ridge's Casino Montparnasse. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος έρχεται live με πολλές επιτυχίες, μουσική παρέα και μια βραδιά που απλώς θέλει να αφαιθείς και να απολαύσεις το set menu με 60 ευρώ το άτομο. Monte Vista, σπάστα και άσε τη νύχτα να κάνει τα υπόλοιπα. Πληροφορίες ή κρατήσεις στο 210-242-1002. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 210-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Ο Δημήτρης Παπετρούπουλος, γεννημένος Παναθηναϊκός. Καλή επιτυχία σε όλες τις ομάδες σήμερα. Φάτε και καμία καραμέλα να γλυκάνει λίγο το λόγο σας. Σταματήστε πια την τοξικότητα και απολαύστε την εκπομπή. Πάμε Πανάθα, λέει ο Δημήτρης. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ανάκας σας απολαμβάνει τέτοια ασυλία στην εκπομπή. 3-4 φορές που βγαίνει με αυτά που λέει, κάνει την εκπομπή μπουρλότο. Γιώργος από Νάφακτο Φούρναρης. Καλημέρα, έτσι είναι το κάρμα Μπρινιόλι. Δεν λυπάμαι καθόλου που γελάει η Ευρώπη μαζί σου, λέει ο Θάνος. Καλημέρα στον Σπυράν τον ΑΕΚΤΖΙ. Και ο Βαγγέλης Ολυμπιακός λέει: Λαμέλα, μείνει σε ψευτή στο συγκεκριμένο κανάλι πριν τον αγώνα. Βγάζει αφίσα με παίχτη και από τις δύο ομάδες. Σου στέλνω, Βαγγέλη, από κάτω τη φωτογραφία με αντίστοιχες του Ολυμπιακού. Από το Μέγκα, μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε στον κόσμο. 2-10-95-79-283-4-5. Καλημέρα και στο φίλο τον Κάπα. Ξέρεις εσύ, φίλε. Παρακαλώ, καλημέρα. Κύριος Πάνος είναι από τα Ιωάννινα. Καλημέρα, Πάνο.
1: Έρχομαι.
0: Για έλα λίγο που σε θέλω. Για έλα λίγο εδώ. Ποιος είναι, ρε, πρωταθλητής του Σαρδάμ? Εγώ είμαι πρωταθλητής του Σαρδάμ. Το τελευταίο Σαρδάμ που ακούς και το μόνο που συμμετέχω είναι που λέω, συγγνώμη λίγο Πάνο, το μόνο που συμμετέχω είναι στον Νικοράλη ότι πέτυχε το δικό μου το όνομα. Αυτό δεν είναι, Πάνο? Έχω κάποια άλλη συμμετοχή στο τελευταίο Σαρδάμ. Έχει βγάλει κι άλλο ένα. Σταμάτα, ρε, Πάνο, μην το χαλάς. Λοιπόν, έλα, Πάνο.
1: Έλα.
0: Έλα, αδερφέ.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο Sport FM, λέει ο άλλος ο Βάγιος, ε. Να δεις, Βάγι, εδώ στο φούρνο τι ακούς. Τι Sport FM και...
0: Απλά δεν τα γράφω, πες. Άμα τα γράφα...
1: Μόνο αυτό. Δεν έχω τη δυνατότητα να τα γράψω.
0: Ρε, έχεις δυνατότητα. Σημέρες μας όλα. Μην μου γίνεις και εσύ influencer, youtuber, τίποτα. Βάλεις καμιά κάμερα εκεί στο μαγαζί σε λίγα χρόνια. Να δεις τι έχει να γίνει.
1: Λοιπόν, κι εγώ τρία πραγματάκια έχω να θίξω, στα γρήγορα όμως, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ένα είναι, Ηλία, ρίχτω, ρίχτω γάμο την τρέλα μου.
0: Ωραία ταινία, ωραία ταινία.
1: Φοβερός ο Αρμένης, έτσι.
0: Ωραία ταινία, έτσι.
1: Φοβερή ερμηνεία ο Αρμένης.
0: Ναι, είναι φοβερό.
1: Λοιπόν, κοίταξε να δεις, μήπως και ο Ολυμπιακός, ο οργανισμός μάλλον τον Ολυμπιακό, δεν κάνει κάποια πράγματα σωστά με τους παίκτες.
0: Για το κομμάτι του Ντόρση μιλάς.
1: Μήπως και όχι ότι θεωρώ ότι Ντόρση κάθε παίκτης που βγαίνει σε αυτό το στυλ, αλλά θα καταλήξω γιατί βγαίνει σε αυτό το στυλ, γιατί έχει την καρέκλα από την άλλη πλευρά ζεστή, αυτό βγαίνει,
0: ναι,
1: σε αυτό
0: έχει, το στυλ. Έχει τη σιγουριά.
1: Ναι, θα σου πω, αλλά μήπως και ο Ολυμπιακός τρενάρει τους παίκτες πάνω στις συζητήσεις, οι ανανεώσεις, γιατί αν συγκρίνουμε στο τελικό, οι δύο παίκτες που ήταν οι καλύτεροι για μένα, γιατί στους τελικούς ο Βεζέγκοφ πάντα είναι, όχι απόν, δεν είναι από τους καλύτερους. Είναι ο Walkup που έφυγε και ο Dorsey.
0: Ναι.
1: Μήπως ο Ολυμπιακός κάτι δεν κάνει σωστά. Εκεί μέσα.
0: Κοίταξε να δεις, να σου πω
1: αυτό. Δεν βγαίνει προς τα έξω.
0: Αυτό που ξέρω εγώ είναι ότι ο Dorsey το καλοκαίρι πήγε και ζήτησε τα λεφτά που παίρνει ο Φουρνιέ.
1: Και πολύ καλά τα παιδιά. Ναι. Ο Φουρνιέ και πολύ καλά κάνει. Εγώ έχω το μέλλον.
0: Ναι,
1: ο Φουρνιέ και ένα χρόνο. Μαζί του είμαι και εγώ.
0: Πολύ καλά κάνει.
1: Ολυμπιακός... Όχι ότι είναι στον Ολυμπιακό, επειδή έτσι το λέω.
0: Ο Ολυμπιακός είναι... το έκανε μια αύξηση κάνα εκατομμύριο από το 1,7-1,8, ανέβαινε μέχρι εκεί. Αλλά το θέμα είναι ότι ο άλλος δεν είπε ναι. Και πώς να πει ναι, γιατί από πάνω από Θεσσαλονίκη ακούγεται ότι έχει πρόταση 4 το χρόνο.
1: Άκουσε με, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Ο άνθρωπος αυτός, ο κύριος Μιστακίδης, όχι μόνο την ελληνική αγορά, την μπασκετική αγορά θα χαλάσει, αλλά και την ευρωπαϊκή αγορά. Θα χαλάσει με την καλή την έννοια, το λέω, έτσι. Ότι τα λεφτά του είναι ατελείωτα, Βαγγέλη. Μιλάμε για κολοσσό. Είναι ατελείωτα. Θα βάλει φωτιά στην Ευρωλίγκα. Θα πληρώνει υπεραξίες. Θα παίρνει όποιον θέλει. Όποιον θέλει εδώ επιχειρηματικά δεν βλέπει κανέναν. Κανέναν οικονομικά.
0: Εντάξει μωρέ, δεν βλέπει κανέναν. Και άλλοι δεν είναι φτωχοί. Σταμάτα τώρα.
1: Όχι, δεν είναι το θέμα η φτωχή. Και αυτός μην ξεχνάς κάτι όμως. Είναι πάνω να το πω ρε Βαγγέλη, μην με κόψεις.
0: Και μην πεις κοντράδα όμως. Είμαστε ραδιόφωνο, δεν είμαστε για τσιπρά.
1: Είναι πάνω στην άβρα.
0: Ναι, μπράβο. Ναι.
1: Είναι, ναι. Το είπα έτσι, σωστά το είπα. Καλά, γιατί εμένα μου ξεφεύγουν
0: αυτά. Καλά το πες.
1: Ναι, είναι πάνω στην άβρα φίλε. Δεν είναι, θέλει τίτλους, θέλει αναγνώριση, θέλει. Οπότε δεν μπορεί να, σε αυτό το κομμάτι το οικονομικό αυτή, στη συγκεκριμένη στιγμή, δηλαδή στα επόμενα χρόνια, δεν μπορεί να του βγει κανένας. Μόνο αν το κομμάτι ας πούμε το φτιάξει και ο Ολυμπιακός όπως το έχει φτιάξει ο Παναθηναϊκός, για να έχει και άλλα έσοδα από εδώ και από χορηγούς, εισιτήρια, όλα τα πάντα, μόνο έτσι.
0: Να σου πω κάτι, μην περιμένεις όμως ότι θα ρίξει εύκολα τους αιώνιους, αυτό να το ξέρεις.
1: Όχι.
0: Μην περιμένεις ότι ήταν εύκολο. Ότι έκανε καλή ομάδα, πολύ καλή ομάδα και ότι θα παίξει και Ευρωλίγκα και θα είναι διεκδικητής, αλλά.
1: Το μπάσκετ, Βαγγέλη, φτιάχνεται πιο εύκολα από το ποδόσφαιρο.
0: Σίγουρα, 100%. Αυτό το ξέρω. Αυτό το
1: έτσι.
0: Ξέρω.
1: Φτιάχνεται πολύ πιο εύκολα. Στο ποδόσφαιρο, για να φτιάξεις μια δομημένη ομάδα, δηλαδή από την αρχή, θέλω τουλάχιστον μια πενταετία. Ενώ στο μπάσκετ. Το φτιάχνεις. Χρήμα να υπάρχει να ρέει.
0: Μα πρώτα απ' όλα είναι λιγότεροι παίχτες. Πρώτα απ' όλα ένα βασικό είναι αυτό.
1: Έτσι. Είναι λιγότερο το ρόστερ. Τέλος πάντων. Αυτό θέλω να πω.
0: Δεν το κόψαμε εμείς. Μόνος το έπεσε. Όχι, έλα.
1: Όχι, εγώ.
0: Γιατί σε έχασα για λίγα δευτερόλεπτα.
1: Όχι. Ναι. Το κλείνω εκεί για το τέτοιο. Για το Παναθηναϊκό, φίλε, πέραν από τη νίκη τη δική μας την εύκολη, όχι εύκολη, την πολύ έξυπνη του Μπράντοβιτς, έτσι, και ότι ο Παναθηναϊκός στην αρχή δεν ήταν τόσο εύστοχος.
0: Το πρώτο δεκάλεπτο μόνο δεν τα βάζε.
1: Ναι, εντάξει. Αλλά το χειρίστηκε πολύ σωστά το παιχνίδι ο coach, anyway.
0: Όπα, πώς τα λες τα anyway,
1: Εσείς μου τα μάθατε μαλάκι.
0: Όπα, ξτιανούρθου.
1: Λοιπόν.
0: Τι ήθελες να πες για τον μπάσκετ, καλή θέλεις να πες, για πες το.
1: Ναι. Ρε, είδα σέρβικη ομάδα ρε φίλε. Ρε φίλε, δεν έχουν ένα σέρβο μέσα. Πού πάει το σέρβικο μπάσκετ? Καλά το δικό μας πάει κατά διαόλου ας πούμε. Δεν βλέπουμε ταλέντα. Ρε το σέρβικο το μπάσκετ.
0: Αφού όλοι καλοί σέρβοι παίζουν έξω. Όλοι καλοί σέρβοι παίζουν έξω.
1: Ναι, και δεν υπάρχει κανένα Σερβία. Δηλαδή ό,τι φεύγουν τα παίρνουν αυτήν κατευθείαν οι Αμερικάνοι.
0: Οι πιο καλοί παίζουν έξω, ναι. Και άλλοι καλοί παίζουν στην Ευρωλίγκα.
1: Κατευθείαν όμως, κατευθείαν.
0: Δεν είχε, όχι, δεν ρίχνει και η Παρτιζάν δεν ρίχνει πολύ το βάρος σε Σέρβους. Αυτό είναι αλήθεια.
1: Εσύ θα του παταζώσω ποτέ ότι θα βλέπει σέρβικη ομάδα πριν 10 χρόνια, 15 ή 20 λόγω, να έχει
0: με 10 Αμερικανούς,
1: 5 μαύρους, 10 μαύρους.
0: Καλά, το μαύρο και το άσπρο δεν παίζει, ξένος.
1: Όχι, είναι ξένος, άιτε να στο λέω, δεν το λέω υπομετρή.
0: Όχι, υποτιμικά. Το τονίζω εγώ, το τονίζω. Ναι,
1: ναι το τόνισε το ρε Μαγκελάρα μου.
0: Το τονίζω.
1: Κατάλαβες. Λοιπόν, το τελειώνω και εκεί αυτό, έτσι.
0: Έχεις
1: δηλαδή,
0: και τρίτο.
1: Εμείς είπαμε. Έχει τρίτο, δεν είπα.
0: Ναι, για πάμε.
1: Δηλαδή, το ποδόσφαιρο στο Champions League παίζεται 90 λεπτά. Πρέπει, αν δεν μπρεσάρεις 90 λεπτά, αν δεν είσαι στη φυσική κατάσταση 90 λεπτό, όχι 90 λεπτό, 96 λεπτό, δηλαδή να είσαι καλός. Δηλαδή να να είσαι ταύρος. Δηλαδή ειδικά στο Champions League δεν προχωράς. Δηλαδή δεν σου φτάνει, γιατί άκουγα σχόλια ας πούμε και των δημοσιογράφων της ΑΕΚ και των φιλάθρων της ΑΕΚ και λέγανε ότι το 60 λεπτό, ρε το ποδόσφαιρο είναι 90, θα φτάσει 100 λεπτά με τις καθυστερήσεις που κάνουν και με τα cool break και με τα αυτά. Δεν υπάρχει περίπτωση φίλε. Η Βραζιλία έχασε Μουντιάλ με το 2-2. Με το 2-2 πέρναγε.
0: Μάλιστα κύριε Πάνο.
1: Δεν το θυμάσαι αυτό. Δεν το είδες αυτό.
0: Καλά είναι να βγαίνει ένας μεγάλος Αναστάσεις να με λέτε λίγο μικρό να νιώθω λίγο καλύτερα. Λοιπόν έγινε Παναή. Έλα τα λέμε.
1: Γεια.
0: Πάμε παρακάτω. Παρακαλώ καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
0: Εσύ είσαι ναι.
2: Έχουμε μπιφ.
0: Ποιος είσαι όμως. Ο Θοδωρής του Πάου και είσαι.
2: Έχουμε μπιφ.
0: Για πάμε.
2: Λοιπόν, εγώ γι' αυτό έχω κόψει, αλλά γι' αυτό είμαι ευχαριστημένος και δεν έχω τέτοια προβλήματα που δεν παίζω Champions League, για να μην έχω προβλήματα με τις αφήσεις στα post. Κατάλαβες, αυτό. Ένα αυτό. Και ένα δεύτερο, και όταν βάζω στοιχήματα, τα πληρώνω. Όταν βάζω στοιχήματα, τα πληρώνω. Έτσι δεν είναι.
0: Το σωστό, ναι.
2: Είναι. Σωστό. Άλλοι που έχουν βάλει στοιχήματα να κόψουν κοτσίδες εάν χάσουν το πρωτάθλημα, δεν το έχουν εκπληρώσει. Έτσι δεν είναι.
0: Δεν απευθύνεσαι σε μένα. Τώρα τι περιμένεις, εγώ θα απαντήσω αφού τα λες να τα ακούσει ο άλλος.
2: Όχι.
0: Τα λες να τα ακούσει ο άλλος.
2: Νικόλα, στην ανάκαθα απευθύνομαι.
0: Μπράβο, ναι, το ξέρω.
2: Λοιπόν, αυτό πήρα να διευκρινίσω. Καλή συνέχεια.
0: Γεια. Βγάλε άλλη μία και κάνουμε μετά το break. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Γεια σου Πανούλη, ορίστε, είναι σύντομος Πανούς.
3: Καλώς ήρθατε, μου.
0: Καλά, φιλέ, αργά σήμερα. Γιατί έγινε, άρεσε να ξυπνήσεις.
3: Ναι, ρε γαμώτη, και
0: δεν πειράζει.
3: Με το κρύωμα, με πήρε ύπνος.
0: Κάτσε ξεκουράσου, φιλέ.
3: Ας, ναι.
0: Δεν πειράζει για να μην ακούς δύο μέρες.
3: Είναι και βιταμίνες.
0: Εντάξει, μια χαρά. Τι έχουμε.
3: Λοιπόν, σήμερα πού παίζεις, σε ποιο κανάλι το δείχνω
0: Παναθηναϊκό. Τον Παναθηναϊκό σήμερα τον δείχνει στη παλιά Κοσμοτέ Ματζέντα που λέγεται τώρα, Ματζέντα Sport 3. Από στο ελεύθερο δείχνει τον Ολυμπιακό, Μαρσέιγ Ολυμπιακός που είναι πιο εμπορικό παιχνίδι.
3: Έτσι. Δεν το ξέρω.
0: Ναι.
3: Τι θέλω να πω. Εντάξει, να μην πούμε τίποτα φοβισμένοι μέσα και όλα αυτά, ρε παιδί μου.
0: Φοβισμένος με την Πάνια Λούκα στο ΑΚ, άμα μπεις Παναγιώτη καλύτερα, άστο, μην μπεις καλύτερα. Μην μπεις να παίξεις καθόλου, άμα είναι να μπεις φοβισμένος με την Πάνια Λούκα. Το θέμα είναι να μπεις να παίξεις ποδόσφαιρο.
3: Αυτή από πού είναι, ρε Σιμαγγέλη.
0: Ε?
3: Από πού για χώρα είναι.
0: Η Πάνια Λούκα.
3: Ναι.
0: Φιλαράκο, όμως σου πω τώρα ότι έχω μπερδευτεί κι εγώ. Βοσνία δεν είναι, Βοσνία είναι νομίζω.
3: Βοσνία.
0: Κάτσε να το τσεκάρω 100%, νομίζω Βοσνία είναι.
3: Εντάξει, μην αγχώνεσαι.
0: Όχι, να το τσεκάρω γιατί μήπως κάνω λάθος. Μην πω ανακριβές στον αέρα.
3: Τέτοιο, ήταν αλλαγή ο Δημήτρη ερώτηση αυτή,
0: Όχι, δεν είναι και εύκολη. Είναι κανονικά τι. Είναι αυτονόητο ότι πράξε, ξέρουμε ποιον παίζει. Ναι, είναι Βοσνία. Βοσνία. Ευτυχώς είπα σε
3: μέσα. Εντάξει, άμα δεν μπορούμε να νικήσουμε και αυτή.
0: Όχι, ναι, κοίταξε για τον Παναθηναϊκό. Έχω πει κάτι και θέλω να επαναλάβω τώρα. Τα παιχνίδια τώρα του Παναθηναϊκού, τα πρώτα, οι πρώτες τέσσερις αγωνιστικές. Είναι πολύ σημαντικές και πρέπει να μαζέψει βαθμούς γιατί τις δύο τελευταίες αγωνιστικές παίζει έξω με την γερμανική τη Φράιμπουργκ και μέσα με την αγγλική την Μπράιτον. Να ενημερώσω ότι και οι δύο αυτοί πάνε τάπα και οι δύο πάνε τάπα στα πρωταθλήματά τους και είναι δευτερότριτη σε Αγγλία και Γερμανία με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η Φράμπουργκ είναι ένα βαθμό που κορυφή. Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν πρέπει στα τέσσερα πρώτα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός πρώτα απ' όλα απόψε και στα υπόλοιπα τρία να μαζέψει βαθμούς για να μην περιμένει την τελευταία στιγμή και κρέμεται σε εκείνα τα παιχνίδια.
3: Η Μπράιτον είναι και το φαβορί του κόμφερεντς, αν δεν κάνω λάθος.
0: Είναι, ναι, είναι μέσα στα μεγάλα φαβορί.
3: Ναι.
0: Είχα δει και βγήκαν χτες.
3: Χτες... Μας έχουν τύχει όλα τα δύσκολα,
0: ρε γάμος. Πρόσεξε, χτες
3: βγήκε ένας... Δεν ήταν καλή κλήρωση.
0: Άκουσε με να σου πω, έβγαλε πάντως αυτοί οι προσωμιωτές που βγάζουν για τις διοργανώσεις και λέει ότι σύμφωνα με την προσωμείωση που έκανε ο Παναθηναϊκός είναι φαβορή για να είναι στα ημιτελικά. Μαζί με Μπράιτον, Αταλάντα και τη Βέντε. Μακάρι να πέσουν μέσα και λένε βέβαια ότι, ότι ο προσωμιωτής δεν είναι ότι θα το πάρει, ότι θα το πάρει Μπράιτον.
3: Τέτοιο επίπεδο έχουμε φτάσει. Μπράβο μας.
0: Και ο προσωμιωτής δείχνει ότι θα το πάρει Μπράιτον. Αλλά αυτά Brighton, όλα είναι στο γήπεδο θα φανούν.
3: Η Μπράιτον, φίλε μου Βαγγέλη, αν δεν έχει τραυματισμούς σε δομικές θέσεις, θα το πάρει.
0: Θα δούμε, φιλαράκο. Είναι αιωνιότητα μέχρι το Μαΐ. Έγινε πάνω.
3: Να είστε καλά,
0: και εσύ περαστικά, έλα. Γεια. Παιδιά, πάμε να κάνουμε ένα στούμο διαφημιστικό 2 λεπτών και ερχόμαστε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
7: Κώστα, καλημέρα. Σου έχω καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ σου.
8: Μηχανικέ μου, μου φτιάξες τη μέρα. Επόμενο βήμα, ψάχνουμε για κουφώματα.
7: Δεν τα ψάχνουμε, ξέρουμε ήδη. Ευρώπα.
9: Εάν κτίζεις ή ανακαινίζεις, με

0: για την πιστοποίηση της σωστής λειτουργίας. Εξοικονομώ με συστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Επιστροφή λοιπόν εδώ στην κανονική ροή της εκπομπής και κατευθείαν πάμε στον επόμενο φίλο. Παρακαλώ, καλημέρα. Έλα φίλε, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
5: Καλώς τον.
6: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
6: Αγγέλη, καλημέρα. Σπύρος Αγγής, σε πέντε πολλές φορές. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας δώσω συγχαρητήρια στο ήθος και την υπομονή σου.
5: Να είσαι καλά, Σπυρακού.
6: Είναι στην ηλικία την ηλικία μας, γιατί είμαστε κοντά.
5: Ωραία.
6: Είναι πολύ σημαντικό να έχεις τόση υπομονή και... Οπότε, συμφωνώ με αυτά που είπες στην αρχή.
5: Ναι.
6: Εγώ λίγο εκνευρίστηκα χθες το βράδυ που άκουσα φίλους της ΑΕΚ να καχώνουν στο Γιώβιτς, ας πούμε. Στον άνθρωπο που είναι... που μας κάνει χάρη που παίζει.
5: Θες να μιλήσω με ειλικρίνεια. Είναι ότι, ρε παιδί μου, ότι σαν άκρη λογικό να σου τις πάει που έφαγε στον γκολ σε εκείνο το χρονικό σημείο, αλλά ήταν και ο παίχτης που ήταν λιγότερο εμπλεκόμενος στη φάση, έτσι, γιατί ήταν ο φόρος που θα ήταν, ας πούμε, στο κέντρο. Δηλαδή δεν νομίζω ότι είναι τόσο καθοριστικό ότι για εκείνο το λεπτό λείπει ο Γιώβιτς.
6: Ακέντε, εγώ το ξέρω. Έχεις δίκιο και στο χειρότερο παιχνίδι του Γιώβιτς έχει βγάλει μια παλιά στον πύλιο.
5: Τρομερή. Μισό γκολ. Τη διαγώνια. Ναι, τη διαγώνια. Ναι. Έχεις δίκιο.
6: Α, μπράβο, ναι. Δηλαδή είναι μια... γιατί να... Οκ, δεν ήταν καλός εχθές. Δεν τα είχε όπως έπρεπε. Πραγματικά αυτή η σοπέδωση ολονών μας.
5: Μα δεν θυμάμαι ότι ο Γιώβιτς να πήρε. Ο Γιώβιτς δεν θυμάμαι ότι είχε πολλές φορές βρεθεί σε φάση για γκολ εχθές και δεν τελειώσε.
6: Μπράβο.
5: Δεν νομίζω ότι βρέθηκε πολλές φορές.
6: Αν άκουγες στο βράδυ να σχόλιο το φίλο της ΑΕΚ, θα σου πέσουν τα μαλλιά.
5: Ναι, τα πολλά έχουν πέσει, δεν θα μένει τίποτα.
6: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, εγώ πολύ ευχαριστώ, Βαγγέλη. Βαγγέλη, ξέρεις τι, εγώ τα έχω λίγο με τον Νίκολιτς. Όπως και σε κάθε παιχνίδι τα έχω με τον Νίκολιτς σε κάτι, είναι εξαιρετικός, αλλά μου θυμίζει λίγο ο Μπάγιοβιτς. Όλες οι αλλαγές μετά το 78, η ΑΕΚ μέχρι το 60 ήταν εξαιρετική και μετά βλέπεις το κέντρο σου άβιασε, οι παίχτες κουραστήκανε. Έχεις εκείνο τον Αριάγκα στον πάγκο. 1.90 μας έδειξε. Δηλαδή θέλω να πω ότι το ρόστερ δεν τη μεταλλεύεται ακόμα, κατά τη γνώμη μου, στο έπακρο.
5: Ναι.
6: Άρχισε πολύ να κάνει τις αλλαγές. Έχει το λάθος ο Μπρινιόλι. Απαρένθεση, χωρίς να είμαι εριστικός, να πω στους Παναθηναϊκού τον Μπρινιόλι που τον κοροϊδεύουνε. Πέρυσι πήρε πρωτάθλημα και φέτος πέτυχε κάποιος λίγο. Γιατί άκουσα κάποια σχόλια. Είναι κρίμα να κλεβάσει.
5: Εντάξει, του το κρατάνε μανιάτικο, φίλε. Του το κρατάνε μανιάτικο. Εντάξει, αυτό...
6: Λέτε, ναι, αυτός πάντως πέσει όποιος δείχνει φέτος,
5: Εντάξει, okay, ναι.
6: Και πέρυσι πήρε πρωτάθλημα. Λάθος αντίδραση του Μπρινιόλι. Χάλασε όλη την εικόνα των τελευταίων αγωνιστικών, Βαγγέλη, που είναι εξαιρετικός.
5: Ναι.
6: Όπως και χθες. Το πλεονέκτημα του Μπρινιόλι να πέσει με τα πόδια και τη γρήγορη μετάβαση με την παλιά του, με τα χέρια του, δεν το έχει ως 300.
5: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, όχι ότι ειλικρινά δεν το λέω γιατί δεν τραβάω κανένα ζώνη με τον Πρινιόλι, αυτό το γκολ δεν το τρώγε ως 300. Δεν θα το τρώγε ως 300 αυτό το γκολ.
6: Όχι, αυτό δεν το τρώγε, συμφωνώ, αλλά πρόσεξε, 5-6 φορές που είχε μάζει την μπάλα με τα χέρια ο Πρινιόλι στα ώρες της περιοχής δεν θα είχε βγει ο 300.
5: Μπάς περιπτώσει. Να σου πω κάτι, κοίταξε να δεις, να ξέρεις όμως, δεν θέλω να τους δικαιολογήσω, αλλά να ξέρεις ότι και σε αντίστοιχη περίπτωση, όχι εσύ προσωπικά, πολλοί θα λέγανε τα άλλα, αυτό ξέρεις αυτό πώς πάει. Όταν φεύγει ένας παίκτης από μια ομάδα σε άλλη.
6: Πολύ μην βγάζουμε χολή, ρε παιδιά. Μην βγάζουμε

0: Ναι, ωραία κίνηση, έτσι, ωραία κίνηση.
1: Μπράβο. Και δεν έχουμε δει καθόλου που τον πήραμε για αυτά τα μάτσα, Βαγγέλη, πιστεύω, ε.
0: Ποιον?
1: Δηλαδή για τέτοιου είδους μάτσα να τον βάλεις μέσα στην αέρα, τον Αλιάγκα, Βαγγέλη.
0: Τον Αλιάγκα, τον Αλιάγκα.
1: Όπου θα μπορεί να τον βάλει στο 75 μέσα να κρατήσει το 1-1 στο 70, ένας πέσει aggressive. Δηλαδή λίγο ξεζουμίστηκε και ο Βιτάλης και ο Μάριν και ο Μάγερ. Καλά βέβαια το Μάγερ το έβγαλε για την κάρτα νομίζω, έτσι γιατί ήταν, είναι και λίγο επιρρεπής να παίρνει κάρτες. Εγώ είμαι ευχαριστημένος Βαγγέλη.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι εγώ, ο Μάγερ τώρα, ο Μάγερ, για την αλλαγή του Μάγερ τι λες εσύ συνολικά, ότι έπρεπε
1: νομίζω
0: να τον βγάλει.
1: Έβγαλε για την κάρτα Βαγγέλη.
0: Πάντως, ποδοσφαιρικά νομίζω, έστω και αν είχε, έστω και αν είχε κουραστεί, νομίζω ότι ήταν από τους παίκτες της ΑΕΚ που σε εκείνο το σημείο κρατούσαν πιο καλά την μπάλα.
1: Όχι, συμφωνώ απόλυτος, κακός τον έβγαλε.
0: Ναι, ναι.
1: Σου είπα, έχω ένα πρόβλημα με τη διαχείριση του Νίκολιτς εκεί σε κάποια
0: στη διάρκεια των αγώνων, όχι στην προετοιμασία, όχι στην προετοιμασία, λες στην ενδεκάδα, στη διάρκεια.
1: Θα πει φωτιά μας κάψει, είναι λίγο Μπάγεβιτς, συγγνώμη κιόλας.
0: Στις αλλαγές, ναι, ναι. Έγινε, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι. Αυτό. Και επειδή θα πάω την άλλη εβδομάδα στο Manchester με το γιο μου να πάμε
0: να περάσετε καλά,
1: Σπύρο. Πάμε να... Αν πάρουμε ένα αποτέλεσμα, καλά θα περάσουμε, Βαγγέλη. Δεν πάμε να πάρουμε αποτέλεσμα. Αν μας κάτσει, μας έκατσε. Πάμε...
0: σε τέτοια έδρα έτσι πας.
1: Μπράβο. Είμαστε και άτυχοι που χθες έχασε η Manchester.
0: Ναι. Έτσι. Ναι, ναι, ναι.
1: Βαγγέλη, να είσαι καλά. Συγχαρητήρια για το ήθος.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ για όλα. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Καλά, καλημέρα.
0: Γεια. Ο Μπρινιόλι λέει: παιδιά, λέει, δεν πήρε πρωτάθλημα. Τα σε ομάδα πήρε πρωτάθλημα και μάλιστα στην ουσία δεν είχε συμμετοχή ο ίδιος. Θεωρητικά η ΑΕΚ, ένας άλλος, έχει το καλύτερο δίδυμο τερματοφυλάκων από τους διοικητές του πρωταθλήματος. Διαβάζω κάποια μηνυματάκια να μας πάνε στο δελτίο. Πάνω, φώναξε μου. Είναι... Καλημέρα, φιλαράκι μου από Ραχούλα Λάρισα. ΑΕΚ στα εύκολα, ΕΚΑΡΑ στα δύσκολα, λέει ο Σάκης. Βαγγέλη, τι ακούμε, είναι δυνατόν αυτοί ο Ολυμπιακός όταν έχουν συμβόλαια και ψάχνονται να φύγουν σοβαρά. Μιλάμε τώρα άσε που δεν μπορούν να καταλάβουν τη μετρήση υπεραξία στα χαλάσια αγορά, λέει ο Γιάννης. Ο μη αντικειμενικό Ολυμπιακό. Καλημέρα πάλι, Βαγγέλη. Ο φούρνο του Πάνω στα Γιάννα είναι ο φούρνο του Παναγιώτη. Θέλω να τα πάω να περάσω να το χαιρετήσω, να τα πούμε για την αρρώστια μα την Πανάθα, λέει ο Πάνω 13 Γλυφάδα. Αυτό είναι, ρε. Λοιπόν. Καλημέρα, Βαγγέλη, λέει ο Μάξιμο. Είσαι σούργελο. Είσαι σούργελο. Καλημέρα σε όλου. Μόνο ΑΕΚ, πολλά λάθη. Ο Νίκολιτ, μεγάλο λάθο του Γιώβιτ στην αλλαγή του Λεωτάκη. Καλημέρα σε όλους, υγεία και χαμόγελο στο ραδιοφωνική παρέα. Βαγγέλης από Γέρακα. Σας ακούω πολλά χρόνια και ευχαριστούμε πολύ την παρέα σας. Καλημέρα, να είστε καλά, συνονόματε. Ναι, το έχω δει αυτό το βιντεάκι με το τρένο που περνάει μέσα από το γήπεδο πολλές φορές. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε για το τελευταίο μας σημείο.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες μετέχει σήμερα και αύριο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Πρωθυπουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, θα τονίσει ότι η προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών της ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο, κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο, για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών κατά 30%. Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η κακοκαιρία που έπληξε χθες στα νησιά του Νότιου Αιγαίου, με τη Ρόδο να δέχεται το ισχυρότερο πλήγμα. Οι έντονες βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα την απώλεια ενός 62χρονου, ο οποίος παρασύρθηκε με το χυμά του από χυμαρό. Σφοδρή κακοκαιρία πλήττει την Κωνσταντινούπολη, με έναν 14χρονο να χάνει τη ζωή του από ηλεκτροπληξία τη στιγμή που επιχείρησε να περάσει από μια λακκούβα με νερό μέσα σε πάρκο. Τουλάχιστον 1.000 κατοικίες πλημμύρισαν, αρκετοί δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμι και οχήματα παρασύρθηκαν. Επεισοδιακή καταδίωξη στη Λυκόβηση, όπου συνελήφθησαν δύο νεαροί 20 και 18 ετών, οι οποίοι φέρονται να είχαν εξαπατήσει νωρίτερα μια 90χρονη, αποσπώντας χρήματα και τη Μαλφή. Και ο καιρός λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική Ήπειρος και αυξημένες στις πρωινές ώρες, κυρίως στα ανατολικά. Μέχρι 21 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 19 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6. Στη Στοίχημαν ζεις όλες τις μεγάλες μάχες των παρκέ της EuroLeague. Με live streaming σε όλους τους αγώνες και Bet Builder Boost. 21+, παίξε υπεύθυνα. 4 παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στις 9 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη με την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. 3 τέταρτα αργότερα η Αρμάνι Μιλάν.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής. Το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Καλημερούδια και στους καινούργιους που ξυπνάτε και συντονίζετε με την παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη Πάνο. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας σήμερα. Μακριά η τοξικότητα στις ομάδες μας σήμερα. Γιατί λέω και εγώ ο Μάκης Ατρομητάρας. Μακριά η τοξικότητα από την εκπομπή. Μπράβο για το ήθος Βαγγελάρα, Μάκης Ατρομητάρας. Γεια σου, αδερφέ, καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα από Γιάννη Ασθενάς, φίλος. Λοιπόν, μέγα παιχτούρ, λέει, κρίμα για τον κόσμο. Ψιλοκακός διαιτητής υπέρ Σαχτάρη. Το έχει πιο δίκιο ο Λέος Στάθης ΑΕΚ Γκίντερσλο Γερμανία, ο Ινδιάνος. Καλημέρα και στο φίλο μας τον Ινδιάνο. Λοιπόν, πάμε να δούμε, όχι πριν δούμε ατζέντα, θα ήθελα να σου πω, κύριε Μπουρνά, ότι η Jack and Jones γιορτάζει το Grand Opening του ανανεωμένου καταστήματος στο Χαλάνδρη, Λεωφόρο Πεντέλης 4, την 5η 15 Οκτωβρίου από τις 6 ως 9 το βράδυ. Τι σε περιμένει? 25% έκπτωση σε όλη την νέα συλλογή. Δώρα, live DJ set από τη Μάγκη Χαραλαμπίδου και πολλές ακόμα εκπλήξεις. Jack and Jones, Grand Opening, 15 Οκτωβρίου, Λεωφόρος Πεντέλης 4, Χαλάνδρη. Μην το χάσεις. Πάμε στην πλούσια ατζέντα της ημέρας για τα παιχνίδια, με πολλή συμμετοχή των δικών μας ομάδων απόψε σε Europa και Conference. Ξεκινάμε από νωρίς, 8 παρατέταρτο, Παναθηναϊκός Μπόρας Μπάνια Λούκα. Την ίδια ώρα παίζουν, είναι στο Magenta Sport 3 ο Παναθηναϊκός τηλεοπτικά. Την ίδια ώρα παίζει η Λεχ Πόζνα με τη Leverkusen στο 6. Η Τσέλιε με την Ομόνια στο 7, η Λιόν με την Crystal Palace στο 8, Salzburg Milan στο 9. Αυτά είναι τα μάτς που γίνονται 8 παρατέταρτο. Και πάμε στις 10, ξεκινώντας βέβαια από τους δικούς μας. 10 η ώρα, Μαρσέιγ Ολυμπιακός σε Magenta Sport 4 και Αντένα. Το Μαρσέιγ Ολυμπιακός είναι το παιχνίδι που δείχνει το ελεύθερο κανάλι. Ρεν Όφι στο Magenta Sport 5. Brighton Ζαλγκίρις στο Magenta Sport 3. Μπενφίκα Celtic στο 6. Θέλτα Γιουβέντου στο 7. Χόφενχάιμ Μπεσίκτα στο 8. Και Αταλάντα Πάφος στο Magenta Sport 9. Μπασκέτια. Έχει Ευρωλίγκα σήμερα χωρίς συμμετοχή των δικών μας. Έχουμε 9 παρατέταρτο το Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν στο Nova Sports 4. Βαλένθια Μακάμπι στο Nova Sports Start στις 9.30. Την ίδια ώρα σε 9.30 Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι στο Nova Sports 5. Και 10 ακριβώς Ρεάλ Μαδρίτης Βίλερμπαν στο Nova Sports Prime. Αυτά τα σημαντικότερα για την απόψινή βραδιά. Πάμε σε μηνυματάκια. Καλημέρα από Σύρο με απαγορευτικό. Αεκάρα και στο 90, λέει ο Σταμάτης. Καλημέρα σε όλους. Ο Ντόρση έχει δίκιο να θέλει να εξασφαλίσει το μέλλον του με ένα νέο συμβόλαιο, αλλά το χάνει του με τον τρόπο που το κάνει. Όταν ο Γάλλος στα ρεζέρβα του ήταν χαρούμενος, τώρα που ήρθαν τούμπα τα πράγματα κλαίγεται. Δείτε μόνο πώς αντιμετώπισε την ίδια κατάσταση ο ένας και πόσο ο άλλος, και θα καταλάβετε γιατί ο ένας έπαιζε 12 χρόνια NBA και ο άλλος δεν ακούμπησε, λέει ο Σταύρος Πεντέλη Ολυμπιακάρα. Καλημέρα σε αδέρφια. Τα Μπάνια Λούκα γράφονται, λέει, στον οποίο αματικά ήρεμα ρωτάω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλή εκπομπή. Πόσο οικολογικός μου υπολογίζουμε απόψε στο ΑΚΑ? Δεν ξέρω, φιλαρακά, 25. Σιγά μη ζηλέψουμε, λέει, τον Πρινιόλιο. Όταν έπεσε Τσάμπιονς Λιγκ, ο Παναθηναϊκός έκανε πορείες που δεν είχε κάνει ποτέ άλλη ελληνική ομάδα, λέει ο Παναγιώτης. Καλημέρα, παιχταράδες. Δεν θα απαντήσω στον Νίκο γιατί δεν έχω το δικαίωμα, αφού δεν παίζουμε Ευρώπη. Θα μιλήσω όμως για τα καρντάσια που κράζουν το λύση. Όλοι εμείς που ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με το να μάθουμε νέα για την ομάδα, ξέρουμε πολύ καλά του τι υποσχέθηκαν στο λύση και τι βρήκε μόλις ήρθε. Τον έριξαν σε ένα κλουβί με θηρία και τον άφησαν να παλεύει μόνος του. Το Λουτσέσκο όχι μόνο το στήριξαν, αλλά του συγχωρούσαν και όλα τα διαμάντια που έβγαζε από το στόμα του σε κάθε συνέντευξη. Καλή συνέχεια, λέει η Ειρήνη Παουκτσού. Καλημέρα, Βαγγέλη. Νίκος Αγκτζής. Θέλω να δώσω χαρακτήρα στην ομάδα μου και παρακαλώ τον Νίκο να είναι πιο προσεκτικός στις αλλαγές που κάνει και στο χρόνο που τα κάνει. Κατά τα άλλα, είναι πολύ καλός προπονητής. Να έχεις μια καλή μέρα. Και εσύ, Νίκο. Ο Ισάκλη, καλημέρα, μάγκες. Παιδιά, μην τρελαίνεστε να υποστηρίξετε τόσο πολύ τον Πρινιόλι. Ήταν στον Παναθηναϊκό και στο τελευταίο τρίτο της σεζόν φρόντισε για το συμφέρον της επόμενης ομάδας που είχε κλείσει. Αν το έκανε μια φορά τότε τέτοιος χαρακτήρας και δεν αποκλείεται να το ξανακάνει κάποια στιγμή. Καθόλου επαγγελματίας ένας τέτοιος παίκτης, λέει ο Ισάκ. Καλημέρα, ακούω συνέχεια για τις αλλαγές Μπάγεβιτς και ακόμα θυμάμαι που έβγαλε Βενετίδη, λέει η Γεωργιάδη, και έβαλε Ρέζιτς και Μάριτς στο Λίβερπουλ, λέει ο Γιάννης. Καθένας μπλουγκαϊμό του. Εγώ μόλις είδα, λέει, το βίντεο με το τρένο που περνάει μέσα από το γήπεδο, είπα: Όχο Δόνης. Πω! Νίκο, τα τερμάτισες. Καλημέρα, Βαγγέλη, και πάνω υγεία. Δημήτρης Οδικός από Εγάλο, επίσης φίλε. Νιστάζω, ευτυχώς σας ακούω και ξυπνάω. Καλημέρα, καλή γκρίνια να έχουμε, λέει ο Χριστάρας από τον δρόμο. Φιλαράκι μου, καλημέρα. Μιχάλης από Ηράκλειο Κρήτης Ολυμπιακός. Θα ήθελα να παρακαλέσω τον Νίκο τον Καραμέλα ή όποιον άλλο συστήνεται να μου στείλει μια πινέζα με την τοποθεσία του Champions League. Προσπαθώ εδώ και πολλά χρόνια και δεν το βρίσκω. Να πάω κι εγώ, ρε παιδί μου, μια φορά. Τον ευχαριστώ. Εκ των προτέρων, Βαγγελάρα μου, να είστε καλά. Συγχαρητήρια για το ήθος, την ποιότητά σου και τη διαχείριση στο κοινό. Να είσαι καλά, Βαγγέλη μου, λέει ο Μιχάλης Ολυμπιακάκιας. Βαγγέλη, καλημέρα σας από το θέρμο του Λοκαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας. Καλημέρα, Βαγγέλη. Ο Ντόρση είναι ιδιαίτερο παιδί και ως προς τα χρήματα και ως προς το χρόνο συμμετοχής. Έτσι ήταν πάντα και έχει λάθος συμπεριφορά. Δεν έχει να κάνει ούτε καν κανένα συμφέρον επιχειρηματία η κυβέρνηση, λέει ο Γιάννης. Καλημέρα σας. Σας ακούω πολύ καιρό. Πρώτη φορά στέλνω. Ευχαριστώ που μου κρατάτε στην τροφιά αυτές τις δύσκολες πρωινές ώρες. Καλή συνέχεια. Συνεχίστε την πολύ καλή δουλειά που κάνετε στον κόσμο. Νικόλα, μου σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια. Τη καλώς ήρθες στην παρέα. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα. Πίσω από τους δέκτες στέλνει και ο Δημητρός, πρώην τα ήγετο, νυν Χαβούζα. Τώρα πάμε να κάνουμε το διαφημιστικό διάλειμμα ολιγόλεπτο και ερχόμαστε για να πούμε πιθανές συνθέσεις Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και Όφη για τα απόψινά ευρωπαϊκά παιχνίδια και ό,τι άλλο έχει επικαιρότητα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αυτή τη χρονιά τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας τώρα την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
4: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη. Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
7: Με τους Ασημίν Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
6: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση? Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Regency Casino Montparnasse είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Regency Casino Montparnasse, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πάμε τώρα σε πιθανές συνθέσεις των ελληνικών ομάδων για τα απόψινά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Ξεκινάμε από το μάτς του Ολυμπιακού που είναι και το σημαντικότερο. Μαρσέιγ Ολυμπιακός στο Βελοντρόμ, το σπουδαίο Βελοντρόμ. Ολυμπιακός πιθανή εντεκάδα, 4-3-3 με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Ο Ορτέγκα στην εστία, Σάλιακα δεξιά, Μπρούνο αριστερά, Ρέτσο Πιρόλα στο κέντρο τη άμυνα. Τριάδα Φρόιλερ, Πουέρτα και Τσικίνιο στα χαφ. Και Μαρτίνς δεξιά, Ζώτα Σίλβα αριστερά και Γιάρεμτσουκ στην κορυφή της επίθεσης. Είναι ένα πιθανό σχήμα απόψε για τον Ολυμπιακό. Πάμε στο παιχνίδι του Όφη με τη Ρεν. Εκεί ο Χρήστος Κόντης αναμένεται να παρατάξει τους κριτικούς με 3-4-3. Χριστογιώργος στο τέρμα, Κοστούλας, Πούγκουρας και Κρίρμανιτς η τριάδα στην άμυνα. Ανδρούσος και Μπουχαλάκης κεντρική μέση. Ντίκμαν δεξιά, Αθανασίου αριστερά. Και μπροστά ο Φούντες από τα δεξιά, ο Αϊτόρ από τα αριστερά και ο Νους στην κορυφή της επίθεσης. Πιθανή εντεκάδα του Όφη. Και πάμε στην πιθανή εντεκάδα του Παναθηναϊκού που παίζει νωρίς 8 παρατέταρτο με την Μπόρα Σμπάνια Λούκα στο ΆΚΑ. 4-2-3-1 είναι πιθανό σχήμα από τον Τζέικοπ Νίστρουπ. Με τον Πένια κατά τα δοκάρια, τον Φαντρόγγελεν και τον Ντεφράι μπροστά του, τον Κυριακόπουλο αριστερά, τον Καλάμπρια δεξιά. Κεντρική μέση Καμαρά και Κάγκουα, δεκάριο Ουναή, αριστερά Αντίνο, δεξιά η Λιβάη Γκαρσία και κορυφή ο Ανδρέας Τετέι ή ο Σίριλ Ντέσσερς. Υπάρχει εκεί μια κουβέντα για το ποιος θα ξεκινήσει το 9. Να πω για άλλη μια φορά, το διευκρινίσω ότι οι εντεκάδες είναι πιθανές αυτές που σας δίνω. Έτσι, μου πει κανείς αύριο γιατί δεν έγινε αυτό. Εμείς δίνουμε πιθανές εντεκάδες, οι κανονικές βγαίνουν οι επίσημες μία ώρα πριν τον αγώνα. Ο Μιχάλης στέλνει Μάγκη Θεά, ναι, για το event που έχει. Μάγκη Φλε, διαχρονική αξία, σταθερή αξία. Μάγκη Χαραλαμπίδου, και προχθές που διάβασα πάλι αυτή την αναφορά, μου έστειλε ο Τζόρτζης. Μαρτυράκι τη γενιά μας, βέβαια, αυτό λίγο. Εντάξει, Μιχαλάρα. Θρύλε διπλό σήμερα για τον κόσμο σου, λέει. Καλημέρα από Ερυθρόλευκη Μασαλία. Αν είσαι Μασαλία, φίλε, πρόσεχε. Πρόσεχε, γιατί από χτες φτάνουν στα αυτιά μας και βλέπουμε διάφορα πράγματα. Είδα ένα βίντεο που ο παδί της Μαρσέη μπουκάρουν σε ξενοδοχεία και ψάχνουν Έλληνες. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα. Να σας πω ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο, όπως διαβάζω στο sportfm.gr, ήταν πρωταγωνιστής στη νίκη του Miami Heat επί των Nets 144-128 και έκανε πράγματα και θαύματα, καθώς χρειάστηκε μόλις 24 λεπτά για να φτάσει μία ανάσα από το triple-double και έκλεισε το παιχνίδι με 20 πόντους, 15 rebound, 9 assist μαζί με 3 τάπες και ένα κλέψιμο έτσι για δωράκι. Πολύ καλό στην ευστοχία του, 8 στα 10 shoot, και το Miami είχε συν 15 στο σκορ όσο εκείνος βρισκόταν μέσα στο παρκέ, έτσι, και έδειξε από την αρχή ότι είναι σε πολύ καλό επίπεδο ετοιμότητας, και αυτός ήταν ο λόγος κιόλας που δήλωσε εντυπωσιασμένος και γενικά τον αποθέωσε ο Έρικ Σπόλστρα, ο προπονητής μια ζωή το Miami Heat, από όταν έπαιζαν ο LeBron James εκεί, αν θυμάστε, ο οποίος είπε τρομερά πράγματα για τον Γιάννη. Είπε ότι νομίζω ότι είμαι όπως όλοι όσοι τον παρακολουθούν, γίνεσαι μάρτυρας αυτού του επίπεδου του μεγαλείου. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο το είδαμε σε εκρήξεις. Είμαστε ευγνώμονες που τον έχουμε στη δική μας πλευρά με τη φανέλα των Heat, είπε συγκεκριμένα ο Έρικ Σπόλστρα. Αυτά και για τον Γιάννη, που από φέτος πρέπει να το συνηθίσουμε με τη φανέλα των Miami Heat μετά την πολυετή παρουσία του στην ομάδα των Milwaukee Bucks.

Σ' άλλα νέα, στην United η κατάσταση δεν είναι και τόσο ωραία ατμόσφαιρα όπως λέει κανείς, καθώς τα ανεπιτυχή αποτελέσματα έχουν φέρει γκρίνια, εκεί που υπήρχε γενικά η άποψη να δώσουμε χρόνο στον Κάρικ, στο δικό μας το παιδί, για να φτιάξει την κατάσταση, να πάρει την ευκαιρία του κτλ. Φαίνεται ότι υπάρχουν δεύτερες φωνές μες στη διοίκηση της Manchester United και όπως λένε τα δημοσιεύματα στην αγγλική Sun, ήδη είναι σε αναζήτηση νέου προπονητή και ακούγονται πολύ δυνατά δύο ονόματα, αυτό του Julian Nagelsmann αλλά και του Ιταλού, του Αντώνιο Κόντε. Και είναι λογικό, είναι πραγματικά αυτός ο λάκκος που έχει πέσει η United εδώ και τόσα χρόνια, γιατί είναι άλλο να είσαι σε κρίση επειδή είσαι καψερός και δεν έχεις την οικονομική δυνατότητα, και είναι άλλο να βάζεις κάθε χρόνο χρήματα και να πηγαίνουν όλα στον κάδο. Είναι τρομερό αυτό.

Και μια μπασκετική είδηση, να πούμε για τον Lonnie Walker που έμεινε ελεύθερος πριν από λίγα 24 ώρα. Ο Αμερικανός που αγωνίστηκε πέρυσι στις Αλγύρες, πότε πρόπερσι νομίζω, όχι πέρυσι, πρόπερσι στις Αλγύρες, είχε αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις. Πέρυσι έπαιζε στη Μακάμπη και με το που έμεινε free agent από το NBA τελικά ο Lonnie Walker, από τους Denver Nuggets συγκεκριμένα, πολύ γρήγορα έκλεισε στην τουρκική Μπεσίκτας, η οποία γρήγορα έτρεξε να κλείσει αυτόν τον πολύ καλό παίχτη για την περιφέρειά της, η Μπεσίκτας που προσπαθεί να προσαρμοστεί στα δεδομένα της EuroLeague. Ο Βασιλάκης λέει σήμερα θα βγει στη Fox, πως σχέθηκε, λέει είμαι έτοιμος για μια δόση μίξερ, να μου πάει καλά ημέρα, όσοι πιστοί προσέλετε κάντε like, μωρέ δεν κοστίζει τίποτα, καλή επιτυχία απόψη στην ομαδάρα μας, λέει ο Αλέξης, καλημέρα και στον φίλο τον Αλέξη. Εντάξει Γιάννη, δεν είναι έτσι ακριβώς όπως το λες, δεν είναι έτσι ακριβώς, λες ακούω τα παράπονα των αεξίδων για το Μέγκα, όμως ο πρόεδρος υπέγραψε στο Μαρινάκι, δεν υπέγραψε στο Μαρινάκι η Άγκυρα τηλεοπτικά, υπέγραψε στην Περκάπιτα. Περκάπιτα είναι μια συνεργασία τριών μεγάλων μετόχων, έτσι, εκ των οποίων έχει και το 33% ο Μαρινάκης, αλλά όπως έχουμε πει και όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των ανθρώπων που καλύπτουν το κομμάτι της ΑΕΚ, η επιλογή αυτή έγινε παραπάνω για την πολύ καλή σχέση που διατηρεί ο κύριος Ηλιόπουλος με τον κύριο Βαρδινογιάννη, που και αυτός έχει το 33% όπως και ο Μαρινάκης στην περκάπιτα. Για να το λύσουμε αυτό, να μην το μπερδεύουμε. Λοιπόν, Βαγγέλη καλημέρα. Άσε τι ήθελα να πω, αδερφέ. Άσε τι ήθελα να πω. Πολύ καλά ξέρεις τι ήθελα να πω. Το τι ήθελα να πω. Φιλαράκο, εσύ που μου λες για αν υπάρχει καφετέρια που να δείχνει Παναθηναϊκό, τι να σου πω τώρα. Ξέρω εγώ τις περιοχές στην Αθήνα, άμα δείχνει Παναθηναϊκό στην Αιγαία και στον Κορυδαλό. Φαντάζομαι ότι επειδή είναι και νωρίς το μάστερ, το δείχνουν. Αφού και να θέλει κάποιος να βάλει μετά τον Ολυμπιακό, είναι στις 10. Δεν υπάρχει θέμα, δεν πέφτουν τα μάτια στον απάνω στο άλλο. Άρα και εσύ πρόσχε που θα πας. Ρώτα και μάθε, δεν σου πω εγώ τώρα εδώ από το ραδιόφωνο. Ρώτα και στην περιοχή. Πού σε παίρνει και πού όχι. Γιατί είναι και κύριοι μυστήριοι. Λοιπόν, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες, αγαπημένα μου παιδιά, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε και για σήμερα να ευχαριστήσω αρχικά τον Γιώργο Γιάννη. Ποιο Γιώργο Γιάννη είναι, τον Πάνο Μπουρνά. Τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στα αντέξω όλο το τετραήμερο και περάσαμε όλα την εβδομάδα μας. Όλους εσάς που ήσταν συντονισμένοι και σήμερα. Έρχεται Παναγιώτης Κεφαλάς αρχικά με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και αμέσως μετά μπουκάρουν οι αποδότες από εκεί Αλεξάνδρου Σουβέλλας, Μαρία Ζαφυράτου, από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη και ελπίζω απόψε τα αποτελέσματα να μας βοηθήσουν ώστε αύριο το πρωί να είμαστε όλοι χαμογελαστοί από τα αποτελέσματα των ελληνικών ομάδων. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ημέρα σας και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένουμε το καλό αύριο λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλημέρα και στο Στέφανο τον Ολυμπιακάκη από τη Λευκοσία που στέλνει μήνυμα στο 93. Καλή συνέχεια, τα λέμε αύριο το πρωί.

0: Sport FM 94,6.
1: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
2: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του HP Guard προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
3: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, το delivery στην Ελλάδα.

0: στιγμές που θα αγαπήσεις. Jack and Jones, το στυλ ξεκινά εδώ.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 8.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουρουστίκ.
7: Λένε πως ό,τι λάμπει δεν είναι χρυσός. Σωστά. Στις κόλλες πλακιδίων όμως ο πραγματικός χρυσός έχει όνομα. Ντουρουστίκ Gold. Η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Και δεν χρειάζεται να λάμπει. Χρειάζεται να αντέχει. Στην υγρασία, στον παγετό, στις έντονες αλλαγές της θερμοκρασίας και πάνω απ' όλα, στο χρόνο. Εύκαμπτη κόλλα πλακιδίων υψηλών αντοχών με ισχυρή πρόσπιση και μηδενική ολίσθηση. Για πλακάκια, γρανίτες και απαιτητικές εφαρμογές μέσα και έξω. Γιατί την αξία μιας κόλλας δεν τη λέει μόνο το όνομά της, την αποδεικνύει η δουλειά της. Durostick Gold, η νούμερο 1 κόλλα πλακιδίων της αγοράς. Η χρυσή επιλογή των επαγγελματιών.
8: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 8, στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge γνώρισε η ΑΕΚ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σκόρερ της Ένωσης, η οποία προηγήθηκε, ήταν ο Μάγερ. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Η τύχη μας γύρισε την πλάτη. Ακόμη δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, δήλωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Στο Λονδίνο θα παραμείνει η αποστολή εν ώψη του επόμενου αγώνα με τη City στο Manchester. Εκτός αποστολής για το αυριανό παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα έμεινε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα και καλείται σε απολογία για το δημόσιο ξεσπασμά του σε βάρος του προπονητή και της διοίκησης. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά, γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν. Η αλήθεια θα αποκαλυφθεί, δεν είναι όλα όπως φαίνονται, έγραψε μεταξύ άλλων ο Διεθνής Γκάρντ. Με τον Κρίστιανσεν να συμπεριλαμβάνεται για πρώτη φορά η αποστολή του Παναθηναϊκού για το σημερινό παιχνίδι με την Μπόρατ στο ΆΚΑ στην πρεμιέρα του Conference League. Να δείξουμε χαρακτήρα και να επιστρέψουμε στις νίκες, το μήνυμα του Τζέκοπ Νίστρουπ στη συνέντευξη τύπου. Επιστρέφει στην ενδεκάδα ο Κάγκουα, θέσεις διεκδικούν Ντέστερς Τσάπρας και Γιάνγκουσιτς. Την άποψη ότι ο Ολυμπιακός δεν μπορεί να αλλάξει την ταυτότητά του για να πάρει θετικό αποτέλεσμα εξέφρασε ο Εμμανουέλ Αλγουαθίλη στη συνέντευξη τύπου της αποψινής αναμέτρησης με τη Μαρσέη για το Europa League. Κλειστά χαρτιά για την ενδεκάδα από τον Βάσκο τεχνικό. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια των Ερυθρόλευκων, κλειστή η θύρα των φιλοξενούμενων. Την πεποίθηση ότι ο Όφη μπορεί να παρουσιαστεί ανταγωνιστικός απέναντι στη Ρεν εξέφρασε ο Χρήστος Κόντι στη συνέντευξη τύπου του απόψινού αγώνα στη Γαλλία για το Europa League. Είμαστε μια φιλόδοξη ομάδα με ταυτότητα, τόνισε ο Έλληνας τεχνικός. Νους αντιαϊτόρη, η σίγουρη αλλαγή.
4: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.
9: www.papagιωτόπουλος.gr.
10: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
11: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
12: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
12: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
13: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
12: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
13: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης Βασίλης Τζικόπουλος.
12: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
13: Τηλέφωνο 2610-642-399.
14: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
15: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmo Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Sport FM Πάτρας.
19: Ξέρεις, η Zomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
20: Bwin Sport FM 94,6.

0: Καλημέρα Κόσμε, καλημέρα. 9 μετά τις 8. Big Winsport FM 94,6. Ξεκινάει η εκπομπή από εδώ, τους από εκεί, τους από εκεί. Με Μαρία Ζαφυράτου.
1: Με Αλέξανδρο Τσουβέλα.
0: Και Γιώργο Μπουρνά. Στην...
1: Πάνω.
0: Κάθε μέρα του λέω μία Μάνο πάνω, Γιώργο.
1: Με Κατερίνα Μπουρνά. Ξέρει, να συνέχισε και έτσι.
0: Λοιπόν, με Πάνω Μπουρνά. Έτσι ενεργοποιείται. Έτσι ενεργοποιείται. Με Πάνω Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Πολύ ωραίες μουσικές επιλογές από Πάνω Μπουρνά. Έχω πολύ κόσμο που γουστάρει τις μουσικές επιλογές και μία Χριστίνα με ρώτησε αν είσαι ελεύθερος. Φάρτα Χριστίνα δεν είναι ελεύθερος.
1: Και όχι, δεν την είναι. Ενδιαφέρει τη Χριστίνα, είναι ελεύθερο. Όχι, μπορεί να μην την νοιάζει, ρε παιδί μου.
0: Την νοιάζει, μου είπε ρώτα.
1: Μπορεί να ρώτησε για στατιστικούς λόγους.
0: Τι είναι, τα X goals.
1: Λοιπόν, σας παίρνουμε από μια εταιρεία.
0: Πιθανότητα 1,2 X goals. Τι κάνετε, πώς είστε, Μαρία Ζαφυράτου, με μικρή έτσι χειμερινή, θα έλεγα,
1: λίγο,
0: προσέγγιση.
1: Λίγο, ναι, λίγο, εντάξει. Γιατί σήμερα νομίζω θα δούμε ήλιο. Είδα λίγο
0: χτες,
1: να...
0: δεν είδατε στην Αγγλία.
1: Χτες μας τον κρύψανε τον ήλιο.
0: Ναι, ναι, σίγουρα ναι.
1: Εντάξει. Θα το γλεντήσουμε.
0: Μπορούσε, ρε γαμό.
1: Μπορούσε. Αν σταματούσαν οι άλλοι να τρέχουν κάποια
0: είναι
1: στιγμή.
0: Και αυτό, είναι και αυτό.
1: Γιατί λέμε, εντάξει, το δεύτερο ημίχρονο θα τους κουράσαμε στον πρώτο ημίχρονο. Τους κουράσαμε.
0: Και οι άλλοι που
1: στο
0: μπαίνανε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θα σταματήσουν.
0: Ήταν όλοι πάνω από Αγίου Σαναργύρου Σκαπάνο. Ξανθέ μαλλί το μαλλί μου το σαντρέ.
1: Θέλω να σου πω, δεν ήταν ξανθό μαλλί σαντρέ.
0: Τι ήταν αυτό.
1: Ήταν ανταδεγία.
0: Αντάβια.
1: Από τις πιο αποτυχημένες που έχω δει στη ζωή μου. Επειδή αναρωτιέστε, με σταματάτε στον δρόμο και μου λέτε
0: πού είναι η Σόλωνος,
1: πώς γίνεται να κάνεις αντάβια σε τόσο κοντό μαλλί
0: και να βγαίνει καλά.
1: Και να βγαίνει, γιατί δεν μπορείς να βάλεις τσουκου τσουκου τσουκου τσουκου τα αλουμινόχαρτα, ναι, και αρχίζεις μετά να σε πάρουν.
0: Δηλαδή αυτοί κάθονται με αλουμινόχαρτα, πώς το κάνουν?
1: Σου βάζουν ένα σκουφί στο κεφάλι,
0: ναι,
1: το οποίο είναι γεμάτο τρύπες. Σιλικονάτο σκουφί, σιλικονάτο σκουφί.
0: Και χύνουν μέσα στις τρύπες.
1: Όχι, ρε.
0: Ανοίξει ένα στο ράδιο το.
1: Παίρνουν ένα βελονάκι.
0: Α, βελονάκι.
1: Και βγάζουν τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου τις τουφίτσες.
0: Αυτό το τσούκου τσούκου είναι που είναι λέμε ένα τσίκ ή μια τσούκου, πρέζα.
1: Το τσούκου τσούκου ήταν αυτό που μας έκανε χθες.
0: Αυτό. Το έκανε τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου και πήγε σε 3-1.
1: Ναι, και 3-1.
0: Κλασική. Τώρα έχω καιρό να το ζήσω. Κλασική ευρωπαϊκή Champions League βραδιά που είσαι καλός και τρως 3. Που είσαι όμως καλός.
1: Ναι, ρε παιδί μου, που λέει, δεν
0: αλλά
1: αξίδω,
0: κάναμε
1: δεν
0: δυο λάθη και τρώμε τρία.
1: Ναι. Επίσης δεν αποφασίσανε αν το πέναλτι είναι για το χέρι.
0: Δεν νομίζω με ό,τι ξέρω στη ζωή ότι το πέναλτι αυτό δόθηκε πέναλτι για το χέρι. Εγώ νομίζω ότι δόθηκε για το,
1: για το μαρκάρισμα.
0: Και ούτε έχω καταλάβει ακόμα. Mm-hmm. Δηλαδή έχω δει τη φάση 30 φορές. Το ναι. Χέρι. Κάνει τάκλιν. Έχει, υπάρχει μια παρεξήγηση με το χέρι στήριξη. Λέει αν έχει ακουμπάει
1: κάτι. Δεν στηρίχθηκε όμως.
0: Μα δεν στηρίχθηκε, αλλά κάνει τάκλιν. Κάνει την κίνηση του τάκλιν. Ούτε το άπλωσε.
1: Ναι.
0: Το έχει με τον αγκώνα γιατί κάνει τάκλιν.
1: Ναι, αλλά δεν είναι κολλημένο όλο το χέρι, ναι, στο σώμα. Δηλαδή από τον αγκώνα,
0: ναι,
1: μέχρι το δάχτυλα.
0: Ναι, αλλά άμα προσπαθεί να κάνει ένα τάκλιν. Εντάξει.
1: Ναι, δεν θα πέσει σαν το κούτσουρο. Το ξέρω.
0: Δεν θα βάλει τα χέρια να πέσει.
1: Όπως επίσης, αν με ρωτάς.
0: Σε ρωτάω, Μαρία.
1: Αν με ρωτάς, επειδή έχω μιλήσει και με γνωστούς αμυντικούς διεθνείς. Όταν σηκώνεσαι να πάρεις κεφαλιά, δεν μπορείς να έχεις κάτω τα χέρια.
0: Ναι, πολλές φορές βάζει.
1: Σήκω εσύ, πίδα εσύ με τα χέρια.
0: Πάνε και πονηρά μερικοί στον,
1: ναι,
0: αγκώνα,
1: ρε, παιδί,
0: έτσι,
1: ξέρω,
0: και,
1: ναι,
0: και πέφτω κάτω. Ναι. Αλλά εδώ νομίζω ότι κάνει την κοφτή τρίπλα και τον άτσαλα πέφτει πάνω του, γιατί την τρώει την τρίπλα. Πάει,
1: ναι,
0: να καλύψει,
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Εκεί σου λέει θα σουτάρει αυτός. Και κάνεις ένα τάκλι, λες να μεγαλώσει το σώμα μου, να μην σουτάρει, να κοντράρω,
1: να
0: του κόψω λίγο το οπτικό πεδίο. Την κόβει και ο Λιωσιώτης ο αδερφός και πέφτει πάνω μετά το μορφόπεδο ο Ρέλβας, που είναι ο μορφόπεδο, ψηλό παιδί.
1: Είναι
0: πολύ ωραίο παιδί.
1: Έτοιμος για τη γη της ελιάς.
0: Ναι.
1: Αν με ρωτάς πάλι.
0: Λέω πέναλτι. Μετά βέβαια ξέρει με ένα ο δικός μου που ζωφριά ότι εδώ τώρα την έχω κάνει την τρίπλα και έχω στο μυαλό μου να κάνω και εντυπωσιακά πράγματα. Έτσι πάνε, ναι, πολλές φάσεις.
1: Θέλω να σου πω ότι στο πρώτο replay, επειδή έκανα ένα λάθος εγώ.
0: Μόνο αυτό
1: έκανα,
0: έχεις κάνει στη ζωή.
1: Χθες.
0: Α,
1: χθες έκανα ένα λάθος μόνο.
0: Για πες, Μαρία.
1: Άφησα το γιο να δει το παιχνίδι.
0: Κοχ.
1: Αυτό, κατάλαβες. Και στο πρώτο replay λέω πέναλτι. Και με ξεβάφτισε. Είναι δυνατόν να λες τέτοια πράγματα. Τι να... Σκάσανε μην κοιμάται με
0: το όχι, κάσε ακούει το βάρ.
1: Και με το που λέει βάρ, Σου το είπα να μην το πεις, γιατί
0: το λαμβάνεις. Και τι το φαινόμενο της πεταλούδας αυτό. Άμα εγώ καθόμουν στο σαλόνι θα κερδίζαμε. Τέλος πάντων. Αλλά είναι αυτές οι κλασικές βραδιές όπου είσαι καλός. Εγώ χάρηκα και για τον Πίλιο. Χάνει βέβαια μεγάλη ευκαιρία, αλλά...
1: Αλλά παιδιά, αν έκανε όλα αυτά που έκανε, έδωσε και την assist και πέρασε και μετά όλη την τέτοια, όλη την άμυνα και το έβαζε, δεν θα έπαιζε στην ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Εντάξει,
0: ναι.
1: Θα τον είχαν πάρει τώρα, θα τον είχε μαζέψει η Arsenal.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Θα έκανε εκεί παρέα με το άλλο το παλικάρι.
0: Και μετά θα πήγαινε στην Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ναι.
0: Στη θέση του Ζόρντι Άλμπα.
1: Ακριβώς. Και τώρα που θα σταματήσει και ο Μέση και από την Ίντερ Μαϊάμι, θα πήγαινε αυτό.
0: Α, όχι, νόμιζα ο Μάνταλος. Λοιπόν, οπότε αυτά εχθές για το μάτς της ΑΕΚ. Ωραία βραδιά, Champions League με τον κόσμο. Καλά, τη μάχη της εξέδρας την κέρδισαν οι φίλοι της ΑΕΚ. Φοβερό πανό σου έστειλα μέσα από το γήπεδο.
1: Το έστειλες που λέει Χάλαντ. We're coming.
0: We're coming for you.
1: Έτσι, we're coming for you, Χάλαντ. Και λέει τώρα ο Χάλαντ, έλα. Έλα. Πώς, να σου πω πώς έφαγε δηλαδή. Στα τρία το είχα.
0: Τέσσερα άρπαξε.
1: Τέσσερα, ορίστε. Η ΑΕΚ λιγότερα. Έβαλε και κανένα.
0: Χάλαντ,
1: δεν μπήκα στη
0: coming.
1: Χάλαντ, we are coming. Βεβαίως μου το έστειλες. Και όταν μου το έστειλες ήταν και 0-1. Ήταν σε ωραία φάση που μου το έστειλες. 2-4 έληξε παιδιά το City Paris. Γκολ στη σέντρα εμείς. Ο Χάλαντ έβαλε 2 γκολ στο 53 και στο 75. Δεν ασχολήθηκα καν. Το είδα κάποιες μέρες, ήταν 0-3.
0: Και εγώ την ΑΕΚ είδα. Ωραία, τώρα λογικό. Ναι. Γιατί είχε και ένταση το μάτς της ΑΕΚ. Ήταν ένα μάτς με υψηλή ένταση. Αυτό. Ποιοι διακρίθηκαν, αυτοί που τρέχουν. Δηλαδή ο Πίλιος,
1: ο
0: Ρώτα,
1: ο Κοϊτά.
0: Και ο Ρώτα,
1: ναι.
0: Αυτοί που τρέχουν.
1: Τον Κοϊτά, τον λυπήθηκε η ψυχή μου. Τον Κοϊτά, αλήθεια σου λέω κάποια στιγμή. Γιατί
0: το Μάγκερ τα έδωσε όλα.
1: Ναι.
0: Τα έδωσε όλα.
1: Και απλά, πολύ ωραίο γκολ έβαλε.
0: Πολύ ωραίο γκολ, πολύ ωραία προσπάθεια. Απλά είναι έτσι αυτή η διοργάνωση που από αυτές τις ομάδες κινδυνεύεις ανά πάσα στιγμή. Είναι πάρα πολύ καλοί όλοι στο ένας με έναν. Δημιουργούν χώρους για τον εαυτό τους πολύ εύκολα. Δηλαδή πετάνε την μπάλα μπροστά και δεν τις προλαβαίνεις. Ναι, ναι, ναι. Και είναι πολύ, είναι μεγάλο το ρόστερ.
1: Και έπαιρνε πολύ την μπάλα, διεκδίκησε πάρα πολύ την μπάλα και την έπαιρνε και στις δεύτερες μπαλιές. Και όλες οι κόντρες πηγαίνανε στους παίκτες, αλλά όταν είναι 2-3 παίκτες και διεκδικούν μια μπάλα, ναι, η κόντρα θα έρθει σε σένα.
0: Ναι, επίσης Αρντά Τουράν, εύκολα στα μαύρα που κάμισα, εύκολα σε μπλε ώρες. Αρντά Τουράν, μπλε ώρες με Ζαμπέλα Φούλοπ.
1: Ο Μπαρδέμ την Τουρκία.
0: Ο Αρντά Τουράν θα μπορούσε να παίξει στη μεγαλύτερη σειρά project στην Ελλάδα. Βαρύς και άγριος άνθρωπος. Τον περνάω 6 χρόνια.
1: Θέλω να
0: καταλαβαίνεις.
1: Σου πω. Ναι, ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Είμαι 45, είναι 39 νομίζω. Πόσο είναι ο Αρντά Τουράν? Πόσο είναι ο Αρντά?
1: Δεν πρέπει να είναι πολύ. Τον περνάς, εσύ τον περνάς.
0: Ναι, 6 χρόνια σου λέω.
1: Τι είναι πιο μικρός από σένα?
0: Όταν περνάς κάποιον 6 χρόνια, τι είναι?
1: Έτσι πάει τώρα.
0: Ναι, είναι 39 χρόνια.
1: Και εγώ σε περνάω.
0: Είναι γεννημένος το 87, είμαι το 81.
1: Πω.
0: Εγώ τον Αρντά Τουράν.
1: Τον θυμόμουν ως παίκτη.
0: Δεν.
1: Τον θυμόμουν, ναι, ναι, βέβαια, ναι, βέβαια. Τον θυμόμουν.
0: Πεχτάρα. Πεχτάρα, άσχο.
1: Αλλά τώρα έχει γίνει.
0: Εντάξει.
1: Εγώ κάποια στιγμή φώναξε και κάτσα εγώ στον καναπέ, θέλω να σου πω. Και λέω,
0: έκανε μία οργισμένη φασούλα για κάποιον που με τα κορδόνια.
1: Το είδα, το είδα. Το είδα. Λέω, θα τον πλακώσει το ξύλο και θα έχουμε άλλα μετά.
0: Με τα κορδόνια. Βάλτε με αυτό κόλλητα παπούτσια να τελειώνετε εκεί πέρα. Κορδόνια και κορδόνια, πάμε διάλειμμα.

0: 4,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μέση, ώμοι, γόνατα. Όταν οι αρθρώσεις ειδοποιούν, σειρά Osteoflex της Health Aid. Συμβάλλει στην καλή λειτουργία χόνδρων και αρθρώσεων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Είναι καιρός για αλλαγή. Γνώριζες ότι με τις αντλίες θερμότητας Spring Sun απολαμβάνεις κορυφαία ποιότητα θέρμανσης και ψύξης, εξασφαλίζοντας άριστη απόδοση χειμώνα-καλοκαίρι. Αναβάθμισε τώρα ενεργειακά το σπίτι σου και επωφελήσου από την εξαιρετικά χαμηλή κατανάλωση, το πανελλαδικό δίκτυο εξειδικευμένων συνεργατών και τις κορυφαίες τεχνολογικές λύσεις που μόνο οι αντλίες θερμότητας Spring Sun προσφέρουν. Καιρός για αλλαγή. Καιρός για Spring Sun. Μόνο από τη Thermovent.
5: Κάνει μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια, η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ στο Sky.
6: Η Winsport FM 94,6.

0: Σαν Τούρκος Μπισμπίκης έχει γίνει ο Αρντά Τουράν.
1: Σε καλύτερη, με λιγότερα κιλά θα έλεγα.
0: Ναι.
1: Με λιγότερα κιλά, σε καλύτερη φυσική κατάσταση.
0: Ο Βασίλης είναι και θεριό, έτσι.
1: Πρέπει να του ρίχνει τρία κεφάλια του.
0: Είναι του στο ίδιο ύψος με μένα, λίγο πιο ψηλός, αλλά είναι και, πώς να σου πω, κεφαλιά δεν του παίρνεις.
1: Ναι, δηλαδή, εντάξει.
0: Είναι τέλειος για screen και pick and roll. Δηλαδή δεν σου δημιουργεί χώρο δυνατό. Τους χαιρετισμούς μου στο Λεωνίδα από το Μονόνδρι, μήπως Μονοδένδρι.
1: Μονοδένδρι.
0: Κωνσταντίνος από Βόλο, πολλές καλημέρες. Έχουμε και τον Νορβηγό, τον Νίκο Παπηρία. Καλημέρα σας. Η Μπόντο Γκλίμπτ 1-0 την Ντόρτμουντ. Ήρθε για να μείνει η ομάδα αυτή τελικά. Ούτε ο πρόεδρος δεν θα το έστελνε τη Μπόντο Γκλίμπτ.
1: Για την Μπόντο Γκλίμπτ το λέμε τα τελευταία, ξέρω εγώ, 3-4 χρόνια.
0: Τη λέμε Μπόντο να τελειώνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι, έλα μου με το χωριό.
0: Ναι, χωριό, ξεχωριό, αλλά είναι μεγάλο χωριό.
1: Λοιπόν,
0: μικρό χωριό, κακό χωριό. Αλλά αυτό είναι μεγάλο το χωριό.
1: Εντάξει. Έτσι λένε μικρό χωριό, κακό χωριό. Αλήθεια. Τι ορίζεται ως μικρό χωριό,
0: 700,
1: δηλαδή η μεγαλόχαρη τι είναι?
0: Ναι, εντάξει, δεν μπορώ να πω για την πατρίδα μου κακό χωριό, αλλά παντού έχει ανθρώπους που σχολιάζουν. Δηλαδή, άμα είναι λίγοι.
1: Άμα είναι λίγοι, ναι, σωστά, δεν έχεις και τι να κάνεις.
0: Αυτό εννοώ.
1: Μπράβο, σωστό, σωστό. Έχεις δίκιο.
0: Ναι. Ποιο τραγούδι ήταν αυτό τώρα? Δεν σ' αγαπάω, κοίτα από Ανέτα Μαρμαρινού. Έχω ένα ξάδερφο από το χωριό που παίρνει κεφαλιές με τα χέρια κάτω σε στάση προσοχής. Αυτός πρέπει να πηγαίνει σαν τον, σαν το στρατιωτάκι από το Toy Story. Αυτό το κρακ με τα χέρια κάτω. Δεν γίνεται έτσι, ρε φίλε. Λες και φυλάς το άλογο της Βασίλισσας. Θα βάλεις λίγο το χέρι σου.
1: Έτσι είναι, συμφωνώ. Λοιπόν, γενικά μπήκανε πολλά γκολάκια χθες σε αρκετά παιχνίδια. Αν εξαιρέσεις τον Μπόντο Γκλίμπτ με την Μπορούσια Ντόρτμουντ. Φέγενορντ Κόμο 3-2. Έχασε Κόμο.
0: Πολύ ωραίο μάτς.
1: Το είδες.
0: Το είδα, ναι.
1: Το είδες. Εμείς χαζοβλέπαμε λίγο τη Λίβερπουλ.
0: Εντάξει, ξεκίνησα να δω Λίβερπουλ. Είδα ότι έπαιζε με Ηρακλή Περιστερίου και το άλλαξα. Γιατί. Σου λέω για το Φάμπρεγκας, έχω μια εντύπωση ότι θα πάει Μπαρτσελόνα, Ρεάλ, Σίτι. Εδώ και τρία χρόνια πιστεύω ότι θα είναι το μεγάλο προπονητικό.
1: Εντάξει. Αρκεί να μην τον κάψουν τον άνθρωπο, ναι, και το στείλουν στη Manchester United. Λοιπόν,
0: γιατί τώρα θα παίζει με μένα?
1: Άκουσα τώρα την ώρα που ερχόμουν ότι πάει και ο. Άντε να μην σας κρατάμε. Θέλετε και να κοιμηθείτε. Ο τελευταίος ποιος είναι, ο Κάρικ?
0: Ο Κάρικ,
1: ναι. Σιγά σιγά, ναι. Θέλετε και να κοιμηθείτε, να μην σας κρατάμε. Και ότι μεταξύ άλλων έχει ακουστεί και το όνομα του Κόντε. Δηλαδή
0: δύο οι ακούρευτοι.
1: Γιατί,
0: και ο Παδός και ο Κόντε.
1: Γιατί σε παρακαλώ πολύ, έκανα την καρδιά μου πέτρα και λίγο γλύκανε το βλέμμα μου προς την Τσέλσι όταν πήγε ο Κόντε εκεί.
0: Ναι.
1: Τώρα γιατί να μου το κάνεις αυτό και με τη Manchester United?
0: Ναι, δεν, αλλά ο Κάρικ, ο Κόντις, όταν πάει στον Όφι θα δείξει έργο. Γιατί
1: το ξέρω.
0: Κάπως έτσι,
1: ναι,
0: τον,
1: ναι, το ξέρω.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, σας παρακαλώ πάρα πολύ, εχθές έγραψα βίντεο για την Manchester United και είχα ευτυχώς τη διάβγεια να πω, μέχρι αυτή την ώρα που γράφετε το βίντεο είναι ο Κάρικ στον πάγκο. Το είπα.
0: Όχι, θα γίνεις viral. Τώρα προφανώς έτσι να γίνεις viral εσύ.
1: Το
0: τώρα
1: είπα, γιατί λέω, ναι, δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, Lask Liverpool 3-6. Έρχεται. Κάνω comeback.
0: Comeback στον ερωτά.
1: Κάνω comeback ως Λίβερπουλ. Ρώμα, Ρεάλ Μαδρίτης 3-4. Εντάξει. Από παντού μπαίνανε. Τα γκολ. Άστον Βίλα Φενέρμπαχτσε 6-0. Αυτό είναι βαρισκό. Αυτό είναι βαρισκό. Είπαμε Σίτι Παρί 2-4. Ρεάλ Μπέτις Πόρτο 3-2. Σλόβαν Μπράτισλάβας και Στουτγκάρδη 0-3. Αυτά και σήμερα έχουν.
0: Έλα, φίλες μου, έχασε μόνο το over της Dortmund. Όλα over.
1: Ένας φίλος σου?
0: Ναι, όχι εγώ, όχι εγώ.
1: Α, όχι εσύ.
0: Εγώ ξεκίνησα με τα overάκια Liverpool και Como.
1: Μπράβο.
0: Και ένα over στο μπάσκετ την Bagger με την Εφές.
1: Α, ωραία.
0: Και ένα over την ΑΕΚ, μια τετράδα δυνατή.
1: Α, έδωσε βεράκι την ΑΕΚ.
0: Ναι, εντάξει, γκολ-γκολ.
1: Γκολ-γκολ είχα δώσει.
0: Γκολ-γκολ, γιατί έλεγα θα έρθει ένα-ένα ισοπαλία. Στο 1-1 μέχρι το 75 λέω μέσα είμαι.
1: Ορίστε.
0: Λέω, επειδή είμαι ο Βεράκιας, για να έρθει over, δεν νομίζω να φάει τρία κάποιος.
1: Hold my beer. Ένα παλιό κόρνερ δεν μπορούσε να κερδίσει Πόρτο. Μου διέλυσε το δελτίο.
0: Όχι,
1: που με 5 ευρώ κέρδιζε 1200.
0: Ρε φίλε, μην παίζετε κόρνερ.
1: Και εννοείται ότι δεν έγραφε έτσι το μήνυμα. Εγώ το λίγο το στρογγύλεψα.
0: Είναι με μελανιές είναι με ψυχικά τραύματα.
1: Μπορεί και με ένα ράγισμα στο χέρι, σε κανένα δάχτυλο. Ξέρεις εκεί
0: ναι,
1: που πονάς.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, που πονάς την άλλη μέρα.
1: Σήμερα θα σε πονέσει και θα ξέρεις γιατί. Γιατί δεν πήρες ένα κόρνερ.
0: Να το.
1: Εντάξει.
0: Να το το κόρνερ. Πάμε θρύλε διπλό σήμερα για τον κόσμο σου. Καλημέρα από Ερυθρόλευκη Μασσαλία.
1: Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ρε.
0: Είχαμε κάποιες εντάσεις
1: ναι,
0: στα στενά εκεί πέρα της Μασσαλίας. Πολύ ωραία στενά, δηλαδή σκέφτεσαι.
1: Πολύ ωραία τα στενά της Μασσαλίας, αρκεί να μην παίζει ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη.
0: Ναι, μεγάλη προσοχή παιδιά, όσοι έχετε πάει και δεν πάτε γυρεύοντας. Γιατί έχουν πάει κάποιοι την εκδρομή τους.
1: Ναι.
0: Κάποιοι έχουν πάει.
1: Βέβαια υπήρχε οδηγία να φύγετε.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Να φύγετε.
0: Κάποιος θέλει να πάει να δει ένα παιχνίδι. Δεν πάει να. Να βάλει.
1: Βρε, οι περισσότεροι για ένα παιχνίδι
0: ναι.
1: πήγανε.
0: Ναι, αλλά γιατί παιχνίδι.
1: Ναι, αυτό ακριβώς.
0: Αυτό. Αν έχετε πάει και έρχεστε ειρηνικά. Πηγαίνετε λίγο χαλαρά, μη συγχρονίζεστε.
1: Ή πηγαίνετε σε ένα άλλο παιχνίδι.
0: Ούση σχηματίζεστε το αιώνι τούτο, Μαρία. Δεν το περίμενες.
1: Όχι.
0: Ναι, έχω πολλά όπλα στη φαρέτα. Λοιπόν, πάμε λίγο σιγά σιγά με πολύ ήρεμες μουσικές. σε αθλητική. Όχι, πολιτική ενημέρωση.
1: Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν.
0: Πολιτική ενημέρωση, όχι αθλητική.
1: Λοιπόν, καφέ το πρωί, ναι. μεσημεριανό στο γραφείο, ναι. ίσως και κάτι για το βράδυ στο σπίτι, τώρα που έχει και πάλι μπαλίτσα
0: μάλιστα,
1: σήμερα.
0: Μάλιστα, ελάτε.
1: Τώρα λοιπόν έχεις τον πιο σοβαρό λόγο για να παραγγέλνεις, να τα παραγγέλνεις όλα από το box με το box booster. Όσο παραγγέλνεις, τόσο μεγαλώνει η έκπτωσή σου. 2, 3, 4 έως και 5 ευρώ έκπτωση στις συνεχόμενες παραγγελίες σου. Ενώ διεκδικείς και ένα από τα 5 iPhone 17 Pro, bro, γιατί να παραγγέλνεις όταν μπορείς να βγαίνεις συνεχώς κερδισμένος box booster.
0: Εδώ τώρα την γνώρισα, η ΑΕΚ, θα σου πω για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ, τώρα έχω δύο παρουσιάσεις, έχω σπιλδετή, έχω αυτό booster και θα πάω γκράβα. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Νέα εβδομάδα ξεκινάμε την Big Win να είναι στην παρέα μας. Την Big Win είμαι μέσα στο παιχνίδι και μπορώ να το τραγουδήσω. Στο app της Big Win βρίσκεις αγώνες με Build a Bet και στο live πρώιμη πληρωμή, ενισχυμένες αποδόσεις και αμέτρητες αγορές.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε

0: άσε τον Παναθηναϊκό φυσικά, που κάνει και αυτός έτσι μια ματσάρα. Πάμε για άσο και over με την Μπόρατς. 8 παρατέταρτο ο Πανάθας.
1: Ναι, η Πανάθα 8 παρατέταρτο.
0: Και...
1: θα πας.
0: Δεν προλαβαίνω γιατί τελειώνω το γύρισμα 7.30. Από τώρα το πρωί μέχρι 7.30 ναι, έχουμε το γύρισμα. Ακόνα ύπουλο σφύριγμα, όχι πάλι κήρυγμα. Κάποιος εκεί στο βάθος υποστηρίζει με πάθος πως είμαι λάθος, Μαρία.
1: Ρε Ζαφυράτου, για την ΑΕΚ θα πεις καμιά κουβέντα ή μπα. Αν παίρνατε στον αρχή θα κελαϊδούσες.
0: Μπράβο. 10 η ώρα είναι το μάτι του Ολυμπιακού, Μαρσέγ Ολυμπιακός. Άρα 8 παρατέταρτο Παναθηναϊκό. Έχει και Ρενόφι φυσικά την ίδια ώρα. Και έχει Αταλάντα Πάφος 10 η ώρα.
1: Κοίτα, βλέπεις Πανάθα.
0: Και καλά,
1: μετά, ναι, και μετά διαλέγεις σε ποιο θα δεις το, σε ποιο παιχνίδι θα δεις την τηλεόραση και σε ποιο θα το δεις στο κινητό.
0: Θα έχω στην τηλεόραση τον Ολυμπιακό και θα έχω στο κινητό τον Όφι.
1: Και ανάλογα την εξέλιξη, μπορεί ρε παιδί μου στο ημίχρονο Ολυμπιακό.
0: Μπορεί.
1: Μπορεί. Μπορεί στο ημίχρονο είναι 0-3 Ολυμπιακός. Το γυρνάς.
0: Εν τω μεταξύ θα δω και Βαλένθια Μακάμπι 9 παρατέταρτο.
1: Σιγάρι, Αλέξανδρε.
0: Όλα θα τα κάνω. Καταλαβες. Αύριο πάω Θεσσαλονίκη. Άρα δικαιούμαι να δω.
1: Δικιάσε.
0: Τα αθλητικά. Δικαιείται να δει όλα του τα αθλητικά. Αύριο να πάω Θεσσαλονίκη. Έχει. Μετά την εκπομπή, γιατί έχω Παρασκευή Πάω Sports Arena και Σάββατο Πάω Sports Arena.
1: Έχει. Εγώ πάω Φθιώτιδα.
0: Και Σάββατο βράδυ έχω και Νικοβέρτη. Έχω πολύ καιρό.
1: Α, είναι πανό.
0: Ναι.
1: Ωραία.
0: Δεν είναι ευκαιρία.
1: Είσαι τρελός. Νοείται.
0: Σε το φως, ας τη σιωπή.
1: Πρώτη φορά Βέρτη τον είχα δει στη Θεσσαλονίκη.
0: Κι εγώ. Με Μακρόπουλο.
1: Ήταν στο αεροδρόμιο.
0: Κουβάλαγε λέει βαλίτσες.
1: Έξω τώρα.
0: Έξω. Ναι, εκεί το τα μπουζούκια.
1: Πώς δεν ήταν αυτό το μαγαζί, δεν θυμάμαι.
0: Έχει αλλάξει, Λαμαμούνια νομίζω πρέπει να είναι.
1: Τότε όχι.
0: Ποιο είναι αυτό που ήταν και φέτος ο Μακρόπουλος με την Πάολα.
1: Όπα, όπα, όπα. Θα πάμε σε δελτίο, πώς το βλέπεις. Έχει πάει και 31.
0: Άμα θέλουμε.
1: Άμα το βγάλω. Σήμερα θα πάω στο Σελίμ να φάω στο Μαρούσι. Λέει πες ρετσούβι κανένα δύο πιάτα που
0: λοιπόν,
1: είναι top.
0: Θα πες. Πάρεις οπωσδήποτε το σηκώτη του Σελίμ. Θα πας μέσα και θα του πεις έλα εδώ τι κάνεις.
1: Και φέρω και μισό ευρώ.
0: Τι μου πήρνε σηκώτη. Και θα πάρεις οπωσδήποτε θα ζητήσεις το πιάτο με το οποίο μπήκε στο Masterchef. Έχει να, είναι, μια, είναι με κιμά και σως από
1: αυτό
0: πάνω.
1: Λες εσύ.
0: Και φυσικά.
1: Και κεμπάμπ.
0: Τα κεμπάπ,
1: και...
0: τα κεμπάπ
1: και το άλλο που μοιάζει με γύρω πως...
0: Γιαουρτ Λουντονέρ.
1: Μπράβο αυτό.
0: Αδιανόητο.
1: Αυτό θα... Γιαουρτ Λουντονέρ θα πάρεις.
0: Ας το Τζούβι.
1: Ας το Τζούβι, δεν ξέρει ο Τζούβι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Φάκε το σηκώτη του Σελίου.
1: Καλά ναι, είτε. Φανταστικό το σηκώτη.
0: Φάτου και το κότσι.
1: Έχω σκοπό. Έχω. Τώρα.
0: Αυτό μου θυμίζει τον άλλο που πήρε στο Χασάπικο. Γεια σας. Έχει πόδια.
1: Θέλω να σου πω ότι μια μέρα την περασμένη εβδομάδα έκανα γυμναστική.
0: Α, πάμε διάλειμμα. Αυτό, έκανα γυμναστική.
1: Έκανα αυτή,
0: και έκανα βιντεάκι.
1: Και σκεφτόμουν να πάω στο Σελίμ.
0: Την ώρα
1: της γυμναστικής.
0: Τι είσαι.
2: Σε ένα λεπτό από το Sky 100,3.
3: Πολύ μεγάλες καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημαίνονται αυτή την ώρα στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Αττικής Οδού και σε μήκος 7 χιλιόμετρων μέχρι την Ιερά Οδό λόγω τροχαίων συμβάντων αλλά και εργασιών. Ίδια εικόνα επικρατεί και στο ανωδικό ρεύμα της Λεωφόρου Κηφισού από το ύψος της Λεωφόρου Αθηνών προς τη γέφυρα της Αχαρνών, στη Λεωφόρου Κηφισίας ανατμήματα, στο ρεύμα εξόδου της Λεωφόρου Αθηνών λόγω σύγκρουσης στο ύψος της Αρχαίας Αφέας και στην παραλιακή προς τη Γλυφάδα λόγω τροχαίου στο ύψος του Φλισβού. Αρχίζει σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης με την τιμή του να αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στο 1,55 ευρώ το λίτρο. Η τιμή αναμένεται να υποχωρήσει ακόμη περισσότερο κοντά στο 1,35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την αύξηση των ποσών χθες κατά 30%. Προτεραιότητα πρέπει να είναι η μείωση των τιμών ενέργειας και η αναζήτηση τρόπων στοχευμένης και προσωρινής στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων εν ώψη του δύσκολου χειμώνα, αναμένεται να τονίσει ο Πρωθυπουργός, ο οποίος θα συμμετάσχει σήμερα και αύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις Βρυξέλλες. Σε τροχιά επανεκκίνησης εισέρχεται ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης Κύπρου. Η γαλλική εταιρεία Nexan υπέβαλε αίτημα στο Υπουργείο Εξωτερικών για την έκδοση Ναύτεξ, ενώ κατατέθηκε στο λιμενικό αίτηση εξαίρεσης για τη διεξαγωγή ερευνών από γαλλική σημαία πλοίο. Τις πληγές που άφησε πίσω της...

0: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
1: Από τώρα.

0: είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
1: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
4: Άσε, στάζει.
3: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
4: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
3: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Αγκίστρωσε τη τρίχα στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresider.
2: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εντάξει, παιδιά, το λύσαμε το θέμα με την ανατροπή για το πέναλτι που δόθηκε σε βάρος Ισάκ. Αν ήταν ανατροπή, αν ήταν
1: δεν
0: χέρι,
1: είναι για το χέρι, παιδιά. Είναι γιατί τον παρέσει.
0: Ρε, τι σημασία έχει. Ας ήταν επειδή πέρασε το stop. Τι σημασία έχει. Έγραψε 3-1.
1: Έγραψε
0: 3-1. Ναι, εντάξει, και κάποιες κίτρινες τις έδωσε έτσι αέρα πατέρα, τις έδινε.
1: Άκου Μαρία, το είπαμε και εκτός αέρα. Η διαιτησία ήταν αυτή που δεν σε υπολόγισε, λες και εσύ και η Μπαρσελόνα.
0: Δεν είναι ότι σε αδίκησε.
1: Όχι, αλλά είναι τόσο γάτος ο διαιτητής. Μπράβο. Και τόσο έμπειρος που με κανονισμούς σε διέλυση και είπε, παιδιά, τι να κάνω, το γράφει εδώ το σύστημα. Να μπορούσα να πατήσω ένα κουμπί να σβήσω τα χρέη.
0: Ωραία, αυτό.
1: Μου το βγάζει το σύστημα.
0: Ναι. Είναι που, αυτό. Ότι πάει με τον νόμο. Μπορεί να κάνει ένα τσικ.
1: Ναι. Ένα 55-45. Ναι. Αλλά είναι τόσο επαγγελματίες.
0: Που μπορεί να σε εκνευρίσει χωρίς όμως να μπορείς να του πεις κάτι.
1: Ναι, θα κάνεις γκρίνια και μετά θα πας σπίτι και θα πεις, ξέρεις, να σου πω κάτι, εντάξει.
0: Έπρεπε να το είχα πάρει και μόνος μου. Δηλαδή δεν έπρεπε να στηριχτώ.
1: Ναι, θα το πεις, ναι, τώρα που το ξαναβλέπω μπορεί και άστο, έχουμε παιχνίδι την Κυριακή, πάμε παρακάτω και αυτός έχει κάνει τη δουλειά του γιατί είναι επαγγελματίας. Ναι. Ξέρει.
0: Και θα πέσει κάτω ζήνη στο κέντρο γιατί πει, έλα σήκω. Και στην επόμενη φάση θα το δώσει αυτό το φάουλ από την άλλη πλευρά.
1: Εκεί μου σπάει τα νεύρα. Όταν ίδια φάση τη δίνει αλλιώς. Δηλαδή αν πεις είναι ένας διαιτητής που θα αφήσει 5 φάουλ.
0: Στο ναι, κέντρο, παιδί μου.
1: Που πάλι ευνοείται βέβαια η ομάδα που έχει μέτρα με την μπάλα. Είναι γατόνια, δεν είναι τίποτα.
0: Δεν είναι αυτό που λες ότι ξέρεις κάτι, δεν τα δίνει τα φάουλ. Ή ξέρεις κάτι, βγάζει κάρτες. Και το βλέπεις ότι όλο αυτό το κάνει μόνο από τη μία πλευρά.
1: Έχεις διαβάσει το βιβλίο του Κολίνα για τη διαιτησία, το μεγάλο βιβλίο.
0: Του
1: Κολίνα, το μεγάλο βιβλίο διαιτησίας. Ούτε εγώ. Λοιπόν, προχωράμε παρακάτω. Καλημέρα, παιδιά.
0: Βέβαια, να το πω και εντός αέρα.
1: Έλεγε ότι πάντα διάλεγα μία ομάδα.
0: Ναι, το έχω ακούσει αυτό. Βέβαια, να ξέρετε ότι με το που ξεκινάει το παιχνίδι, πάει να ξεκινήσει το παιχνίδι και βλέπουμε το διαιτητή. Δεν είχα ασχοληθεί εγώ να δω ποιος είναι ο διαιτητής. Τι ντέρμπι σου
1: πέφτει. Πες για τον μικρό όμως.
0: Λέει ο μικρός, μας έχει σφάξει αυτός ο διαιτητής. Και του λέω, πότε μωρέ, μας έχει σφάξει. Και δεν εννοούσε την ΑΕΚ, εννοούσε τη Λίβερπουλ.
1: Νάτος, ξέρει.
0: Κακός διαιτητής, λέει, κακός διαιτητής. Πω, αυτόν μα βάλανε. Και λέω, έλα Παναγία. Πού τους θυμάται. Τέλος πάντων. Τις αμαρτίες και τα πέναλτι του Πίλιου πλήρωσες. Γενικά πληρώνω αμαρτίες, αλλά όχι του Πίλιου πιστεύω.
1: Γενικά λωνών.
0: Πιστεύω δικές μου, είναι αρκετές. Πιστεύω δικές μου.
1: Όλοι οι Έλληνες όταν παίζει μια ζωή πληρώνω. Κάνουν χαμηλά. Ακόμα και αν είναι εφοπλιστές.
0: Ναι, μπράβο, ναι. Και θα ζήσω ελεύθερο πουλί και τέτοια.
1: Ναι. Δεν θέλω μόνη μια αγκαλιά. 38 χρόνια παντρεμένη.
0: Δύο νίκες και η πρόκριση θα έρθει. Όλοι μαζί μπορούμε. Μ' αρέσει.
1: Ωραίο το όλοι μαζί.
0: Όλοι μαζί μπορούμε. Ωραίο. Περνάω.
1: Ωραίο να κάνουμε στο Sky Only Fans. Όλοι μαζί μπορούμε. Για ένα καλό σκοπό να πουλήσουμε γυμνές μας φωτογραφίες. Με πίξελς.
0: Σταύρο!
1: Σταύρος, με ένα σουβλάκι εδώ.
0: Βεβαίως,
1: στο χώρο.
0: Χονδροθύμιος. Καλογεράκι.
1: Βάζεις λεφτάκια.
0: Λεφτάκια. Ρομπόλης με μπάλες του μπάσκετ.
1: Ναι, η Σουίνι, η Τουίντι, πώς τη λένε αυτοί. Εγώ με ένα κουπόν, με ένα κουβά εδώ μπροστά.
0: Ο Κεφαλάς με αντιλιακά.
1: Ναι, κάτι να παραπέμπει στην Γλυφάδα που του λείπει.
0: Ναι.
1: Μένει στο βουνό πλέον.
0: Με κοκτέιλ.
1: Ναι,
0: με κοκτέιλ.
1: Ένα πολύχρωμο κοκτέιλ μπροστά.
0: Μπράβο, ναι, με ομπρελίτσες.
1: Σοφία Θεοδωράκη με τα δελτία. Σκέφτομαι διάφορα. Αμμονία και ταμπάκος είναι ένα και το αυτό.
0: Φυσικά. Με αντισηπτικά. Όλοι
1: μαζί μπορούμε.
0: Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Κάτσε να σκεφτώ άλλους. Το σκουφί του Καπάτου. Το σκουφί και ο Λουτσέσκου.
0: Το σκουφί του Καπάτου, ναι, όχι.
1: Ο Λουτσέσκου και ο Καπάτος.
0: Ναι. Στο κεφάλι. Ποιος έσκασε αυτό.
1: Καλογεράκης με alter info φωτογραφία πριν τη screen εδώ πέρα.
0: Μαραθιανός Ακτύπης.
1: Μαραθιανός με μία αράχνη. Γιατί εκεί κάνουν ανομολόγητα πράγματα.
0: Έτσι. Και ο Ακτύπης με το κράνος της μηχανής.
1: Ή με γλυκό μπόχαλι από τη Ζάκυνθο. Υπάρχουν τρόποι για το only μαζί μπορούμε.
0: Only μαζί μπορούμε.
1: Αλλά για ένα καλό σκοπό αυτό. Να μαζέψουμε χρήματα για κάποιον που έχει πρόβλημα. Ακριβώς. Εμάς τους ίδιους.
0: Ακριβώς.
1: Για το χαμόγελο του παιδιού της Μαρίας Ζαφυράτου. Για τον Ανδρέα και τη Δύο Χάντη. Για να χαμογελάνε τα παιδάκια σου, Μαρία.
0: Τσόχαμε ηλεκτρονικό τσιγάρο.
1: Ναι. Όχι, τσόχος με κάτι που δεν σε πνίγει, με ένα σκηνί.
0: Με ένα ποτήρι νερό.
1: Ναι, ένα ποτήρι νερό. Σαν να βάζω ένα ποτήρι νερό. Αλλά φαίνεται διάφορα από μέσα. Περίεργα πράγματα. Το ποτήρι με το νερό.
0: Να κάνει μεγενθύνη.
1: Σαν ψαράκι.
0: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
1: Συνήθως μεγενθύνη και αυτό είναι καλό. Σκέφτομαι διάφορους. Fight Club με free parking.
0: Free
1: με ένα router.
0: Με ένα router, μπράβο, ένα αυτό router. Ήθελα να πω. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τσαούσεις με αυτό το δέμα που είναι έξω 7 μέρες. Τσαούσι, είναι
0: δεν
1: ένα θέμα 7 μέρες.
0: Ο
1: δεν
0: Τσαούσι
1: έρχεται
0: δεν
1: στη δουλειά.
0: Έρχεται. Δεν άκουσα χθες. Άκουσες εσύ, μπορεί να μου χθες, όχι. Δεν
1: Τσαούσι, έχει ένα δέμα για σου. Και άνθρακας να ήταν, θα είχε λήξει.
0: Αυτό, ναι. Τα είχε κραγεί τώρα.
1: Ναι.
0: Ότι ήταν, ναι.

0: Παραθιανός με αυτοκόλλητο της Κρήτης.
1: Hats off που το λένε στο χωριό μου για αυτό το μήνυμα.
0: Μπράβο.
1: Υπέροχο.
0: Μπράβο στο Σανταλουσιανό σκύλο.
1: Σανταλουσιανέ, δεν υπάρχει κριτικός που δεν έχει
0: την έδεια ξαπλωμένη. Ναι,
1: ναι, ναι. Μην το πω, λες.

0: Καλημέρα στη Μαρία από Θεσσαλονίκη. Πω, λέει, ξενέρωσα χθες που χάσαμε. Πρέπει να με επηρεάζει λιγότερο πλέον. Εσείς πώς το πετύχατε αυτό, που επηρεαζόμαστε λιγότερο πλέον? Καλά, το Τζούβι, να, τι να το...
1: Ποιο?
0: Ο Τζούβι πήγε ταμείο. Για την επηρέαστη. Ναι, την ΑΕΚ που έχασε.
1: Εντάξει ρε παιδιά, είσαι εκεί, είσαι Champions League. Έλεγα κάτι στη Μαρία. Είναι έτσι το Champions League και είναι τόσο υψηλό το επίπεδο.
0: Ναι.
1: Της έλεγα, θυμάσαι το μάτσο του Παναθηναϊκού στη United. Με το γοφάλ του Καραγκούνη, με Μπαρτές, κλαίγαμε στη γωνία και ουρλιάσαμε και τι εμφάνιση και χάσαμε ευκαιρία. Τρία φάγαμε. Δηλαδή εμείς το θυμόμαστε, αυτοί δεν θα το θυμούνται. Θέλω να πω.
0: Ναι, εμείς θα θυμόμαστε το δοκάρι
1: του Μουκουντή.
0: Του Μουκουντή.
1: Εντάξει, δεν είναι τέτοια τα μεγέθη, δεν είναι Manchester United σε αυτά.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Αλλά είναι μια ομάδα που έχει ένα μπάτζετ 200 εκατομμύρια σχεδόν.
0: Και επίσης πρέπει να έχεις συνέπεια και συνέχεια καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα.
1: Ναι, θέλει να είσαι.
0: Όπως έκανε η Σαχτάρ χθες, που ήρθε το δεύτερο ημίχρονο και αυτοί γκαζώσανε, λες και απλά κατεβάσανε ταχύτητα.
1: Μα είναι πολύ.
0: Από τρίτη Δευτέρα και φύγανε, κάνανε προσπέραση.
1: Απλά, εάν ο Πίλιος κατάφερνε και σκόραρε, γιατί εκτέλεσε ο άνθρωπος, προς το τέρμα
0: ναι,
1: πάει.
0: Ναι, ναι.
1: Και αν ο τερματοφύλακας είχε λίγο σηκωμένο το πόδι, θα λέγαμε τέλεια εκτέλεση κάτω από το σώμα του, έτσι είναι η μπάλα. Δεν το γύριζε η Σαχτάρ ποτέ.
0: Με όλα τα αν και τα αν και τα.
1: Ναι, αλλά την έχει τη φάση.
0: Ναι. Και αν η μπάλα δεν χτύπαγε έτσι, πως χτύπησε στο πόδι του Μπρινιόλι και έμπαινε μέσα και όλα τα.
1: Εντάξει, ο Κεμπλουνιόλη φταίει εκεί.
0: Καλά, εντάξει. Φταίει. Ναι, okay, ναι. Και έβγαλε και ένα άλλο στο πρώτο ημίχρονο που δεν έβγαινε.
1: Ναι, ναι, φταίει εκεί, φταίει. Ναι. Έχει ευθύνη ο τερματοφύλακας, γιατί η μπάλα νομίζω. Δεν είμαι σίγουρος ότι πάει προς τα μέσα. Δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι,
1: αλλά
0: δεν
1: έβαλε το πόδι άσχημα, ναι.
0: Αλλά για να απαντήσουμε και στην ερώτησή σου, Μαρία, πλέον έτσι πάει το πράγμα. Εντάξει, έγινε το παιχνίδι, τελείωσε. Και τι θα κάνουμε, κάτσουμε να πεθάνουμε. Εμείς δεν πήραμε το πριν. Όχι. Πάμε σε break.
1: Περίμενε, Σέριχαμ στο 47, Καραγκούνης στο 64, πήγαινε καλά 1-1, στο 80 ο Σκόλς και στο 90 ο Σκόλς. 3-1, τι το θυμήθηκα. Τέντι Σέριχαμ, είναι αγαπημένο να το λέει ο Χρήστος. Και ο Τέντι Σέριχαμ.

0: 94,6.
1: Όταν τα φώτα σβήνουν και η αίθουσα σκοτεινιάζει, οι πιο μαγικές ιστορίες βγαίνουν στο φως. Και η Telecom, ως μεγάλος χορηγός του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, σου δίνει την ευκαιρία να ζήσεις κι εσύ τη μοναδική αυτή εμπειρία. Μπες στο Magenta Moments και γίνε ένας από τους δύο τυχερούς που θα κερδίσουν ένα κινηματογραφικό διήμερο ταξίδι για να απολαύσουν το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης από κοντά. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο Telecom.

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις Αγγλίες θερμότητας. Υδρομαρίν.
1: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
2: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
1: Μας τώρα, βοήθεια.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
2: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
3: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
2: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
1: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
3: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
4: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr. Κραμπές, κόποση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
7: Η Winsport FM 94,6.

0: Και χθες, Μαρία, είχαμε γύρισμα τότε και τώρα, όπως και σήμερα. Και μου φέρουν κάποια ρετρό, μου λέει, σου πήραν κάποια ρετρό περιοδικά. Η παραγωγή.
1: Το είδα.
0: Και μου φέρνουν. Και μου φέρνουν, Μαρία, ένα περιοδικό.
1: Ρε, εσύ που το βρήκανε.
0: 1992, νομίζω, έγραφε.
1: Πόσες δραχμές έκανε.
0: Θα σου πω, 500 δραχμές. Οκτώβριο του 92. Περιοδικό FIBA Basket. Μηνιαίο.
1: Ναι.
0: Το επίσημο FIBA Basket περιοδικό. Και είχε το Darkplay μπροστά. Είχε Λέβινγκστον ΠΑΟΚ, Χίγκινγκς Ολυμπιακός, συνέντευξη Βράνκοβιτς Παναθηναϊκός, αφήσα Λάρι Μπέρτ και είχε μεγάλη συνέντευξη Άριαν Κόμαζετς. Και με είχα βυθιστεί.
1: Και έτσι καταφέρανε να σε σκοτεινιάσουν, λέει,
0: ναι,
1: παιδί μου.
0: Σκοτεινιάσα. Ναι, ναι. Γιατί ήταν τόσο σημαντικό να έχεις τα χέρια σου ένα τέτοιο περιοδικό τότε που δεν υπήρχε Facebook, Instagram, τίποτα. Ήταν όλη η πληροφορία. Ναι. Ήταν αυτό το περιοδικό. Αυτό, το σκρολάρισμα που έχεις τώρα για πλάκα,
1: ναι, ναι, ναι,
0: ήταν να πας το περίπτωρο να πάρεις αυτό το περιοδικό.
1: Το ότι μπαίνεις τώρα στο κινητό και υπάρχουν 87 podcasts, υπάρχουν 1350.
0: Όχι, οι ίδιοι αθλητές έχουν podcast.
1: Ναι,
0: και σου λέει, εδώ είναι η μάνα μου.
1: Αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Μάνα, έλα μέσα.
1: Ξέρεις, αν τους λείπει βούτυρο από το ψυγείο,
0: ναι, ναι, ναι,
1: κλπ. Τότε υπήρχε μια φορά
0: και το έτσι μεγάλωναν οι μύθοι, ναι, γιατί δεν τους έβρισκες εύκολα.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή είναι η άποψή μου. Αλλά έχει να κάνει με το γεγονός, θυμήθηκα εκεί τα νιάτα μου και λέω πω.
1: Εντάξει, κάθε εποχή έχει τα καλά της.
0: Ναι, ισχύει. Και τα κακά της όμως.
1: Φυσικά. Το ίδιο ισχύει και για το 1992.
0: Προφανώς.
1: Ας πούμε, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα, ποιος είσαι εσύ, Γιάννη. Καλημέρα, Γιάννης. Σωστά το είπε ο φίλος, λέει. Μονόδρυ, πανέμορφο χωριό ανάμεσα σε Αλιβέρι και Κίμη. Α,
0: δεν
1: στην Εύβοια είναι αυτό.
0: Παιδιά, δεν το ήξερα.
1: Και τώρα που είμαστε εκεί, παιδιά. Ελπίζουμε να είστε καλά εκεί στην Εύβοια, αν μας ακούτε. Όσοι
0: πάλι
1: μας
0: με
1: ακούτε,
0: τη βροχή είχαμε θέμα.
1: Γιατί έγινε χαμός. Εν τω μεταξύ, δεν ξέρω αν είδες ένα βίντεο που κυκλοφόρησε λίγο κάπου το μεσημέρι.
0: Με τη γάτα που μιλάει.
1: Όχι.
0: Αν είναι AI.
1: Αυτή που χορεύει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Twerk.
1: Με το Κηφισό να έχει φουσκώσει.
0: Δεν το είδα, όχι.
1: Ναι, ναι, ναι. Κηφισός τώρα, εν τω μεταξύ λες, εγώ το είδα αυτό και λέω πρέπει να είναι Νεπάλ.
0: Μαλαισία.
1: Ναι. Πρέπει να είναι κάπου εκεί, ας πούμε. Και Κηφισός έχει φουσκώσει. Ήταν ίσα ίσα λέει που δεν έφτιανε το
0: νερό από πάνω.
1: Το νερό από πάνω και ήταν ψεύτικο. Ήταν AI.
0: Αλήθεια. Ναι. Πάλι καλά που δεν το είδα.
1: Κάπου διάβασα, λέω, όχι, λέει, ήταν το 23 και αυτά. Δεν θυμάμαι να έχει πλημμυρίσει τόσο πολύ, να έχει φουσκώσει τόσο πολύ. Τέλος πάντων.
0: Δεν θα καταλαβαίνουμε τι μας γίνεται.
1: Αυτό. Και λέω, ρε φίλε, γιατί κάποιος μπήκε στη διαδικασία να το κάνει αυτό το πράγμα και να τρομοκρατήσει τον κόσμο. Ότι είναι έτσι αυτή τη στιγμή ο Κηφισός.
0: Για να
1: είσαι τόσο στόκος δηλαδή, είσαι τόσο άνεργος.
0: Όχι,
1: τόσο
0: σου λέει πως θα γλιτώσω την κίνηση. Θα πάνε όλοι από αλλού, από Μεσογείο. Παπ, μόνο στον Κηφισό, εγώ το φτιάξα.
1: Θέλω να σου πω ότι εχθές που είχε άσχημο καιρό, δεν είχε πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Εγώ πήγαμε στο ψυχικό.
0: Με 2.30 η Μεσογείο. Τέλος πάντων. Βρίσκω κάτι παλιά, Αθήνα, Las Vegas, λέει κάποιος.
1: Δεν ξέρω τι είναι.
0: Παλιά περιοδικά.
1: Mm-hmm. Ναι, το κατάλαβα.
0: Ναι, αλλά
1: δεν,
0: πιο,
1: ξέρω.
0: Δεν ξέρω το περιοδικό
1: δεν
0: και
1: ξέρω
0: εγώ.
1: Το περιοδικό.
0: Δεν το ξέρω.
1: Μπράβο στον κόσμο της ΑΕΚ, αλλά δεν έχω κάνει και ο κόσμος, λέει. Αν ξεμένει η ομάδα από δυνάμεις, ναι. Και ήταν και από τις ελάχιστες φορές που μπορώ να θυμηθώ ένα χρόνο τώρα που είναι ο Νίκολιτς στον πάγκο που δεν έπιασε καμία αλλαγή.
0: Εντάξει.
1: Καμία αλλαγή.
0: Ναι, έτσι όπως ήταν ο ρυθμός του αγώνα.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο Βάργκας πήγε ήδη τσαντισμένος.
0: Μα δεν πήγε και φάγανε γκολ, βέβαια.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρεις. Επίσης, αν είχε μπει ο Βάργκας θα το είχε φάει. Λες και ήταν πόλο, έπαιζε.
0: Λες και πέφτει παραπάνω αυτό που λέει η Μαρία.
1: Ναι.
0: Ή ξέρω εγώ, δεν έχουμε δει. Έχουμε δει αγώνες και αγώνες με 10 πίσω από την μπάλα, μην μπορείς να βάλεις γκολ. Ήταν η στιγμή,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Αλλά έκατσε
0: κακή
1: πέρα,
0: ώρα. Ήταν όλο
1: και
0: κακό.
1: Ναι, και μπήκε φουλ στα νεύρα ο Βάργκα μέσα.
0: Λογικό δεν είναι.
1: Πάρα πολύ λογικό. Ναι, γενικά δεν έπιασε καμία. Ούτε ο Ζωάο Μάριο έκανε καμία. Έτσι, μια τρελή.
0: Δεν μπόρεσε να κάνει κάτι.
1: Αυτό.
0: Γιατί δέχτηκε τον γκολ και άλλαξε μορφή. Γιατί όταν βάζει ο Μάριο να κρατήσει την μπάλα για να κόψει λίγο το ρυθμό και να πάρει κάποια μέτρα με την μπάλα να ανεβάσει την ομάδα του και δέχεσαι γκολ, τι να κάνει ο Μάριο μετά. Την πετάξει μπροστά για να φύγει.
1: Λοιπόν, το 23 λέει τον Κηφισός, ο Χαρδαλιάς τον έβαλε. Εγώ δεν το είδα παιδιά από το Χαρδαλιά. Το είδα από ένα ενημερωτικό site.
0: Okay.
1: Και όταν το βλέπει από ένα ενημερωτικό site, ειδησιογραφικό site, λες.
0: Κάτι.
1: Τι έχει γίνει, ρε παιδιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι έχει γίνει, πόσο πολύ έβρεξε.
0: Ο Μπρινιόλι πιάνει αστείο του Τσουβέλα. Ρωτάει κάποιος.
1: Δεν τρέπεστε λίγο.
0: Το γράφει, δεν
1: παιδιά,
0: το είπα εγώ.
1: Λίγα τα λόγια σας για τους αμυντικούς και τους τερματοφύλακες. Γιατί είναι αυτοί που δεν είχαν επιλέξει τη ζωή τους να γίνουν αμυντικοί και τερματοφύλακες.
0: Όχι, μην το λες. Υπάρχουν αμυντικοί που είναι άσχετοι.
1: Πολύ λίγοι. Πολύ λίγοι όταν ασχολήθηκαν μικροί με το ποδόσφαιρο είπαν: α, εγώ θα γίνω τερματοφύλακας. Ακόμα.
0: Αν τον βάζανε πάλα.
1: Ακόμα και ο Μπουφόν. Είχε ξεκινήσει με επιθετικός. Είχε ξεκινήσει. Δεν είχε ξεκινήσει τερματοφύλακας.
0: Έξε πάλα τέρμα, μου λέγανε εμένα.
1: Λοιπόν, λίγα τα λόγια για τους αμυντικούς και τους τερματοφύλακες, γιατί ακούνε τα. Όσα δεν έχουν ακούσει ποτέ.
0: Εντάξει, το λάθος φαίνεται εκεί.
1: Ακριβώς. Ναι.
0: Δηλαδή ο Γιώβιτς βάζει καλά το σώμα του, πάει μπάλα ψηλά, λες οκ, okay, ναι. Ευκαιρία.
1: Ωραία, και ο Ζήνη κάποια στιγμή που του κάνουν τη σέντρα από, από αριστερά.
0: Πήλιος.
1: Ο Πήλιος του έκανε τη σέντρα, ναι, δεν μπορούσε να τη βγάλει. Ο Γιώβιτς όμως έβγαλε πάρα πολύ ωραία assist στον Πήλιο.
0: Πάσα φοβερή.
1: Ναι, άσε. Την καλημέρα.
0: Δεν είναι offside κιόλας, γιατί το πάγωσα.
1: Α, δεν ξέρουν. Την καλημέρα μας την Αντάσα από τον Brighton. Μια χαρά ήταν το 92, λέει. Θα πήγαινα έκτη δημοτικού. Άλλος να σε ταΐζει, άλλος να σε ποτίζει και εσένα, λέει, να σε νοιάζει αν βγήκε το καινούριο Άρτσι στο περίπτερο να δεις τι θα γίνει με τη Βερόνικα και την Πέττη. Ναι, ήταν άλλες οι έγνοιες μας τότε. Αλήθεια είναι αυτό. Καλημέρα και στον Μιχάλη από Μόχλο Σιτίας. Δυστυχώς όχι από Ρεν. Δεν πειράζει, ρε Μιχάλη. Θα το δεις.
0: Καλύτερα είναι στο Μόχλο, ρε.
1: Ναι, αλλά άμα παίζει ο Φάρα.
0: Ναι.
1: Θες να είσαι εκεί.
0: Όμιλος.
1: Τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Είναι ωραίο το ταξίδι αυτό. Είναι ωραίο. Λοιπόν, πάμε σε πραγματάκια πριν πάμε σε αθλητική ενημέρωση. Ναι. Δώσε λίγο ρε μπουρνά κιθαρίτσα. Δεν είχε κιθάρα. Λοιπόν, το νέο φοιτητικό σπίτι, Μαρία. Σωστά.
1: Σωστά.
0: Μας αφορά, αν είμαστε φοιτητές, οι φοιτήτριες, το WhatsApp Under 30. Κάνει νέο ξεκίνημα με 150 GB κάθε μήνα για 12 μήνες. Προσέξτε τώρα. Fiber 1 GBps. Student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες. Ένας μήνας δωρεάν Magenta TV Cinema. Δώρα σε Boxy Magenta Pay. Τι άλλο θέλετε? Το τερμάτισε το WhatsApp. Αυτό το Under 30. Έχουν μπει πολλοί.
1: Και τώρα,
0: το WhatsApp Under 30.
1: Ναι, βέβαια δεν καταλαβαίνανε τι έλεγες εσύ με τα περιοδικά, αλλά δεν έχει σημασία.
0: Δεν έχει σημασία, πρέπει να γκουγκλάρουν και να μάθουν.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, ζώφιλοι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ακούστε γιατί έχουμε νέα για το κατοικίδιό σας. Υπάρχει κάτι νέο στα Lidl, ο κόσμος των Max and Mila. Από εδώ και στο εξής βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι, παιχνίδια που δεν θα μπορείς να τα καταστρέψεις μασόντα. Μιλάμε για τα σκυλιά, έτσι, όχι για εσάς. Υπεράνετα κρεβάτια, λαχταριστή τροφή, χωρίς προσθήκη ζάχαρης και τεχνητές χρωστικές. Και επειδή δημιουργήθηκε σε συνεργασία με κτηνιάτρους, σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες της Fediaf, οι άνθρωποι σου μπορούν να νιώθουν πραγματικά ήσυχοι, γιατί οι καλύτεροι φίλοι αξίζουν τα καλύτερα. Little γιατί αξίζει.

0: 94,6.
1: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
2: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
3: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός Βοτανικός, Αθήνα.
4: Αγάπη μου, καλά νέα. Εγκρίθηκε το εξοικονομώ μας.
5: Εγκρίθηκε. Επιτέλους. Δεν μου λες, πού θα με πας να το γιορτάσουμε?
4: Στην Ευρώπα. Έρχομαι τώρα από το σπίτι και σε παίρνω.
6: Μπήκε στο

0: καταστήματα αλουμινίου Ευρώπα.
1: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
2: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμφικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έκθεση Οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση Οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση Οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Μπίγου.
6: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
7: Κάνει το βλασέ, κάνει το βλασέ.
8: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
7: Το σούτ, είναι 2-0.
4: Σπόρ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
10: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα σκάψιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121. Τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
11: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
12: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές, χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
13: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
14: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
15: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του Πασόκ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Sport FM Πάτρας 96,3.
16: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
17: Να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Ιταλικής ομάδας. Επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγκα για τη Χάπολη Τελαβή που επικράτησε 182 της Μπεσίκτας στη Σόφια για την πέμπτη αγωνιστική. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Παρελθόν από τον πάγκο της Μπασκόνια, ο Παόλο Γκαμπιάτη με τους Βάσκους να ανακοινώνουν την επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.

0: LVL. Κορυφαία συστήματα αλουμινίου με καινοτομία που αλλάζει τη ζωή μας.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εν τω μεταξύ, ρε μάγκες, πήρατε τώρα αυτό που είπα στους άχαστους για τον Καρβέλα και το έχετε κάνει είδηση Τσουβέλα εναντίον Καρβέλα. Στους άχαστους μας ρώτησε ο Ράπτης, πάρτε θέση. Λέω, εγώ είμαι με τη Δύση και το πήραν όλα τα σαν Τσουβέλα. Είμαι με τη Δύση. Παιδιά.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πάρει θέση, ρε φίλε. Αλλιώς πώς θα κυκλοφορήσει.
0: Μας είπε ο Ράπτης, πάρτε μία θέση έτσι για να περάσει η ώρα εν τω μεταξύ στους άχαστους. Ηρεμήστε λίγο την πέτσα σας, ρε παιδιά. Θα τα βρουν μετά, άμα έχουν τα προσωπικά τους. Θα τα ξαναβρουν οι άνθρωποι ή θα πάνε σε εξώδικα και αυτά θα τα βρουν. Θα βρει ο καθένας στον δρόμο.
1: Και ξύπνησε ο Καρδεβέλας και είπε.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι με τη Δύση, ναι, ο Τσούβι. Ναι, ναι. Δεν θα πάω 10 μέρες.
0: Μας ενώνει ο Παναθηναϊκός όλους, θέλω να πω.
1: Σωστό.
0: Οπότε κάτω από το τριφύλι θα τα ξαναβρούμε όλοι μαζί.
2: Αν είσαι σωστή, κύρα UEFA, δίνει σαφή εντολή στον κύριο Όλιβερ να σφυρίξει υπέρ του Ολυμπιακού 80-20 σήμερα.
1: Γιατί?
2: Επειδή χθες αδικήθηκε από αντίστοιχο Άγγλο διαιτητή. Άκου άλλος Ολυμπιακός.
1: Για να βρήκε ευκαιρία.
2: Ναι, να βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Ωραίος.
1: Γιατί είμαστε όλοι Έλληνες, ρε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Τρελαθούμε. Χαμούλης γίνεται με την Guilfoyle γενικά. Κάτσε τώρα να βρω τον κωμικό τον οποίο τον έχει μπανάρει ο Τραμπ και έχει ζητήσει να απολυθεί 30 φορές. Κάτσε να τον φύγει.
1: Ποιον από όλους?
0: Ο Τζίμι. Περίμενε, θα το βρω. Δώσε λίγο ρε Μπουνά.
1: Το Τζίμι Κάρτερ.
0: Ναι. Τώρα είπαμε το μικρό λέει.
1: Το Τζίμι λες και είναι. Ο Δημητράκης μωρέ. Ο Τάκης.
0: Το Τζίμι Κίμελ, λοιπόν.
1: Κίμελ, ναι, όχι Κάρτερ.
0: Την έστειλαν λέει στην Ελλάδα την Guilfoyle για να γλιτώσει η οικογένεια Τραμπ. Είναι η πρώτη γυναίκα στην ιστορία που την παράτησαν τόσο ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ όσο και ο ίδιος τον Ντόναλντ Τραμπ, λέει ο Τζίμι Κίμελ. Έφαγε διπλή χιλόπιτα από τους Τραμπ και αυτό πρέπει να πονάει. Έτσι σχολίασε με καυστικό τόνο. Είναι το Τζίμι Κίμελ Live, έτσι πολύ γνωστή εκπομπή.
1: Ναι, πέρσι, ενώ πέρσι τέτοιο καιρό, νομίζω λιγότερο από ένα χρόνο.
0: Μετά τη δήλωση του Τραμπ ότι δεν την ξέρω, με έβγαινε με το γιο μου. Δεν έχω.
1: Ναι, ήταν λέει ο δημοσιογράφος. Ήταν σχεδόν συγγενής σας. Όχι, όχι, δεν ήταν σχεδόν συγγενής μας. Έβγαινε με το γιο μου για λίγο. Και τώρα ξέρω, ήταν αρκετό καιρό μαζί. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι μαζί της με τη δουλειά που έχει κάνει, αλλά δεν μας άρεσαν αυτά που έχουν γίνει.
0: Και συνέχισε ο Τζίμι Κίμελ, βάζοντας με όλη την οικογένεια Τραμπ. Λέει, ο Τραμπ πήρε ένα αεροπλάνο 400 εκατομμυρίων δολαρίων από το Κατάρ. Έχει βγάλει δις από τα κρυπτονομίσματα. Οι γη του έχουν βγάλει δισεκατομμύρια. Ο Τζάρεν Κούστερ και η Βάνκα πήραν δισεκατομμύρια από Σαουδ Άραβες. Η Μελάνια παίρνει μεγάλες επιταγές από Amazon. Όλοι όμως τα εξαργυρώνουν. Τι έκανε εκείνη, ζήτησε από έναν δωρητή να πληρώσει το λογαριασμό της πιστωτικής κάρτας. Και μετά αναρωτήθηκε τι έκανε. Έτσι πάνε, λέει ο Τζίμι Κίμελ, αυτά τα πράγματα. Εκείνοι περιοθεριοποιούνται αυτό, ενώ ο κνευριστικός πορτοκαλί άνθρωπος συνεχίζει την πορεία του. Έτσι είπε ο Κίμελ.
1: Θα έρθω να συμφωνήσω με τον Δημήτρη. Απλά έτσι κάνουν όλοι. Απλά το έμαθαν. Απλά μαθεύτηκε αυτό που έκανε Guilfoyle, κατάλαβες. Και δηλαδή και οι προηγούμενοι τα έχουν κάνει και οι επόμενοι θα τα κάνουν. Ναι. Απλά αυτή εκτέθηκε στο φως. Κατάλαβες.
0: Ναι,
1: όλοι το κάνουν. Έπρεπε να είναι λίγο πιο διακριτική.
0: Η Χουριγέτ γράφει για την Guilfoyle. Παρετήθηκε η βασίλισσα των σκανδάλων.
1: Καλά, παρετήθηκε τώρα. Εντάξει. Okay. Παιδιά, αφήστε τα οπαδικά. Όταν παίζει μια ελληνική ομάδα στην Ευρώπη, είμαστε όλοι με τον Ολυμπιακό. Τέλος.
0: Και το λέει ξεκάθαρα. GTC, GLEC, GB, OLAGI, GOLDU. Εντάξει.
1: Γιατί μιλάς ανάποδα?
0: Μιλάω γιατί είμαι καθισμένος διαφορετικά. Τέλος πάντων, αυτά και μετά θα δούμε τι ουρά θα έχει όλο αυτό γενικά. Και στο κομμάτι της πρέσβης.
1: Μάρια, σύμφωνα με το Football Meets Data, η ΑΕΚ θα συγκεντρώσει μέχρι 5 βαθμούς στην Ευρώπη φέτος. Και εγώ τι να κάνω? Εγώ να κάνω τι? Εγώ έχω κολοκυθό σπα σήμερα. Αυτό, μέχρι εκεί μπορώ.
0: Κάνεις και με ράβδο τι?
1: Με ράβδο και
0: την
1: το πέρασα. Όχι απλά την πλεντάρω και την πέρασα και από σίτα.
0: Από το σιφόν.
1: Από το σιφόν την πέρασα, βεβαίως. Βεβαίως. Και μου περίσσεψε και πούλπα και θα το κάνω ριζότο.
0: Κάτσε ρε Μαρία.
1: No food waste. Το football meets data. Τι να κάνω εγώ εδώ πέρα. Εντάξει. Ό,τι πει. Παιδιά, ό,τι έχει το ψυγείο. Τι να κάνουμε τώρα. Καλημέρα, ταπεινέ Ντελιβερά. Μούλιασα μέσα στη βροχή χθες, λέει, εξυπηρετώντας τους αγαπημένους πελάτες που παραγγέλνουν στη βροχή. Πέρασα από Κηφισό και δεν είχε φουσκώσει. Να σου πω κάτι, μιας και σε έχουμε εδώ, αγαπημένα ταπεινέ Ντελιβερά, γιατί υπάρχουν γνώμες και γνώμες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν παραγγέλνουμε στη βροχή. Όχι, λέει, παραγγέλνουμε στη βροχή. Γιατί...
0: Εγώ δεν παραγγέλνω.
1: Γιατί σου λέει ο άλλος, και τι θα κάνουν τα παιδιά που δουλεύουν delivery στη βροχή, δεν θα βγάλουν μεροκάματο.
0: Καταλαβαίνω τι λες. Αν όμως παραγγείλω και βρέξει και έχω ήδη παραγγείλει και πιάσει βροχή, δεν το έχω πει, δίνω μεγαλύτερο tips. Tip.
1: Μπράβο.
0: Ναι, κάνω αυτό, έτσι να έχω τη συνείδηση μου ίσχυ.
1: Εννοείται.
0: Αλήθεια λέω. Άρθρο τσουβέλας. Στη βροχή δίνω tips.
1: Στη βροχή. Στη βροχή και στη βύση.
0: Ναι.
1: Ναι, βάζω και γιαούρτι στη σούπα. Δεν βάζω κρέμες γάλακτος και τέτοια. Ή γάλα καρύδας.
0: Έτσι μεγάλωσε στην έρτα.
1: Βεβαίως.
0: Αρμέγα με την καρύδα.
1: Βεβαίως.
0: Μπλε! Έκανε η καρύδα.

0: Λοιπόν, η Σάκαρη έχει πάρα πολύ βροχή στη Γιούχαν και αργεί να μπει στο κόρτ.
1: Και φούσκωσε ο Κυφισός.
0: Φούσκωσε ο Κυφισός της Γιούχαν. Από εκεί δεν λένε ότι ξεκίνησε ο COVID. Από τη Γιούχαν.
1: Από τη Γιούχαν, ναι. Γιούχαν, να το λες σωστά, μπασκετικά.
0: Ναι, θα ρωτήσω τον Κεφαλά. Από τη Γιούχαν, Γιούχαν. Από εκεί η νυχτερίδα έφαγε κάποιος και έκανε έρωτα με την νυχτερίδα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έχουν στήσει φωλιά.
1: Λοιπόν, για 4 αγωνιστικές τιμωρήθηκε ο Βινίσιους.
0: Ο Πηγουνίσιους, ο ψεύτης.
1: Ο Πηγουνίσιους, ο ψεύτης.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί τράβα μαλλί. Τράβα μαλλί, ανεβαίνουμε. Τράβηξε το μαλλί του αντιπάλου του. Γι' αυτό. Εντάξει. Λοιπόν, χάνει Σεβίλη, Μπαρτσελώνα, Ραθίνκ. Θανταντέρ και Βαλένθια.
0: Εντάξει.
1: Πω, χάνει το πρώτο κλασικό τη σεζόν. Τα κάνουμε. Να μην τραβάζει μαλλί. Ας πρόσεχες, πάμε σε break.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σπλάχνο μου, είσαι καλά?
2: Ναι, μαμά.
1: Το σπίτι σε έχει βολέψει?
2: Ναι, μαμά.
1: Να θυμάσαι να κλειδώνεις όταν φεύγεις.
2: Ναι, μαμά.
1: Και όταν μένεις να κλειδώνεις. Και να αερίζεις συχνά. Και να σβήνεις τα μάτια της κουζίνας. Α, και να κλείνεις καλά. Νεφέλη. Νεφέλη!
3: Κάποιοι δυσκολεύονται με το φοιτητικό σου ξεκίνημα. Εσύ πάλι όχι. Γιατί το WhatsApp Under 30 τα κάνει όλα πιο εύκολα. Με 150 GB κάθε μήνα για έως 12 μήνες. Fiber 1 Gbps student με δώρο τα πάγια για 3 μήνες και πολλά ακόμα δώρα και προσφορές. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεκτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
2: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectthesos.gr.
3: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Το κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου, βλέπετε Super League, λέει κάποιος. Έχουμε καιρό να δούμε τέτοιες ομορφιές σαν του Βίνι. Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται. Του Χουλτ είχε τραβήξει ο συμπαίκτης του στην ΑΕΚ.
1: Δεν του είχε τραβήξει το μαλλί, του είχε βγάλει το λαστιχάκι.
0: Α, οκ, οκ.
1: Του είχε λύσει το μαλλί.
0: Ότι δεν το έχει πιάσει καλά.
1: Ναι, ξαναφτιάξει το. Αυτό. Αμέσως του είχε τραβήξει το μαλλί. Αμέσως κατάλαβε ΑΕΚ να δημιουργήσει προβλήματα.
0: Ναι.
1: Βλακίδα.

0: Το νου σας, παιδιά, το νου σας.
1: Ειδικά στο 7ο διάμενο.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις, το λέμε εμείς και όσοι είναι στη Μασσαλία αυτή τη στιγμή, όσοι φίλοι του Ολυμπιακού είναι στη Μασσαλία αυτή τη στιγμή, δεν μας ακούνε. Αλλά αν έχετε φίλους που ξέρετε ότι έχουν πάει στη Μασσαλία, γενικά έχετε το νου σας, πάρτε τους κανένα τηλέφωνο. Στείλτε τους κανένα μήνυμα, σε καλά ρε.
1: Εγώ νομίζω ότι ακούνε. Γενικά όταν πας για ένα αθλητικό event είσαι όλη μέρα σε αυτό. Μπορεί να βάλεις Big Wings Sport FM το πρωί, να βάλεις βιντεάκια το μεσημέρι. Είσαι όλη μέρα. Δεν έχουν πάει να πιούν κρασί Μαρία στη Μασσαλία για να απολαύσουν. Σίγουρα έχουν πάει γι' αυτό. Είναι έτσι. Τούμπανα. Άμα σε κυνηγάνε Μασσαλή, δεν κάνεις να πιείς κρασί.
0: Άμα σε κυνηγάνε Μασσαλή, σίγουρα δεν ακούς Big Wings Sport FM τώρα.
1: Ναι.
0: Καταλαβες.
1: Αυτή τη στιγμή. Αν είσαι όμως στο δωμάτιό σου, στο ξενοδοχείο. Τι ακούς, Πέτρο Λούκα,
0: και πριν, αν σας τυπήσουν την πόρτα, μην ανοίξετε έτσι για σας. Room service.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Είναι βρούμ.
0: Ναι, είναι βρούμ, ναι, αυτό. Είναι boom service.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Στα ξενοδοχεία, γιατί σέρονται άβολα οι υπηρεσίες προσωπικού καθαρισμού όταν σε βλέπουν κάνουν.
0: Όχι, μωρέ.
1: Ναι, εμένα.
0: Εσύ είσαι τρομακτικός.
1: Α, συγγνώμη. Εντάξει, ρε φίλε. Γιατί κάνουν.
0: Ότι μπαίνουν στο δωμάτιο έτσι.
1: Σε δια... Όχι, ανοίγεις την πόρτα από το... να πας για ένα καφέ και είναι... κάνουν δουλειά και.
0: Θέλουν να μην σε ενοχλούν, να μην είναι ρε παιδί μου στο δρόμο. Θέλουν,
1: γιατί
0: να, είναι... Θέλουν να είναι σχεδόν αόρατοι.
1: Όχι για μένα, γενικά το έχω δει και όταν ήμουν στο Μάντσεστερ, ας πούμε. Δεν με ήξερε κανένα που δουλεύει στο ξενοδοχείο. Κάνανε λάθος στο δωμάτιο. Δεν σου είπα, πήγα στο 122 και ήταν άλλος μέσα. Hey,
0: και πώς άνοιξες.
1: Με την κάρτα μου.
0: Και άνοιξε η κάρτα.
1: Ναι, μου δώσανε την κάρτα του δωματίου του. Δεν μου δώσανε το 102, μου δώσανε το 122. Κάνα πλήπ και βλέπω κάλτσες και παπούτσια. Και ένα. Λέω. Όχι. Mm-mm. Κατεβαίνω κάτω, συγγνώμη.
0: Βήματα.
1: Βημιστήκε. Ένας από τη Ρουμανία που δούλευε εκεί, δεν δουλεύουν Άγγλοι σε αυτά τα ξενοδοχεία.
0: Εννοείται.
1: Εννοείται.
0: Το πράγμα είναι απλό. Mm. Να τιμωρηθεί η Μαρσέγ με αποκλεισμό.
1: Μπράβο.
0: Και να περάσει Ολυμπιακός έτσι. Με 0-3.
1: Να περάσει. Bye.
0: Bye.

0: Ντρέπεστε λίγο.
1: Αποδεδία Μασσαλίας.
0: Αν πετύχει Μασσαλία, τυφλά να έχει το Παρίσι.
2: Βάλεσα μια Μασσαλία εχθές. Μια πρωινή Μασσαλία βάλεσα.
0: Από πότε έχεις να Παρίσι?
2: Καλά. Πήγα για ψάρεμα να σκεφτείς. Καλημέρα και στον Πετρίδαρο και στη χωρίστρα του παρακαλώ. Κουρεύεται έτσι, προσέξτε, δεν κάνεις τη χωρίστρα εσύ. Το κάνουν με τη μηχανή.
0: Βέβαια, άμα έχεις 4 στα 4. Άμα έχεις 4
2: 5
0: στα
2: 5.
0: 5 στα 5, σωστά, έχεις δίκιο, ξέχασα.
2: Και άμα βάζουν καλάθι δακρύζουν, λένε. Βάζουν καλάθι στον μπασκετικό πάνω. Και, τι είπες? Και με 20 διαφορές. Τι, δεν
0: Δεν ξέρω ρε παιδιά, μη με ανακατεύετε με τα μπασκετικά τώρα 20.
2: Ναι, γιατί είμαστε και λίγο περίεργοι. Η σαραντάρα του Πύρλο και ήταν η παλιά. Δεν ήταν. Και με 20. Εγώ αμέσως
0: πού ήταν, δεν πήγες γήπεδο, σου έλεγε ο Πετρίδης, έλα γήπεδο.
2: Δηλαδή γνωρίζεις τώρα κάποια που είναι 22 και δεν ξέρεις ότι είσαι 45 εκείνη τη στιγμή. Μετά καταλαβαίνεις. Ναι, εκείνη το ξέρει. Μετά λες. Είμαι ένας όγερος που φάνηκα πολύ κάπως.
0: Και στις πρώτες κουβέντες δεν χρειάζεται, δηλαδή.
2: Ναι, όχι για να πάει να... κάπου. Ναι, όχι, για να πάει όχι, κάπου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Και θα πάμε για αυτό και clocking φάση και εσύ λες. Πες το διάλο, οι νέοι καταστρέφουν την Ελλάδα μας. Όλη αυτή η διαφθορά του πολιτισμού μας με τη διασάλευση του κοινωνικού ιστού. Μάλιστα.
0: Εμείς εδώ στο Ρεν πάντως λέει ψάχνουμε φρέντο εσπρέσο. Πάμε μωρή οφάρα.
2: Θα πας στο μέλι.
0: Δύσκολο.
2: Μέλι. Πάτα μέλι Ρεν. Τίποτα. Δεν έχω ιδέα τι του
0: λέει. Δύσκολο. Δύσκολο. Βολευτείτε με εσπρεσάκι ζεστό μωρέ. Ένα διπλό εσπρεσάκι ζεστό. Καλό είναι. Μια χαρά.
2: Ένα εντάξει, εσπρεσάκι ζεστό το πρωί στο ξενοδοχείο.
0: Κοπανάς, ναι.
2: Δεν ξέρεις. Ξεκινάει πρεσκέρα αφού δεν έχεις καταλάβει κάτι σωστά και ρίχνει τον καφέ στο κενό.
0: Και μετά το βάζεις στο...
2: Και μετά βλέπεις ότι δεν έχει νερό πίσω στο φίλτρο. Και μετά έβαλα νερό πίσω, αλλά ήταν νερό με μπουρμπουλήθρες.
0: Βέβαια οι Ιταλοί, όχι δεν πίνουν καφέ με νερό, αλλά το έχουν από δίπλα.
2: Ναι.
0: Και εδώ, μια γκράπα.
2: Η Αρτινή, πώς θα πιούνε.
0: Η Αρτινή ένα τσίπουρο.
2: Ναι. Αυτό είναι το νερό που κάνει μπουρμπουλήθρες. Ναι. Μάλιστα.
0: Με τις μπουρμπουλήθρες.
2: Σας ακούμε από παραλία Μασσαλίας, πηγαίνοντας προς Νίκαια, προς Νις.
0: Α, οκ. Καλημέρα. Και μας ακούνε και από το Τωρίνο.
2: Εντάξει, Πέτρου Ράλι θα είναι για νίκη αυτή.
0: Σίγουρα. Και θα έχει και κίνηση.
2: Έχεις από τους κοτοπουλάδες είναι στην ευθεία. Ψεύτες, κάτω από τη γέφυρα.
0: Αχ, να έχεις επιστρέψει από Παρίσι, λέει, να είσαι εθισμένος με το Λουπέν και να ακούς αυτά που γίνονται στη Μασσαλία. Μάλιστα.
2: Σαραντάρα του Πύρλο ίσον με 200 πανάθας.
0: Μ' αρέσει γιατί ώρες έχουμε τους ακροάτες που μας αξίζουν.
2: Ναι.
0: Ευχαριστούμε.
2: Κύριε Πετρίδη, θέλετε να έρθετε λέει στο πτωχικό μου να σας επιμολυθώ τη χωρίστρα Περικλής 29, ο βορβορόδης γόνος της οδού Πιπίνου.
0: Φάει κλαμπάδικο.
2: Εννοείται.
0: Έτσι.
2: Ναι, αλλά άμα πάει. Θα έχει θέμα.
0: Καλημέρα και από Καρέ Αμπντούλ Ταρτάρ.
2: Υπέροχος.
0: Επειδή λέμε για Γαλλία. Έτσι, κολλάει. Σας ακούμε από παραλία Σκαραμαγκά στο δρόμο για Νίκαια. Επίσης. Να βρεθείτε να πιείτε κανένα καφέ εσείς που μας ακούτε.
2: Καλημέρα στο Λευτέρι μας. Διασάλευση κοινωνικού ιστού. Έτοιμος για Β' Αθηνών ο Τσούβι. Καλημέρα. Ναι, θεωρώ ότι
0: αλήθεια.
2: Διασάλευση κοινωνικού ιστού.
0: Παρότι αντιγάβρος λέει κάποιος, συμφωνώ απόλυτα με αποκλεισμό της Μαρσέη. Μόνο έτσι θα μάθουν οι οπαδοί να γίνουν φύλαθλοι. Δεν συμφωνώ. Δεν συμφωνώ ότι έτσι θα μάθουν οι οπαδοί να γίνουν φύλαθλοι. Οι οπαδοί θα γίνουν χειρότεροι απλά.
2: Ναι, ή θα βγάλουν τον κανονικό του σε αυτό.
0: Αυτό είναι ο κανονικό του σε αυτό.
2: Έχει δίκιο.
0: Αυτό είναι ο
2: κανονικό. Μ' αρέσει να μου το λες επιθετικά αυτό. Σταυροπόδια. Εγώ φταίω, κυρία Τζούλια.
0: Με το να αποκλείονται οι ομάδες επειδή μερικοί είναι ηλίθιοι. Εντάξει. Αυτά. Τι άλλα νέα εσείς. Καλά.
2: Καλά, είμαστε. Πάμε σε πραγματάκια γιατί έχουμε.
0: Πάμε σε πραγματάκια.

0: Το πρωινό θα βρεις 100% φυσικό χυμό πορτοκάλι. Εκλεκτό χωριάτικο ψωμί σε φέτες. Πάρε και μαρμελάδα δίπλα κεράσι ροδάκινο, αν είσαι φαν του γλυκού και της μαρμελάδας. Και έτσι για να νοστιμήσει το αλμυρό τόστ, η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται και απαιτεί σωστό πρωινό. Lidl, γιατί αξίζει. Φυσικά αξίζει.
1: Μπήκα να δω την είδηση που ανέφερες για τους οπαδούς Τσουβί. Έψαξα να δω που έγινε το ντου και ανακάλυψα ότι είναι στο ξενοδοχείο που είχαμε κλείσει.
0: Αμα,
1: είδες. Πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο max, το καλοκαίρι κρύο στο max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου Αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
4: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών 65 χρόνια τώρα σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση «Κινούμε με ηλεκτρικά». Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
9: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
10: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
11: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
12: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97 Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.

0: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
0: Συνεργείο αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Παπανικολάου θα είναι εκεί. Ο Θανάσης Χούντρας, η Ελίνα Τζένκου, η Αντιγόνη Τρισμπιώτη. Θα συμμετέχουν
6: και... Ο Ιακωβάκης, ο Καρνάζης, ο Τιν Καρνάζης. Δηλαδή είναι μεγάλοι κολυμπητές που έρχονται, Ολυμπιονίκες και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Η δικιά μας η Γεωργία Δαμασιώτη. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που είπατε, ότι δηλαδή απλοί άνθρωποι θα βρεθούν ξαφνικά σε ιερά τέρατα του αθλητισμού δίπλα και μαζί θα συναγωνίζονται, βέβαια, για καλό σκοπό.
5: Βέβαια.
6: Είναι πολύ σημαντικό.
5: Και έχουν αρχίσει από σήμερα, αρχίζουν οι δράσεις, έτσι δεν είναι?
6: Ναι, σήμερα ξεκινάμε με τις ομιλίες που πάμε στα σχολεία. Ο Δημήτρης Παπανικολάου, ο Χούντρας, ο Θανάσης, η Τζέγκο και η Τρισμπιώτη, όπου θα έχουν επαφή με τα σχολεία της Σαντορίνης, θα μιλήσουν για θέματα που είναι πολύ σημαντικά, όπως είναι η διαφορετικότητα, η συμπερίληψη ο Παπανικολάου, οδηγική συμπεριφορά ο κύριος Χούντρας και για την αθλητική παιδεία σε ό,τι αφορά τη Ελίνα Τζέγκο και η Αντιγόνη Τρισμπιώτη. Άρα ξεκινάμε με τα παιδιά μας που μας ενδιαφέρουν πρωτίστως.
7: Και γι' αυτό γίνονται όλα αυτά, φαντάζομαι, κύριε Τζούρο, για να υπάρχει έτσι και μια τέτοια συνείδηση αργότερα για τον συναγωνισμό και όχι τον ανταγωνισμό και για το γεγονός ότι όλοι οι άνθρωποι είναι διαφορετικοί και πρέπει να αγκαλιάζονται για ένα κοινό σκοπό. Έτσι δεν είναι?
6: Σαφώς. Εξ αρχής στήθηκε έτσι το Santorini Experience, δηλαδή έχει όλο αυτό το συνδυασμό πραγμάτων όπου αφορά καταρχήν την τοπική κοινότητα, τη Santorini και τη Θηρασιά, και από τη μια και από την άλλη βέβαια πήγαμε στη λογική του να δημιουργήσουμε ένα μεγάλο αθλητικό event off-season, ούτως ώστε να μπορέσουμε να επιμηκύνουμε και την τουριστική περίοδο. Θεωρώ ότι τα πετύχαμε και τα δύο, και αυτό φαίνεται από το ότι 12 χρόνια συνεχόμενα το Santorini Experience είναι ψηλά.
7: Και έχουμε για τη διαδρομή τρεξίματος Αριστίδης Αλαφούζος, έτσι, που γίνεται κάθε χρόνο. Πείτε μας δύο λόγια και γι' αυτό, αν θέλετε.
6: Ναι, είναι ελάχιστος φόρος τιμής σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προσφέρει πάρα πολλά στο νησί. Οπότε θεωρήσαμε καλό να ονομάσουμε μια διαδρομή Αριστίδης Αλαφούζος σαν ελάχιστο φόρο τιμής για έναν άνθρωπο που πραγματικά έχει προσφέρει και έχει κάνει πολλές δωρεές στο νησί της Σαντορίνης.
7: Και πολλές είναι κρυφές όλα τα χρόνια, δεν είναι και φανερές.
6: Ναι, καλά, ναι, δεν είναι πάντα σίγουρα.
7: Ναι, πάρα πολλές.
6: Αλλά θεωρώ ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε αυτούς τους ανθρώπους πάντα και να τους έχουμε και στην καρδιά μας, αλλά και να τους θυμούνται και οι νεότεροι,
5: έτσι,
6: όχι μόνο οι παλιοί.
5: Και να τους θυμάμαι. Είναι μια διαδρομή η οποία είναι η πιο προσιτή από όλες και είναι, μπορούν να την κάνουν όλοι όσοι...
7: Το λες εσύ που τρέχεις, εγώ με τα αμάξι.
5: Σε διάφορα επίπεδα. Ναι. Ακόμα και εσύ δηλαδή, στο δικό σου αθλητικό επίπεδο, μπορείς να το κάνεις ακόμα και με βάδι.
7: Α, ωραία.
5: Δεν σου λέω να πας να κάνεις τα 10 χιλιόμετρα.
7: Καλά, 10 χιλιόμετρα για ταβέρνα.
5: Ή δεν σου λέω να κάνεις το 1,5 μίλι.
7: Άστο, δεν ξέρω και πόσο είναι το 1,5.
5: Ναι. 2,5 χιλιόμετρα.
7: Οπότε μια χαρά.
5: Ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να έχετε καλό καιρό και καλή θάλασσα.
7: Ναι,
5: γιατί μην ξεχνάτε
6: τους κολυμβητές.
7: Και να το απολαύσετε, γιατί εντάξει, το να έρχεσαι κοντά με τα είδωλά σου, όπως είπατε εσείς πριν, και να παίρνεις έμπνευση από αυτά, είναι σημαντικό για τα παιδιά.
6: Ναι, είναι πολύ σημαντικό και κάνω και ανοιχτή πρόσκληση σε όλους να έρθουν έστω μία φορά, είτε στο κολυμβητικό είτε στο δρομικό, γιατί πραγματικά το να προσπαθείς να δαμάσεις τα στοιχεία της φύσης στην καλδέρα της Σαντορίνης είναι κάτι που σου αφήνει στο τέλος μια γλυκιά ανάμνηση και μια ικανοποίηση. Οπότε θεωρώ ότι μία φορά τουλάχιστον κάποιος πρέπει να έρθει να το δοκιμάσει. Οπότε απευθύνω μια ανοιχτή πρόσκληση σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά στο τέλος θα το αφήσει μια γλυκιά ικανοποίηση όλο αυτό.
7: Ωραία.
5: Να είστε καλά.
7: Να είστε καλά.
6: Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
7: Να είστε καλά.
6: Καλημέρα και σας ακούω.
7: Καλημέρα. Βέβαια.
5: Μιλήσαμε με τον κύριο Λευτέρη Τζούρο, αντιδήμαρχος πολιτισμού και αθλητισμού του Δήμου Θήρας. Λοιπόν, έχουμε.
7: Πιο πολύ ζηλεύουμε που είναι στη Σαντορίνη. Βέβαια, εγώ θα πήγαινα για κρασί, δεν θα έτρεχα.
5: Σαντορίνη Experience 2026. Εμένα αυτό μου έκανε εντύπωση. Γιατί θυμάμαι ότι το 26 ότι έχουν περάσει 12 χρόνια. Γιατί κάθε χρόνο ξέρει
7: μιλάμε
5: με τους ανθρώπους εκεί και κάθε φορά αυτό γιγαντώνεται. Συνέχεια γίνεται όλο και πιο μεγάλο.
7: Απλά εγώ θα έπινα το κρασί. Δηλαδή θα έκανα ψέματα, story ψέματα. Επειδή είναι αλαφούζος, θα έκανα story ψέματα. Ότι
5: θα κάνεις και tag
7: το Sky και TV και αυτά επειδή είμαι εδώ.
5: Και το Βάιο για να το δει.
7: Δεν τα βλέπει. Και μετά θα πήγαινα και θα χτύπαγα μία σαντορινιά σαλάτα.
5: Μία σαντορινιά τελεία. Εσύ,
7: μία σαντορινιά. Μία σαλάτα αυτή με, τη
5: με, τα ντοματίνια.
7: Με τα ντοματίνια.
5: Και τα καπαρόφυλλα.
7: Αυτό. Κάπαρη κανονική. Και ένα φιλέτο δυνατό.
5: Ναι.
7: Και πάρε και μουστάρδες μέσα και τέτοια.
5: Πάρε
7: και πάρε και κρασί. Γιατί έχει φοβερό κρασί εκεί με θέα την καλτέρα. Και θα έκανα μετά. Πώς πήγε το τρέξιμο, παιδιά! Πώς πήγε το τρέξιμο, παιδιά!
5: Είναι αδιανόητο το ασύρτικο που
7: το
5: έχει.
7: Κάνατε! Τερμάτισα κι εγώ, τερμάτισα.
5: Άνυδρα! Θα πας και εσύ.
7: Χάρηκα! Αλέξανδρος! Κυρία Άνυδρα, ακούστε κάτι. Εμείς

0: Κατάλαβες Μαρία, μέχρι και στο Sport FM με πρώτη είδηση, επειδή είπα αυτός τους άχαστος. Ρε ντρέπομαι, να μην ξαναμιλήσω.
1: Το βλέπω, Πέτρος από Μεταμόρφωση έχει στείλει μήνυμα και λέει Inception είναι, Inception, να το λέει σωστά, Inception είναι. Την ώρα που σας ακούω να διαβάζω το site του Sport FM, τι διάλεξε ο Αλέξανδρος, VC ή καρβέλα στους άχαστους.
0: Είναι η άχαστη.
1: Και το έχω ήδη δει, λέει.
0: Είναι η άχαστη, χαλαρώστε, είναι μια εκπομπή άχαστη, η οποία τα ξέρεις, δεν έχει φίλτρα, τα συζητάμε όλα χαλαρά. Δεν υπάρχει λόγο.
1: Στο καλογεράκι πες το που τα ανέβασε.
0: Εντάξει, μα έχει κάνει πολλά κλικ. Πάω από κάτω και γράφω. Ποιος είναι αυτός, άσχημα Καραγκιόζη. Ναι, εγώ τα γράφω. Θα πάω λοιπόν εδώ τώρα, κάτω από το Sport FM και θα γράψω μόνος μου.
1: Ναι.
0: Μόνος μου Καραγκιόζη.
1: Αμά πια με τον Καραγκιόζη μας πήξατε.
0: Ναι, περίμενε, περίμενε. Τώρα, τώρα, τώρα πάω. Θα σου πω εγώ καλογεράκι.
1: Όντως Αλέξανδρος Τσουβέλας.
0: Βυσί
1: Καρβέλας. Αλέξανδρος Τσουβέλας, Βυσί Καρβέλας.
0: Αλέξανδρος Τσουρβέλας. Βάλτε τώρα αυτό που είπα. Θα μας ενώσει όλους ο Παναθηναϊκός. Ολυμπιακοί από κάτω. Τσουβί Βαζέλα. Και εσύ και ο Καρβέλα. Δηλαδή θα μου κάνουν εσύ.
1: Ναι, ναι, θα γίνει.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Πω πω, σκέφτομαι το κρασί στη Σαντορίνη τώρα. Γιατί βρέθηκα
1: τώρα
0: εκεί.
1: Τώρα γιατί.
0: Πριν δύο χρόνια.
1: Στη Σαντορίνη δεν είχες πέσει.
0: Τη μέρα της γιορτής μου έμειναν αίσθητος.
1: Ναι.
0: Όχι το κρασί.
1: Στο μπάνιο.
0: Έπεσα. Πώς έβαλε τον κόλο Ζλάταν με τη Σουηδία.
1: Καμία σχέση.
0: Χωρίς μπάλα, κόσμο και φήμη.
1: Και χωρίς να λιποθυμίσει.
0: Απλά ξύπνησα μετά από ένα 20 λεπτό. Τουλάχιστον. Και θυμάμαι, ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω έχει σκουπιδάκια το κρεβάτι από κάτω. Γιατί, αυτό είπα. Έβλεπα αυτά τα σκουπιδάκια που τα παίρνει ο αέρας. Τα μικρά. Δηλαδή ήταν ακριβώς το μάτι μου στο μάρμαρο. Αφού σκέψει το πόδι μου, το χτύπησε από τον τοίχο. Για να καταλάβει πόσο έπεσα. Από το μπάνιο απογειώθηκα και έσκασα μπροστά στο κρεβάτι.
1: Και είπε ο εαυτός σου που είχε βγει από το σώμα, δεν υπάρχει κανένας να μας ξυπνήσει, ας ξυπνήσω μόνος μου.
0: Αυτό είπε.
1: Αυτό είπε. Και ξαναμπήκε μέσα.
0: Πήγα στο γιατρό να δω αν έχω αιμάτωμα.
1: Να σου
0: όχι.
1: Πω, όταν ξύπνησες και κατάλαβες ότι έχεις πέσει.
0: Σηκώθηκα
1: κάτι,
0: να δω αν έχω σπάσει κάτι.
1: Αυτό που πιάνεις.
0: Έπιασα πρώτα να δω αν έχω αίματα στο κεφάλι.
1: Ναι. Αίματα, πιάνω, αίμα,
0: δεν είχα αίματα, αυτό το αρτινό κεφάλι δεν είχε αίματα. Πήγα να χαλάσουμε το κεφάλι μου του μαγαζί του μαλλιά της προχτές. Τέτοια κεφαλιά σε τοίχο και δοκάρι, μα είναι για να κατεβαίνουν τα χόμπιτ. Δεν είναι να κατεβαίνει κάτω ο άνθρωπος. Fly away. Κατέβαιναν τα χόμπιτ κάτω. Λοιπόν, και έπιασα το κεφάλι μου να δω αν έχω αίματα. Έπιασα αγκώνες και γόνατα και μέση.
1: Ναι,
0: να
1: ναι,
0: δω.
1: Ναι, το.
0: Περπατούσα σαν το ρόμποκο βέβαια μια εβδομάδα.
1: Ναι, γιατί είχες χτυπήσει.
0: Πονούσα πλάτη πλευρά, αλλά δεν ένιωθα ότι είχα σπάσει κάτι, γιατί τα πίεζα και δεν πονούσα. Θες να μας σπάσει πλευρό.
1: Δεν μπορείς να μιλήσεις, να αναπνεύσεις, ναι, ναι, ναι. Να βήξεις, να φτερνιστείς.
0: Τίποτα, τίποτα, τίποτα δεν μπορείς. Και δεν ούτε μασαλία δεν τραβάς. Οπότε, Μαρία, μασαλία. Είχα κάτι καρούμπαλα βέβαια στο κεφάλι, κάτι. Γεωφυσικός χάρτης.
1: Μπράβο, ναι, σαν τη Σελήνη ήταν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με κρατήρες.
0: Καλά, ήμουνα Σελήνη, αγαπάει χόχο παραλίγο, αλλά όλα καλά.
1: Εντάξει, όπως βλέπετε, όπως ακούτε.
0: Ή όχι.
1: Θα δείξει.
0: Ή από τότε ξεκίνησε, αλλά έχω πέσει και έχω χτυπήσει το κεφάλι 30 φορές στη ζωή μου. Έτσι κι αλλιώς.
1: Πάμε σε πριν.
0: Πάμε, διάλειμμα. Φαίνεται αυτό.

0: 4,6.
1: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του χλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά. Μου ρούφηξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
2: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο, και σαρμάδες, και μπουγιουρντί, και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Κάποια πράγματα υπάρχουν, αλλά δεν φαίνονται. Όπως η χρόνια νεφρική νόσος. Στην Ελλάδα, 1 εκατομμύριο άνθρωποι πάσχουν από χρόνια νεφρική νόσο και οι περισσότεροι δεν το γνωρίζουν. Εάν έχετε σαγκαρόδη διαβήτη τύπου 2, υπέρταση ή καρδιαγγειακή νόσο, μιλήστε με τον γιατρό σας. Γιατί η διάγνωση είναι εύκολη, απλή και η έγκαιρη παρέμβαση μπορεί να αλλάξει την πορεία της νόσου. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε το checkyourkidneys.gr. Η εκστρατεία ενημέρωσης υλοποιείται από την AstraZeneca και τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας, της Ελληνικής Εταιρείας Εσωτερικής Παθολογίας, της Ελληνικής Νεφρολογικής Εταιρείας και της Ελληνικής Εταιρείας Υπέρτασης.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Φώτη, που μας στέλνεις ότι θα κάνετε μια φιλανθρωπική πεζοπορία για το μικρό Μιχάλη που δίνει τη μάχη του. Αν μπορούμε να κάνουμε, φυσικά και μπορούμε να κάνουμε και μία και δύο και δέκα αναφορές. Σε ευχαριστώ πολύ. Δεν μας λες, αυτό θα γίνει στη Σαντορίνη, γιατί δεν το...
1: Δεν το ξέρω. Ενημερώστε μας, παιδιά. Αλλά έχουμε και τα social μας, που μπορούμε να βοηθήσουμε να μαθευτούν πράγματα.
0: Εννοείται, με μεγάλη χαρά και μπράβο σας.
1: Τι λες τώρα, ναι, εννοείται. Εγώ έχω δώσει τα social μου ελεύθερα σε όποιον έχει χάσει το αυτοκίνητό του.
0: Το αυτοκίνητό του.
1: Μου κλέψανε, κάνε ένα story.
0: Τη γάτα.
1: Αυτό, αίμα, να δώσουμε. Ναι, πάρε, πάρε, πάρε. Ξέρω, αν με κοροϊδεύουν, σας κοροϊδεύω κι εγώ. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει μια PSF των 100, με κοροϊδεύσανε και εμένα.
0: Καλέ, γι' αυτό λέω πάντα. Να σου κλέψανε λεφτά για το ακορντεόν τώρα.
1: Τώρα, ναι. Τώρα γιατί, αφού ήταν να ξεχάσει. Τώρα γιατί.
0: Άλλωστε, αντίστοιχε, επειδή είπα για το ασύρτικο, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Και το ασύρτικο φτιάχνετε μόνο στη Σαντορίνη, να ξέρετε.
1: Ναι, δεν το έχεις ανακάνει.
0: Είναι pop.
1: Δεν έχω ιδέα από κρασιά.
0: Τώρα έχω πιει κρασί ασύρτικο, ξέρω εγώ, από την ΕΜΕΑ. Εντάξει, δεν το είδα.
1: Σε μένα έπαιζε ρόλο η θέα. Έπινα κρασί και έβλεπα το... ήμουνα στο Φιροστεφάνι.
0: Ναι, γιατί έχει να κάνει με το μικρό κλίμα.
1: Αν το ίδιο το κρασί το έπινα, ξέρω εγώ, σε ένα υπόγειο στην Κυψέλη, δεν ξέρω αν θα μου άρεσε το ίδιο.
0: Αυτό θέλω να πω. Εννοείται.
1: Εγώ για την εμπειρία δεν ξέρω από κρασιά.
0: Στον τόπο του τα πράγματα είναι πιο νόστιμα.
1: Ο Τανίνη νόμιζε ότι είναι παίχτης Ιταλός, στη Μπερούτζια.
0: Όταν λέμε οι Τανίνες δεν βρίζουμε.
1: Ναι. Άντε Τανίνη.
0: Δεν είναι κορίτσι από τη Μασσαλία.
1: Ναι, δεν ξέρω από κρασιά, δεν έχω ιδέα. Εμπιστεύομαι με ανθρώπους που ξέρουν.
0: Την Εύα.
1: Ναι, μου λέει θέλουμε αυτό, έτσι κι άλλως εγώ μισό ποτήρι πίνω, δεν πίνω κρασί, αλλά όπως λέει και ο Πόπορης, αν πιεις ένα μπουκάλι κρασί ρομαντικός, αν πιεις ένα μπουκάλι τελικίλα αλκοολικός.
0: Αλκοολικός, ναι, άμα σε δούνε λέει.
1: Ναι. Δεν το ξέρω.
0: Στη στενή Ευβίας λοιπόν μας ενημερώνει ο Φώτης,
1: ναι.
0: ότι θα γίνει η πεζοπορία για το μικρό Μιχάλη.
1: Να πάνε όλα καλά.
0: Να πάνε όλα καλά, παιδιά, και να πάνε όπως τα... Όποιος επιθυμεί να στηρίξει την προσπάθεια, λέει, μπορεί να συνεισφέρει με όποιο ποσό επιθυμεί. Κάθε προσφορά μικρή ή μεγάλη έχει τη δική της αξία. Λοιπόν, μας έστειλες ένα μήνυμα εδώ. Κάτσε να δω, θα το δω και θα το ανεβάσουμε. 1η Νοεμβρίου είναι αυτό. Α, είναι το άλλο Σαββατοκύριακο. Εντάξει.

0: Έτσι, έτσι στα γρήγορα έγινε, το κάναμε story στο Instagram ή από εδώ τους από εκεί. Όποιος είναι εκεί κοντά και μπορεί και θέλει να συνεισφέρει, να βοηθήσει, να κάνει τη βόλτα του, για καλό θα γίνει.
1: Να σου πω, Μαρία, πώς να νιώθει ένα παράνομο ζευγάρι στο ξενοδοχείο της Μασσαλίας που έγινε ντου και τους βγάλαν έξω?
0: Συνέβη κάτι τέτοιο.
1: Αφού ήταν γέμισε κάμερες εκεί. Μπήκανε με βίντεο.
0: Έχουμε
1: γιατί...
0: ιστορία τέτοια ή μπορεί να συμβεί και κάτι τέτοιο?
1: Ένα ζευγάρι βγήκε από ένα δωμάτιο. Μόλις έγινε η φασαρία. Αν είναι παράνομο αυτό, σου λέω γιατί η παρανομία σε βρίσκει.
0: Και με το Σεντόνι σαν τον Κωνσταντάρα.
1: Που είμαστε μόνοι εδώ και δεν είναι κανένα στο κεντρικό. Ναι, oui, mon coeur, tu es formidable ici. Όλοι, όλοι! Τι έγινε? Και να βγαίνουν έξω και με κάμερες και με κινητά. Γιατί γράφανε με κινητά.
0: Τζάβαλος.
1: Μήπως πιάσουν κανένα να τον κάνουν, ξέρεις, ρόιδο. Και να βγαίνεις εσύ και να σε δει. Έτσι δεν την πάτησε το ζευγάρι με τους Coldplay?
0: Καλά, δεν ήταν το ίδιο. Με συγχωρείς. Οι άλλοι πήγανε σε μια συναυλία που είχε 100.000 κόσμο. Τι έτσι την πάτησε.
1: Ναι, αλλά έγιναν viral.
0: Ναι, εντάξει. Αλλά δεν πήγανε και κάπου. Θα είμαστε μόνοι μας. Δεν πήγανε στα Τουρκοβούνια. Δεν πήγανε στο Ζέπελιν.
1: Όταν πας Ζέπελιν Τουρκοβούνια, θα έχει ημερήσια εκδρομή σχολείο. Εάν πας εσύ για ασύρτικο στην. Πού να σου πω.
0: Ναι. Θα έχει δρομικό.
1: Στην Αλεπότρυπα.
0: Ναι.
1: Θα πας στο Χαϊδάρι, στο τελεσκόπιο, θα έχουν, ξέρω εγώ, θα κάνουν γυμναστική από το Alter Life. Και δύο πίσω, πέντε. Πάμε πόδια. Δεν πρόκειται. Και γι' αυτό το λόγο να πηγαίνεις για ψάρμα. Δεν σε πάει, φίλε μου. Είναι μερικοί άνθρωποι, δεν τους πάει η παρανομία τέτοιου τύπου. Δεν τους πάει.
0: Όχι. Τα τρακάρουν επίσης.
1: Ναι. Τα μείνει από μπαταρία.
0: Τα μείνει από μπαταρία.

0: Η Σάκαρη προηγείται 5-1 στο πρώτο σετ.
1: Μπράβο.
0: Της Μία Ποχανκοβά, μόνο μία. Εντάξει. Αυτό.
1: Καλημέρα, παιδιά. Εγώ σκέφτομαι, λέει, ένα μαγαζί που άνοιξε στη Σταμάτα και έχει φοβερό σηκώτη. Έτσι μου είπαν. Όλα αυτά την ώρα που κάνω personal, καμία σωτηρία δεν θα δυνατήσω ποτέ. Θέλω να σου πω ότι και εγώ αυτά σκέφτομαι όταν κάνω γυμναστική. Γιατί πρέπει να έχεις έναν ορίζοντα.
0: Από κάτι και θα γελάσεις.
1: Oh.
0: Λοιπόν, δεν πρόκειται να σας ξανακούσω. Έβαλα ράφτη με Ζαρίφη. Ούτε μια διάφημιση. Όχι για εσάς. Ντυροτικ προϊόντα. Λίχη για μεγάλη έχει απαιτήσει.
1: Ντροπή, ντροπή. Δεν πειράζει, ρε. Στην οικογένεια θα μείνει.
0: Οικογένεια.
1: Δεν πειράζει, ρε. Το ραπ. Αγαπάμε ραπ.
0: Για μεγάλη. Βλάβε.

0: Εν τω μεταξύ, ο Μπουρνάς ξεκίνησε στην αρχή της εκπομπής με κάτι...
1: Εγώ νομίζω ότι ήταν ο Χάρης Χριστόγλου τώρα.
0: Ξεκινήσαμε με κάτι, κάναμε κάτι θυσίες, φάξαμε ένα κόκορα, φτιάξαμε μια πεντάλφα και τώρα είμαστε ναι. Έχουμε βάλει γκέτες, κάνουμε αερόμπικ.
1: Άκου ψεύτης, σας ακούμε στη Μασσαλία με μπουγιαμπέσα για πρωινό. Μέγα ψέμα.
0: Ω Χριστέ, τι μπουγιαμπέσα για πρωινό, μωρέ.
1: Εντάξει, ζαμπονοτυρόπιτα από το φούρνο το τοπικό που το βούτυρο κάνει φλάπα φλάπα και όλα καλά. Σίγουρα.
0: Εντάξει, να πεις, πήρα μια μπαγκέτα και τη γέμισα μέσα και έβαλα τη μάνα του, τον πατέρα του, την άρτα, τα
1: Γιάννενα. Μπουγιαμπέσα για πρωινό.
0: Την μπουγιαμπέσα για
1: πρωινό. Αν έχει μείνει από χτες, τη ζέστανε.
0: Κρύε μπουγιαμπέσα.
1: Όχι ρε μα. Τι κρύε μπουγιαμπέσα, δεν θα προλάβεις. Τι σε κοφρετού λένε αυτή στη θάλασσα. Δεν θα προλάβεις. Πρέπει να έχεις μεγαλώσει. Δεν θα προλάβεις. Δεν θα προλάβεις.

0: Λοιπόν, έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς Μαρία. Σούστη Κατσόχος για δύο ώρο πρεσάρισμα. Πάμε να πούμε πραγματάκια. Να πούμε κάποια πραγματάκια. Ναι. Έλα, έλα. Κόπιασε. Αχού το μωρέ.
1: Αντερθέρτη έχεις πει,
0: Ναι, έχω πει αντερθέρτη. Και είναι και σημαντικό φοιτητές και φοιτητές
1: καλά,
0: με το αντερθέρτη.
1: Ναι, αλλά εκεί που κάθεσαι στο φοιτητικό σου δεν θα παραγγείλεις.
0: Βέβαια, box. Βέβαια, box booster. Κάθε φορά που παραγγείλεις η έκπτωση παίρνει boost. Με 2 ευρώ, 3 ευρώ, μετά πας στα 4, στα 5 συνεχόμενες παραγγελίες. Μεγαλύτερο το κέρδος. Κάθε παραγγελία σε βάζει και στην κλήρωση για 5 iPhone 17 Pro. Βάλε booster στην παραγγελία σου, box το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα μέσα στο παιχνίδι με την Big Win. Σε στοίχημα και live καζίνο ξεκινάς με γκλάμουρς προσφορά γνωριμίας και απαιχτά δώρα.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Πάρε μια ισόμνια.
1: Καλά δεν ήμασταν.
0: Πάρε Faithless. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Πάνος Μπουρνάς. Πρέπει να πας. Ευχαριστούμε και τον Πετρίδη. Τα λέμε πάλι αύριο το πρωί. Άντε. Για από εδώ.
1: Τους από εκεί.
0: Τους από εκεί. Ναι. Αυτό θα ήταν.

0: στοίχημαν, ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
1: 4 παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague, με την αυλαία να ανοίγει στις 9 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη με την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. 3 τέταρτα αργότερα η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Ντουμπάι και η Βαλένθια τη Μακάμπι Τελαβή, ενώ στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βελερμπάν.
0: Στη Στίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνο.
2: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
3: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
4: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
3: Μας τώρα, βοήθεια.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
4: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
5: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
4: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
3: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
5: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
6: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
7: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 10.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου, σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως, πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος, με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Την ήττα με 3-1 από τη Σαχτάρ στο Stamford Bridge γνώρισε η ΑΕΚ για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Champions League. Σκόρερ της Ένωσης, η οποία προηγήθηκε, ήταν ο Μάγερ. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο, η τύχη μας γύρισε την πλάτη, ακόμα δεν ξέρουμε γιατί δόθηκε το πέναλτι, δήλωσε ο Μάρκο Νικολίτς. Στο Λονδίνο θα παραμείνει η αποστολή εν ώψη του επόμενου αγώνα με τη City στο Manchester. Δίδυμο Πουέρτα Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού σκέφτεται ο Ιμανόλ Αλγουαθίλ στην αναμέτρηση με τη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, ενώ ο Γκονσάλες Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Ακυρώθηκαν τα εισιτήρια των Ερυθρόλευκων, κλειστή η θύρα των φιλοξενούμενων. Αλλαγές ετοιμάζει ο Τζέικοπ Νίστρουπ στην 11η του Παναθηναϊκού για το απόψινό μάτς με την Μπόρα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Επιστρέφει στο αρχικό σχήμα ο Κάγκουα, ενώ θέσεις διεκδικούν Ντέσσερς Τσάπρας και Γιάνγκουσιτς. Στην αποστολή των πράσινων για πρώτη φορά ο Κρίστιανσεν. Εκτός αποστολής από το αυριανό μας του Ολυμπιακού με την Μπαρσελόνα, ο Ντόρσεϊ, ο οποίος επιστρέφει άμεσα στην Αθήνα και θα κληθεί σε απολογία για το δημόσιο ξέσπασμά του κατά προπονητή και διοίκησης. Ο χρόνος μου μειώθηκε ξαφνικά. Γιατί δεν με διώχνουν από τώρα αν δεν θέλουν να με πληρώσουν, έγραψε μεταξύ άλλων ο διεθνής γκάρντ. Πιθανότατα σε μία αλλαγή θα προβεί ο Χρήστος Κόντι στην 11η του Όφη για το απόψινό μάτς με τη Ρεν στο Europa League, με τον Νους να παίρνει τη θέση του Αϊτόρ στο ένα άκρο της επίθεσης. Την τριάδα στην άμυνα των κριτικών θα αποτελούν οι Πούγκουρας, Κοστούλας και Κρισμανίτς. Επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θα συνεχίσει την προετοιμασία του για το ντέρμπι της Κυριακής με τον Ηρακλή στην Τούμπα μετά το χθεσινό ρεπό. Κανονικά στα πλάνα του Αλέσιο Λύσιο Μιχαηλίδης, ο οποίος είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις από το μάτς με την Καλαμάτα.
13: Το 3 στα 3 στον πρωτοόμιλο του
0: Το 3 στα 3 στον πρώτο όμιλο του EuroCup έκανε ο Άρης που επιβλήθηκε 88-68 της Δερτόνα στον Ίγκαλης Χολ. Δεύτερη νίκη σε ισάριθμα 90-73 τη Βίρτσμπουργκ στο Ιβανόφιο για τον 5ο όμιλο. Ήταν στην Πάτρα για τον Προμηθέα, 87-83 από την Τρίερ για τον πρώτο. Εκδικάστηκαν οι εφέσεις που είχαν καταθέσει Παεύολος Έλαμπετ και Πανσεραϊκός κατά των πρωτόδικων αποφάσεων σχετικά με την υπόθεση της φερόμενης χειραγώγησης των μεταξύ τους αγώνων στα περσινά play-outs της Super League. «Δεν θέλω να υπάρχουν υπόνοιες πως η ομάδα της πόλης μου έχει ανάμειξη σε μια τέτοια υπόθεση. Αν μας καταδικάσετε, δεν θέλω η τιμωρία να είναι μείον 3 βαθμοί, θέλω να είναι υποβιβασμός γιατί θα τη διαλύσω εγώ», ανέφερε ο Αχιλλέας Μπέος. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση της Μαρία Σάκαρη με τη Σλοβάκα μία από Χάνκοβα για τους 16 του τουρνουά της Γουχάν. 1-0 σετ προηγείται η Ελληνίδα τενίστρια. Η Paris Saint-Germain επικράτησε 4-2 της Manchester City στο Etihad για την δεύτερη αγωνιστική του Champions League. Νίκη με ανατροπή για τη Real Madrid της 4-3 τη Ρώμα στο Ολύμπικο. Τα άλλα μάτς, Aston Villa Fenerbahce 6-0, Betis Porto 3-2, LASK Liverpool 3-6, Bodo Glimt Dortmund 1-0, Slovan Bratislava Stuttgart 0-3 και Feyenoord Como 3-2 με τον Δουβίκα να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ της Ιταλικής ομάδας. Επιστροφή στις νίκες στην Ευρωλίγκα για τη Χάπολ Τελαβή που επικράτησε 182 της Μπεσίκτα στη Σόφια για την πέμπτη αγωνιστική. Στα άλλα χθεσινά παιχνίδια, Ανατολού Εφές Μπάγερν 93-101 και Παρί Βίρτους Μπολόνια 94-96. Παρελθόν από τον πάγκο της Μπασκόνια, ο Πάολο Γκαλμπιάτη με τους Βάσκους να ανακοινώνουν την επιστροφή του Βέλιμιρ Περάσοβιτς. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins for FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν.

0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνους και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Μισελέν για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
3: Αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση και ξέρεις που να πας. Παπάς, πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς, επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες, Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
0: Sport FM Patras

Καλημέρα σε όλη την Πάτρα, στο Αίγιο, στον Πύργο, από όπου μας ακούτε, στην Αύπακτο, την αγαπημένη μας, έτσι που στηρίζουμε, και στο Αντίριο, εκεί στα παιδιά, Καμάρες, Αχαγιά, όλα από εδώ, από εκεί, Χαλανδρίτσες. Να είμαστε καλά, υγεία πάνω απ' όλα, να προσέχουμε τους εαυτούς μας και προσέξτε και λίγο παραπάνω, γιατί όλοι βλέπω είναι ψιλοκρυωμένοι, ψιλο αυτό, έχουν, παιδί μου, τα θέματά τους, έχουμε βασικά τα θέματά μας. Εγώ, δόξα τω Θεώ, συνήλθα, ήταν κάτι που το ξεπέρασα πολύ γρήγορα, σαν ιωσούλα. Δεν ξέρω, βρίσκω τον τρόπο πάντα και ξεφεύγω. Το βρίσκω αμέσως δηλαδή. Θες πολλά ζεστά, θες αυτό, τσάι, το ένα, βιταμίνες, το αυτό, τέλος. Το ξεπέρασα και αυτό, αλλά μαθαίνω και βλέπω από εδώ και από εκεί πάρα πολύ άρρωστοι, μύτες, αυτό, βήχα κτλ. Και ακόμα δεν έχουμε μπει στο χειμώνα, να πεις ότι... Εντάξει, είναι ο χειμώνας και υπάρχουν θέματα. Γι' αυτό προσέχουμε για να έχουμε υγεία πάνω απ' όλα, νομίζω είναι η σημαντικότερη ευχή που μπορούμε να δώσουμε. Είναι Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου, γιορτάζει ο Λουκιανός και η Λουκιανή. Είναι η Διεθνή ημέρα του Λευκού Μπαστούνιου. Άκου τώρα. Του Λευκού Μπαστούνιου. Οκ. Okay. Και είναι και η Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Οκ. Okay. Διότι, τώρα μεταξύ, τώρα το συνειδητοποίησα, Θόδωρε, αυτό το θυμάσαι επί COVID, πόσο πλέναμε τα χέρια μας, έτσι. Γινότανε ο χαμός τότε. Μας κάνανε και μαθήματα στην τηλεόραση με διάφορα σποτ, πώς να πλένουμε τα χέρια μας. Σχολαστικά, νομίζω έτσι έλεγε. Τι ζούμε, Παναγία μου. Λοιπόν, η δύση του ηλίου είναι 12 λεπτά πριν δείξει το ρολόι 7. Θυμίζω ότι σε 10 μέρες από τώρα θα γυρίσουμε, όχι, πάμε μια ώρα μπροστά, μια ώρα μπροστά πάμε. Πάει και αυτό, αλλάζει η ώρα τώρα. Τι, σε 10 μέρες, όχι, μην το ψάχνεις. Σε 10 μέρες, τόσο δεν είναι. Πίσω πάμε. Πίσω. Καλά, αυτό εδώ μεταξύ πρέπει να το βάζουν συνέχεια σε βιντεάκια, αν πάμε μπροστά ή πίσω το ρολόι. Αλλά ξέρουμε, ρε παιδιά, πότε αλλάζει. Πριν ένα μήνα μας λέγατε, είδα site, πότε αλλάζει η ώρα. Ξέρουμε πότε αλλάζει η ώρα, δεν χρειάζεται να μας το πείτε. Δηλαδή και ένα παιδάκι, το είχα πει και την άλλη φορά, ένα παιδάκι δημοτικού να ρωτήσετε, ξέρει πότε αλλάζει η ώρα. Δεν είναι, εντάξει, τίποτα το δύσκολο. Αύριο γιορτάζω εγώ, που είναι η Παγκόσμια ημέρα διατροφής και σπονδυλικής στήλης. Τώρα, έτσι όπως διαλυμένοι που είμαστε. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας. Να ρίξουμε και μια καθιερωμένη ματιά στον καιρό, γιατί μας έχει ταλαιπωρήσει, νομίζω, ο καιρός. Ίσως αυτός ευθύνεται που έτσι όπως είμαστε τώρα και τα κορμιά μας, τέλος πάντων, και τα κόκαλά μας πονάνε.

μια ώρα πίσω. Σωστά, κερδίζουμε μια ώρα ύπνο. Τι αν την κάνω. Κουίστο τώρα. Τι, το Κυριακή το αυτό, τι αν το κάνω. Δεν κερδίζω κάτι. Να ήταν καθημερινή, λέμε. Αυτό είναι το θέμα. Να κερδίσεις μία ώρα στη καθημερινή. Τέλος πάντων, την Κυριακή λοιπόν 25 Οκτωβρίου τα ξημερώματα, τα ρολόγια γυρίζουν πλέον και αυτόματα. Αυτά αναλογικά τέλος πάντων, γυρίζουν 4 και πρέπει να πάνε 3. Αν δεν, θα καθυστερήσετε στη δουλειά σας. Το είχα πάθει εγώ πολύ παλιά τώρα. Πολύ μικρός, το είχα πάθει. Και νομίζω φεύγαμε αποστολή με την ΑΕ Πάτρα. Και εγώ πήγα μια ώρα μετά και λέω: παιδιά, γιατί κάνετε έτσι, γιατί έχετε βιαστεί. Μου λέει: Νίκο, έχει αλλάξει η ώρα. Τέλος πάντων, ούτε το είχα συνειδητοποιήσει. Μάλιστα, ασχολίαστο εσύ που έγραψες. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Α, έλεγα για τον καιρό. Μέχρι 19 βαθμούς σήμερα, βασικά 20 θα φτάσει η θερμοκρασία. Η χαμηλότερη 10. Παιδιά, τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία κρύου, ψύχρας, όπως θέλετε πείτε το. Αύριο μία από τα ίδια, βροχές δεν θα έχουμε. Αύριο μία από τα ίδια με λίγο συνεφούλα, όχι κάτι ιδιαίτερο. Το ίδιο και την Κυριακή, που εντάξει θα έχουμε μία ψιλοάνοδο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Το ίδιο και την Κυριακή, 20 βαθμούς. Και τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, Τετάρτη δεν δείχνει να φαίνει κάτι καιρικό, τέλος πάντων, καιρική αναμπουμπούλα που λέω εγώ. Δηλαδή να έχουμε βροχές, αυτό λέω. Τον άγουμε βροχές. Δεν θα έχει κάτι. Άντε να ξεκινήσουμε την αθλητική επικαιρότητα λοιπόν.

Ήταν και αυτό που πάθαμε χθες. Το πάθαμε και δεν έγινε μάθημα το πάθημα. Για ακόμη μια φορά λοιπόν, για όσοι είδαν το παιχνίδι χθες, Ρώμα Ρεάλ, δυστυχώς η έτσι ευχάριστη εικόνα που είχαμε από το 3-1 που το είχαμε αποτυπώσει και στη τηλεόρασή μας έγινε, τέλος πάντων, πίκρα μεγάλη. Η Ρεάλ Μαδρίτης έδειξε γιατί είναι εκεί που είναι και ποια είναι και τα λοιπά, και μπορεί να γυρίζει ένα παιχνίδι ακόμα και από το 3-0 να το κάνει 3-4, το έκανε, τέλος πάντων, 3, από το 3-1 πήγε 3-4 χθες στο Ολύμπικο της Ρώμης. Η Ρεάλ λοιπόν πέρασε νικηφόρα την ίδια ώρα που η ΑΕΚ έχανε στην Αγγλία, στο ουδέτερο τέλος πάντων της Αγγλίας, από τη Σαχτάρ με 3-1. Και ακούω πολλά σχόλια για όσα έγιναν χθες στην Ουκρανία και για το πόσο ευθύνεται, ας πούμε, ο ένας παίχτης, πόσο ευθύνεται ο άλλος. Βέβαια αυτό μπορεί να συμβεί, παιδιά, στον καθέναν. Και ο Μπρινιόλι, η αλήθεια είναι ότι παίρνει χαμηλό βαθμό, αλλά όλοι ξέρανε ότι ο Μπρινιόλι έχει και τα πάνω του και τα κάτω του. Τα τελευταία χρόνια πάντως έχει τα κάτω του. Είναι αλήθεια. Ούτε θα φύγει από τον Παναθηναϊκό. Τώρα είναι η αλήθεια. Τώρα από εκεί και πέρα, θα μπορούσε κάτι καλύτερο η ΑΕΚ, γιατί έχασε κάποιες ευκαιρίες. Έχασε ευκαιρίες, δεν μιλάμε ότι δεν έχασε. Αλλά η ποιότητα που έχουν οι παίχτες της Σαχτάρ δεν τις άφησαν περιθώριο και έτσι πικραμένοι οι ΑΕΚτζίδες εχθές. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε έτσι. Αυτό το δεν πειράζει, βέβαια στον αθλητισμό είναι κάπως, ρε παιδί μου, λες τι δεν πειράζει, πειράζει. Γιατί τώρα η ΑΕΚ θα πρέπει να παίξει στην έδρα της Manchester City, που είναι δύσκολα τα πράγματα τώρα και εκεί πέρα, δύσκολα θα πάρει βαθμό. Και μάλιστα έχει και πρόγραμμα βουνό, γιατί μετά θα παίξει και με το ΠΑΟΚ, θα έχει το παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στο ΟΑΚΑ, θα έχει μετά τη Ρεάλ. Δηλαδή είναι παιχνίδια αυτά δυστυχώς για την ΑΕΚ. Εχθές μπορούσε κάτι να πάρει. Γιατί είναι και το πρόγραμμά της βεβαρημένο και παίζει και με δύσκολες ομάδες στο Champions League. Θα μου πεις, Νίκο, υπάρχει εύκολη ομάδα στο Champions League? Δεν ξέρω αν υπάρχει εύκολη ομάδα, αλλά αν έλεγε κάποιος ότι από την κλήρωση που μπορεί να πάρει βαθμούς, νομίζω από τη Σαχτάρ έλεγες ότι μπορούσε να πάρει. Μην κοιτάτε τώρα την Αυστριακή που δεν υπήρχε πουθενά. Δεν είναι τώρα αυτή η ομάδα για Champions League. Να, ας πούμε μια ομάδα που δεν είναι τώρα ομάδα για Champions League. Την κέρδισε η ΑΕΚ και εύκολα. Λοιπόν, αυτά τουλάχιστον για όσα έγιναν χθες, γιατί και σήμερα έχουμε δράση. Σήμερα έχουμε δράση με τον Ολυμπιακό καταρχήν στις 10 να παίζει στο Velodrome απέναντι στη Marseille και να ψάχνει να συνεχίσει έτσι τις καλές εμφανίσεις, τέλος πάντων δεν θα έλεγα καλές. Καλύτερες από αυτές που είδαμε στην αρχή από τον Ολυμπιακό, που επί Μεντιλίμπαρ δεν ήταν, τέλος πάντων. Τώρα κάτι αρχίζει να δείχνει, που και αυτό δεν αρκεί. Παιδιά, μην γελιόμαστε, το πρωτάθλημα Ολυμπιακός έχει 6 γκολ σε 5 αγώνες. Δηλαδή αυτό είναι πρωτοφανές για Ολυμπιακό. Τουλάχιστον τα τελευταία χρόνια, όποιος έχει δει και τα γκολ που έχει πετύχει ο Ολυμπιακός, σε 5 αγωνιστικές θα έχει πετύχει 6 γκολ. Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί. Για Ολυμπιακό πάντα. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι, γιατί και η Μαρσέη είναι καλή στην έδρα. Από τον Αντένα μπορείτε να το δείτε σε ελεύθερο κανάλι και από το Magenta Sport 4. Νωρίτερα βέβαια θα μπει στη μάχη, θα τα ακούσετε και εδώ, εννοείται, από το σταθμό το παιχνίδι. Την ίδια ώρα ο Όφι θα πάει στη Γαλλία να παίξει με την Ρεν. Ρεν Όφι. Ποιος θα το περίμενε μετά από πόσα χρόνια ο Όφι θα παίζει με τέτοιες ομάδες? Τίποτα δεν είναι. Άμα το πιστεύεις και άμα έχεις σωστό προγραμματισμό και το δουλέψεις, άνετα παιδιά βγαίνουν αυτά. Καλά, εμείς εδώ στην Πάτρα δεν έχουμε προγραμματισμό. Είμαστε εδώ αρπακόλα όλα αυτά τα χρόνια. Γι' αυτό δεν γίνεται τίποτα. Ας ελπίσουμε τώρα κάτι να αλλάξει. Και είναι δύσκολο. Για να δούμε. Και 8 παρατέταρτο έχουμε το Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. Αυτό το παιχνίδι θα το δείτε από το Magenta Sport 3. Εντάξει, ξεκάθαρο φαβορεί ο Παναθηναϊκός. Δεν νομίζω θα έχει πρόβλημα. Και πρέπει να κερδίσει για να φέρει και βαθμούς στην Ελλάδα. Γιατί ενώ λέγαμε προχθές για τη Σλάβια, μας τα μουσκεψε λίγο η ΑΕΚ χθες. Ναι, άρα έτσι θα κυλήσει
ημέρα. Γι' αυτό και ο Αλέξης Διγενής σήμερα να ενημερώσω ότι θα κάνει μέχρι τις 7.30 εκπομπή. Αμέσως μετά τέλος. Θα συνδεθούμε με Αθήνα για να ακούσετε το Παναθηναϊκό και αμέσως μετά να ακούσετε και τον Ολυμπιακό. Ναι, για να ξέρετε ότι ναι, είναι αυτό. Επίσης, αύριο, Θόδωρη, υπάρχει μπάσκετ, έτσι. 9.30 και... 9 και 4 και 9 και μισή αύριο παίζουν οι ελληνικές ομάδες, ο Παναθηναϊκός με τη Χάπελ Τελαβίβ στο ΆΚΑ και ο Ολυμπιακός θα πάει στη Βαρκελόνη να παίξει με τον Μπαρτσελώνα. Έτσι, με όλη αυτή την κρίνια του Ντόρσεϊ που έχει γίνει χαμός στα social και τα λοιπά, ρε παιδιά, όμως ο καθένας σας κοιτάει την ομάδα του. Δηλαδή είναι αρκετούς Παναθηναϊκούς που σχολιάζουν αρνητικά τη διοίκηση, ωραία, και το έχουμε δει και στον Παναθηναϊκό με άλλους παίχτες. Και τι έγινε δηλαδή, ωραία, δεν συμφωνήσανε στα λεφτά. Γιατί πρέπει να πάρει ο Ντόρσεϊ τα ίδια λεφτά, ξέρω εγώ, που παίρνει ο Φουνιέ. Από πού και ως πού. Τώρα εγώ λέω, ας πούμε, κάντε και το συνήβολο του διαβόλου. Και αυτά, μην μπαίνουμε και στις διαδικασίες αυτές. Δηλαδή ο καθένας τα βλέπει διαφορετικά τα πράγματα. Δεν είμαστε μέσα στις ομάδες για να ξέρουμε τι γίνεται. Απλά σχολιάζουμε γενικά το γεγονός. Μέχρι εκεί όμως. Εντάξει, πείτε καζούρα κάνει ο ένας με τον άλλον. Οκ, σεβαστό και αυτό. Οι περισσότεροι πάντως υποστηρίζουν ότι οι δύο ελληνικές ομάδες θα είναι αυτές που θα είναι και στον τελικό της Ευρωλίγκα φέτος. Βέβαια, εφόσον προκύψει και σαν κλήρωση και τα λοιπά, έτσι, για να τα ξεκαθαρίσουμε και αυτά. Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, όχι, τώρα δεν θα προλάβουμε, λέγα, να πάμε, θα πρέπει να πάμε στις διαφημίσεις, αλλά σήμερα είναι μια ωραία ευκαιρία να καθίσετε στον καναπέ, να απολαύσετε ωραίο ποδόσφαιρο, γιατί έχει καλά παιχνίδια και νωρίς. Γιατί έλεγα και χθες καλές οι εθνικές, αλλά τώρα ο κόσμος έκατσε. Νομίζω έκανε και καλές τηλεθεάσεις εχθές, να το δω. Έκανε καλή τηλεθεάση και η ΑΕΚ στο Μέγκα. Ναι, έκανε υψηλά ποσοστά η ΑΕΚ εχθές. Πόσο έφτασε? Έφτασε το 25%. Μάλιστα. Μια χαρά πήγε. Σαν νούμερα. Αυτό λέμε, ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να δει καλό και ωραίο ποδόσφαιρο και ποιοτικό ποδόσφαιρο. Και είναι ευκαιρία μεσοβδόματα τώρα που έχει ευρωπαϊκά παιχνίδια να διαλέξει όποιο θέλει. Κάθεται στην οθόνη του, στην τηλεόρασή του, τέλος πάντων στο τάμπλετ, στο κινητό του και βλέπει. Δεν έχουμε και πολλές διασκεδάσεις έτσι κι αλλιώς. Έχει έξοδοι, τώρα αρχίζουν και μας τα κόβουν, Θόδωρε, σιγά σιγά. Η διασκέδαση είναι, αν θα δεις κανένα σύριαλ, θέατρο και το ποδόσφαιρο, δεν είναι κάτι άλλο. Άντε και λίγο μπάσκετ, μέχρι εκεί. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις για να μπούμε στα δικά μας, γιατί έχουμε και τοπική επικαιρότητα. Είχαμε χθες την ήττα του Προμηθέα από την Τρίερ, έχασε, έστω και οριακά. Είχαμε Α2 SKI, είχαμε κύπελο ερασιτεχνών, οπότε πάρα πολύ πράγμα δυνατό, και έχουμε και τα εκβοντό που γίνεται χαμός, γιατί υπάρχει το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Εδώ όλα θα τα ακούσετε από το Sport FM Πάτας 96,3. Break. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος, μέχρι τις 12 μαζί. Ο Θόδωρος Παπαγιανόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Λοιπόν, γυρίζουμε.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
5: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
4: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
5: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
11: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
3: Sport FM Patras.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο Sport FM Πάτος 96,3 και έλεγα πριν, απέναντι μου βέβαια είναι ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος, έλεγα πριν για το παιχνίδι του Ολυμπιακού στην Αποστολή. Είναι και ένα Πατρινόπουλο για πρώτη φορά στην Αποστολή του Europa League. Ο Ιάσονας ο Γεωργακόπουλος, ο τερματοφύλακας, είναι στη Μασσαλία, ακολούθησε την Αποστολή των Ερυθρόλευκων. Μεγάλη επιτυχία, έτσι, δικά μας παιδιά. Πριν λίγες μέρες είχαμε και τον Κολφίνο, ο οποίος έπαιξε κιόλας χθες στη Youth League. Αυτά είναι. Να βλέπουμε παιδιά να εξελίσσονται, να προχωράνε, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαμε μείνει πίσω στην παραγωγή πατρινών ταλέντων. Όχι βασικά στην παραγωγή πατρινών ταλέντων, στο ότι να προχωρήσουν παραπάνω. Δηλαδή μια πόλη σαν την Πάτρα δεν γίνεται να έχει να βγάλει παίχτη από την εποχή του Κυριακόπουλου. Ο πιο πρόσφατος είναι ο Γιώργος ο Κυριακόπουλος. Και τώρα ο Γκολφίνος και είναι και άλλα παιδιά τέλος πάντων που κάνουν τη δική τους προσπάθεια. Μια προσπάθεια η οποία είναι δύσκολη, επίπονη, δυσβάσταχτη πολλές φορές οικονομικά και για τους ίδιους τους γονείς. Αλλά αυτό, εμείς χαιρόμαστε τουλάχιστον για όλα αυτά που βλέπουμε

Λοιπόν, να πούμε ότι είχαμε πριν από λίγο ανακοίνωση από την Αθλητική Ένωση Ροητίκων στο μπάσκετ, ανοίγουμε παρένθεση. Βρέθηκε ο αντικαταστάτης του κ. Βουλνά, θα είναι ο Γιάννης Μπαζίνας, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της πατρινής ομάδας και καλείται να οδηγήσει την ΑΕ Ροητίκων με την πρώτη του παρουσία στον πάγκο, να έρχεται άμεσα κιόλας το Σάββατο. Θα κάνει το ντεμπούτο του 4:30 στην αναμέτρηση με το Λιξούρι, η οποία θα διεξαχθεί στο κλειστό γήπεδο των Ροητίκων. Άρα λοιπόν ο Γιάννης Μπαζίνας θα είναι νέος προπονητής, σήμερα πάει να κάνει και την προπόνηση και ας ελπίσουμε ότι θα είναι η αρχή για την αλλαγή της ΑΕ Ροητίκων και να πάρει και την πρώτη του νίκη, να πάρει και ανάσα η πατρινή ομάδα στο πρωτάθλημα της National League 2.

Πάμε και στο ερασιτεχνικό, όπου είχαμε χθες κύπελο με αρκετά παιχνίδια να είναι στο πρόγραμμα και κάποιες ομάδες να κερδίζουν με σχετική ευκολία, πήραν τα εισιτήρια για την επόμενη φάση, τη δεύτερη φάση. Να δούμε λοιπόν τι έγινε. Αθλητικός Όμιλος Χαλανδρίτσας Κρίνος 0-4, από Αρώη Σάτλας 0-8, Φλόγα Ροδιάς Αστέρας Θέμενης 0-1 με γκολ του Μιχάλη Γιαννόπουλου στο 87, Πύρος Λιμνοχώρη 1-2, το γκολ για τον Πύρο ο Μπαζάρογλου, για τον Λιμνοχώρη Πετρόπουλος Βλάχος, Ατρόμητος Λάπα Αναγέννηση Κιαδά 0-1 με τον γκολ του Λάτσι στο 66 και Φίνικας Αγιάς Αετός Ρίου 4-2. Αυτά είναι τα παιχνίδια που έγιναν εχθές και απομένουν ακόμα κάποια για να ολοκληρωθεί η πρώτη φάση. Να δούμε ποια απομένουν. Είναι το Φίνικας, όχι, είναι το Παναχαϊκό Σουλίου ΕΑΣ στο Κάνιστρας 7 η ώρα. Και όχι, αυτό το παιχνίδι απομένει για να τελειώσει η πρώτη φάση. Οπότε πάμε σιγά σιγά σε κλήρωση. Από ό,τι καταλαβαίνω θα βγάλει ανακοίνωση και η ΕΠΣΑ, οπότε θα γίνει κλήρωση της επόμενης φάσης, της Β' φάσης, εκεί όπου θα μπουν μέσα και οι ομάδες της Α κατηγορίας αλλά και της τρίτης εθνικής κατηγορίας. Θα είναι καλύτερα τα παιχνίδια και με περισσότερο ενδιαφέρον. Οπότε εδώ θα είμαστε, θα τα παρακολουθούμε όλα. Περιμένουμε απλά την επίσημη ανακοίνωση για το πότε θα είναι η κλήρωση.

Βλέπω εδώ κανένα μου στέλνει ο φίλος μου ο Ηλίας ο Κωστάζης ότι είναι 4:30 την Κυριακή το παιχνίδι της Αεροϊτίκων με το Λιξούρι. Είπα Σάββατο. Ναι, οκ. Okay. Κυριακή. Εντάξει, διορθώνω. Την Κυριακή. Λοιπόν,

Λοιπόν, πάμε και στο μπάσκετ, εκεί όπου είχαμε την ήττα του Προμηθέα στην Ευρώπη και στο FIBA Euro Cup. Μετά το διπλό λοιπόν της πρεμιέρας στο Κόσοβο επί της Τρέψα, ιτήθηκε από τη γερμανική Trier με 87-83 στο Δημήτρης Τόφαλος. Δεν συνδυάστηκε έτσι με νίκη και το ντεμπούτο του κυρίου Μιχαλάκου ως πρώτο προπονητή στον πάγκο. Παρότι ο Προμηθέας είχε στη διάρκεια της αναμέτρησης ευκαιρίες να πάρει το ροσφύλλο αγώνα, πάλεψε, έκανε τη δική του προσπάθεια απέναντι σε μια καλή ομάδα, είναι η αλήθεια. Μια ομάδα βέβαια που του και πλέον καταρχήν να πούμε ότι του βάζει δύσκολα του Προμηθέα, έτσι καθώς στην επόμενη φάση προκρίνονται οι δύο πρώτες ομάδες του ομίλου. Δεν έπαιξε ο Άρμς, ο οποίος είχε ίωση, ενώ περίπου 30 φίλοι της Trier ήρθαν στην Πάτρα, έτσι έκανε το ταξίδι μέχρι την Πάτρα. Να δούμε τους πόντους. Φόρεστερ 9 πόντους, ο Evans είχε 17 πόντους με 2 στα 8 τρίποντα, 5 assist και 2 στα 6 δίποντα. Ο Καλαϊτζάκης πέτυχε 6 πόντους, ο Williams 23 πόντους, ίσως ο κορυφαίος του Προμηθέα, με 5 στα 9 τρίποντα και 4 στα 4 δίποντα. Ο Κουλμπόκα είχε 8 πόντους με 2 στα 4 τρίποντα. Ο Κόλεμαν 6 πόντους αλλά μάζεψε 7 ριμπάου. Το Καπετάκης 6, ο Δίπλαρος 6 πόντους με 7 assist αλλά και 4 λάθη. Ο Κουρουπάκης 2 πόντους, ο Αντετοκούμπο και ο Νικολαίδης δεν πέτυχαν κανένα πόντο. Γενικά στα στατιστικά του Προμηθέα να πούμε ότι είχε 16 στα 32 δίποντα, 10 στα 28 τρίποντα, 21 στις 27 βολές, 31 αμυντικά rebound, 24 αμυντικά και 7 επιθετικά, 21 assist, 16 λάθη, 13 κλεψίματα και 1 block.

Τα αποτελέσματα να πούμε στα άλλα παιχνίδια. Είναι Μπατούμι ΟΠΑΒ 62-102. Θα τα βρω τώρα, μισό λεπτό, Θόδωρη.

Ναι, και στην Κροατία η Τρέψα έκανε την έκπληξη, επικράτησε τη Split με 78-69 και οπότε στη βαθμολογία έχουμε την Trier μόνη πρώτη, αυτή οδηγεί την κούρσα του ομίλου με 4 βαθμούς σε 2 παιχνίδια. Η Οπάβα έχει 3 πόντους, ο Προμηθέας 3 πόντους, η Split 3 πόντους, η Τρέψα 3 πόντους και η Μπατούμι με 0 στα 2. Επόμενη αγωνιστική στις 21 του μήνα, στις 7 η ώρα στο Δημήτρης Τόφαλος, ο Προμηθέας, την άλλη Τετάρτη βασικά, ο Προμηθέας θα φιλοξενήσει την Μπατούμι και έχει την ευκαιρία να πάρει το ροζ φύλλο αγώνα και να έτσι ξαναμπεί στη διεκδίκηση, γιατί την ίδια ώρα θα παίξει η Τρέψα με την Οπάβα και η Τρίερ με την Σπλίτ. Εντάξει, η Τρίερ, παιδιά, στο είπα, είναι και γερμανική ομάδα. Πάει καλά και στο πρωτάθλημα, δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι είναι εκεί που είναι. Οπότε για τον Προμηθέα η δεύτερη θέση είναι αυτή η πιθανότητα που θα κυνηγήσει, όπως είναι τα δεδομένα, να μην μπορέσει ούτε η Οπάβα ούτε η Σπλίτ να του κάνει ζημιά. Οπότε σίγουρα πρέπει να έρθει η νίκη στο παιχνίδι με την Μπατούμι την επόμενη Τετάρτη στην Πάτρα. Αν δηλαδή κερδίσει ο Προμηθέας, ξαναπαίνει έτσι και ψυχολογία και αυτό, για να θα χαθεί και η δεύτερη θέση. Γιατί πρώτη τώρα το βλέπω δύσκολο να είναι. Βέβαια ποτέ μην λες ποτέ στο μπάσκετ. Αλλά φαίνεται ότι η Τρία έχει και προβάδισμα, αφού σε κέρδισε και στην Πάτρα.

Η αλήθεια είναι όμως ότι σε έναν όμιλο τέτοιο και η Τρίερ, αυτό οι πληροφορίες λένε για την Τρίερ, αλλά και η Οπάβα, είναι οι δύο ομάδες οι οποίες είναι, ας πούμε, φαβοροί για να πάρουν τις δύο πρώτες θέσεις. Και ακολουθεί ο Προμηθέας. Αν ο Προμηθέας λοιπόν θέλει να διεκδικήσει κάτι, πρέπει τουλάχιστον μία από τις δύο να τις αφήσει έξω. Οπότε αυτά τα παιχνίδια, τα πονηρά, τα ψιλοεύκολα, πρέπει να τα καθαρίσει και νωρίς, για να μην μπει σε περιπέτειες, γιατί ούτως ή άλλως ο στόχος φέτος του Προμηθέα, το έχουν πει και οι άνθρωποι, είναι η ευρωπαϊκή διάκριση. Οπότε δεν υπάρχει τώρα. Πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι που έρχεται την Τετάρτη. Και θέλει και τη βοήθεια του κόσμου, και νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να αγκαλιάσει την προσπάθειά του, άμα θέλει να δει και ο ευρωπαϊκό μπάσκετ εδώ. Γιατί αυτό έχουμε τώρα. Δεν έχουμε και τίποτα άλλο να βλέπουμε. Σαν Ευρώπη, έτσι. Εννοείται. Μόνο Προμηθέας αυτή τη στιγμή.

Βλέπω τώρα και μια είδηση ότι ο Όφη απαγόρευσε για 3 χρόνια την είσοδο σε οπαδό που χτύπησε αστυνομικό στη Νέα Φιλαδέλφεια. Η κριτική, βέβαια, να ξέρετε, η κριτική ομάδα κινδυνεύει με τιμωρία, ίσως και με αποκλεισμό έδρας σε ουδέτερο, δεν ξέρω τι θα γίνει, για τη συμπεριφορά του οπαδού τους γρονθοκόπησε αστυνομικό στον αγώνα με την ΑΕΚ. Και πάει Όφη, πήρε την απόφαση ότι κοίταξε να δεις, από τη στιγμή που το έκανες αυτό, δεν θα ξανάρθεις. Είναι, εντάξει, το παραδέχτηκε.

0: και κυόφισε. Ήταν περιστατικό που έγινε ανεξάρτητα, λέει, του γηπέδου. Τα αποδέχτηκε η ΠΑΕΟΦΗ και γι' αυτό και το απαγόρευσε την είσοδο στο γήπεδο. Αποδέχτηκε τη σοβαρότητα του περιστατικού, είπε η πρόεδρος της έδρας, η Μαρία Σκολαρίκη. Είναι όλα αυτά, γίνονται τώρα στην Super League 1, στο πειθαρχικό όργανο. Και έχει κληθεί σε απολογία ο κυπελούχος Ελλάδος Σόφη, που προβλέπει τιμωρία του εκτός από πρόστιμο και μια τιμωρία έδρας 2 με 4 αγωνιστικών, γιατί λέμε τώρα για μια πιο επιβαρυντική περίπτωση. Ένα φάει μία αγωνιστική, δύο, δεν ξέρω. Κάπου εκεί θα πάει όμως. Αλλά το σημαντικό είναι ότι το απαγόρευσε.
1: Δεν κολλάνε, είναι η αγάπη φυλακή. Το έχεις πει, θυμάμαι.

Λοιπόν, αυτά. Και για ματσάρες που έχει σήμερα, μου λέω. Ναι, φίλε, έχει. Έχει ωραία παιχνίδια σήμερα. Πάπα πριν. Θα τα πούμε βέβαια και μετά το τι θα δείτε και πού θα το δείτε στο τέταρτο μέρος της εκπομπής. Την Κυριακή βέβαια θα ξέρετε ότι θα δείτε το Παναθηναϊκός Αστέρας, από ό,τι ανακοίνωσε ο Sky. Από τον Sky θα το δείτε αυτό το παιχνίδι. Παναθηναϊκός Αστέρας, ο Sky, 5:30. Οπότε δεν έχει το Sport FM TV 1 τον Παναθηναϊκό, θα το έχει το Sky. Εντάξει, απόφαση του καναλιού είναι. Okay. Αυτά, πάμε σε διαφημίσεις, τώρα μουσική, έτσι ανάσα, και γυρίζουμε για το τρίτο μέρος της εκπομπής, να δούμε τι έγινε και στην Sky εχθές, γιατί είχαμε αγωνιστική δράση. Break και γυρίζουμε.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό, τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
6: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
8: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
9: Κάνει το βλασέ.
10: Δεν είναι offside.
11: Το σούτ.

Εδώ είμαστε, γυρίσαμε στο Sport FM Πάτα στους 96,3. Ο Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπαστεφανάτος, παρέα μέχρι και τις 12 μαζί σας.

Πάμε στην Παναχαϊκή. Να πούμε ότι συνεχίζεται η προετοιμασία για το παιχνίδι της Κυριακής στη Ζάκυνθο με αντίπαλο τον αθλητικό όμιλο Λεβάντε ή ΑΟ Λεβάντε, όπως θέλετε το πρόγραμμα, ή Λεβάντε Σκέτο. Η Παναχαϊκή, η οποία έχει και απουσίες. Βέβαια, εντάξει, δεν θα είναι τώρα, δεν νομίζω να κοστίζουν τόσο πολύ. Είναι και η δυναμικότητα του αντιπάλου. Βέβαια θέλει προσοχή το παιχνίδι, δεν πρέπει να πας εκεί για χαβαλέ ή νομίζω θα κερδίσεις μόνο με τη φανέλα. Ιωαννίδης και Χνάρης είναι τραυματίες και δεν θα ακολουθήσουν την αποστολή όπως όλα δείχνουν. Εκτός πλάνων θυμίζουμε και ο Κωνστανάσιος, δεν θα προλάβει ούτε αυτό το παιχνίδι. Για το Μουστακόπουλο υπάρχει μια πιθανότητα να προλάβει, να είναι έτοιμος. Τώρα από εκεί και πέρα ψάχνονται από εδώ, ψάχνονται από εκεί και άνοβοι της Παναχαϊκής. Δεν ξέρω, ίσως προκύψει και κάτι μεταγραφικό. Ίσως λέω να προκύψει, λέω εγώ τώρα, να προκύψει και κάτι μεταγραφικό με παιδί εδώ την περιοχή. Λέω εγώ τώρα, για να δούμε αν θα πέσω μέσα. Η Παναχαϊκή, η οποία 3:15 την Κυριακή έχουμε 3:15 μετάδοση ΑΟ Λεβάντε Παναχαϊκή, γιατί λόγω καραβιού. Δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, γιατί νομίζω έχει 6 ώρα μετά καράβι. Οπότε, Θόδωρε, νωρίτερα. Ναι, καλύτερα για να... Λοιπόν, θυμίζουμε ότι ο αγώνας είναι και κλεισμένο το θυρών, καθώς το γήπεδο δεν έχει την απαραίτητη άδεια λειτουργίας για τη φιλοξενία φιλάθλων, οπότε ούτε κόσμο θα έχει. Θα το ακούσετε όμως ραδιοφωνικά από το Sport FM Πάντρας, το συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα είστε όλοι συντονισμένοι εδώ. Λογικά με Αλεσάνδρο τη Μαλέξη τη γεννή θα είναι, λογικά. Έτσι έχει πει, θα πάει. Αν δεν πάει κάποιος θα πάει, μην αγχώνεστε. Πάντως θα το ακούσετε.

Βέβαια και το παιχνίδι του Παλαιξουριακού με τον Άρη Φιλιατρών θα είναι νωρίτερα, θα είναι στις 11 το πρωί. Αργότερα μετά την Παναχαϊκή θα ξεκινήσει και το παιχνίδι του Πανεγιαλίου με τον Άγιο Μαθαίο εκτός έδρας. 3:30 και αυτό το παιχνίδι. Άγιος Μαθαίος Πανεγιάλιος είναι 3:30, ενώ στις 4 έχουμε το ντέρμπι κορυφής, έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα. Βέβαια, Ατρόμητος Πατρών Πας Πρέβεζα στο γήπεδο προσφυγικών. 4 η ώρα, χαμός, κόσμος, πολύ εκπλήξη ετοιμάζει ο Ατρόμητος. Βράβευση στον Κριστό Βαζέχα. Έρχεται ο Βαζέχα. Μεγάλη μορφή του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κριστό Βαζέχα, με τεράστια καριέρα στον Παναθηναϊκό. Είναι προπονητής του Πας Πρέβεζα, οπότε ο Ατρόμητος, ο οποίος εντάξει, πάντα κάνει βραβεύσεις, αυτή τη φορά θα κάνει σε αντίπαλο προπονητή και ορθώς σκέφτεται στον Ατρόμητο. Ναι, είναι τώρα μεγάλη μορφή ο Βαζέχα. Επιστρέφουν να μπουν στον Ατρόμητο Σκούρτας και Ναλμπάντης, αποίωση ο πρώτος και από τραυματισμό ο δεύτερος. Πιθανότατα θα είναι και στην αποστολή. 4 η ώρα θα παίξουν επίσης Αθλητικός Όμιλος Πλαταριάς Λευκύμη και Τηλικράτης Παναγνιακός. Αυτά τα παιδιά της τέταρτης αγωνιστικής, στον έκτο όμιλο της τρίτης ελληνικής κατηγορίας. Θα συνηθίσουμε. Παιδιά, έτσι είναι. Όταν είναι ομάδες μακρινές, είναι καράβια, είναι αυτό, θα είναι διαφορετικές οι ώρες. Κάποια στιγμή θα δούμε και όλη την αγωνιστική Σάββατο. Νομίζω το κάνει κυκλικά η ΕΠΟ. Κάθε όμιλο θα περάσουν όλοι από το Σάββατο. Εγώ αυτό έχω καταλάβει. Οπότε κάποια στιγμή θα έρθει και η δική μας σειρά να παίξουν όλα τα παιχνίδια Σάββατο.

Λοιπόν, αυτά και από την Παναχαϊκή. Στον Πανεγιάλιο σίγουρα η αποχώρηση ακόμα ενός έμπειρου παίχτη, του Ευρυπίδη, του Γκίκα, είναι σίγουρα σημαντική. Ο Γιάκος με τον Γκίκα, του Γιάκου, του Ευρυπίδη του Γιάκου, ζήτησε να αποχωρήσει για προσωπικούς λόγους. Συμφώνησε με τον Μπαζιάν, ανακοινώθηκε κιόλας η μεταγραφή αυτή. Οπότε τώρα ψάχνει παίχτη ο Πανεγιάλιος εκεί. Δεν ξέρω αν θα βρει. Τρομερός παίχτης. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ που τον είσαι με την Παναχαϊκή. Τρομερός για την κατηγορία. Μάλιστα έβγαλε και μια προσωπική επιστολή. Ο Ευρυπίδης ο Γιάκος τη δημοσίευσαμε. Δημοσίευσαμε όλα τα ΜΜΕ. Είπε ότι μετά από όρημη σκέψη πήρα την απόφαση να ολοκληρώσω την παρουσία μου στον Πανεγιάλιο και να επιστρέψω στη γενέτειρά μου για καθαρά προσωπικούς και οικογενειακούς λόγους. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον κύριο Δημήτρη Ανδριόπουλο και την πρόεδρο κυρία Ελισάβετ Πίκουλα, τόσο για τη συνεργασία μας, όσο και κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο με αντιμετώπισαν και σεβάστηκαν την απόφασή μου. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον προπονητή και σε ολόκληρο το τεχνικό επιτελείο, καθώς και όλους τους ανθρώπους που βρίσκονται καθημερινά κοντά στην ομάδα. Ξεχωριστά θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίχτες μου και να τους ευχηθώ καλή συνέχεια στο πρωτάθλημα. Και φυσικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο του Πανεγιαλίου. Η αγάπη που έχει αυτός ο κόσμος για την ομάδα του είναι κάτι που αντιλαμβάνεσαι πραγματικά μόνο όταν φορέσεις αυτή τη φανέλα. Και μπορεί η δική μου παρουσία στον Πανεγιάλιο, είπε, να ολοκληρώνεται νωρίτερα από όσο θα ήθελα, όμως αποχωρώ με τις καλύτερες εντυπώσεις, με σεβασμό για το σύλλογο και με την ευχή η ομάδα να πετύχει όλους τους στόχους της σε αυτήν την τόσο ιδιαίτερη και ιστορική χρονιά. Αυτά είναι τα λόγια του Ευρυπίδη Γιάκου. Σαρώνει την αγορά τώρα ο Πανεγιάλιος να βρει κάποιον παίχτη να αντικαταστήσει τον έμπειρο παίχτη. Θα δούμε. Εξετάζονται κάποιες λύσεις, προτείνονται, κάτι θα έχουμε εδώ. Πάντως Πανεγιάλιος, ο οποίος εντάξει είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση, το δείχνουν και τα αποτελέσματα. Είναι ένα πονηρό παιχνίδι αυτό με τον Άγιο Μαθαίο. Θέλει προσοχή, όμως ο Πανεγιάλιος είναι αποφασισμένος να κρατηθεί στην κορυφή. Αυτό λένε και οι άνθρωποι της ομάδας, ότι θέλουμε να μείνουμε στην κορυφή. Όσο μπορούμε να πάρουμε τα παιχνίδια που πρέπει να πάρουμε και στα δύσκολα, κρίσιμα, ντέρμπι και τα λοιπά, να δείξουμε χαρακτήρα και αν μπορούμε να καθαρίσουμε την υπόθεση μετά στα μπαράζ. Πέρα τίποτα δεν είναι εύκολο και ο Άγιος Μαθαίος έχει κάνει ζημιές. Δεν χρειάζεται να υποτιμηθεί από κανέναν. Αν και νομίζω ότι τα βλέμματα θα πέσουν στα προσφυγικά την Κυριακή. Εκεί στις 4 στα προσφυγικά θα έχει πολύ κόσμο. Θεωρώ το Ατρόμητος Πρέβεζα. Γιατί και η Πρέβεζα είναι μια ομάδα η οποία πάει καλά. Αλλά και ο Ατρόμητος είναι μια εδώ πατρινή ομάδα. Το είπα και τις προάλλες ότι είναι καθαρά με πατρινούς παίχτες. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή και η Πάτρα πρέπει να τον στηρίξει τον Ατρόμητο. Πέρα από αντιπαλότητες, παιδιά, τι έγινε πέρσι, αν το πήρε δίκαια, τα ξεπερνάμε. Και αχαίοι παίχτες πρέπει να πάνε να δουν, αχαίοι παίχτες του Εραστηνικού να πάνε να δουν τον Ατρόμητο. Μόνο έτσι γίνεσαι καλύτερος, άμα βλέπεις το παραπάνω επίπεδο. Τι να δεις κιόλας. Λοιπόν, αυτά και από την τρίτη εθνική κατηγορία.

Ναι, να διαβάσω και. Ναι, γιατί έχουν και στείλει και μηνύματα. Να διαβάσω και την ανακοίνωση του Ατρόμητου. Την έχει στα social. Μισό λεπτό, παιδιά, τη διαβάσω για να είμαι και δίκαιος. Λέει ο Χρήστος, κατά ευχαριστώ τον κύριο Παπαστεφανάτο για τα αφιέρωμα στον Ιάσονα. Αν είναι δυνατόν, θα ήθελα το βιντεάκι. Ναι, Χρήστο, το στο στείλω. Δεν είναι πρόβλημα. Το ποδόσφαιρο γίνεται γιορτή. Το ποδόσφαιρο δεν είναι μόνο γκολ, νίκες, κάρτες και δυνατές μονομαχίες, λέει ο Ατρόμητος. Είναι συνέστημα, χαρά, διασκέδαση και στιγμές που μας ενώνουν. Και από αυτή την Κυριακή στα προσφυγικά θα παρουσιάζουμε κάτι ξεχωριστό. Η σχολή χορού Flans Dance Patras με τις εντυπωσιακές cheerleaders της. Α, μάλιστα. Θα βρίσκεται κοντά μας προσθέτοντας ρυθμό, ενέργεια και μια ξεχωριστή νότα στη δική μας ποδοσφαιρική γιορτή. Θέλουμε το γήπεδο να γεμίσει χαμόγελα, οικογένειες, παιδιά και φιλάθλους κάθε ηλικίας, γιατί ο αθλητισμός είναι πολιτισμός, είναι ψυχαγωγία και είναι ένας τρόπος να μοιραζόμαστε όμορφες στιγμές. Περιμένουμε το φίλαθλο κοινό της Πάτρας κοντά μας να έρθει στα προσφυγικά, να στηρίξει την προσπάθεια της ομάδας μας και να απολαύσει από κοντά το όμορφο ποδόσφαιρο που παρουσιάζουν οι ποδοσφαιριστές μας, αλλά και το ξεχωριστό θέαμα που ετοιμάζουμε. Μια Κυριακή για μικρούς και μεγάλους, για οικογένειες, παιδιά και όλους όσοι αγαπούν το ποδόσφαιρο και θέλουν να περάσουν δύο όμορφες ώρες γεμάτες αθλητισμό, ενέργεια και διασκέδαση. Ραντεβού στα προσφυγικά. Πάμε Ατρόμητος. Οπότε και cheerleaders θα έχει ο Ατρόμητος να χορέψουν εκεί πέρα για το κοινό. Τέλεια.

Ο Γιώργος λέει σχετικά με τη σκεπαστή και το ενδεχόμενο να ανοίξει δεν γίνεται για τη φετινή σεζόν. Το γήπεδο της Αγιάς έχει πάρει τουλάχιστον άδεια για φέτος η μία κερκίδα. Φίλε, νομίζω για την αδειοδότηση έχει κάνει έτοιμα η ερασιτεχνική από την περιφέρεια, οπότε νομίζω ότι η μία πλευρά θα το πάρει. Τώρα για την σκεπαστή πρέπει να λυθούν κάποια ζητηματάκια. Έγινε χθες σύσκεψη στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, ήταν όλοι και οι άνθρωποι της Παναχαϊκής και από το προσωπικό τμήμα. Κάπου διάβασα τώρα ότι θα δώσει 42.000 και η Παναχαϊκή, ο κ. Αποστολίδης μπήκε μπροστά σε αυτή την κίνηση για να λυθεί αυτό και να ανοίξει και παστή. Βέβαια θα δούμε. Αυτό έπρεπε να έχει λυθεί εδώ και πολύ καιρό. Τώρα γιατί φτάσαμε τώρα στο παραπέντε, λίγο πριν ξεκινήσει, βασικά έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Αλλά λίγο πριν δοθεί και σε χρήση το γήπεδο να τρέχουμε για τη σκεπαστή, τι να πω. Μόνο εδώ γίνονται αυτά, έτσι, στην Ελλάδα. Με τη γραφειοκρατία που δεν είναι το πιο εύκολο πράγμα, το καταλαβαίνετε. Αλλά τέλος πάντων, τουλάχιστον για το νομίζω για την μία κερκίδα θα πάρει. Αν και θες, ο Αλέξης ήταν, έλεγε ότι 4 με 6 μήνες θα κρατήσει αυτό. Άμα πάρει όμως 4 με 6 μήνες, ουσιαστικά έχει χαθεί το μισό πρωτάθλημα και παραπάνω, μην πω, από το μισό πρωτάθλημα. Το θέμα είναι να ανοίξει. Γιατί ο κόσμος θέλει να ανοίξει και παστεί. Αλλά και οι άνθρωποι της περιφέρειας λέει, εμείς άμα δεν φτιάξουν αυτά που πρέπει να φτιάξουμε, δεν πρόκειται να δώσουμε άδεια.

Έρχεται και η μέρα των φαντασμάτων, Θόδωρε. Το καρναβάλι της Αμερικής. Halloween. Καινούριο τώρα. Όχι καινούριο. Τι είναι αυτά τα ρε. Βλέπω κολοκύθες. Πουλάνε στο σούπερ μάρκετ. Πήγα χθες να πάρω τα σπανταρικά μου και υπήρχαν χαμός με τις κολοκύθες. Έβλεπα πολύ κόσμο με μια κολοκύθα στο χέρι. Ή στο καρότσι. Νομίζω έχει και παρέλαση. Νομίζω είναι και παρέλαση γίνεται. Τι τράβα και τι ακούμε, Παναγία μου. Ναι.

Ο Αλέκος λέει: την Κυριακή όλοι οι δρόμοι οδηγούν στα προσφυγικά. Φόρτσα Αντρομητάρα. Ναι, το είπα, φίλε Αλέκο, ότι αυτό το παιχνίδι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και για τον Ατρόμητο, έτσι και για την εξέλιξη του πρωταθλήματος, θα δείξει πολλά. Εντάξει, και για τις δύο ομάδες προφανώς, και Πας Πρέβεζα αυτή είναι πρώτη, δηλαδή κάποιος θα χάσει βαθμούς, εννοείται, έτσι. Δεν γίνεται να μην χάσει, αφού παίζουν οι δύο πρώτοι. Θα δούμε. Το θέμα να μαζευτεί κόσμος, να έχουν κόσμια συμπεριφορά και να γίνει ένα καλό μάτσο, να το ευχαριστηθούν όλοι. Σε ένα τρομερό γήπεδο τώρα, όπως έχει διαμορφωθεί το γήπεδο προσφυγικό, είναι καθαρά ποδοσφαιρικό και τρομερό. Με τις δύο κερκίδες. Και άλλη δυναμική.

γιατί και οικονομικά να το δείτε, ο Ατρόμητος θα κερδίσει από αυτό το παιχνίδι στα προσφυγικά. Και τέτοια παιχνίδια θέλει να έχει. Να έχει ενδιαφέρον, να έχει ανταγωνισμό. Κάνει και ο ίδιος, βλέπετε τις κινήσεις του. Κάνει, φαίνει τσιλίντερς, κάνει βραβεύσεις, MVP. Δεν το κυνηγάει, δεν κάθεται. Κάπου είπε ο Αλέξης χθες, έχει 88 χορηγούς ο Ατρόμητος. Μιλάμε τρελό νούμερο, 88 χορηγίες. Και εδώ υπάρχουν σωματεία που δεν ξέρω αν έχουν 5. Δεν λέω 1-2, λέω το 5. Στην ξεφτύλα 5. Θα μου πείτε είναι τρίτη εθνική. Ναι, είναι τρίτη εθνική, αλλά δεν κάθονται στο γραφείο τους. Κάποιοι τρέχουν για όλο αυτό. 88 χορηγούς δεν βρίσκεις εύκολα τη σήμερα ημέρα. Εδώ ρε, 88. Εγώ δεν σου λέω ότι όλοι δίνουν το ίδιο ποσό. Μπορεί να δίνουν όλοι το ίδιο, αλλά δεν νομίζω ότι θα δίνουν όλοι το ίδιο ποσό. Είναι μια χαρά έσοδα είναι για τον Ατρόμητο. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Και με αυτό και με εκείνα χάσαμε και το ρυθμό μας. Να πάμε και στην ΕΣΚΑΗ, γιατί είχαμε χθες αγωνιστική. Αλλά πάμε και στον ΤΑΕΚ Βοντό, γιατί έχουμε πανελλήνια πρωταθλήματα.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, και αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετρά.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
11: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
12: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
13: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
14: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
15: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
16: Τηλέφωνο 2610 642 399.
17: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 32 68 18.
18: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Η χειρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις.

0: εξετάσεις σε σχολεία της Πάτρας. Αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Ya, una carta.
1: Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής. Θόδωρος Παπαγιαννόπουλος απέναντί μου ρυθμίζει τον ήχο και επιλέγει τη μουσική. Είμαι ο Νίκος Παπασταφανάτος. Και πάμε να επιτέλους να πούμε με αυτά και με εκείνα τι έγινε στο μπάσκετ εχθές. Δεύτερη νίκη για την Ανδραβίδα, εύκολα απέναντι στον Αχαϊκό με 82-60. Ήδη από το πρώτο ημίχρονο είχε πάρει διαφορά η Ανδραβίδα που θα πρωταγωνιστήσει. 44-21 ήταν το πρώτο ημίχρονο. Του Λάτος ήταν ο καλύτερος παίχτης των νικητών με 21 πόντους. Παρακαλώ, πάμε να δούμε ποιοι πέτυχαν εδώ τους πόντους. Για την Ανδραβίδα, Χρυσός του Λάτος 21, Κωνσταντίνος Κουμανιώτης 7, Θάνος Παπαχριστόπουλος 8, Λουκάς Αδαμόπουλος 12, Θόδωρος Μάρκου 7, Κωνσταντίνος Κοντογιάννης 9, Θανάσιος Καστελιώτης 5, Δημήτριος Σοπούλη 7, 4 πόντους ο Νίκος Σκουλής και ο Νεκτάρης Φωτόπουλος 2 πόντους. Έπαιξε και ο Απόστολος Καλοπίσης που δεν πέτυχε πόντους.

10, ο Δημήτρης ο Κακλαμάνης με 4, ο Θόδωρος Θοδωρόπουλος με 6, ο Ανδρέας ο Μαργαρίτης, γεια σου Ραντρίκο, 4 πόντους, ο Φώτης ο Τζούδας 5 πόντους, ο Δημήτρης ο Μπατζαλής 5 πόντους, ο Διονύσης ο Μπαλτιμάς 4 πόντους, ο Γιάννης ο Ρετσίνας 3 πόντους και χωρίς πόντο ο Σωτήρης ο Μαργώνης.

Μεγάλο διπλό πήρε ο Αιγαίας κόντρα στο Σοποτό στην Πάτρα με 75-66. Έκανε το 2-2 στην Α2 SKI και δυστυχώς οι γηπεδούχοι με μία ακόμα ήττα μετά από αυτό στη Ζάκυνθο έμειναν στο 0-2. Η ομάδα της Ηλίας που πήρε προβάδισμα και στο ημίχρονο στο συν 7 και το κράτησε μέχρι το τέλος παρά την πίεση που δέχτηκαν από τους πατρινούς για να γυρίσουν την... Το σκηνικό το κράτησαν λοιπόν το σκορ. Για το Σοποτό, Μιχάλης Δελάρτας 14 πόντους, Εμμανουήλ Γκανταρτζόπουλος 18, ο Κώστας Λαμπρόπουλος 6, ο Διονύσος Σταυρόπουλος 15, ο Γιάννης ο Αλαβέρας 6, ο Χάρης ο Μουρατίδης 2, ο Παναγιώτης ο Μίτσης 2 και 3 πόντους ο Γιάννης ο Φαφάλιος. Έπαιξαν Δημήτρης Ξένος, Βαλεντίνο Μπεκυράη, δεν έπαιξαν Θεόδωρος Πολυκαρπίδης και Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος. Για τον ΑΟ Αιγαία, Καραβουλιάς Άγγελος 7 πόντους, Κολοτούρος Αλέξης 11 πόντους, Διονύσης Αργυρόπουλος 15 πόντους, Διονύσης Ράλης 14 πόντους, ο Παναγιώτης Διονύσος Μιλέσης 13, Τακουμάκης Παναγιώτης 6, Δούμας Σπύρος 5, 2 ο Βαλεντής Τιμπέμπου, έτσι λέγεται το παιδί, 2 πόντους, ο Πάκης ο Λαμπρόπουλος 2 πόντους και ο Παναγιώτης ο Βυσβάλτης έπαιξε 2 λεπτά αλλά δεν έβαλε πόντο.

Τώρα εύκολα πέρασε από το Αίγιο και ο Τρίτονας, με το Ζαβέρδα να είναι ο κορυφαίος παίχτης. Υπολογήθηκε κιόλας από το ημίχρονο με 32-19 ο Τρίτονας, οπότε ήταν δεδομένο ότι θα ήταν σε καλή μέρα και θα πήρε την νίκη, και εύκολα κιόλας, 52-36. Η Αιγαιώτικη ομάδα, η οποία έχει ακόμα δυναμίες και θα πρέπει να προσαρμοστεί στη νέα κατηγορία, στην Α2. Η ΕΦΑ Αιγίου λοιπόν απέναντι στον Τρίτονα ιτήθηκε 36-52. Να δούμε τους πόντους για την ΕΦΑ Αιγίου. Ελευθέριος Γιάννης Ιατρόπουλος 10, Σωτηρόπουλος Γιάννης 9, Γιάννης Βούλγαρης 7, Ανδρέας Τσιρώνης 5, Παπαδάκος Γιώργος 2, ο Αλέξης Παρίσης 1 πόντο και ο Γιάννης Πύλιος Αποστολόπουλος 2 πόντους. Έπαιξαν αλλά δεν σκόραναν Θύμιος Τεμπέλης, Σπύλιος Τριανταφυλόπουλος, Παναγιώτης Φιλιππόπουλος. Για τους νικητές του Τρίτονα, Γιάννης Μπαλαρούτσος 2 πόντους, Ιωάννης Κινινής 14 πόντους, Ζαβέρδας Αντώνιος 19 πόντους παρακαλώ, Δημήτρης Γιωργάκης 5 πόντους, Χαρίλος Τσιμπούκης 5 πόντους, Κωνσταντίνος Στράικλας 2 πόντους, Παναγιώτης Κουτρουμάνης 5 πόντους και χωρίς πόντο ο Χρήστος Αναγνωστόπουλος, ο Αντώνης ο Λουίζος, ο Γιώργιος ο Στέριος ο Αξιώτης, ο Ανδρέας ο Μελιτσόπουλος και ο Κωνσταντίνος ο Χαρέμης, χωρίς πόντο αυτοί, αλλά έπαιξαν.

Λοιπόν, με ένα ξεκίνημα καλό στην επανάληψη και ειδικά στην περίοδο, ο Πυρσός πήρε τους 2 βαθμούς στο εκτός έδρας παιχνίδι του απέναντι στον Εθνικό Πολύτεχνο. Στο κλειστό των Ειτήκων έγινε αυτό το παιχνίδι. 56-49. Παρότι πάλεψαν οι γηπεδούχοι να φτάσουν εκείνοι στη νίκη, δεν τα κατάφεραν. Να δούμε τους πόντους για τον Εθνικό Πολύτεχνο. 8 πόντους ο Θανάσης Ολυμπερίου, ο Ανδρέας ο Γιαννάκος 7, ο Κόλλιος Σωτήρης 6, ο Χαράλαμπος Παπάς 3, ο Θανάσης Κυριακόπουλος με 1, ο Γιώργος Καματζούρας 11, ο Θανάσης Παναγιωτήρης 2, ο Χαράλαμπος Ολυμπερίου 5, 3 ο Εμμανουήλ Τριανταφύλου, 3 και ο Αλέξιο Κυριαζής, ο Πετρόχυλος ο Σπύρος χωρίς πόντο και χωρίς συμμετοχή στο παιχνίδι. Και για τον Πυρσό, Σωτήρης Κεφάλας 9 πόντους, έλα ρε Σωτηράκη, Παναγιώτης ο Τάγκαλος 13 πόντους, ο Γιώργος ο Κουτουλογέννης 1 πόντο, ο Παύλος ο Σχοινάς 8 πόντους, ο Γιώργος ο Κούγιας 7 πόντους, ο Κωνσταντίνος ο Στεφάνου 2 πόντους, ο Παναγιώτης ο Κουραχάνης 9 πόντους, ο Αντωνόπουλος ο Γιώργος 2, ο Παναγιώτης ο Τόλιας 4, ο Λαόφιλος Ζαγκανάς 1 πόντο και συμμετοχή αλλά χωρίς να σκοράρουν Δημήτρης Μωραΐτης, Παύλος Διονυσόπουλος.

στις 17, όχι, καταρχήν σήμερα παίζουν στο Δημήτρη Στόφαλος η Νίκη απέναντι στις Σιτιές στις 8 η ώρα, για να όχι ακριβώς ολοκληρωθεί, γιατί θα απομένει ένα παιχνίδι το Σάββατο στις 5 η ώρα στο δημοτικό της Αλεξιώτισσας, Καγιοπούλιο Ζάκυνθος. Την επόμενη αγωνιστική έχουμε Ζάκυνθος Νίκη Προαστίου, Ιτιές Ανδραβίδα, Αχαϊκός Εφαϊγείου, Τρίτων Εθνικός Πολύτεχνος, Πλησσός Σύριος, Ηρακλής Πύργου Αιγαίας και Σοποτός Καγιοπούλιο.

Με 9 αθλητές και σε 3 πανελλήνιες διοργανώσεις, διεκδικώντας διακρίσεις και μια θέση στην εθνική ομάδα, συμμετέχει ο Αθλητικός Σύλλογος Αγωγή Πάτρας. Οι αθλητές του Πατινού Συλλόγου θα αγωνιστούν στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα στην κατηγορία 2012, καθώς και στα Πανελλήνια Διασυλλογικά Πρωταθλήματα για τις ηλικιακές κατηγορίες 2013, 2014 και 2015-2016. Οι δύο πρώτες διοργανώσεις, καθώς μέσα από αυτές έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς μέσα από αυτές θα προκύψουν οι αθλητές που θα στελεχώσουν την εθνική ομάδα για το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, το οποίο θα διεξαχθεί στη Ρουμανία. Τον Αθλητικό Σύλλογο Αγωγή Πάτρας θα εκπροσωπήσουν οι Θανάσης Πηλιόπουλος, Κωνσταντίνος Αγγελακόπουλος, ο Διονύσης Καλφαγιάννης, η Ρένια Καλαντώνη, η Αμαριλής Καζάνη, η Γεωργία Σπηλιοπούλου, ο Νικόλος Καλφαγιάννης, ο Παναγιώτης Δημητρακόπουλος και η Ανδριάννα Καλφαγιάννη. Καλή επιτυχία στους αθλητές του Αθλητικού Συλλόγου Αγωγή και πάμε και στους υπόλοιπους, γιατί έχουμε και άλλες συμμετοχές. Πάμε στο Fight Club Αγιάς. Με 2 αθλητές θα εκπροσωπηθεί το Fight Club Αγιάς στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παίνω Κορασίδων, που θα ξεκινήσει από σήμερα μέχρι και το Σάββατο στο κλειστό γυμναστήριο Νεάπολης στη Λάρισα. Ο Πατινός Σύλλογος θα δώσει το παρόν με τον Φώτη Αγγελακόπουλο και τον Βασίλη το Βενέρη, οι οποίοι θα αγωνιστούν στις κατηγορίες 33 και 53 κιλών αντίστοιχα. Την αποστολή θα συνοδεύσει ο προπονητής συλλόγου Μιχάλης Πανούση, ο οποίος θα βρίσκεται δίπλα στους αθλητές του καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων. Από εκεί και πέρα, το Fight Club Πάτρας θα εκπροσωπηθεί από 9 αθλητές και αθλήτριες σε σημαντικές διοργανώσεις. Την αγωνιστική ομάδα του Fight Club Πάτρας στη Λάρισα θα αποτελέσουν η Δημήτρης Κοτσόπουλος στα 61 κιλά, ο Ανδρέας Κωτογεωργακόπουλος στα 49 κιλά, ο Βασίλης Κοτσόπουλος στα 49 κιλά, η Χριστίνα Ιανδρουτσοπούλου στα 47 κιλά, η Ελεάνα Κωτογεωργακόπουλου στα 41 κιλά, η Μαρία Ιανδρουτσοπούλου στα 41 κιλά, η Βασιλική Μητροκοντή στα 44 κιλά, ο Νίκος Οδρυμάλας στα 45 κιλά και ο Άγγελος Ελιόπουλος στα 45 κιλά. Την αποστολή θα συνοδεύσει εδώ ο προπονητής του συλλόγου του Fight Club Πάτρας, ο Μιχάλης Κοτσόπουλος.

Στη Λάρισα βρίσκεται και η σχολή της έκρηξης πατρών με τις νεαρές αθλήτριες, την Ελένη Λιναρδάτου, την Ειρήνη της Καρμούτσου και την Ανθή Παναγοπούλου, να ετοιμάζονται να δώσουν το πρώτο αγωνιστικό τους τεστ. Θα είναι μια ευκαιρία να μετρήσουν τις δυνατότητες σε υψηλό επίπεδο, καθώς διακρίσεις μπορεί να ανοίξουν από τώρα το δρόμο για τη στελέχωση της εθνικής ομάδας. Στο πλευρό τους οι προπονητές, ο Αντώνης Αντωνακόπουλος και ο Σπύρος Αλαμαντάνης. Με αποστολή 11 αθλητών θα εκπροσωπήσει την Πάτρα και η Αστραπή. Ο Πατινός Σύλλογος θα λάβει μέρος στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων και στο Διασυλλογικό. Να δούμε τους αθλητές που έχουν και θα ακολουθήσουν την αποστολή. Ο Δημήτρης ο Κόγκος, η Ελένη Μαρία Μαζαρακιώτη, ο Ανδρέας ο Ρουγκάλας, η Ανδρομάχη Μανολοπούλου, ο Γιώργος Μαζαρακιώτης, η Άννα η Πασχαλάκη, η Αλεξάνδρα Μακρυγιάννη, η Ζωή Κουτροπούλου, ο Χρήστος ο Χριστόπουλος σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων. Σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Διασυλλογικό θα συμμετέχουν η Ανδρέας Κουτρόπουλος και η Μαρίνα Ιτζόρου. Προπονητές θα είναι ο Βασίλης Χρήστος Αντωνακόπουλος και ο Κωνσταντίνος Αντωνακόπουλος.

Και κλείνουμε με τους πολεμιστές Πάτρας ή τους Warriors Taekwondo Center, καθώς 21 αθλητές του συλλόγου θα συμμετέχουν σε σημαντικές διοργανώσεις παρακλήτων. 21 αθλητές, μάλιστα. Οι 15 θα διεκδικήσουν μια θέση στην εθνική ομάδα και την πρόκριση στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παίδων Κορασίδων που θα διεξαχθεί στο Βουκουρέστι της Ρουμανίας. Οι υπόλοιποι θα συμμετέχουν σε πρωτάθλημα πανελλήνιας συμμετοχής για τις ηλικίες 15-16. Με στόχο την κατάκτηση του τίτλου του πρωταθλητή. Οι 15 αθλητές που διεκδικούν την πρόκριση είναι η Γιάννης Κανελόπουλος στα 33 κιλά, ο Μάριος Σωτηρόπουλος στα 33 κιλά, ο Σταύρος Οκρίνας στα 41 κιλά, ο Κωνσταντίνος Οβιδάλης στα 45 κιλά, ο Ανδρέας Αξιώτης στα 45 κιλά, ο Νίκος Νικολακόπουλος στα 49 κιλά, ο Γιώργος Σολαζανάς στα 49 κιλά, ο Ανδρέας ο Βαρύς στα 65 κιλά, η Αγγελική Παπαμιχαήλ στα 41 κιλά, η Γιώτα Ιδιαμαντοπούλου στα 44 κιλά, η Αφροδίτη Τσέλου στα 44 κιλά, η Χριστιανά Αμτζοπούλου στα 44 κιλά, η Κατερίνα Λουκέδη στα 44 κιλά, η Νεφέλη Αμτζοπούλου στα 51 κιλά και η Ιφηγένεια Χατζή στα 51 κιλά. Σε ό,τι αφορά το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Πανελλήνιας Συμμετοχής για τους γεννημένους 15-16, θα συμμετάσχουν ο Μάριος Νικολακόπουλος στα 27 κιλά, ο Μάριος Λουκέρης στα 27 κιλά, ο Παναγιώτης Ομπαΐλος στα 44 κιλά, η Στέλλα Λουκέρης στα 33 κιλά, η Ιωάννα Παπάκη στα 33 κιλά, η Έλενα Λαμπροπούλου στα 44 κιλά, ενώ σε ό,τι αφορά τις διεθνείς συμμετοχές, ο Ανδρέας Πανταζόπουλος θα συμμετάσχει σε αγώνα στο Βράτς της Σερβίας με στόχο να εξασφαλίσει την πρόκριση για το Grand Prix Final που είναι προγραμματισμένο να διεξαχθεί το Δεκέμβριο στη Βοσνία. Στο πλευρό των αθλητών θα βρίσκονται οι προπονητές Βλάσης Πετρόπουλος και Γιώργος Πετρόπουλος, οι οποίοι έχουν αναλάβει την προετοιμασία τους και θα τους καθοδηγήσουν στην προσπάθεια για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Αυτά λοιπόν και από τους Warriors, οι οποίοι είναι ιδιαίτερως ανεβασμένοι με τόσες πολλές συμμετοχές σε Ελλάδα και Ευρώπη πλέον.

0: Λοιπόν, και ξεκινάει και ένας διαγωνισμός σήμερα στα social. Περιμένω τώρα να το φτιάξουμε την αφίσα για δύο προσκλήσεις στον αγώνα Ατρόμητος Πας Πρέβεζα. Έτσι, θα σας πούμε και τον τρόπο που θα συμμετέχετε και εσείς στην κλήρωση. Αύριο, στο τέλος της εκπομπής, θα ανακοινωθούν οι δύο νικητές που θα πάνε δωρεάν στο παιχνίδι του Ατρόμητου με τον Πας Πρέβεζα. Έτσι, μια προσφορά του Ατρόμητου, τον οποίο ευχαριστούμε. Έτσι, να δίνει και ο Ατρόμητος έτσι και στον κόσμο. Αυτά, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Τέλεια.
0: Ναι, τι έγινε?
1: Ναι,
0: τι φάση. Μιλάει μόνο το κινητό, παιδιά, το πιστεύω. Συγγνώμη, μου απάνταγες αυτά που έλεγα? Τι να πω? Ναι, ναι, ναι, τι να πεις πραγματικά? Τι να πεις? Λοιπόν, ναι, πάμε για να κλείσουμε. Θόδωρε, σιγά σιγά. Αύριο θα έχουμε και βόλεϊ, το είχαμε υποσχεθεί. Αύριο κανονικά εδώ θα έχουμε Ντίνο Τζουβέκα. Από τον Νίκο Παπασταφανάτο και τον Θόδωρο Παπαγιανόπουλο, να έχετε μια όμορφη ημέρα, να προσέχετε. Αύριο εδώ 10 με 12, 12 με 1 και μισή, Δημήτρη Σαρής για το ερασιτεχνικό και όχι μόνο. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα. Για οτιδήποτε προκύψει, www.sportfmpatras.gr υπάρχει το site. Και ο Αλέξης 6 με 7 και μισή σήμερα, προσοχή, μέχρι τις 7 και μισή, γιατί υπάρχει και το ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπόρατς στις 8 παρατέρατο για το conference. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
3: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου. Εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
4: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
5: Ασφαλώς υπάρχει! Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων 40.
5: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
6: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
1: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
0: Τηλέφωνο 2610 527 588.
2: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπητα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκοτς σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας στην Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, πλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
3: Τάνια.
4: Γιαννάκη μου, τι θέλεις?
3: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την Pizza El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
4: Ε, πες μου πιο συγκεκριμένα.
3: Διάλεξε εσύ. Στην Pizza El Greco είναι όλα τέλεια.
4: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
3: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
5: El Greco. Pizza El Greco.
3: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
6: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής. Το προηγούμενο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610 333 620.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Gyros Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
5: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
0: Sport FM Patras.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα Ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου,
4: θέλει
3: αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
5: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
6: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
8: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης τη ύλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.
0: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Από το 1970, το όνομα Bithelis συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
2: Η Aqua Color Bithelis εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280, με εκθεσιακό χώρο, γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
1: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα, αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
2: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα. Πάντα σαν καινούργιες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία. Γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610-525-352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Δύναμη κομψότητας. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση. Δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Sport FM Patras 96,3.
2: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
3: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
4: Κάνει το βλασέκ, κάνει το βλασέκ.
5: Δεν είναι offside, δεν είναι offside.
4: Το σούτ, είναι 2-0.
0: Sport FM Patras.
6: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
10: Τηλέφωνο 2610-642-399.
11: Αχ, τι έπαθα!
12: Είχατε ατύχημα. Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
13: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
12: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
14: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και σέρβις με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
15: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
16: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι ΣΕΠΕ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
18: Λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
19: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
18: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Γεια χαρά, καλησπέρα σε όλους. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins for FM του 94,6 μεσημέρι Πέμπτης και την Πέμπτης με ευρωπαϊκές μονομαχίες, με πολλά και ενδιαφέροντα, τα οποία θα συζητήσουμε όλα ευθύς αμέσως με τη συνδρομή του Νέαρχου Κυριαζόπουλου στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, με τον Παντελή Καλαετζίδη στην παραγωγή. Γι' αυτό βλέπω απ' έξω αυτό.
1: Τι μεταγραφή.
0: Μεταγραφή αεροδρομίου. Όχι, εντάξει. Κωνσταντίνο Πανούσου στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ. Δείχνει τα κατατόπια στον Παντελή Καλαετζίδη. Διονύση Δεσίλας, Σταύρος Χονορθήμιος στα μικρόφωνα μέχρι τις 4. Θα συνδεθούμε με Γαλλία και Ηρακλία Αντίπα. Θα συνδεθούμε πάλι με Γαλλία, αλλά λίγο πιο πάνω με Μάνο Σουριά. Και ασφάλως εδώ με εσάς θα τα πούμε όλα
1: μας μέχρι Γαλλία και Βρετάνη.
0: 4, ναι.
1: Ωραία, Βρετάνη.
0: Δεν έχω πάει.
1: Εγώ πάει στα δύο λόγω του Παναθηναϊκού. Και μα αλλιώ με Ρέν και με.
0: Πώ νιώθει την Ευρωπαϊκή Εβδομάδα, πού είναι? Ναι. Ένα ήταν στο Λονδίνο, Μαραθιανός. Ναι. Ένα είχε πάει τώρα στο Βελιγράδι, ο Πετρίδη. Στη Βαλένθια και Βαρκελόνη, ο Σέρβα.
1: Είχαν και καλού καιρού.
0: Ναι, ο Μάνο Ιουριά στη Βρετάνη. Ναι. Ο Αντίπα στην Μασαλία και εσύ εδώ.
1: Βέβαια, έχω να σου πω ότι στη Βρετάνη το βρήκε ο Μίχλι. Δεν έβλεπε, λέει, στο μισό μέτρο. Μα θα πει ο Μάνο.
0: Θέλει να πα για κυνήγι.
1: Σου λέω, παιδί μου, δεν έβλεπε στο μισό μέτρο. Τώρα πρέπει να καθάρισε. Τι γίνεται?
0: Είμαστε καλά. Έχουμε και τα μεθεόρτια της ΑΕΚ, η οποία χθες δεν τα κατάφερε. Νομίζω ότι μέχρι το 60-65 ήταν καλή. Μετά άδειασε, νομίζω, από ενέργεια. Μπήκε με τα χίλια στην αρχή και δεν διαχειρίστηκε σωστά τις δυνάμεις της. Μπορούσε να πάρει το αποτέλεσμα.
1: Ναι, μπορούσε να δείξει τον εαυτό της, αλλά είναι αυτό που λέμε ότι στα παιχνίδια, ιδιαίτερα σε αυτό το επίπεδο, δεν αρκεί μια εμφάνιση 65-70 λεπτών, ξέρω εγώ. Δηλαδή πρέπει να είσαι 90 λεπτά συγκεντρωμένο σε όλα. Γιατί μπορεί να την πληρώσει. Την πληρώσει. ΑΕΚ, οκ. Τρομερή ατμόσφαιρα. Πρέπει να πούμε. Πολλοί κόσμος.
0: Δεν το περίμενα, ρε φίλε. Γιατί λέγαμε εδώ για 10.000 κόσμο της ΑΕΚ. Αλλά πίστευα στα άλλα θα ήταν, ξέρει, σκόρπιοι.
1: Είχε 6.000 το πέταλο και ήταν εκεί οι υπόλοιποι κεντρικές θύρες.
0: Ρε παιδί μου, εκτός από τους Έλληνες, πήγε και κόσμος γενικά. Δηλαδή, γι' αυτό λέω, περίμενε να είναι σκόρπι δεξιά-αριστερά. Στην Αγγλία έχουν την κουλτούρα να πάμε να δούμε ένα παιχνίδι, ακόμα και να μην είναι τη ομάδα τους.
1: Πήγε κόσμος, ναι. Πήγαν όμως και τη Σαχτάρ και respect.
0: Βεβαίως.
1: Να τους πούμε γιατί είναι εδώ και καιρό, λόγω της κατάστασης της χώρας φυσικά, που πηγαίνουν σε άλλες χώρες. Εγώ τους είχα συναντήσει, το είχα συναντήσει αυτό και δεν περίμενα θα είχαν τόσο κόσμο. Είχαν κόσμο στο μάτς που είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με τη Σαχτάρ στην Κρακοβία. Και είχαν κόσμο, είχαν 10.000 πώς είχαν, δεν θυμάμαι τώρα. Δηλαδή δεν είναι απλό πράγμα, ξέρεις, να είσαι από εδώ και από εκεί όλη την ώρα. Τέλος πάντων δεν τα καταφέρει η ΑΕΚ, έχει τώρα το μάτς με τη City. Εντάξει, πιο, ακόμη πιο δύσκολο παιχνίδι, δεν το συζητάμε. Θα τα συζητήσουμε όλα με εσάς. Θα κάνουμε και συνδέσεις όπως είπε και ο Σταύρος. Και μετά θα ανοίξουμε και τις γραμμές στο 2195-79-283-4-5. Θυμίζουμε ότι απόψε παίζει ο Παναθηναϊκός με την Μπόρατς, ο Ολυμπιακός με τη Μαρσέη, ο Όφη με τη Ρέν, οπότε η ευρωπαϊκή περιπέτεια συνεχίζεται.
0: 10 η ώρα τα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού δηλαδή και του Όφη στις 8 παραδέρατο του Παναθηναϊκού. Δεν έχει ελληνική συμμετοχή η αγωνιστική μέρα της EuroLeague σήμερα. Αύριο παίζει και ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, ενώ έχουμε αγώνες για τη συγκεκριμένη αγωνιστική της EuroLeague. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό για να μπούμε σε ρυθμούς κανονικούς.
2: Winsport FM 94,6.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΙΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΙΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΙΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μα τι βάζετε, καλέ, δεν φοβάστε τις ρογμές? Ανόβα μιξίνε, αυτές δεν παθαίνουν τίποτα, καλέ, ξέρω. Δεν θέλει και κρέμισμα. Τσουπ τσουπ από πάνω την περνάς και έτοιμη εύκολα και γρήγορα. Και με αντιρρηγματικές ιδιότητες. Ωραία πατητή.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Σκάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
10: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21+. Αρμόδιος ρυθμιστής. ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Η μακροβιότερη κωμωδία όλων των εποχών επιστρέφει πιο δολοφονική από ποτέ.
11: Κυρίες και κύριοι, έφτασε η ώρα να ανακρίνετε εσείς τους υπόπτους.
12: Από Τετάρτη ως Κυριακή στο Θέατρο Γκλώρια. Διασκευή Θοδωρής Πετρόπουλος. Σκηνοθεσία Νίκο Ρέστης Χανιωτάκης, Δημήτρης Μακαλιάς. Παίζουν Άρης Αντωνόπουλος, Νίκη Λάμη, Δημήτρης Μακαλιάς, Ζήσης Ρούμπος, Χάρης Σιώτης, Αντιγόνη Ψυχράμη.
11: Σεσουάρ για δολοφόνους.
12: Πρεμιέρα 16 Οκτωβρίου.
11: Ελάτε να γελάσουμε και να βρούμε το δολοφόνο. Προπόληση more.com.
13: Το παλιό σου αυτοκίνητο που αγάπησες πολύ, ήρθε η ώρα της Alicon να το φροντίσει. Alicon Απόσυρση. Alicon.
14: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή!
15: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
16: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, τι θα κάνουμε, θα πάμε σε γραμμές και όποτε είναι σε απεσταλμένους ή πρώτα τους απεσταλμένους θα συνοηθούμε τώρα.
1: Τώρα θα πάμε σε Ηρακλή αντίπα νομίζω.
0: Θα πάμε σε Ηρακλή. Τον είδα και το πρωί στη Μασσαλία.
1: Είμαι σε καλή κατάσταση.
0: Σε άριστη κατάσταση θα έλεγα. Καθόταν έξω σε ένα γαλλικό έτσι.
1: Α, δεν ήσουν χθες. Εδώ.
0: Για πες.
1: Το πήραμε τέτοια ώρα, ήταν μόλις είχε παραγγείλει το γεύμα του.
0: Ναι.
1: Και ήταν κρεμμυδόσουπα.
0: Ναι.
1: Και το κυρίως Λόραξ πήρε με κρεμμυδόσουπα. Λέει να πιάσει, λέει, με λαχανικά.
0: Το οποίο τι είχε.
1: Δεν θέλω λαχανικά, μόνο vegan δηλαδή μενού.
0: Μόνο λαχανικά.
1: Έτσι μου είπε, δεν ήμουν μπροστά.
0: Θα μας τα πει τώρα.
1: Πάμε στον Ηρακλή αντίπα, γιατί είναι ημέρα αγώνα τώρα. Χαίρετε.
2: Ω, τι κάνουμε.
1: Εξεπλάνει.
2: Όχι, άκουσα το Διονύση και λέω.
1: Γιατί να μείνει εδώ ο Διονύση.
0: Γιατί να,
2: χθες δεν τον άκουσα.
0: Χθες βγήκα.
1: Γι' αυτό τη μετέφερα το μενού το χθεσινό.
0: Το ΑΚΑ. Τι έγινε, έφαγες μόνο λαχανικά χθες.
2: Ήταν...
1: Vegan Day.
2: Ναι.
1: Ένας έστειλε μήνυμα, συγγνώμη, πριν αρχίσει. Ένας έστειλε μήνυμα. Και λέει, υπάρχουν και κάποιοι που Τετάρτες και Παρασκευές νηστεύουν. Ίσως
0: μπορεί.
1: Έτσι το αιτιολόγησε.
2: Ναι. Η μάνα μου το κάνει πάντως.
0: Ναι, οι παλιοί το κάνουν γενικά.
2: Και Παρασκευή ούτε και λάδι.
0: Ναι.
1: Το χοντρίναμε.
0: Όχι, το κάνουν.
1: Το κάνουν, αλλά ναι.
0: Απλά μου κάνει τίποτα τώρα, άλλη μέρα εσύ μόνο λαχανικά.
1: Το μεσημέρι
2: ήταν
1: στην Ιδονή,
2: δεν
1: ήταν.
2: Ήταν ένα πιάτο με φρέσκο ζυμαρικά, κολοκυθάκια, ξηρούς καρπούς.
1: Όχι, τα ζυμαρικά τώρα μας τα λες. Και τα ξηρούς καρπούς. Όχι, έτσι μου είπε. Μου είπε, λέει, μια κρεμμυδόσουπα και ένα πιάτο με λαχανικά, μου είπε.
2: Έτσι το ήταν στο
0: μέλλον. Μπορεί να έχει και ένα σνίτσελ και δίπλα λαχανικά.
1: Ναι, εντάξει.
2: Όχι.
0: Μάλιστα, τι γίνεται εκεί.
2: Εντάξει, δεν έχω να... Εδώ ξεκινούν οι φίλοι της Μαρσέγ, είναι παντού, δηλαδή στο κέντρο με τις φανέλες. Είμαστε γενικά σε κλίμα αγώνα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, είναι αυτή την τέτοια φορά που καταλαβαίνεις ότι η πόλη έχει αγώνα και εσύ για τον αγώνα.
2: Ναι,
0: θα
2: χάσει
0: το δίκιο Ηρακλής, Ηρακλή θα πάει στο γήπεδο. Αυτοί τι κάνουνε, το έχουν πριν από κάθε μάτς. Μαζεύονται, έχει ένα σαν πλατεία γύρω από το γήπεδο.
2: Ναι.
0: Και μαζεύονται, ξέρω εγώ, του τύπου 15.000. Όλοι μαζί και γίνεται ένας χαμός.
1: Είναι λίγο πώς είναι στη Φιλαδέλφεια που γύρω-γύρω έχει μαγαζάκια και πηγαίνουν από νωρίς, τρώνε, πίνουν καφεδάκια και τέτοια.
0: Συστήματα καπνογόνα, από νωρίς.
1: Ακόμα πιο δυναμικά.
0: Κάνουν κάτι πυροτεχνήματα σε ψηλά, κάνουν τέτοια. Κάνουν τέτοια.
1: Τον νου σου.
2: Τώρα τι να σου, την πλατεία
1: δεν θυμίζω.
2: Μήπως λες εκεί που είναι τα σκαλοπάτια που να ανεβαίνουν για το γήπεδο.
0: Ναι, έχει εκεί ένα σαν προάβλιο χώρο, πώς να το πω τώρα. Έχει ένα χώρο.
1: Ένα ξέφωτο.
2: Να δεν ξέρω, Διονύση, θα φτάσουμε κάποια στιγμή, πρώτα ο Θεός.
0: Ναι, ρε παιδί, εντάξει. Προφανώς.
2: Θα φτάσουμε. Τι θα κάνουμε.
1: Σαν λίγο.
2: Όχι όλοι, αλλά ξέρεις, έχει είναι κατά τα και κουραστικό δηλαδή το να έρθει στα. Εντάξει, άσχετο που έρχομαι και για την δουλειά, αλλά το να έρθει για ένα γήπεδο και να κοιτάς από εδώ, να κοιτάς δεξιά, αριστερά, πάνω, κάτω.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Κοίταξε να δεις. Το λέγαμε, έχει δίκιο ο Ηρακλής, το λέγαμε τις προηγούμενες μέρες. Η Μασσαλία γενικά. Είναι underground κατάσταση.
1: Όσο μάλλον τώρα υπό αυτές τις συνθήκες που είναι λίγο
0: γιατί,
1: ακόμα πέρα.
0: Ενώ είναι ωραία πολύ. Έχει εγκληματικότητα πολύ, έχει χουλιγανισμό. Θέλει προσοχή. Τα λέγαμε στις προηγούμενες μέρες. Τώρα να γίνει το μάτς.
2: Να
1: κλείσουν όλα μαλά.
2: Είναι μια πόλη που με όλα αυτά που ακούς, θέλοντας και μη και όσο το έχεις στο μυαλό σου, δεν είσαι, ρε παιδί μου, ξέρεις.
0: Ναι.
2: Χαλαρός εντελώς. Δεν μπορεί να είσαι.
0: Ναι.
2: Εντάξει, οκ. Τι να κάνεις. Το θέμα είναι το τι θα κάνει ο Ολυμπιακός το βράδυ και σε ένα παιχνίδι στο οποίο και το βαθμό της ισοπαλίας θα πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα. Δεν το συζητώ για τη νίκη, γιατί αν καταφέρει και κάνει το ίδιο πράγμα που είχα συμβεί πριν 15 χρόνια με το γκολ του Φετφαντζίδη, αυτομάτως ανοίγει διάπλατα την πόρτα για τη απευθείας πρόκριση στην επόμενη φάση και να, δηλαδή, στόχος του Ολυμπιακού από την μέρα που έγινε η κλήρωση της League Phase του Europa League ήταν να βρεθεί ο Ολυμπιακός να τερματίσει στις πρώτες 8 θέσεις, οι οποίες γλιτώνεις ένα γύρο που είναι πάντα πολύ σημαντικό σε τέτοιου είδους διοργανώσεις. Δεν είσαι βέβαιος ότι στον ενδιάμεσο γύρο θα βρει
1: κάτι τέτοιο. Και σε τέτοιου είδους διοργανώσεις και παίρνεις και μια ανάσα για το πρωτάθλημα να μην έχεις μπουκωμένο πρόγραμμα.
2: Δεν διαφορώ καθόλου. Ο Ολυμπιακός λοιπόν θέλει να δώσει συνέχεια, γιατί είναι μετρά τρεις ερηνίκες. Δηλαδή μπορεί ο Αλγουαθίλ να έχει ιτηθεί στον τεμπούντο του από τον Όφη που είχε αναλάβει μόλις δύο μέρες την ομάδα, αλλά μετά ακολούθησαν τρεις νίκες. Ακολούθησε η πολύ σημαντική νίκη με ανατροπή με τη Γιαγκελόνια, ακολούθησε η νίκη στο 92 στη Λιβαδιά με την κεφαλιά του Σάλιακα και η νίκη στο ντέρμπι επί του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός θα πρέπει να συνεχίσει σε αυτούς τους ρυθμούς, να χτίσει ένα σερί. Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχολογία της ομάδας να κερδίζει. Το καταλαβαίνετε, αυτό συμβαίνει σε όλες τις ομάδες του κόσμου, να κάνεις ένα σερί νικών ντομάτος, πηγαίνεις με άλλον αέρα στα παιχνίδια. Σήμερα η επιστολή του είναι, φυσικά δεν συζητιέται, είναι πολύ είναι δύσκολη σε μια πολύ καυτή έδρα, αλλά ο Ολυμπιακός είναι και μια ομάδα η οποία εδώ και αρκετά χρόνια έχει χτίσει χαρακτήρα στην Ευρώπη. Έχει πάρει έχει κάνει μεγάλες νίκες, έχει κορυφαία βέβαια φυσικά και μια πορεία με την κατάκτηση του Conference, αλλά και μετά το Conference ο Ολυμπιακός και προκρίθηκε στο Europa League, τερμάτισε στην πρώτη οχτάδα, στην 7η θέση. Την επόμενη χρονιά στο Champions League πέρασε στην ενδιάμεση φάση, δεν μπορείς να μπει φυσικά στην πρώτη οχτάδα, είναι αρκετά δύσκολα αυτά τα πράγματα στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, και φέτος θέλει να ξαναμπεί να τερματίσει τις πρώτες 8 θέσεις για να δώσει συνέχεια στην ευρωπαϊκή του παρουσία και να φτιάξει και το μέλλον του στη διοργάνωση. Τώρα, όσον αφορά παιδιά το αρχικό σχήμα, την ενδεκάδα την οποία θα παρατάξει ο Αλγουαθίλε, σύμφωνα με τα όσα δοκίμασε στη χθεσινή προπόνηση, το οποίο όμως δεν σημαίνει πάντα ότι θα είναι και αυτό το πλάνο του προπονητή, υπάρχουν κάποια ερωτηματικά. Ένα πιθανό σχήμα είναι, εντάξει, ο Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, ο Σάλιακας δεξιά, γιατί ούτως ή άλλως το μάτς της Κυριακής στο Αγρίνιο δεν μπορεί να αγωνιστεί λόγω της αποβολής του στον τέρμα τον Παναθηναϊκό, οπότε εκεί θα παίξει ο Πέτερσεν. Δεν θα γίνει αλλαγή στο κέντρο της άμυνας, Ρέτσο Σπυρόλα αριστερά. Πιο πιθανό σενάριο είναι να αγωνιστεί ο Μπρούνο, γιατί έχει τα χαρακτηριστικά, ξέρεις, την εκρηκτικότητα την οποία τη χρειάζεται απέναντι στους παίκτες της Μαρσέγ, που θυμίζω ότι είναι πάντα γαλλικές ομάδες, τρέχουν πάρα πολύ, διαθέτουν γρήγορους παίκτες, είναι αθλητικές ομάδες. Ο Μπρούνο νομίζω ταιριάζει περισσότερο από τον Κιντιζάν στο συγκεκριμένο μάτς. Στα χαφ είχε δίδυμο χθες στην προπόνηση το Μπουέρτα με τον Έσε, πράγμα που σημαίνει ότι είναι πολύ πιθανό να δούμε τους διαυτούς παίκτες και να πάρει κάποιες ανάσεις ο Φρόιλερ και να χρησιμοποιηθεί αν είναι κατά τη διάρκεια του μάτς. Θυμίζω ότι παίζει ασταμάτητα ο Ελβετός από τότε που πήγε στην Εθνική Ελβετία στα 4 παιχνίδια, 4-90 λεπτά, και βασικός και στο ντέρμπι. Σε όλα έχει πολύ καλή παρουσία και με τους Ελβετούς και στο παιχνίδι και στο ντέρμπι της Κυριακής με τον Παναθηναϊκό. Στην κορυφή της επίθεσης έχει ένα προβάδισμα ο Κορζάλες σε σχέση με τον Γιάρεπτσουκ. Όχι μεγάλο, αλλά έχει ένα προβάδισμα. Εκείνη ο Ζώτα και Ζέλσον νομίζω ότι θα είναι η τριάδα πίσω από τον επιθετικό.
1: Τι μας περιμένεις να δεις?
2: Το τι μας περιμένεις?
1: Πάντα το ρωτώ αυτό, γιατί έχει μια σημασία, ρε παιδί μου, αν θα είναι κλειστό, θα είναι...
2: Όχι, δεν μπορεί να μην έχει να γίνει ένα παιχνίδι χωρίς ρυθμό σε γαλλικό γήπεδο και μάλιστα και σε τέτοια έδρα. Επίσης, η Μαρσέγ θα προσπαθήσει να μπει δυνατά, αλλά μια ομάδα που παίζει και που παίζει ψηλά θα μπει δυνατά η Μαρσέγ, θα προσπαθήσει να πιέσει, να κλέψει μπάλες, να βάλει δύσκολα στον Ολυμπιακό με το καλημέρα. Ο Ολυμπιακός όμως γι' αυτό στο πλάνο του είναι να πρεσάρει την αμυντική γραμμή της Μαρσέγ, μήπως μπορέσει να μην επιτρέψει build-up, να υπάρξουν κλεψίματα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν προϋποθέσεις για μια πολύ καλή ευκαιρία. Ό,τι έκανε δηλαδή και με τον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι, όπως είπε και ο Αλγουαθίλ,
0: με τον Παναθηναϊκό τότε, συγγνώμη Ιρακλή μου, ήταν το πρώτο ημίχρονο, που ήταν 2-0 το πρώτο ημίχρονο, ήταν για 4.
2: Δεν λέω για τον Μαρσέγ Παναθηναϊκός. Ότι έκανε ο Ολυμπιακός το Παναθηναϊκό, που πίεσε και δεν το επέτρεψε του Παναθηναϊκού, ξέρεις, να κάνει το παιχνίδι του όπως τον έχουμε συνηθίσει να χτίζει τις επιθέσεις. Αυτό θα προσπαθήσει. Εντάξει, μπορεί να μην το κάνει τόσο ψηλά, γιατί ούτως ή άλλως είναι η αμυντική γραμμή της Μαρσέγ, όπως την είδα εγώ στο μάτς με την Μπεσίκτας, δεν ξέρω αν θα αλλάξει στο σημερινό μάτς, και δεν θα είναι αρκετά ψηλά. Δηλαδή πλησίαζε στο κέντρο. Και μη σου πω και πάνω και από το κέντρο πολλές φορές. Και έβγαιναν οι Τούρκοι, είχαν βρει κόπεδα πίσω και έβγαιναν και δημιουργούσαν ευκαιρίες και γι' αυτό παίξαν και 4 γκολ. Αλλά είναι ομάδα με ποιότητα, αλλά είναι και ομάδα με πίεση. Είναι σε μια κατάσταση στη Μαρσέη που το ξεκίνημα στο πρωτάθλημα δεν είναι καθόλου καλό. Έχει πάρα την νίκη τώρα με την Τρουά, δηλαδή αν δεν κέρδισε και την Τρουά δεν ξέρω θα ήταν και ο προπονητής στον πάγκο, Ζανισιό. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι μια ομάδα απαιτήσεων η Μαρσέη, μια ομάδα με πολύ φαρατικό κόσμο και ο Ολυμπιακός θα πρέπει να είναι προσεκτικός, να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες και να ελαχιστοποιήσει τα λάθη τα οποία θα κάνει. Γιατί δεν γίνεται να βγάλει τα παιχνίδια λάθαστος, δεν το καταλαβαίνουμε. Το δυνατόν να γίνουν όσο δυνατόν λιγότερα λάθη. Mm-hmm. Έτσι θα πάει.
0: Μάστε.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, να σε αφήσουμε.
0: Ναι, ρε, φίλε,
1: καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
0: Καλή συνέχεια, θα τα πούμε. Ναι,
2: ναι.
0: Άντε, φιλιά.
1: Πάμε.
0: Πάμε διάλειμμα.
1: Ναι, ναι, και επιστρέφουμε με γράμμολες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: 4 παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague με την αυλαία να ανοίγει στις 9 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη με την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. 3 τέταρτα αργότερα η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Ντουμπάι και η Βαλένθια τη Μακάμπι Τελαβίβ, ενώ στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται τη Βελερμπάν.
4: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και Bet Builder. 21+, παίξε υπεύθυνα.

0: Δεν τη βλέπεις, τη νιώθεις. Είναι στον αέρα. Γίνεται ζεστασιά το χειμώνα, γίνεται δροσιά το καλοκαίρι. Γίνεται ζεστό νερό κάθε μέρα. Αντλία θερμότητας Baxi Auriga P R290. Baxi, πρωταγωνιστής και στις αντλίες θερμότητας. Ιδρομαρίν.
1: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
2: Και ποιο να πάνε, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
1: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό 10 λεπτάκι νομίζω το έχω.
3: Με το Golden Shop της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η αγαπημένη μου παιδική ανάμνηση. Τα τραπέζια στο χωριό μου. Με όλη την οικογένεια. Εκεί στην ορεινή Χαλκιδική. Και τι δεν είχαν αυτά τα τραπέζια. Και αρνάκι στο φούρνο. Και σαρμάδες. Και μπουγιουρντί. Και πίτες και ντολμαδάκια. Ακόμα θυμάμαι τη μητέρα μου να μου λέει: Γρηγόρη, βοήθα κι εσύ! Φέρε τη φέτα βαλμά στο τραπέζι. Τώρα, μετά από τόσα χρόνια, πολλά έχουν αλλάξει. Κάποιοι άνθρωποι έφυγαν, κάποιοι ήρθαν, αλλά κάποια πράγματα μένουν σταθερά στο τραπέζι μας. Το καλό φαγητό μαζί με φέτα βαλμά. Γιατί στη Βόρεια Ελλάδα πάντα ξέραμε από καλό φαγητό. Και το τυρί μας πάντα, πάντα ήταν βαλμά.
5: Κραμπές, κόπωση, μειωμένη διάθεση. Μαγνήσιο Bisglycinate και σειρά μαγνησίου της Health Aid. Μέγιστης απορρόφησης. Σε ταμπλέτα, σκόνη και αναβράζων. Health Aid. Συμπληρώνει την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε σε πολύ λίγο στη Βρετάνη, στο Μάνο Σουριά.
1: Μου αρέσει που είναι στη Βρετάνη, στην Ιαβέλα, στο Ωραία και τα λοιπά.
0: Εντάξει, το ίδιο είναι. Το ίδιο είναι.
1: Ναι, ρε, ή δεν λες, ξέρω, πάμε στα Γιάννα, λες, πάμε στην Ήπειρο.
0: Εντάξει.
1: Δεν πάμε στην Πάτρα, πάμε στη Μελοπόννησο.
0: Ρεν, ρεν. Για να
1: δείξει ο άνθρωπος δεν είναι πάλι ταξιδεμένος, καταλάβεις αυτό.
0: Ρε, όχι. Λοιπόν, για το φίλο με ρωτάει τι κόσμο περιμένουμε. Κοίταξε, με τους υπολογισμούς που έχουν γίνει με βάση την προπόληση για το Παναθηναϊκό Μπόρατς, αν πάνε και τα διαρκεία, σε ένα τριαντάρι θα το έχει. Το θετικό είναι ότι δεν θα βρέξει. Οπότε είναι καλό αυτό για τον κόσμο που θέλει να πάει. Είναι και νωρίς, 8 παρατέταρτο. Οπότε...
1: Λοιπόν, μέχρι να έρθει ο Μάνος Σουριάς. Τεστ.
0: Ναι. Τεστ.
1: Το τραγούδι αυτό που ακουγόταν.
0: Για βάλτε το λίγο.
1: Τεστ.
0: Τεστ.
1: Το τραγούδι αυτό που ακουγόταν.
0: Για βάλτε το λίγο.

0: η ομίχλη που είχε το πρωί έφυγε.
1: Λοιπόν, αυτό είναι αξιοσημείωτο, εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό το πράγμα, αυτό το φαινόμενο. Σηκωθήκαμε το πρωί με μία ομίχλη που δεν έβλεπε στα 15-20 μέτρα.
2: Δεν έχεις κάνει φαντάζομαι στην Ευρωκόπη γι' αυτό.
1: Αυτό ναι, ναι. Αλλά εντάξει, και εμείς κάτω στα βόρεια έχουμε τέτοια φαινόμενα. Ναι. Όσο περνούσε η ώρα, καθάριζε η ατμόσφαιρα, έφευγε η συννεφιά και αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ο καιρός είναι καλοκαιρινός. Ζέστη, λιακάδα, καθαρός ουρανός. Μέσα σε 5 ώρες όλη αυτή η αλλαγή του φαινομένου. Μάλιστα. Οπότε τουλάχιστον οι καιρικές συνθήκες μέχρι στιγμής είναι αρκετά καλές και ό,τι λένε και προβλέψεις θα παραμείνουν μέχρι και το βράδυ και την ώρα του αγώνα. Ενώ τώρα δεν ξέρω αν μας ενδιαφέρει, βέβαια δεν είναι αθλητικό, επειδή την χάνει να είμαι στον δρόμο.
2: Ακούμε
1: και
2: οι διαδηλώσεις.
1: Ναι, ναι, είναι... Να πούμε ότι το Ρεν είναι μία από τις περιοχές που είναι έντονες για δηλώσεις, οι οποίες γίνονται εδώ γενικά στη Γαλλία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έξω από το... είναι το κυβέρνημα.
3: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428 090.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
9: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934 600
10: 508. Sport FM.
11: Sport FM.
10: Πάτρα. Πρωταθλητής. Για πάντα.
1: Όλοι στον Όφη θεωρούν ότι είναι μια αναμέτρηση που έχει πολύ μεγάλο και συγκεκριμένο βαθμό δυσκολίας και διαφορετικό αν θέλεις από τα προηγούμενα παιχνίδια, αλλά αν ο καταφέρει να βάλει στο ρυθμό του παιχνιδιού τα δικά του αγωνιστικά στοιχεία, να μην παρασυρθεί από το παιχνίδι της Ρεν, μια γρήγορη, μια αθλητική ομάδα με ικανούς μεσοεπιθετικά παίκτες που όταν βρίσκουν χώρους δημιουργούν πολλά προβλήματα, αν δεν παρασυρθεί όφη από τον ρυθμό της Ρεν και μπορέσει αυτός να βάλει εν πόλη όχι σε όλη αλλά στη μεγαλύτερη διάρκεια του παιχνιδιού τη δική του αγωνιστική δαχτυλική.
2: Άρα συγγνώμη μάνα μου, να το μεταφράσω αυτό που λες. Εάν δεν παρασυρθεί από τον τρόπο παιχνιδιού της Ρεν, μείνει πιστός στο αμυντικό του πλάνο, σφιχτά στην άμυνα και ψάξει χώρους για επιθέσεις, θα έχει επιτύχει το πλάνο που θέλει, σωστά?
1: Ακριβώς να είναι σπαγής οι γραμμές του, όχι όμως με ένα αμυντικογενές.
2: Ναι, όχι απλά να διώχνουμε όπου φυγεί, ακριβώς.
1: Ακριβώς.
2: Με πλάνο.
1: Δηλαδή, mm-hmm. να προσπαθεί να έχει την κατοχή της μπάλας. Γιατί όταν έχει την μπάλα, ο αντίπαλος προφανώς θα εκμεταλλεύεται τους πόρους και θα ψάχνει τους πόρους για να δημιουργήσει πρόβλημα. Αν κρατά την μπάλα, προφανώς και να δημιουργεί φάσεις μπροστά, ακόμα περισσότερο, δημιουργεί καθυστέρηση στον τρόπο ανάπτυξης. Κυκλώντας χώρους στον τρόπο με τον οποίο θα βγαίνει ο αντίπαλος μπροστά. Οπότε να το πούμε έτσι, μια επιθετική άμυνα θα είναι το πρώτο ζητούμενο για τον Όσο. Θα έχει την παρουσία περίπου 400 φίλων του. Ήρθαν κάποιοι με το τσάρτερ της ομάδας, περισσότεροι όμως ήρθαν από μόνοι τους. Έχουν έρθει μάλιστα και από εδώ περιοχές της Γαλλίας για να δώσουν το παρόν. Και γενικά υπάρχει ένα αρκετά καλό

0: ολόκληρη μας την ομάδα, το οποίο βέβαια από ένα διαφορετικό λόγο από το σημερινό παιχνίδι βελτιώθηκε, γιατί ήταν βαρύ το κλίμα στην ομάδα σε σχέση με την χλήση απολογία που είχε όχι για το περιστατικό το οποίο έγινε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Αγία Σοφιά, όπου ένας ανεγκέφαλος, για να μην χρησιμοποιήσω μια πιο βαριά φράση, επιτέθηκε σε έναν αξιωματούχο της ΔΕΑΒ. Και όσο κλήθηκε σε απολογία, ήταν το άθλημα το οποίο κατηγορεί το είχε πρόβλημα ακόμα και τιμωρία της έδρας μέχρι και 4 αγωνιστικές.
1: Τελικά το αποφύγει.
0: Απέφυγε τελικά, ναι, το κλείσιμο της έδρας. Τιμωρήθηκε με 50.000 ευρώ πρόστιμο, είπα, το πρωί έφυγε το υπόμνημα, μόλον ότι και το νομικό επιτελείο της ΠΑΕ βρίσκεται εδώ με την ομάδα. Ενήγησαν τα άχυτα και σωστά και έτσι γλίτωσε το κλείσιμο της έδρας. Όπως είπαμε, 50.000 ευρώ είναι το πρόστιμο το οποίο επιλύθηκε στον όρθιο για αυτό το περιστατικό. Βέβαια, νωρίτερα, μάλλον με το που έγινε γνωστή το κατηγορητήριο της ΠΑΕ ΟΦΗ, εντοπίστηκε ο συγκεκριμένος τύπος, ο οποίος αποκλείστηκε για 3 χρόνια από όλες τις, από την ΠΑΕ ΟΦΗ αποκλείστηκε από όλες τις υποχρεώσεις της ομάδας. Και αυτό το ότι έδειξε λίγο αντανακλαστικά η ΠΑΕ σε ό,τι είχε να κάνει με αυτήν, μέτρησε και κατάφερε να γλιτώσει το κλείσιμο της έδρας. Έχει ασκήσει έφεση για αυτό το χρηματικό ποσό, αλλά νομίζω ότι ακόμα και αν παραμείνει το χρηματικό ποσό, προφανώς είναι ένα βαρύ χρηματικό πρόστιμο για τα οικονομικά δεδομένα του όφη, όμως το σημαντικό ήταν ότι είναι ότι τόσο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, αλλά και γενικά στα επόμενα παιχνίδια, αυτός ο ανόητος δεν θα στερήσει την παρουσία χιλιάδων φίλων του όφη από το να δουν την ομάδα και την ομάδα να έχετε στην συμπαράσταση του κόσμου.
1: Ενδεκάδα έχουμε.
0: Η ενδεκάδα τώρα είναι ένα ερωτηματικό, κυρίως στον τρόπο που θα παίξει όφη, αν δηλαδή θα προσπαθήσει να πάει σε ένα πιο ενισχυμένο κέντρο με 3 μέσους ή αν το πιο πιθανό πάει με το κλασικό 4-3-3 που παίζει ο Κόντης και το ποιος θα είναι στην αριστερή πλευρά, αν θα είναι ο Νους ή ο Αϊτόρ. Ο Αϊτόρ, ο οποίος αποβλήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ και δεν θα τον έχει τη διάθεσή του Κόντης στο παιχνίδι με την Καλαμάτα και ενδέχεται να ξεκινήσει βασικό τον Νους προκειμένου έτσι να έχει και αγωνιστικό ρυθμό ο Αργεντίνος. Αυτό είναι το ερωτηματικό ουσιαστικά που υπάρχει για την δεκάδα του Όφη. Ο Χριστόγεωργος παραμένει κατά κούπος, ο Αθανασίου και ο Ντίκμαν στα άκρα, με τον Πούγκουρα, τον Κρίσμανιτς και τον Κοστούλα οι τρεις στόπερ, ο Μπουχαλάκης με τον Ανδρούσο στην μεσαία γραμμή και όπως είπαμε ο Φούντας στη δεξιά πλευρά, αριστερά ή ο Αϊτόρ ή ο Νους και μπροστά ο Κόντρου. Αν σκεφτεί να παίξει με τρίτο χαφ, να ξεκινήσει δηλαδή στο παιχνίδι και ο Καρχάλιος μαζί με τον Μπουχαλάκη και τον Αβρίτσο, τότε ένας εκ των Νους ή Κόντρου θα μείνει εκτός της, ή Αϊτόρ θα μείνει εκτός και θα έχουμε δηλαδή το Φούντα μάλλον και μπροστά σε ένα 3-5-2, δηλαδή αν προτιμήσει κάπως έτσι να 3-5-1-1 αν προτιμήσει να παίξει κάτι τέτοιο. Άγε, η λογική λέει ότι θα πάει με το, γιατί αυτό είπε και ο Κόντης, ότι εμείς θα ακολουθήσουμε το αγωνιστικό μας πλάνο, την αγωνιστική φιλοσοφία την οποία έχουμε και σε αυτό το παιχνίδι, οπότε πιο πιθανό είναι να πάει στο σχήμα το οποίο είπαμε στην αρχή, το 3-4-3, με το οποίο έχει δουλέψει στα περισσότερα παιχνίδια ο τεχνικός του.
1: Ωραία. Να είσαι καλά, Μάνο, σε ευχαριστούμε.
2: Καλό μάτς, φίλε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλή συνέχεια στην δουλίτσα. Μάνο Σουριάς, λοιπόν, από τη Βρετάνη που λέγει ο φίλος μου ο Διονύσης. Ρεν, όφη στις 10.
2: Ένας φίλος που πάμε στη διάλειμμα με τα διαρκές, έχουν φύγει ήδη 36.000. Μπορεί, δεν έχω δει από το πρωί, να σου είμαι ειλικρινής, μπορεί πιο μετά να έχει περισσότερη κινητοποίηση. Αυτό μου λέγανε πάντως για 30+. Οπότε μπορεί, δεν το αποκλείω. Πάμε διάλειμμα. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το νέο ηλεκτρικό Volvo EX60 είναι εδώ και αλλάζει όλα όσα ξέρατε για την ηλεκτροκίνηση. Με αυτονομία έως 810 χιλιόμετρα και επαναφόρτιση έως 340 χιλιόμετρα σε μόλις 10 λεπτά. Και τώρα η ηλεκτροκίνηση γίνεται ακόμη πιο προσιτή με χρηματοδότηση από 0% επιτόκιο για 48 μήνες σε όλα τα μοντέλα Volvo. Κλείστε τώρα το test drive σας στο δίκτυο των επίσημων διανομέων Volvo και επωφεληθείτε από την επιδότηση κινού με ηλεκτρικά. Νέο Volvo EX60, σχεδιασμένο για να σας πηγαίνει πιο μακριά.
6: Αυτή τη χρονιά, τα jackpots έσκασαν χοντρά. 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι? Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη επιστρέφει. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα και μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδία, η επιτυχημένη παράσταση επιστρέφει στο θέατρο Κάπα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογιώργη.
8: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθοδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίνη.
7: Καριάτιδα. Ξανά στο θέατρο Κάπα. Από 14 Οκτωβρίου. Προπόληση more.com.
9: Έκθεση οικοδομή. Για τρεις μέρες η καρδιά της οικοδομής χτυπά στο Metropolitan Expo. Εκατοντάδες εταιρείες, χιλιάδες επαγγελματίες δίνουν ραντεβού στην έκθεση οικοδομή. 23 με 25 Οκτωβρίου, Metropolitan Expo. Έκθεση οικοδομή. Μη λείψει κανείς. Οργάνωση Ρώτα.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Και όπως τα έλεγε τώρα ο Ηρακλής Αντύπας, τώρα αρχίζει η κανονική ροή εκπομπής. Που δεν καταλαβαίνω γιατί το λέω αυτό, τώρα αρχίζει η εκπομπή. Μόνο να βγάλει κάτι
1: στο λέει. Ναι, όταν έχει γραμμές.
0: Ναι, αυτό λέει.
1: Τώρα αρχίζει η κανονική ροή τη εκπομπή, έτσι λέει πάντα.
0: Και αν δεν κανονική ροή. Παλιά το βράδυ έλεγε τώρα αρχίζει το αυθαιρέτη.
1: Τώρα αρχίζει το αυθαιρέτη.
0: Ναι, τόσο και τι εκπομπή είχαμε.
1: Λοιπόν, 2.195.79.283.45, πάμε στους φίλους. Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Καλώς τον.
0: Καλώς τον.
2: Μανώλη Σοβάρους, τι κάνετε?
1: Καλά Μανώλη, εσύ?
2: Είχαμε πει για το, θυμάσαι Διονύση, είχαμε πει τότε με τον Ηρακλή για την Κρεμιδόσου. Θα θυμάσαι, έλεγε από τότε ότι τρελαίνεται.
1: Ναι, του αρέσει, του αρέσει.
2: Και η Κρεμιδόσου που γενικά θέλει και, το είχαμε πει, θέλει και ζωμό, δεν είναι απαραίτητο ως βίγκαν, γιατί πολλοί χρησιμοποιούν ζωμό από...
1: κρέας.
2: Κόκαλα, ας πούμε, δεν λάδι από ζώο, ξέρω εγώ, εντάξει,
0: και δεν μπορεί να μην έχω φάει ποτέ.
1: Κρεμιδόσουπα, δεν θυμάμαι τώρα, τι να σου πω.
2: Είναι τρομερή, εντάξει, στη Γαλλία φημίζω για την κρεμιδόσουπα. Είναι σαν να έρθει στην Ελλάδα και να μην φας σουβλάκια, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Τέλος πάντων. Να πω για τον μπάσκετ, εγώ θέλω. Α, καταρχάς να πω κάτι για τη Μαρσαλία, τέλος πάντων. Τελικά δεν καταλαβαίνω, αυτοί οι φίλοι του Ολυμπιακού που έχουν πάει εκεί δεν μπορούν να πάνε
1: στο παιχνίδι. Όχι, δεν θα μπουν στο γήπεδο, όχι, όχι.
2: Εντάξει, αυτό που έχει κάνει τώρα εκεί η αστυνομία, η γαλλική με την, με το, δεν ξέρω, με την ομαρχία, με τι το έχει κάνει. Είναι δηλαδή σαν να τους έχει φωνάξει, ελάτε εδώ να σας κυνηγάνε, ας πούμε.
0: Σκεφτείτε να το είχαν, να έχει λειτουργήσει έτσι η ελληνική αστυνομία.
1: Φίλε, εγώ αυτό έλεγα και χθες, ότι καλώς πάρθηκε η απόφαση, γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα έτσι.
2: Έπρεπε να βγει νωρίτερα.
1: Α, μπράβο. 15 μέρες πριν, 10 μέρες πριν. Δεν το
2: αυτό με το που έγινε η κλήρωση, έπρεπε να το έχουν σταματήσει. Και αυτό που ακούω, εγώ ας πούμε έχω έναν κολλητό Ναπολετάν, ας πούμε, που έμενε χρόνια στη Μαρσαλία. Έχει πάρα πολλούς Ναπολετάνους, είχε τουλάχιστον παλιότερα. Κολέγιο το λένε τη Μαρσαλία προς στην Νάπολη. Στην Νάπολη όταν ήμουν εγώ είχε ένα νεκρό κάθε τρεις μέρες
1: τώρα,
2: που
1: οι
2: μαφίες. Όχι, θέλω να σου πω με τις μαφίες. Θέλω να πω ότι αυτό γίνεται από τα οπαδικά, ξεκινάει αυτή η επικινδυνότητα. Και έπρεπε να το είχαν σταματήσει πολύ νωρίτερα, γιατί εντάξει, και ο κόσμος που πάει, πάνε μέσα σε όλο αυτό το... Άλλο να πεις, ξέρεις κάτι, θα πάω, θα είμαστε 3.000, εντάξει, εμείς δεν έχουμε να κάνουμε με επεισόδια και τέτοια, και άλλο ξαφνικά να πας εκεί και να είναι 200 άτομα μόνοι τους, καταλαβες. Θέλω να σου πω ότι κάτι πρέπει να κάνουν, και αυτοί που θα το δουν το παιχνίδι άμα δεν πάνε στο γήπεδο, κάπου πρέπει να πάνε να το δουν.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι τραγικό αυτό που έχει κάνει η γαλλική αστυνομία και απορώ πως δεν θα έχει και κυρώσεις. Τέλος πάντων, να πάμε σε ένα, ας αφήσουμε το τσίρκο του ποδοσφαίρου με αυτά που γίνονται στο ποδοσφαίρο, να πάμε στο τσίρκο της Ευρωλίγκας. Δηλαδή τέτοιο πράγμα δεν έχει ξαναγίνει ποτέ σε διοργάνωση, και είναι λογικό αυτό, γιατί είναι μια διοργάνωση που αποφασίζουν οι μέτοχοι, δηλαδή οι ομάδες, οι οποίες ομάδες, ok, υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες, ας πούμε, ok, που είναι συγκαταβατικοί, κάποιοι άλλοι που έχουν, δεν έχουν στόχο να πρωταγωνιστήσουν, πιο και αυτοί ακόμα πιο συγκαταβατικοί. Εδώ γίνεται ένα χάος, έτσι, έχει ξεκινήσει από τους παίκτες με συμβόλαια που κάνουν οι μάνατζερ και οι ομάδες ό,τι θέλουν ανενόχλητοι. Τιμωρήθηκε κανένας μάνατζερ για την υπόθεση του WOCAP, κανένα γραφείο μάνατζερ? Όχι. Τιμωρήθηκε η Ντουμπάι? Όχι. Επειδή έδωσε μετά τα λεφτά, δεν σημαίνει ότι φέρεις μια αναστάτωση και ξέρεις κατά αν πληρώσω όλα καλά, όλα ωραία. Τώρα έχουμε τη νέα μόδα οι παίκτες να κάνουν και προπονητές podcast, έτσι. Βλέπουμε τους παίκτες τώρα της Ευρωλίγκας να κάνουν ανενόχλητοι podcast, να σχολιάζουν σαν να είναι δημοσιογράφοι. Βγήκε καμιά διοίκηση Ευρωλίγκας να το σταματήσει αυτό? Όχι. Αυτό γίνεται και στην Ευρώπη. Στο Μαρούσι έχουμε το εξής παράδοξο εμείς εδώ. Να βγαίνει ο βοηθός προπονητής του Αμαρουσίου και να κάνει εκπομπή στο SDNA, στην εκπομπή του αδερφού του προπονητή του Αμαρουσίου, ανενόχλητος, έτσι. Δεν έχουμε κάνει νίκη, δεν τρέχει τίποτα. Άλλες εποχές όταν δεν έκανε νίκη.
1: Αυτό, ρε φίλε, άμα αυτά, κοίτα να δεις, όλα αυτά που κάνουμε με τα podcast τα λοιπά, άμα έχεις συμφωνήσει σε κάτι και δεν είναι...
2: Μα πρέπει να μπουν κάποιοι κανόνες. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα.
1: Άμα βγει ένας κανονισμός και πει ότι απαγορεύεται να το κάνεις.
2: Στο ποδόσφαιρο και δεν γίνεται αυτό το πράγμα.
1: Παλιά γινόταν στο ποδόσφαιρο, εγώ θυμάμαι παλιά σε site που υπήρχαν blog, τότε δεν ήταν τα podcast.
2: Στην
1: μόδα υπήρχαν blog αθλητών. Blog αθλητών.
2: Εντάξει, παλιά δεν το
1: έκαναν. Παίρνανε άδεια από την ομάδα τους και το κάνανε.
2: Δεν τολμούσε ποδοσφαιριστές και μπασκετμπολίστες να δώσουν συνέντευξη χωρίς να πάρουν άδεια από τον προπονητή.
1: Αλλά αν πάρεις άδεια από την ομάδα σου, το κάνεις. Αν θες να το κάνεις,
2: Οκ, να βγει τότε, ξέρεις, να κάνουμε, να βγάλουμε το Φουρνιά, ας πούμε, που έχει και το επικοινωνιακό, να σχολιάζει τους παίκτες του Παναθηναϊκού, της Ντουμπάι, της Μονακό. Θα γίνει ένας φαύλος κύκλος.
0: Περίμενε, γιατί να το πάμε πάνω σε αυτό που λες τώρα. Ακόμα και το θέμα με τον Ντόρσεϊ χθες έχει προκύψει από τέτοιου τύπου εκπομπή με το Μολέ και με το...
2: Αυτό λέω, ακριβώς.
0: Γιατί να μην γίνει?
1: Ρε παιδί μου,
2: γιατί δεν μπορεί ένας επαγγελματίας παίκτης να βγαίνει να σχολιάζει. Ο Αμάδης ο Μπλόσον Γκέιμπ δεν λέει κάτι κακό, την αλήθεια λέει. πούμε, λέει, τι λέει, το αυτονόητο, ότι ο Ντόρσε δεν είναι ένα παίκτη για να πάρει 4 εκατομμύρια.
0: Ναι, ρε Μανώλη, το θέμα, ξέρει ποιο είναι, ότι ζούμε σε μια εποχή που πλέον δεν χρειάζεται κάποιο να δώσει δημόσιο βήμα σε μια εκπομπή ίσα, για να ακουστεί.
2: Αν μισό
0: λεπτό για να ολοκληρώσω, θέλω να σου πω. Παλιά λοιπόν, έλεγε ότι έδωσε συνέντευξη στο Διονύση ο Μονέκε, δανειστό το όνομα, και είπε παπάδες. Τώρα οποιοδήποτε μπορεί απλά να αποστάρει κάτι στα social media και να είναι δημόσια τοποθέτηση.
2: Αυτό σου λέω. Πρέπει όμως άλλο να σχολιάζει ο ένας τον άλλον. Πες ότι βγει τώρα ο Φουρνιέ και πει ότι ο Ναν παίρνει, πόσα παίρνει, ο πιο ακριβοπληρωμένος παίζει στην Ευρωλίγα και δεν παίζει. Λόγω τιμωρίας, λόγω τραυματισμού και πει δεν θα του τα δίνα γιατί στα μισά παιχνίδια δεν παίζει. Δεν θα γίνει ένας χαμός.
0: Θα γίνει. Χαμός γίνεται, δεν συγκεκριμένο με τα social media. Να σου θυμίσω πέρυσι και πρόπερσι τι γινόταν με το ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης, ποιος είναι ο MVP, ποιος είναι με τα social media και μόνο.
2: Η διοργάνωση αυτή πρέπει να προστατέψει τη διοργάνωση. Δεν μπορεί να έρχεται μια ομάδα η Ντουμπάι και να λέει σε ένα παίκτη που έχει συμβόλαιο, ξέρεις κάτι, σου κάνουμε πρόταση, ενώ έχεις ακόμα άλλον ένα χρόνο, δηλαδή 1,5 χρόνο πριν να τελειώνει το συμβόλαιό του, να πας με 6 μήνες πριν, το καταλαβαίνω. Τελειώνει το συμβόλαιό σου, πρέπει να κινηθείς νωρίτερα, ελεύθερη αγορά έχουμε. Αλλά εδώ δεν τελειώνει το συμβόλαιο, ούτε πάει να μιλήσει με την ομάδα. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ πήρε τον Οσμάν, πήγε και μίλησε με τον Παναθηναϊκό. Δεν πήγε και γραφέ από το πρωί μέχρι το βράδυ Οσμάν να αναρτήσεις ότι θέλω να φύγω και ότι το ένα και ότι το άλλο. Έγινε πιο normal αυτό. Πρέπει να η διοργανώτρια αρχή, όταν κάποιοι βάζουν τα λεφτά τους, γιατί εδώ πέραξες θα γίνει. Θα γίνει μια λίγα που θα κονομάνε οι μανατζάρεοι, γιατί αυτοί κονομάνε, αυτοί ανεβάζουν τις τιμές των παικτών και παίρνουν του κόσμου τα λεφτά και οι παίκτες. Δηλαδή βλέπουμε, δηλαδή δεν είναι κατάσταση αυτό το πράγμα, είναι ένα τσίρκο.
1: Μανώλη, να προχωρήσουμε.
2: Τελευταίο να πω μόνο κάτι. Χθες μου μπρου προπονητής Καταλανός, κολλητός με τον Τζους Μπουένο, που τον έχουμε κάνει ήρωα για τον Τζους Μπουένο, δύο βολές εκτέλεσε η Πάρη σε ολόκληρο αγώνα μπάσκετ που τελείωσε 190 πόντους με 20 rebound επιθετικά η κάθε μια ομάδα. Και οι δύο βολές που βάρεσε τις βάρεσε στο δεύτερο λεπτό. Δηλαδή για 38 λεπτά δεν εκτέλεσε ποτέ βολή. Αν αυτό είναι μπάσκετ και διοργάνωση, τι να πω.
1: Έγινε.
0: Να είσαι καλά.
1: Γεια σου Μανούλη.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε, ναι. Καλησπέρα.
3: Γεια σου παιδιά, εγώ είμαι.
1: Καλώς τον, ναι.
3: Τι κάνετε?
1: Καλά, ρε.
3: Καλά. Λοιπόν, ξεκινάω. Πρώτα με Ολυμπιακό. Επειδή άκουσα τον Ηρακλή που είπε την πιθανή δεκάδα, αυτό που σκέφτηκα εγώ και προσπαθώ να καταλάβω είναι ότι θα πάει πολύ συντηρητικά ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο. Πάρα πολύ συντηρητικά. Αν βάλει Έσε και Πουέρτα. Και εστιάζω πολύ και στα δύο άκρα. Γιατί βάζοντας Τσικίνιο που είπε και Ζώτα, κατά την άλλη το Μάρτινς, πιστεύω ότι ναι μεν θα έχει ένα πρεσάρισμα μπροστά, αλλά μπορεί να μην είναι, να είναι αργός είναι πίσω στις επιθέσεις των Γάλλων. Βέβαια αυτό είναι υποθετικό, σου λέω με βάση αυτά που βλέπω εγώ στο γήπεδο. Άρα πάει για ένα συντηρητικό πρώτο ημίχρονο μάλλον Ολυμπιακός, και στο δεύτερο ημίχρονο να χρησιμοποιήσει κάποια άλλα χαρτιά, δηλαδή να βάλει μέσα το Φορτούνι, να βάλει κάποιους παίκτες οι οποίοι μπορεί να κάνουν, αν θέλει, στη διαφορά και να βάλει τον γκολ. Θα διαφωνήσω πλήρως εγώ με το θέμα του Σέντρε Φόρου. Εγώ πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι, και λόγω του ότι έπαιξε Γαλλία και λόγω του ότι θα πέσει ξύλο με το Σέντρε Μπακ, εγώ θα βάζω το Γιάρεμτσο. Υποκειμενικά, έτσι. Δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο, μακάρι να έχω άδικο και να βάλει αυτό που θέλει και να βάλει.
1: Καλά, κάτσε να δούμε κιόλας γιατί ξέρεις.
3: Ναι, εντάξει, αλλά πιστεύω ότι σε αυτό το παιχνίδι, επειδή θα πέσει ξύλο,
1: ναι,
3: και είναι δυνατό κορμί ο Ουκρανός και το έχει μέσα στην περιοχή και ιδίως ξέρεις από Σέντρες και από Σιμένα και από αυτά. Θα έβαθα ένα κλικ παραπάνω εγώ προσωπικά το Γιάρεμτσουκ. Τέλος πάντων.
1: Ναι.
3: Λοιπόν, τώρα λίγο για την ΑΕΚ, για να μην σας κρατάω πολύ τη γραμμή. Για μένα έχει χάσει πάρα πολύ ότι η αντίδραση του Νίκολης ήταν πάρα πολύ αργή με τις αλλαγές. Γιατί βλέπεις την ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο και αρχίζει και δεν έχει δυνάμεις.
0: Ισχύει
3: δεν μπορεί
0: ότι δεν έχει δυνάμεις.
3: Έλα.
0: Ισχύει ότι δεν έχει δυνάμεις.
3: Ναι, δεν είχε δυνάμεις και ξέρεις τι γίνεται με 13 και με 14 παίκτες, παιδιά δεν βγαίνει. Αυτό συμβαίνει με όλες τις ομάδες. Και ο Νίκολης μου φαίνεται ότι εχθές κάπου άργησε. Τώρα κατά το θέμα που τρώει το δεύτερο γκολ εκεί πέρα με τον τερματοφύλακα, εντάξει και δεν τον κρεμάς, και τον κρεμάς και
1: δεν
3: τον κρεμάς.
1: Έκανε λάθος.
3: Έκανε λάθος εκτίμηση, αλλά εντάξει μπορεί να σου βγάλει το έκαστο και μπορεί να φάει αυτό, αλλά και έχει κάνει λάθος. Εμένα αυτό που μου κάνει εντύπωση και ίσως δεν έχουν μάθει το κανονισμό το καινούργιο, γιατί έγινε και στον τερμι με εμάς.
0: Ισχύει που διαμαρτύρει ο Ντόλεβι με την αργοπορημένη έξοδο παίκτη που κάνει την αλλαγή.
3: Το ίδιο πάθαμε και εμείς που παίξαμε με 9 παίκτες για ένα λεπτό.
0: Και επίσης πρέπει να το πούμε και στον κόσμο. Πρέπει εκτός να το μάθουν και οι άνθρωποι των ομάδων που το ξέρουν, αλλά ξέρεις, δεν έχει περαστεί.
1: Οι μέσοι παίκτες και
0: ναι, ρε παιδί, πάνω στην ένταση ακριβώς δεν βγαίνει αυτοματοποιημένα. Πρέπει να μάθουμε και εμείς κάτι πολύ σημαντικό. Όταν λέμε ένα λεπτό, είναι μίνιμουμ ένα λεπτό. Πρέπει να γίνει διακοπή για να μπει ο παίκτης. Δεν είναι πως είναι όταν είναι τραυματίας, αποχωρεί και περιμένει ρεύμα από τον διαιτητή.
3: Είναι διακοπή του παιχνιδιού. Μα σου λέω εμείς περίπου 1,5 λεπτό.
0: Δεν μπορεί να περάσουν και 2 και 3 λεπτά για να μπει μέσα ο παίκτης.
3: Ναι, έχει δίκιο, έχει δίκιο.
1: Γι' αυτό όσοι παίκτες να είναι προσεκτικοί, να βγαίνουν στην ώρα τους.
3: Λοιπόν, και κλείνοντας, γιατί κάποια στιγμή εγώ έβαζα το λεπτό προς λεπτό, παιδιά, αυτό που έχει κάνει η Ρεάλ είναι απίστευτο σε 8 λεπτά εχθές. Να απίστευτο. Δηλαδή, άμα δεν ξέρω αν τα έχετε δει τα γκολ, βάζει 3 γκολ σε 8 λεπτά, παιδιά, το γυρίζει από 3-1, το κάνει 4-3 με τη Ρώμα και τα 3 γκολ που τρώει η Ρώμα το μεταξύ είναι από κεφαλιές. Δηλαδή, εντάξει, αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω. Καλή επιτυχία και, και το τελευταίο, μακάρι ρε παιδιά, κουσάρω με 1000 σήμερα να πάρει διπλό όφι.
1: Έγινε. Γεια σου, Άρη.
0: Να είσαι καλά. Πάμε σε έναν ακόμα πολύ πολύ γρήγορα.
1: Χαίρετε.
4: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
4: Ο Κώστας είμαι, Παναθηναϊκός.
1: Ναι, Κώστα.
4: Μιλάμε πρώτη φορά μαζί.
1: Ναι.
4: Μαζί δηλαδή σαν ζευγάρι που είσαστε τώρα.
1: Okay.
4: Με το Χοντροθύμιο, έτσι. Παλαιότερα είχα μιλήσει όταν ήταν και ο Μπάμπης.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, θα μιλήσω καθαρά αθλητικά, γιατί αν πιάσω το κοινωνικό το κομμάτι θα κλάψουν μανούλες. Και το εννοώ. Εντάξει, κάτι για επιδόματα θέρμανσης και κάτι τέτοια. Λοιπόν, θα το συζητήσουμε μια άλλη φορά. Φοβερά παιχνίδια χτες. Οι δύο αγαπημένες μου ομάδες κερδίσανε. Πρώτα βέβαια η Παρί. Η Ρεάλ βασιλική πρόκριση, έτσι δεν το συζητάμε.
0: Νίκη
1: πρόκριση, βιάζεσαι.
0: Εντάξει, θα προκριθεί, αλλά δεν είναι πρόκριση.
4: Όχι, ναι, συγγνώμη, ναι, λάθος.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει, δεν έγινε κανένα, δεν χάθηκε ο κόσμος.
4: Ναι. Είχαμε λιγάκι πιο παλιά.
1: Εδώ ολόκληρος Φίλιππος Συρίγος είχε κάνει ο Σκοτωμένος, είχε κάνει το λάθος. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα, στον τελικό.
0: Εντάξει, εκείνη την ώρα.
1: Εκείνη την ώρα δικαιολογούνται όλα.
4: Γίνανε πάρα πολύ ωραία παιχνίδια. Η ΑΕΚ για μένα αδικείται από το αποτέλεσμα. Έχασε το μυαλό της, ειδικά στη φάση του πέναλτι, για 60-65 λεπτά. Όχι απλά την κοίταξε, αλλά μπορούσε να κάνει και δεύτερο και τρίτο γκολ. Η φάση του Πύλιου, όπως είδατε όλοι και τα λοιπά, όλα μπαίνουν και όλα βγαίνουν, παιδιά. Στο ποδόσφαιρο έχουν χαθεί γκολ και γκολ. Όπως και η περίπτωση του Μπρινιόλι, ο άνθρωπος, παρόλο που είναι πάρα πολύ καλός με τα πόδια, ξέρει από ποδόσφαιρο, δεν είναι μόνο πλακάς. Η φάση έτσι όπως γίνεται με τα φάλτσα και με τη δύναμη που είναι αυτό που λέμε, ρε παιδί.
0: Έχει κάνει το βήμα μπροστά, γιατί πιστεύω ότι θα γίνει σέντρα.
4: Ναι, ναι.
1: Και έβαλε μετά, δεν έπρεπε να βάλει το πόδι του.
0: Ναι, και μετά έχει λάθος στάση σώματος, οπότε...
4: Ναι. Αλλά θα μπορούσε να βγει έξω. Εντάξει, είναι και την καιρό γκολ, αλλά δεν μπορώ να πω ότι, γιατί ο Πρινιόλ έχει κάνει καλά παιχνίδια. Την παρακολουθώ και την ΑΕΚ. Θα ευχηθώ σήμερα και θα κλείσω να πάνε καλά όλες οι ομάδες. Εντάξει, και ο αντίπαλος μου Ολυμπιακός και ο Όφη και τα λοιπά. Να μαζεύουμε πόντους, αυτό μας ενδιαφέρει. Έτσι, γενικά στη διοργάνωση να πάνε καλά οι ομάδες. Για τον Παναθηναϊκό κρατάω λίγο μικρό καλάθι σήμερα, γιατί ξέρεις, με μεγάλες ομάδες αντιδράει. Με ομάδες οι οποίες είναι κάπως, και πέρσι δηλαδή και πρόπερσι, θα δείκανε παιχνίδια και βαθμοί εδώ πέρα που δεν το περίμενες. Θα μου πεις τώρα, αυτές οι ομάδες μπορούμε να τις δούμε μπροστά μας, έτσι, μετά από ένα δύο χρόνια. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι κάνει η ομάδα του καθενός. Μεγάλα λάθη και από τον προπονητή και από τους παίκτες. Ωραία. Το τελειώνω με τον νερό.
1: Να πάμε σε διάλειμμα, ναι, γιατί έχουμε το δελτίο, φίλε μου. Ναι.
4: Οπότε, παιδιά, καλές εκπομπές να έχετε.
1: Να είστε καλά.
4: Χαρητήρια και για τις μουσικές επιλογές.
1: Ωραία, να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.

0: 4,6.
1: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι...
2: Ο αγώνας αρχίζει.

0: μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιζα με Θράκων.
3: Εσύ, σκουριάσαμε. AC, ξεσκουριάσαμε!
4: Πολυχρηστικό, αντισκοριακό και λιπαντικό AC 90. AC, το χρειάζεσαι!
5: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερή για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπο στα μαύρα, με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει δύο φιλιά, μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Οκ, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι noodle το παιδί.
6: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Μια επιχειρηματική ιδέα να αξίζει εκατομμύρια. Η καινοτομία, το ένστικτο ή ο άνθρωπος πίσω από αυτήν. Dragon's Den. Το απόλυτο project επιχειρηματικότητας με τον Σάκη Τανιμανίδη και 7 κορυφαίους επενδυτές κάνει πρεμιέρα. Την Παρασκευή στις 10 και 10 το βράδυ. Στο Sky.
8: FM 94,6 η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Την τελευταία στιγμή θα κριθεί η συμμετοχή του Μπόγκα στο αυριανό μάτς του Παναθηναϊκού Άκτων με την Χάπολ Τελαβίβ, αφού ο Γερμανός έβγαλε μέρος της προπόνησης εκτός μάχης Σλούκας Ναν Ρογκαβόπουλος. Να παίξουμε άμυνα, να τρέξουμε και να βρούμε εύκολους πόντους, δήλωσε ο Μπράντοβιτς. Είμαι σοβαρός τεχνικός και τα ονόματα που άκουσα δεν τα είχα καν στο μυαλό μου. Σχολίασε για τα σενάρια για σέντερ. Να επιβάλλουμε το ρυθμό μας, τον Σοφάλ. Με μοναδική απουσία αυτή του Τάιλερ Ντόρσεϊ ολοκληρώνεται η προετοιμασία του Ολυμπιακού για την αυριανή αναμέτρηση με την Μπαρσελόνα στη Βαρκελόνη. Σε κλήση σε απολογία αναμένεται να κληθεί ο διεθνής γκάρντ μετά το δημόσιο ξέσπασμά του κατά προπονητή και διοίκησης. Τρίπλη ελληνική μάχη απόψε στα ευρωπαϊκά κύπελα. Στις 8 παρατέταρτο ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Μπόρατς στην πρεμιέρα της League Face του Conference, ενώ για την δεύτερη αγωνιστική του Europa ο Ολυμπιακός φιλοξενείται από την Marseille στις 10 και όφη την ίδια ώρα από τη Ρεν. Κάλυψη των αγώνων από τα κανάλια της Magenta TV, ενώ το match των Ερυθρολεύκων θα προβληθεί και από τον Αντένα. Ραδιοφωνικά όλα τα παιχνίδια στον Big Win Sport FM. Αλλαγές ετοιμάζει ο Τζέικομπ Νίστρουπ στην 11η του Παναθηναϊκού στο απόψινό μάτς με την Μπόρατς για το Conference League. Επιστρέφει στο βασικό σχήμα ο Κάγκουα. Προβάδισμα για τη θέση του φόρ έχει ο Ντέσσερς. Στη σύλληψη 11 Βόσνιων οπαδών μετά από ένταση τηλιοσύνων προχώρησε η Ελλάς. Στην κατοχή τους βρέθηκαν ρόπαλα, μία μεταλλική ράβδος και σιδερογροθιές. Δίδυμο Πουέρτα Έσε στον άξονα της μεσαίας γραμμής του Ολυμπιακού σκέφτεται ο Ιμανόλ Αλγουαφίλ στην αναμέτρηση με τη Μαρσέγ για την δεύτερη αγωνιστική της League Face του Europa League. Γκονσάλες και Γιάρεμτσουκ διεκδικούν τη θέση στην κορυφή της επίθεσης. Με τον Νους να παίρνει τη θέση του Αϊτόρ στην 11η του Όφη, το πλάνο του Χρήστου Κόντι για το απόψινό μάτς με τη Ρένα απέφυγαν τιμωρία, έδραση κριτική για την υπόθεση οπαδού που γροφοκόπησε αστυνομικό κατά την είσοδό του στην Allwyn Arena στο μάτς με την ΑΕΚ, καθώς τους επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Προπόνηση στις εγκαταστάσεις της Μπρέντφορντ
8: Πάτρας Sport FM 96,3 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
10: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
11: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
10: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
11: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
10: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25. 5-65.
12: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
13: Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ. Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου Προάστιο 1 Δικταίο. Τηλέφωνο 6955 967 790.
14: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
15: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
14: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
15: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
16: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
17: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
18: Sport FM Πάτρας.

0: Δεύτερη ώρα μπάλα μεσημέρι. Big Wins Sport FM 94,6 2-10-95-79-283-4-5 μέχρι τις 4 παρεούλα. Πάμε στο φίλο που έχει πάρει και περιμένει. Χαίρετε.
1: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ο μιλάω.
0: Βεβαίως.
1: Καλησπέρα. Καταρχήν συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Κρατάτε παρέα το μεσημέρι.
0: Να σε καλά.
1: Από το δρόμο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Να και εγώ. Δίκτρα.
0: Έχει κίνηση.
1: Έχει. Και το πρωί έχει ακόμα περισσότερο.
0: Καλά το πρωί πάντα.
1: Λίκη. Εγώ επίσης είμαι.
0: Ναι. Πώς τα είδες.
1: Τώρα με το μάτι. Όλοι εχθές. Εντάξει. Όλοι κάναμε τα λάθη μας. Προχωράνε. Τα παιδιά δίνουν τα πάντα. Εγώ ένα άλλο θέμα θέλω να θίξω. Θέλω να πω συγχαρητήρια στον Μάρκο Νίκολιτς που επιτέλους απάντησε σε ένα κανάλι που κάνει πόλεμο σε όλες τις άλλες ομάδες εκτός από μία. Εκάθαρα πράγματα. Είναι ντροπή στο συγκεκριμένο κανάλι και συγκεκριμένους τηλεκριτικούς να τους πω. Δεν ξέρω τι να τους πω πλέον. Γιατί έχει καταδύσει αηδία όλο αυτό. Αυτό το παρεάκι εκεί που έχει στόχο τον Παναθηναϊκό, τον Άρη, τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι τώρα.
1: Όποτε τα συμφέροντά του, όχι για να μας ακούσουν όλοι.
0: Άμα να σου πω λίγο την άποψή μου. Αν θέλεις την. Περίμενε λίγο, περίμενε να σου πω. Άμα θες να κάνεις παράπονα για οποιοδήποτε μέσο, μπορεί να πάει στο συγκεκριμένο μέσο, ραδιόφωνο έχει και να του πεις, κύριε, διαφωνώ με αυτό και αυτό και αυτό. Δηλαδή, τι να. Το έχω ξαναπεί, δεν είμαστε γραφείο παραπώνων εμείς.
1: Το ξέρω, απλά κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσουμε. Εσείς είστε δουλεύετε στον κύριο Αλαπούζο. Έχω ακούσει τέτοια προπαγάνδα άλλη φορά.
2: Και μας, κάποιοι μας κατηγορούν.
1: Δηλαδή, που έχει δημοσιογράφους, άλλους Παναθηναϊκούς όπως ο Νικολαγιάννης, άλλους Ολυμπιακούς όπως ο Νικολακόπουλος, δηλαδή κάποια στιγμή μας έχουν βγάλει από τα ρούχα μας αυτοί.
2: Να είστε καλά, γιατί έχουμε και Γιώργο Πετρίδη στη γραμμή, οπότε πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα. Ευχαριστούμε
0: πάμε,
2: πολύ.
0: Καλά,
2: έλα
0: πάμε.
2: Γιώργο. Γιώργο. Δεν ξέρω αν μας ακούει ο Γιώργος Πετρίδης.
3: Ναι,
0: Γιώργο.
3: Δεν είναι, έπεσε.
0: Έπεσε, θα το ξαναπάρουμε, γιατί είχε μείνει αντέο Παναθηναϊκός να μας μεταφέρει τι υπήρχε εκεί και τι υπόθηκε και πώς θα πάει ο Παναθηναϊκός στο αυριανό παιχνίδι που έχει με την Χάπο Ελ.

0: Τώρα τον έχουμε τον Γιώργο τον Πετρίδη. Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Γεια σας, τι κάνετε.
0: Καλά, εσύ.
2: Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι.
1: Καλά και εγώ, καλά, καλά. Λοιπόν, ναι, ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό ματς με τη Χάπορ Τελ Αβίβ. Θυμίζω 9 και 4 στο Telecom Center. Με 3 απόντες θα πάει πάνω σε αυτό το παιχνίδι και έχουμε ακόμα ένα ερωτηματικό για τον Μπονγκά. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι θα δούμε αύριο πώς θα νιώθει. Θυμίζω ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις στον καρπό. Δεν είναι κάτι σοβαρό. Προτιμήθηκε να μην αγωνιστεί κοντά στην παρτίδα για να μην επιβάρυνθεί και πάθει κάποια αποτροπή. Οπότε θα δούμε αύριο πώς θα νιώθει ο Γερμανός.
2: Πάντως είναι τα δύο τριάρια, έτσι, είναι ο Ροκαβόπουλος και ο Μπόγκα.
1: Ναι, εντάξει, παίζει και ο Ματζόκας εκεί, χρησιμοποιείται και πολύ ο Ντέιβις, ο Χέις Ντέιβις εκεί, οπότε εντάξει, δεν νομίζω ότι ξέρεις.
2: Δεν είπα, δεν υπάρχουν λύσεις, ρε παιδί μου, λέω, απλά
1: ναι, ναι, αυτό δεν πήγα να πω, ότι δεν υπάρχει κάποιο θέμα, ας πούμε, ότι δεν μπορεί να καλύψει τα κενά ο Παναθηναϊκός. Για Σλούκα και Ναν, να πούμε ότι είναι στην ηλική ευθεία για την επιστροφή τους. Ο Ναν έδειξε να βρίσκεται σε καλή κατάσταση και πατάει καλύτερα πλέον, οπότε το θέμα είναι να δούμε πότε θα μπουν στη δωδεκάδα για να πάρουν χρόνο συμμετοχής. Πιθανότητα σε κάποιο μάτς πρωταθλήματος πρώτα, έτσι. Με πιθανό έτσι, πιο πιθανό να είναι το παιχνίδι του Περιστέρα, θα το δούμε και αυτό να ξεκαθαρίσει τις επόμενες ημέρες, γιατί τώρα όπως καταλαβαίνετε προέχει αναμέτρηση με τη Χάπορ Τελ Αβίβ για τον Παναθηναϊκό που θέλει να κάνει το 6-0. Ο Μπράντοβιτς είπε ότι ρωτήθηκε για το ότι δύο ομάδες έχουν διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, δηλαδή η Χάπολ είναι καλύτερη, μια από τις καλύτερες ευθύνες στην Λίγκα και Παναθηναϊκός καλύτερη άμυνα της διοργάνωσης. Είπε ότι αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο, δεν το κοιτάμε αυτό, το μπάσκετ είναι, το κοιτάμε συνολικά, αυτό που θέλουμε να έχουμε ισορροπία και στην άμυνα και στην επίθεση για να είμαστε ολοκληρωμένοι ως ομάδα και στις δύο άκρες του έργου. Αναφέρθηκε στο κομμάτι των τραυματισμών, στο κομμάτι των μεταγραφικών υποθέσεων του Παναθηναϊκού. Σε σχέση με τους τραυματισμούς δηλαδή και την κατάσταση του Φάλι, είπε ότι κάποια ονόματα που έχουν ακουστεί δεν έχουν περάσει καν από το μυαλό μου. Είδαμε τον Φάλι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και προφανώς ο Μπράδος στην ουσία το παγώνει το θέμα απόκτησης κάποιου ψηλού, έτσι.
0: Ήταν πολύ καλός ο Φάλι στο τελευταίο παιχνίδι, φίλε.
1: Ναι, δεν το συζητάμε. Ήταν
0: και αμυντικά και επιθετικά.
1: Ναι, κομπικότατος. Εντάξει, θέλει τον χρόνο του και εκείνος, δεν πήρε πάρα πολλά λεπτά συμμετοχή σε αυτό το μάτς.
0: Ναι.
1: Σιγά σιγά, εντάξει, το θέμα για τον Φάλι είναι η διάρκεια και να αποφύγει κάποιο, ξέρεις, να αποφύγει τραυματισμούς και να είναι όπως ήταν, όπως τον είδαμε στη βία με την Παρτίζα. Ναι. Αυτό θέλει, αυτά τα λεπτά τα ποιοτικά του Γάλλου Σέντερ θέλει ο Παναθηναϊκός. Και αν είναι καλά δεν νομίζω ότι θα κάνει κάποια κίνηση, έτσι. Για τον Φάλι, επειδή αναφερθήκαμε σε αυτόν, μίλησε ο Γάλλος στα μέσα και είπε ότι εμείς κοιτάμε πρώτα την άμυνα, ξεκινάμε από την άμυνά μας. Πρέπει να έχουμε, να είμαστε προσεκτικοί σε αυτό το κομμάτι και προσιλωμένοι για να μπορέσουμε να φτάσουμε στην νίκη κόντρα στην Χάπορ Τελ Αβίβ. Ρωτήθηκε για την κόντρα του, για τη μάχη του μάλλον με τον Ντάνο Τούρο, ο οποίος είναι ένας από τους καλύτερους της οργάνωσης. Είπε ότι είμαι πάντα έτοιμος για τις προκλήσεις και θα κάνω ό,τι μου ζητηθεί από τον προπονητή μου. Ενώ ξεκαθάρισε ότι περιμένει πώς και πώς να δεις πάλι την ατμόσφαιρα του Telecom Center. Αυτά σε γενικές γραμμές. Εντάξει, είναι τα τρία προβλήματα αυτά τώρα, η διάταση που έβαθε ο Ρογκαβόπουλος, τον οποίο στην ιδέα τουλάχιστον το πρωί είναι στο ίδιο σημείο που είχε υποστεί τη θλάση. Οπότε είναι ένα θέμα αυτό για τον διεθνή forward. Τον πάει λίγο πίσω δηλαδή. Αλλά δεν είναι, επειδή είναι σοβαρό, ξέρεις, περιμένουν τώρα μέρα με τη μέρα να επανεκτιμάται η κατάστασή του. Έχει ξεκινήσει οι θεραπείες. Να δούμε πώς θα είναι την επόμενη εβδομάδα και το πότε θα επιστρέψει. Έτσι.
0: Είμαστε. Ωραία.
1: Αυτά κυρίες και γενικές γραμμές.
2: Να σε καλά, Γιώργο. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου. Καλή συνέχεια. Να σε καλά. Λοιπόν, έχουμε διάλειμμα.
2: Ναι, ναι.
0: Πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε. Παίρνει τηλέφωνο 2-10-95-79-283-4-5.
3: FM 94,6.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
5: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
5: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά, η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
7: Πόσα χρόνια αντέχει πραγματικά ένας αεροσυμπιεστής, όχι μόνο στα χαρτιά, αλλά και στην πράξη? Ο κοχλιοφόρος αεροσυμπιεστής της Uniter είναι φτιαγμένος να δουλεύει ασταμάτητα με 10 χρόνια εγγύηση. Επιπλέον, τεχνική κάλυψη για κάθε αεροσυμπιεστή οποιασδήποτε μάρκας. Μπες στο uniter.gr και αγόρασε μία φορά. Δούλεψε για πάντα.
8: Τριχόπτωση. Κάθε αρχή, ένα τέλος. Άρχισε σήμερα το σύστημα Fresiderm Hair Force και δώσε τέλος στις μέρες με αδύναμα μαλλιά και σημάδια αραίωσης. Η σύνθεση των Hair Force με βιομιμητικά πεπτίδια αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα συμπτώματα τριχόπτωσης, συμβάλλει στην αγκίστρωση της τρίχας στο δέρμα και επιταχύνει την αναγέννησή της, χαρίζοντας πιο πυκνά, πλούσια μαλλιά. Ολοκληρωμένη σειρά Hair Force με εξειδικευμένα σαμπουάν για τον άντρα και τη γυναίκα, αγωγή μονοδόσεων και λοσιών για γερές ρίζες και υγιή τρίχα. Fresiderm.
9: Αν το χειμώνα θέλεις ζέστη στο Max, το καλοκαίρι κρύο στο Max και όλους τους λογαριασμούς στο minimum, τότε σκέψου αγγλίες θερμότητας Maxa. Ιταλικής προέλευσης και κατασκευής Maxa. Για maximum απόδοση, maximum οικονομία, maximum υπεροχή. Από την Κοσμάρκο Ελλάς ΑΕ.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
10: Μας τώρα, βοήθεια.
12: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
11: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
12: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
11: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή έργο τέχνης.
12: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaesei.gr.
13: Τα ζαχαροπλαστεία Κοσμικών, 65 χρόνια τώρα, σας γλυκαίνουν με το ασυναγόνιστο γαλακτομπούρεκο, το καταΐφι κρέμα, το προφιτερόλ και όλα τα παραδοσιακά γλυκίσματά τους. Ζαχαροπλαστεία Κοσμικών. Καλό φθινόπωρο και καλό χειμώνα.
14: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wings Sport FM 94,6, 2-10-95-79-2-3-4-5 γραμμούλες ανοιχτές για όλους εσάς. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Κομματάρα έχεις βάλει, νέα αρχικράτατη. Χαίρετε.
15: Ναι, εγώ μιλώ.
16: Βεβαίως.
15: Γεια σας, καλησπέρα.
16: Καλησπέρα.
15: Είναι από τις μετρημένες φορές που παίρνω τηλέφωνο, γιατί στα περισσότερα συμφωνώ με το σταθμό. Σήμερα όμως θέλω να πω κάτι το οποίο ίσως δεν φανήκε τόσο ευχάριστο. Αντιλαμβάνομαι τη θέση των δημοσιογράφων που δουλεύουν σε ένα σταθμό κλπ. Και θεωρώ ότι είσαστε από τους καλύτερους σταθμούς και τους πιο αντικειμενικούς, όσο μπορεί ο καθένας φυσικά να είναι. Όμως, εντάξει, είπαμε, φέραμε παιχταράδες, πάμε για πρωτάθλημα, το καινούριο γήπεδο κλπ. Συμφωνήσαμε όλοι, πήγαμε με χαρά όλοι, πήραμε τα εισιτήριά μας κλπ. Όμως, όταν μπήκαμε στο διατάφτα, στους αγώνες, είδαμε κάποια πράγματα. Να τα λέμε αυτά, βρε παιδιά, γιατί έτσι κάνουμε καλό στην ομάδα. Δεν
16: για
15: κάνουμε καλό να χαζεύουμε αυτιά.
16: Για ποια ομάδα λέτε?
15: Να τα λέμε. Δηλαδή, ήταν εικόνα του Παναθηναϊκού αυτή με τον Ολυμπιακό?
16: Μα δεν το είπαμε ότι ήταν το χειρότερο παιχνίδι του Παναθηναϊκού φέτος?
15: Μα δεν είναι το χειρότερο, ναι, αλλά πίσω από κάποια εμφάνιση και κάποια αγωνιστική συμπεριφορά υπάρχουν και κάποιες αιτίες.
16: Ναι, φυσικά.
15: Λοιπόν, φάγαμε ένα σωρό τον Παπαδημητρίου, το θυμόσαστε. Φάγαμε τον Γιωβάνοβιτς, το θυμόσαστε. Φάγαμε κάποιους τουρίστες, το θυμόσαστε. Λαμπρός Χριστός ο Νίστρουπ. Αλλά την πραγματικότητα την ελληνική τη βιώνει, την ξέρει. Ξέρει που ήρθε.
16: Καλά, επειδή έχασε ένα ντέρμπι δηλαδή.
15: Ξέρει με ποιον έπαιζε. Ολυμπιακός, παιδιά.
16: Το όνομά σας.
15: Εγώ είμαι 70 χρονών.
16: Το όνομά σας.
15: Βλέπω, Κώστας.
16: Κύριε Κώστα, ένα λεπτάκι. Μην φτάνουμε σε υπερβολές. Μα ο ίδιος ο προπονητής είπε ότι ήμασταν κατώτεροι των περιστάσεων. Προφανώς. Δεν ήταν καλός.
15: Ωραία, τι να το κάνω εγώ το κατώτερο των περιστάσεων.
16: Τι να κάνει δηλαδή, να αυτομαστιγωθεί στο Σύνταγμα γιατί έχασε τον ντέρμπι.
15: Όχι,
16: τον ντέρμπι το παίρνει ένας.
15: Είναι ο μοναδικός προπονητής που έφτιαξε την ομάδα από την αρχή. Δεν ήρθε ούτε αργά, ούτε στα μέσα της περιόδου.
16: Αλλά δεν σημαίνει ότι στα ντέρμπι κάποιος κερδίζει. Έτσι είναι.
15: Όχι, παιδιά, να σας πω, συμφωνώ. Αλλά ήταν όλη η ομάδα. Ήταν όλη η ομάδα χάλια.
2: Συμφωνούμε.
16: Δεν διαφωνούμε.
15: Συμφωνούμε. Ωραία, πάμε λοιπόν να δούμε τώρα ο προπονητής τι έκανε. Το πρώτο γκολ ξέρετε από ποιον το φάγαμε?
16: Από το Ρέτσο.
15: Από τον Τετέι. Διότι ο Τετέι μαργάρει το Ρέτσο. Ναι. Παίρνει την κεφαλιά ο Τετέι, βλέπει ότι δεν την διώχνει την μπάλα, απλά την πάει παράλληλα προς το τέρμα και δεν πάει πάνω στο Ρέτσο.
16: Καλά,
15: δεν
16: μιλάω
15: για τον Κυριακόπουλο, καλά,
16: εκείνος κοιμήθηκε.
15: Ο Κυριακόπουλος, ναι, να ολοκληρώσω αν θέλετε τη σκέψη μου.
2: Βέβαια.
15: Ο Κυριακόπουλος κοιμήθηκε. Δυο μέτρα πίσω ο παίκτης, τον πέρασε, του πήρε την κεφαλιά, χάζευε, ήταν αλλού το μυαλό του. Ωραία. Ο Τετέι, γιατί δεν πήγε πάνω στο Ρέτσο, δεν το τρώγαμε τον γκολ.
16: Ναι, αλλά για να μπει να πει να γίνουν λάθη, ξέρετε.
2: Είναι αυτό που πήγε να πει ο Διονύσης, ότι ήταν συνολικά κακή αμυντική λειτουργία.
15: Είσαι αφηρημένος. Πέρασε από έξω και βάλε τον επόμενο. Να πω φέτος ότι δεν έχει ο Παναθηναϊκός την αλλαγή.
2: Εάν με κάθε λάθος που κανένας παίκτης βγαίνει αλλαγή και είναι μπάσκετ, δεν γίνεται δουλειά.
15: Να βγει, γιατί και ο Τετέ από εκεί και πέρα ήταν αρνητικός. Γιατί και ο ίδιος κατάλαβε ότι
16: ήταν θετικός. Πείτε μου ένα που θα ήταν θετικός στο ντέρμπι. Από τον Παναθηναϊκό, λοιπόν, άρα να βγει.
15: Γι' αυτό, παιδιά, γι' αυτό πήρα και γι' αυτό ανησυχώ. Γιατί είμαι Παναθηναϊκός, είμαι 70 χρονών. Τον βλέπω από το 73 στο γήπεδο.
16: Καλά, όχι, απλά, να μιλάμε, καταλαβαίνετε. Δηλαδή να τα βάλουμε σε μια λογική.
2: Συμφωνούμε ότι ήταν κακή απόδοση Παναθηναϊκού στο ντέρμπι. Από εκεί και πέρα, τι άλλο πρέπει να πούμε.
15: Αγαπητοί μου, ήταν όλοι. Ήταν όλοι, ήταν και ο προπονητής κακός.
16: Όλοι ήταν. Αλλά τι να κάνει αυτό με την ίδια λογική του Τετέι που λέτε.
15: Είμαι 70 χρονών, εάν δεν γίνουν δραστικές κινήσεις στο Γενάρη το Παναθηναϊκό, δεν πάει πουθενά αυτή η ομάδα. Μακάρι να βγω έξω και να πέσω έξω.
16: Δεν
15: γιατί...
16: πάει πουθενά επειδή έχασα ένα ντερμπί. Καθίστε λίγο να δούμε. Δηλαδή πάλι τα ίδια.
15: Είναι πως το χάσαμε το ντερμπί. Δεν είναι ότι το χάσαμε. Το χάσαμε με κάτω χέρι, με έναν Ολυμπιακό που το βούλεψε όλο και το συζητήθηκε.
16: Αλλά γιατί δεν... τέλος πάντων, εγώ διαφωνώ με αυτή τη...
15: εντάξει,
16: δεκτώ,
15: αν συμφωνούσαν όλοι. Αλλά όμως, εάν ο προπονητής δεν διαβάζει σωστά ένα παιχνίδι, να το δεχθώ. Αλλά δεν το διαβάζει σωστά και κατά τη διάρκεια. Δηλαδή, θυμάμαι ότι ο Γιωβάνοβιτς, αν δεν πήγαινε 70-68, δεν έκανε αλλαγή. 18 γκολ να τρώγαμε. Και το κάνει και στην Εθνική το ίδιο. Λοιπόν, ο προπονητής, γι' αυτό είναι ο προπονητής. Και επειδή δεν έχουμε time out, λοιπόν, αλλαγή, δεν κατάλαβα, γιατί να μην κάνω αλλαγή στο 15.
16: Στο 15 αλλαγή. Ούτε ο Νίκος ο Αλέφαντος συγχωρεμένος δεν το έκανε αυτά.
2: Εντάξει, αυτή την άποψη έχει ο φίλος μας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε έναν ακόμα να προλάβουμε.
16: Είχε κάνει μια αλλαγή στο πρώτο ημίχρονο, θυμάμαι, συγχωρεμένος ο Αλέφαντος σε τελικό κυπέλλου.
2: Ναι, στο 25, στην Ασμύρνη αυτό το μας λες.
16: Μπράβο, είχε βάλει το Γιωργάτο, νομίζω.
2: Δεν θυμάμαι ότι κάνει νόηση αλλαγή. Πάμε. Επειδή μου κάνεις αλλαγή, γιατί μπορεί να είναι κακή εικόνα του σε όλο το παιχνίδι. Όχι γιατί σε μια αντίδραση που δεν είσαι ένα κόρνερ που δεν σηκώθηκες. Πάμε παρακάτω.
16: Γεια σας.
17: Χαίρετε.
16: Γεια σου, Ρεμάκη.
17: Τι κάνετε, κύριε?
16: Καλά είμαστε.
2: Καλά είμαστε κι εμείς.
17: Μπράβο, ξέρω. Διονύση.
16: Έλα.
17: Σου είχα στείλει...
2: Συγγνώμη. Είδες ότι εγώ είμαι κύριος και εσύ απλά Διονύση. Έτσι, το βλέπω.
16: Υπάρχει μια άλλη ιδιότητα, είναι και πατριωτάκι.
2: Υπάρχει ένας διαχωρισμός.
16: Για πες.
17: Υπάρχουν κάποιες σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων που είναι πολύ πιο στενές.
2: Σαφώς όχι. Εγώ καλό για μένα το πει ότι υπάρχει μια εκτίμηση, καταλάβατε.
17: Εννοείται.
2: αστειεύομαι, Μάκη, προχώρα.
17: Πάμε παρακάτω.
16: Μάκη, λίγο πιο δυνατά, ανοίξει την καλοσύνη.
17: Ορίστε. Τώρα.
16: Πάμε καλύτερα.
17: Έγινα δηλαδή αντίπαση που δεν ακούγεται.
16: Σωστά.
17: Κάτσε να δούμε το καλό.
16: Καλά είσαι, μια χαρά είσαι τώρα.
17: Α, οκ. Okay. Λοιπόν. Σου είχα στείλει στην πρωινή εκπομπή που κάνετε με τους μπεταράδες εκεί, στους μπεταράδες, τι τρέχει με τον Ντόρση.
16: Α, δεν το θυμάμαι.
17: Και μάλιστα το είχα στείλει ονομαστικά σε σένα. Σου είχα και τις δύο φορές. Όταν πάρει το λόγο ο Ηρακλής, γιατί ήταν έξω, να τον ρωτήσεις τι τρέχει με τον Ντόρση.
16: Για σήμερα λες.
17: Εχθές.
16: Α, χθες. Δεν το θυμάμαι σου ψέματα, Μάκη. Μπορεί να μην το είδα.
17: Μιλάει ο Ηρακλής.
16: Δεν
17: τον ρωτάς και σου ξαναστέλνω πάλι.
16: Δεν θα το είδα, Μάκη μου.
17: Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Στέλνω επίσης στο Sport FM την ίδια ερώτηση. Γιατί την έστειλα? Γιατί έβλεπα τον Ντόρση στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Ναι. Είχε φύγει από τον πάγκο του Ολυμπιακού. Η θέση του ήταν άδεια και καθόταν πίσω μόνος του.
0: Ναι.
17: Καμία επαφή με...
0: Πήρες τις απαντήσεις τώρα από τον ίδιο τον
17: πήρα. Λοιπόν, και χθες το βράδυ πήρα τις απαντήσεις. Αυτό όμως δεν έγινε στο παιχνίδι με τη Βαλένθια. Φαινόταν από πριν ότι κάτι συμβαίνει εκεί. Mm-hmm. Και τα πράγματα για μένα ο Ντόρσε έχει τελειώσει. Αλλά τι γίνεται τώρα, ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να ψάξει για δύο παίχτες. Ένα διάρι και ένα τριάρι.
0: Και κυρίως
17: για το τριάρι το ήθελε.
0: Και κυρίως το πρωτάθλημα με τους Έλληνες θα γίνει και με τους ξένους.
17: Είναι ακόμα χειρότερο.
0: Εκεί είναι τα πράγματα δύσκολα.
17: Γι' αυτό φώναζα πάρτε το Λιόπουλο.
0: Πώς?
17: Το θυμάστε Διονύση.
0: Α, το Λιόπουλο, το θυμάμαι. Ναι, ναι.
17: Το θυμάσαι τι αγώνα έκανα που έλεγα κύριε Αγγελόπουλη και γέλαγε σήμερα.
0: Ναι, το θυμάμαι. Το ου.
17: Πάρτε το Λιόπουλο. Αλλά σου κουφού την πόρτα όσο θέλεις βρόντα. Τα αφήνουμε τώρα αυτό. Ο Ολυμπιακός έχει μπλέξει τώρα στο μπάσκετ εκεί γιατί θέλει και Έλληνα καλό και ξένο καλό. Πάμε παρακάτω. Στο ποδόσφαιρο. Η σύνθεση επιθετική που άκουσα δεν μου αρέσει καθόλου.
0: Ποια είναι αυτή η θέση μου?
17: Καθόλου. Εγώ είδα την Μαρσέη. Το Μαρσέη που λέει ο Ηρακλής είναι στα γαλλικά. Προφέρεται... Ξέρεις, νομίζω ξέρεις λίγο γαλλικά.
0: Όχι, δεν ξέρω γαλλικά.
17: Α, η κατάληξη...
2: Έκανα κάποτε... Ξέρω, λίγο τα κρουασάντα... Ναι.
17: Με δύο Μασέρ. Ένα, πούμε. Στα γαλλικά προφέρεται Μαρσέγη. Ναι, ακούγεται ναι. Το γη τέλος πάντων.
2: Ναι, και δεν ακούγεται, δεν προφέρεται το τελευταίο γράμμα, αλλά που, ναι, τι θέλουμε λοιπόν, να πούμε τώρα.
17: Δεν βλέπω, την είδα ήταν πάρα πολύ γρήγορη ομάδα. Αν παίξει το ποδόσφαιρο το γρήγορο, που από ό,τι άκουσα και από τον Ηρακλή, στη Γαλλία όλα τα παιχνίδια παίζονται, το ποδόσφαιρο είναι πολύ γρήγορο,
0: είναι.
17: Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό φοβάμαι. Γιατί τεκίνιο αργός, αν μπει μέσα Φορτούνης που είπε ο προηγούμενος ο Άρης ότι θα κάνει τη διαφορά με τίποτα. Δεν βλέπω δηλαδή και ο Πουέρτα ή ο Φρόιλερ δεν είναι γρήγοροι. Και απορώ το παιδάκι και θα κλείσω με αυτό. Όσοι πιώνει, τι τους έχει κάνει που δεν τον έχουνε. Ούτε στα ελληνικά παιχνίδια τον βάζουν, αλλά τον αποκλείσανε από τα ευρωπαϊκά. Τι αμαρτίες πληρώνει κι αυτός. Και το κλείνω εδώ, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου Μάκη.
2: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, πάμε πολιτική ενημέρωση και επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίρο που έχουμε και πολλά να πούμε, γιατί έχει δεκάδες μάτς.

0: 100,3.
1: Τα συμπεράσματα δεν ανταποκρίνονται στον επίγοντα χαρακτήρα της κατάστασης που δημιουργούν οι αυξήσεις στις τιμές ενέργειας, τόνισε ο Πρωθυπουργός στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Χρειαζόμαστε μεγαλύτερη ευελιξία εντός του υφιστάμενου δημοσιονομικού πλαισίου, προκειμένου να προσφέρουμε στοχευμένα, προσαρμοσμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης σε ευάλωτα νοικοκυριά και επιχειρήσεις, πρόσθεσε. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να δώσει μια απάντηση στα θέματα της ενεργειακής κρίσης που έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο κόστος ζωής αλλά και στο κόστος παραγωγής, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος συμμετείχε στην προσύνοδο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος στις Βρυξέλλες. Άρχισε σήμερα η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης. Η τιμή πώλησης, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Sky, ξεκινάει από το 1,49 ευρώ το λίτρο. Διάταξη που θα απαγορεύει μισθώσεις και υπομισθώσεις διαμερισμάτων στο κέντρο της Αθήνας σε 20 με 30 μετανάστες που πληρώνουν από 10 έως 30 ευρώ, προανήγγειλε μιλώντας στον Sky ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Κατέρευσε τμήμα κτηρίου των πρώην Ιταλικών στρατών που στέγαζε παλιά το πολεμικό. Το μουσείο στα Χανιά έχει αποκλειστεί το σημείο ενώ δυνάμεις της ΕΜΑΚ αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Σώρος ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από ΕΜΑΚ αναζητούν τυχόν εγκλωβισμένους. Σώρος ηλικιωμένου εντοπίστηκε από τις αρχές έπειτα από πυρκαγιά.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίμ Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίμ Κανελόπουλος.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go.
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Center Soft One.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
8: Δεν υπάρχει!
7: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
1: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής, Αδημάστου 5, πλησίον IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
9: Παλιά, μπαίνει μπροστά.
10: Κάνει το μπλασέ.
9: Δεν είναι offside.
10: Το

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Sport FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban. Το νέο ψητοπολείο της πόλης με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με Family και Student Box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
7: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
8: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
5: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 270 319.
6: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
7: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φωστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
4: Το 3 Action μεγάλωσε και σε περιμένει να ζήσεις μια διαφορετική αθλητική εμπειρία. Μια νέα, υπερσύγχρονη, θερμενόμενη κλειστή πισίνα. Για κολύμβηση ή aqua aerobic, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου με χλωτάπιτα τελευταίας γενιάς. Δύο γήπεδα μπάσκετ για σένα και την παρέα σου. Και δύο γήπεδα για σκουός σε περιμένουν. Αθλητικές εγκαταστάσεις 3 Action. Ομαδική άθληση, αλλά και personal training με υπηρεσίες υψηλού επίπεδου. Γνωρίστε μας την Αγία Πατρών, Ισιδώρου και Ρωμανού, Κλησίων Αμερικής ή στο 3action.gr. 3 Action. Let's play.
5: Τάνια.
6: Γιαννάκη μου, τι θέλεις.
5: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
6: Πες μου πιο συγκεκριμένα.
5: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
6: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
5: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
7: El Greco. Πίτσα El Greco.
5: El Greco. Πάλι ζωγράφησες.
8: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλη στη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
2: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
3: Πάντα σαν καινούριες.
1: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
4: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
5: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις. Αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Somerset 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
6: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και Diesel Mild Hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Τζουραμάνι Σεπέ στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
5: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
0: Sport FM Πάτρας

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αχ, τι έπαθα!
6: Είχατε ατύχημα? Φανοποιώ Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Συνεργείο Αυτοκινήτων Λάτσης Παναγιώτης. Άριστες υπηρεσίες επισκευών και συντήρησης. Πλήρης και υπεύθυνος τεχνικός έλεγχος. Με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία. Λάτσης Παναγιώτης. Για Volkswagen, Audi, Porsche, Seat, Skoda. Γλάφκου 46, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-32-6818.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης τη ύλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Σπαράγα τα 96 με 3, Αλέξη Γη στα μικρόφωνα, θα δώσω και να βλέπω στη ρύθμιση του ήχου. Καλό απόγευμα, Πέμπτη σήμερα, 15 Οκτωβρίου. Πάμε για τελική ευθεία πλέον για τους αγώνες της Κυριακής, του Σαββατοκύριακου καλύτερα, καθώς έχουμε αρκετά σημαντικά παιχνίδια αυτό το Σαββατοκύριακο. Στην τρίτη εθνική κατηγορία, πέναχα για δεύτερη μέρα σε πλαστικό γήπεδο στο Προάστιο. Η σημερινή προπόνηση, δεν υπάρχουν γήπεδα. Και τρίτη προπόνηση αύριο στο Προάστιο, συνεχόμενη, καθώς παρότι παίζει σε γήπεδο με φυσικό χλωτάπτα, δεν μπορεί να βρει λύση και πλέον κάνει προπονήσεις σε πλαστικό γήπεδο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής. Ο Σπύρος Αντωνόπουλος θα περιμένει και την αυριανή προπόνηση. Είδε σήμερα πάντως και Μουστακόπουλο και Ιωαννίδη να μπαίνουν στην προπόνηση. Θα δει ποιος θα επιλέξει, αλλά δείχνει ότι θα πάει πιο ενισχυμένη σε σχέση με το μάτς της τελευταίας αγωνιστικής. Η διοίκηση ποδοσφαιρικής της Παναχαϊκής βγαίνει μπροστά για το θέμα της σκεπαστής εξέδρας. Στην Πάτρα ο Βασίλης Αποστολίδης και αυτοψία στη σκεπαστή εξέδρα για να τρέξουν πιο γρήγορα εξελίξεις, αφού πρόθεση της διοίκησης είναι να ανοίξει όσο το δυνατόν συντομότερα η σκεπαστή εξέδρα. Θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ που υπάρχει. Ο Βαγγέλιος συνεχίζει και αυτός την προετοιμασία του για τον αγώνα της Κυριακής στον Άγιο Ματθαίο στην Κέρκυρα και αυτός με μεσημεριανή προπόνηση, καθώς και στο Δημοτικό Στάδιο Υγείου τον έχουν ενημερώσει πριν να μπαίνει νωρίτερα για να κάνει προπόνηση. Ετοιμάζονται αλλαγές στην ενδεκάδα για το παιχνίδι της Κυριακής, ενώ σημαντικό παιχνίδι και στα προσφυγικά ανάμεσα στον Ατρόμητο και την Πρέβεζα. Ο Δίκης Ατρομήτου θα τιμήσει και τον Κριστοβαζέχα για τη μεγάλη προσφορά στο ελληνικό ποδόσφαιρο την Κυριακή, ενώ περιμένει αρκετό κόσμο στα προσφυγικά. Σε λίγη ώρα θα ανακοινωθούν οι διαιτές των αγώνων τοπικού πρωταθλήματος, τοπικών πρωταθλημάτων για Σάββατο και Κυριακή, ενώ στο μπάσκετ οι ομάδες συνεχίζουν προετοιμασία για τα παιχνίδια που έχουν, τα που έρχονται από όλα προμηθέα στην Κυριακή. Παναχαϊκή με τον Δίστομο, η Χαγιά παίζει εκτός έδρας το Σάββατο. Σημαντικά λοιπόν παιχνίδια και στην National League 1. Πάμε να Sport FM Πάτρας 96.3 στο Facebook και τα μηνύματά σας 2610 700 258 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού.

Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να δούμε τι γίνεται. Οι ομάδες μπαίνουν τελική ευθεία της προετοιμασίας για τους αγώνες της Κυριακής. Μόνο Ατρόμητος παίζει εντός την Κυριακή, καθώς παίζει τα προσφυγικά. 5 ευρώ από τα εισιτήρια. Δούμε και το ρεπορτάζ του Ατρόμητου σε λίγο. 5 ευρώ τα εισιτήρια της Κυριακής έβαλε ο Ατρόμητος για να συγκεντρώσει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται στο μάτς με την ομάδα της Πρέβεζας. Παναχαϊκή και Παναγιώλης παίζουν εκτός έδρας και μάλιστα ταξιδεύουν και δύο από Σάββατο. Παίζουν νωρίτερα και τα δύο και οι δύο ομάδες για να προλάβουν τα πλοία της επιστροφής και με τα γηπαντικά θέματα που προκύπτουν και στους δύο καθημερινά προσπαθούν να βρουν οι προπονητές λύσεις να ανταπεξέλθουν. Έτσι λοιπόν θα δούμε τι θα γίνει εκ των πραγμάτων. Η Παναχαϊκή δεύτερη μέρα στο Βράστιο και χθες τελικά η Παναχαϊκή βγήκε στο Βράστιο γιατί λίγο πριν ξεκινήσει η προπόνηση χθες ενημερώθηκε ότι δεν μπορούσε να στο βοηθητικό λόγω ότι είχε βρέξει το πρωί και χτες και σήμερα λοιπόν και αύριο τρίτη μέρα σε πλαστικό. Να το μεγάλο πρόβλημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή, δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Πηγαίνει σε πλαστικό γήπεδο, σήμερα έκανε προπόνηση τη μία το μεσημέρι. Παρότι παίζει ένα γήπεδο εκτός έδρας, το οποίο είναι μεγάλο, έχει φυσικό χλωτάπτα, δεν υπάρχει γήπεδο για να κάνει προπόνηση. Από τη στιγμή που χτες της είπαν ότι δεν μπορεί να μπει λόγω της βροχής, Παναχαϊκή επέλεξε να πάει στο προάστιο και αύριο στο προάστιο θα κάνει. Ούτως ή άλλως από αύριο το Παναπελοποννησιακό πάει για τις ανάγκες του αγώνα του πύργου με την αναγέννηση Καρδίτσας την Κυριακή. Άρα λοιπόν η Παναχαϊκή δεν είχε άλλη επιλογή και κάνει σε ένα πλαστικό στο προάστιο πλέον που εξυπηρετείται εκεί, παρότι επαναλαμβάνω παίζει σε γήπεδο με φυσικό χλωτάπτα.

προσπίσω τον Όπιστο, περιμένει και την αυριανή προπόνηση για να δει τι θα γίνει, ποιος θα έχει δημοπόλεμους. Πάντως ο Μουσακόπουλος ανεβάζει ρυθμός καθημερινά και όλα δείχνουν ότι θα είναι στην αποστολή, μάλλον θα πανέλθει στην αποστολή για το κυριακάτικο παιχνίδι. Κανονικά σήμερα μπήκε και ο Ανίδης, θα δούμε αύριο αν θα ρισκάρουν στην Παναχαϊκή να μπει στην αποστολή ή αν θα ξεκουραστεί και σε αυτό το παιχνίδι. Ο Κωνστανάσιος και αυτός μπήκε σε ρυθμό προπόνησης, δύσκολο όμως θα είναι στην αποστολή για τον αγώνα της Κυριακής. Πάντως φαίνεται ότι θα πάει πιο ενισχυμένη σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι με τον Παλιοξηριακό. Θα περιμένει και την αυριανή προπόνηση ο προπονητής Παναχαϊκής και στη συνέχεια θα πάρει τις τελικές του αποφάσεις για τους παίκτες αρχικά που θα επιλέξει την αποστολή και για την ενδεκάδα που θα παρατάξει στο ματς Κυριακής με τον ΑΟ Λεβάντε.

Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε στην Παναχαϊκή, ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος με ενημερώνει τώρα δύο νέες μεταγραφές για τον Ατρόμητο Πατρών. Ο Ατρόμητος Πατρών έκλεισε πριν από λίγη ώρα το Βερβίτα που έπαιζε πέρσι στην Παναχαϊκή και πλέον θα είναι παίκτη του Ατρομήτου, και το νεαρό Ανδρέου από την ΚΑΠΑ 19 της Κηφισιάς. Είναι δύο ακόμη μεταγραφές για την ομάδα του Ατρομήτου. Σε λίγη ώρα ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος θα μας δώσει όλο το ρεπορτάζ, αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Ατρόμητος κάνει δύο ακόμη μεταγραφές με Βερβίτα και Ανδρέου και ενισχύεται ακόμη περισσότερο για τη συνέχεια του πρωταθλήματος της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει εδώ, καλησπέρα Αλέξη, κάτι σου είπα χτες, λέει, για Αποστολίδη, επιτέλους βάζει δείξη, λέει, τα λεφτά. Νίκος, άκουσε, έχω την αίσθηση, πρέπει να το πω, έτσι, πρέπει να το πω, τις άκουσε. Ο Αποστολίδης, ο Βασίλης Αποστολίδης είναι στην Πάτρα, από ό,τι γνωρίζω, έχει έρθει στην Πάτρα και έχει φέρει ανθρώπους, πυρανολογομηχανικούς, οι οποίοι κάνουν αυτοψία, σκεπαστή εξέδρα, και πλέον οι εξελίξεις θα είναι ταχύτατες. Φαίνεται ότι η ΠΑΕ, αυτή, η δείξη ποδοσφαιρικής ομάδος, αποφασίζει να βγει αυτή μπροστά, στη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα υπάρξει τώρα από τους μηχανικούς μια εκτίμηση για το ακριβές ποσό το οποίο πρέπει να μπει στη σκεπαστή εξέδρα να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες, αλλά φαίνεται ότι η Παναχαϊκή μπαίνει δυνατά πλέον στο να τρέξει η ίδια το κομμάτι των εργασιών στη σκεπαστή και να είναι πολύ πιο γρήγορα στη διάθεση του κόσμου, αφού πρόθεσή της είναι στις αρχές του 27 τουλάχιστον να είναι έτοιμη και να φιλοξενήσει κόσμο. Πάντως είναι γεγονός ότι υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Νίκο, πρέπει να πω σε άκουσα Βασίλης Αποστολίδης, γιατί είναι όντως στην Πάτρα. Έχει έρθει από το μεσημέρι και είναι εδώ, επιβλέπεις, είναι στην Αγιά, επιβλέπει μαζί με ανθρώπους που είχε φέρει το γήπεδο, γίνεται μια αυτοψία στα πάντα, σε όλα αυτά που έχουν συζητηθεί από χθες, και θα υπάρξει τώρα, θα δουν το ακριβές κόστος πόσο ανέρχεται, ώστε να ξεκινήσουν γρήγορα οι εργασίες και αμέσως μετά τις γιορτές το γήπεδο, η σκεπαστή εξέδρα, να μπορέσει να δοθεί στον κόσμο για τη συνέχεια. Θα το δούμε, είναι πάντως μια σημαντική εξέλιξη αυτή τη στιγμή, ότι μπήκε γερά η δείξη ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής στο κομμάτι της σκεπαστής εξέδρας, και από τη στιγμή που φέρνει η ίδια δικούς τους ανθρώπους να κάνει σήμερα αυτοψία στο γήπεδο, δείχνει ότι είναι αποφασισμένη, ανεξάρτητα από το κόστος που θα χρειαστεί, να προχωρήσει και να δώσει λύση για το άνοιγμα επιτέλους αυτής της κερκίδας.

Και μάλιστα επειδή ο φίλος ο Γιώργος εδώ με ρωτάει, η Παναχαϊκή έχει πάρει τουλάχιστον άδεια για μία κερκίδα. Η Παναχαϊκή να πω ότι αύριο το πρωί καταθέτει επίσημη αίτηση στην αρμόδια επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος να περάσει από Δευτέρα να κάνει τον έλεγχο για την αδειοδότηση του γηπέδου της μίας εξέδρας στην Αγιά. Αύριο λοιπόν θα υποβληθεί το επίσημα βλέπω από την Ερασιτεχνική το αίτημα για να περάσει η επιτροπή για την αδειοδότηση του γηπέδου. Η Ερασιτεχνική θεωρεί ότι ό,τι χαρτιά ζητηθούν, γιατί τώρα από ότι είναι ξεκάθαρο στην επιτροπή εμπλέκονται πολλοί, εμπλέκεται αστυνομία, εμπλέκεται πυροσβεστική, εμπλέκεται περιφέρεια, το θεωρούν δεδομένο ότι θα δώσουν άδεια, αλλά θα πούν και κάποιες βελτιώσεις που πιθανότατα θα χρειαστούν. Σε θέματα πυρασφάλισης Παναχαϊκή το γήπεδο τα έχει τακτοποιήσει όλα, δεν τίθεται κανένα θέμα. Άλλωστε γι' αυτό η Παναχαϊκή, κάνοντας κάποιες ακόμη εργασίες από μόνη της, πλέον είναι έτοιμη και αύριο καταθέτει επίσημα το αίτημα ώστε η Επιτροπή να πάει στην Αγιά από Δευτέρα. Άλλωστε στην περιφέρεια λένε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη, είναι συγκροτημένη. Από τη στιγμή που η Παναχαϊκή βάλει αίτημα, την επόμενη μέρα θα πάει για τον απαραίτητο έλεγχο. Βεβαίως ξεκαθαρίζω ότι τώρα θα γίνει έλεγχος μόνο για τη 2. Έτσι, για την ανοιχτή εξέδρα. Θα δοθεί άδεια μόνο αδειοδότηση για τη μία εξέδρα. Η Επιτροπή, πηγαίνοντας Δευτέρα, Τρίτη, φαντάζομαι τώρα με αυτές τις μέρες θα πάει στο γήπεδο, δεν θα ελέγξει καθόλου τη σκεφαστή αυτή τη δεδομένη χρονική στιγμή. Θα ελέγξει τους χώρους μόνο αυτούς που είναι στην ανοιχτή εξέδρα και τους από κάτω χώρους για να κάνει τις παρατηρήσεις, θα δει την πυρασφάλεια του γηπέδου σίγουρα και θα αναμένεται να δώσει αδειοδότηση για τη νέα περίοδο. Από τη στιγμή που είναι πλέον αποφασισμένο από χθες ότι πρέπει να γίνουν κάποιες εργασίες και σκεπαστή εξέδρα, ο έλεγχος, ο δεύτερος έλεγχος θα γίνει όταν ενημερωθεί η Περιφέρεια, η Αρμόδια Επιτροπή, ότι σκεπαστή έγιναν όλες οι εργασίες και τότε θα ξαναπάει για δεύτερο έλεγχο για να δώσει αδειοδότηση και για τη σκεπαστή εξέδρα. Ουσιαστικά αδειοδότηση όλου του γηπέδου, αφού το κομμάτι του πετάλου πλέον δεν λειτουργεί εδώ και πολλά χρόνια.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει καλησπέρα, Αλέξη. Λέει καλή κομπίνα, καλά Δημήτρη. Τελικά λέει, είχε δίκιο ο φίλος πριν λίγες μέρες που σου είπε ότι ο Περιφερειάρχης κάπου λέει κάτι δεν κάνει καλά και γρήγορα. Ευχαριστώ. Κοίταξε Δημήτρη, αυτή τη στιγμή ποιες είναι οι εξελίξεις. Τώρα αφού έχουν βγει προς τα έξω, εχθές στη συνάντηση υπόθηκαν κάποια νούμερα. Η περιφέρεια ανακοίνωσε ένα νούμερο, το πω τώρα, έτσι δεν υπάρχει, ότι μπορεί να βάλει 37 χιλιάρικα για το να βοηθήσει σκεπαστή να βγει. Όμως τα 37 χιλιάρικα ψήφι που λέει η περιφέρεια, αυτά με τη διαδικασία τη γραφειοκρατική που απαιτούνται, μιλάμε ότι θα πάμε στο 27, το που περάσει το Πάσχα και ακόμη πρέπει να τα έχουν πάρει τα λεφτά. Έτσι. Γι' αυτό φαίνεται η Παναχαϊκή για να ζητάει άλλο τρόπο τώρα να βρει για τα χρήματα. Είναι ξεκάθαρο, μέχρι το είπαμε από χθες από την Παναχαϊκή, ότι η Παναχαϊκή δεν στέκεται καθόλου, δεν θα μείνει σε αυτά τα χρήματα που λέει η Περιφέρεια, γιατί απλά αυτά τα χρήματα μπορεί να βγουν μετά από ένα χρόνο. Η Παναχαϊκή δεν μπορεί να περιμένει ένα χρόνο να βγουν αυτά τα 37 χιλιάρικα. Οπότε η Παναχαϊκή προσπερνάει αυτό το κομμάτι, ψάχνει δικά τη με δικού φόρου να προχωρήσει τώρα τη σκεπαστή εξέδρα. Είναι γραφειοκρατικό το θέμα, ξέρω ότι αν περιμένω αυτά τα λεφτά πάμε πολλούς μήνες πίσω, γι' αυτό αποφασίζει η ίδια ότι στο κονδύλι αυτό που υπόθηκε εκτός ότι χρειάζεται για τις απαραίτητες ενέργειες, ότι πιθανότατα η διοίκηση θα προχωρήσει η ίδια να δει τι θα κάνει. Θα συνοηθεί βεβαίως με την ερασιτεχνική, δεν ξέρω πώς θα γίνουν αυτά τα πράγματα, τι θα συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, αλλά είναι και δεδομένο ότι η διοίκηση Παναχαϊκής βγαίνει μπροστά, φέρνοντας σήμερα δικούς τους ανθρώπους να ελέγξουν και να κάνουν αυτοψίες σκεπαστή, δείχνει ότι παίρνει το παιχνίδι πάνω της ξεκάθαρα για να ανοίξει όσο πιο γρήγορα γίνεται το κεφάλαιο σκεπαστή εξέδρα.

Ο Νίκος λέει: καλησπέρα, λέμε τα χρήματα και τίποτα. Αγρινίου, λέει: θα τα βρει και περιφέρεια Αγρινίου. Νίκος, το είπα και πάλι, ότι και χθες υπόθηκε. Με ξεκάθαρα, 37 χιλιάρικα. Το νούμερο που περιφέρεια ότι μπορεί να βάλει για τη σκεπαστή είναι 37 χιλιάρικα. Όμως, Παναχακή, σε επαναλαμβάνω, το ξέρει καλά, Νίκο μου. Ποια είναι η γραφειοκρατία, τι να περιμένει. Η Παναχακή λέει: ότι αν παίρνουμε αυτά 37 χιλιάρικα, θα πάμε σε ένα χρόνο. Για να κάνει συμβούλια, να εγκριθούν, να πάνε στον επίτροπο. Από εδώ που κοίταγε όλη αυτή η διαδικασία που υπάρχει, με ένα χρόνο και δεν θα περιμένουμε για να βγουν αυτά τα λεφτά. Οπότε, γι' αυτό φαίνεται ότι η Παναχαϊκή πλέον δεν ασχολείται καθόλου με αυτό το κομμάτι των χρημάτων την περιφέρεια και βγαίνει η ίδια μπροστά να δώσει λύση για τη σκεπαστή. Ούτως ή άλλως, το ποσό το γνωρίζουν αυτή τη στιγμή που απαιτείται. Έτσι, θα συμφωνήσω τώρα και με την Ερασιτεχνική, φαντάζομαι, γιατί έχει λόγο και η Ερασιτεχνική, έτσι, στη δεδομένη στιγμή, ότι κανονικά μην κρυβόμαστε, είναι υποχρέωση της Ερασιτεχνικής, αυτή είναι η πραγματικότητα. Η Ερασιτεχνική δεν έχει χρήματα να τα βάλει, επίσης είναι αυτό γνωστό. Άρα η ποδοσφαιρική δείξη, βλέποντας ότι η περιφέρεια μιλάει για ένα ποσό που θα βγει μετά από ένα χρόνο, η Ερασιτεχνική γνωρίζοντας ότι δεν μπορεί να βάλει ίδια τα υπόλοιπα χρήματα για να προχωρήσουν, βγαίνει η ίδια μπροστά. Θα μιλήσουμε με τους ανθρώπους Ερασιτεχνικής για αυτά τα χρήματα, θα βρουν βεβαίως τη λύση και θα προχωρήσουν να κάνουν όλες τις εργασίες, αφού χθες αποφασίστηκε ότι για να υπάρξει άνοιγμα σκεπαστής θα πρέπει να γίνουν όλες αυτές οι απαραίτητες εργασίες που έχουν υποδειχθεί από τους μηχανικούς.

Ο Γιάννης λέει: Αλέξη, καλησπέρα. Λες, ποια ομάδα είπες ότι πάει ο Βερβίτας? Στον Ατρόμητο. Ατρόμητο πατρών. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Κωνσταντακόπουλου, ο Βερβίτας, ο οποίος δεν είχε βρει ομάδα μέχρι τώρα, πάει στον Ατρόμητο πατρών. Θα δώσουμε σε λίγο το ρεπορτάζ μετά τις διαφημίσεις στον Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο που έχει το ρεπορτάζ. Δύο μεταγραφές κάνει ο Ατρόμητο σήμερα. Ενισχύεται και δείχνει με αυτή την ενίσχυση του Ατρόμητος ότι ανεβάζει τον πήγη πιο ψηλά και πάει για ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι την Κυριακή με την Πρέβεζα που αναμένεται να συγκεντρώσει πάρα πολύ κόσμο.

Ο Τζον λέει εδώ για λίγα, κάτι λίγα χιλιάρικα, λέει χάθηκαν 57 άνθρωποι λέει, στα Τέμπλε. Ο Περιφερειάρχης μήπως νομίζουμε λέει ότι είναι άλλου κόμματος. Τώρα εντάξει, Τζον, το θέμα των τυπών το γνωρίζουμε όλοι, είναι άλλο θέμα, έχει πάει τον δρόμο της δικαιοσύνης, η δικαιοσύνη θα αποφασίσει. Έτσι. Από εκεί πέρα είναι ένα θέμα μεγάλο που όλοι στενοχωρήθηκαν, όλη την Ελλάδα απασχόλησε. Έχει πάρει όμως τον δρόμο της δικαιοσύνης, είναι ένα θέμα κομμάτι το οποίο δεν μπορεί να στέκομαι αυτήν την ώρα. Αυτή τη στιγμή σου είπα, Τζον, είναι ξεκάθαρα πράγματα. Η Περιφέρεια εχθές κάλεσε αυτή την σύσκεψη και είδατε την σύσκεψη αυτή και την πίεση που είχε ασκήσει η Παναγιακή. Για τώρα που, να πούμε ότι είναι δεδομένα ότι ο Τάσος Παπαδόπουλος και ο Βασίλης Αποστολίδης είχαν επισκεφθεί προσωπικά τον Νεκτάριο Φαρμάκη εδώ και λίγες μέρες. Είχαν πιέσει πάρα πολύ να δοθεί λύση άμεσα για το σκεπαστή, etc. Αυτό που λέει η Περιφέρεια είναι ότι πρέπει η μηχανική ότι πρέπει να κάνετε κάποιες εργασίες στο στέγαστρο γιατί δεν έχει ποτέ συντήρηση. Θα γίνουν αυτές. Είναι οριστικό πλέον, η Παναγιακή βάζει μπροστά να τις κάνει. Οριστικό ότι θα κάνει επικαλύψεις όπου έχουν ανοίξει τα μπετά στο γήπεδο. Ό,τι έχει υποδειχτεί, δηλαδή και δεν ξέρω τι άλλο έχει υποδειχτεί από τους μηχανικούς περιφέρειες, όλα αυτά θα γίνουν. Από τη στιγμή λοιπόν που θα καλυφθούν όλες οι ανάγκες αυτές, η Παναγιακή θα τελειώσει, θα εντοπίσει την περιφέρεια ότι είμαστε έτοιμοι, θα πάει να κάνει έλεγχο και θα δώσει άδεια διόδοση για όλο το γήπεδο πλέον.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει, ο Αποστολίδης λέει βάζει 50 χιλιάρια και ανοίγει σκεπαστή. Εντάξει, το ποσό που θα πήγε για τη σκεπαστή είναι παραπάνω, ο Χρήστος, από καταρχήν. Είναι, κάνει λίγο συν, προχώρα. Πενταψήφιο είναι, έτσι, δεν είναι εξαψήφιο, για αυτές τις πρώτες εργασίες, πάνω από 50 που μου λες, από ό,τι φαίνεται θα το πάρει πάνω της η διοίκηση ποδοσφαιρικής ομάδας. Μέσα σε συνεννόηση με την Ερασιτεχνική θα το πάρει πάνω της, τα χρήματα είναι λίγο παραπάνω αυτά που λες. Όχι λίγο, αρκετά παραπάνω. Έτσι, για να γίνουν όλες αυτές οι εργασίες. Ούτως ή άλλως γι' αυτό όμως γίνεται η αυτοψία σήμερα, για να βγει το τελικό ποσό, τι ακριβώς χρειάζεται, αλλά φαίνεται ότι είναι μεγαλύτερο μας από το 50. Στο λέω γιατί ξέρω το νούμερο που υπόθηκε χθες στην περιφέρεια. Από τη στιγμή που βάζει 37 περιφέρεια και πρέπει να βάλουν περίπου άλλα τόσα της Παναγιακής, καταλαβαίνεις ότι μιλάμε για ένα νούμερο, εντάξει τώρα μην κρυβούμε, στα 70 κάπου εκεί. Υπολογίζεται ότι όλο αυτό το νούμερο φτάνει στα 70 χιλιάρικα για να ανοίξει η σκεπαστή. Θα δούμε, φαίνεται ότι είναι πλέον θετικές οι εξελίξεις, μετά από χρόνια έχουμε θέματα για την σκεπαστή και νομίζω ότι η σημερινή κάθοδος του Βασιλεία Αποστολίδη να ασχοληθεί με το θέμα της σκεπαστής δείχνει πλέον και την πρόθεση να ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: καλησπέρα, Αλέξη. Λέει: τι γίνεται τώρα, λέει, που αναλαμβάνει όλα τα έξοδα η νέα δείξη για τη συσκευαστή. Πάμε για πιο γρήγορο το άνοιγμα. Εντάξει, Δημήτρη, επίσημα, Παναγιώτη μου, επίσημα δεν έχει ανακοινωθεί, αλλά σίγουρα, κοίταξε, από τη στιγμή που θα βάζει λεφτά πλέον η διοίκηση και παίρνει το παίρνει πάνω τους, ναι. Θεωρώ ότι τώρα θα τρέξουν εξελίξεις. Ούτε περιμένεις κάποια έγκριση για επιχορήγηση. Ψάχνει συνεργεία, λες πόσα είναι τα χρήματα αυτά, πόσο διάστημα θέλετε. Θεωρώ ότι με τους ρυθμούς που πάμε αυτή τη στιγμή, ότι στο ξεκίνημα του 27 θα είναι ανοιχτό το γήπεδο. Η σκεπαστή. Έτσι. Θα χρειαστεί ένα διάστημα κάποιων εργασιών, εντάξει, ξεκάθαρο είναι, αλλά άμα έχεις τα λεφτά, η λύση δίνεται αμέσως, να ξέρεις. Φαντάζομαι πρέπει να έχετε βάλει αρκετά συνεργεία τώρα, να δουλέψουν όσο πιο γρήγορα γίνεται. Και πάει για το όσο πιο γρήγορο άνοιγμα, ανάλογα από ό,τι ξεκινήσει, για τη σκεπαστή εξέδρα. Έτσι. Ναι, θα είναι σίγουρα το πολύ, πολύ πιο γρήγορο το. Φαίνεται ότι η διοίκηση Παναγιακής αποφάσισε ότι μετά τη χθεσινή εξέλιξη, τα έπρεπε να περάσουν 4-6 μήνες, δεν την ικανοποιεί. Θέλει να τρέξει πολύ πιο γρήγορα το κομμάτι για να ανοίξει η επαστή εξέδρα, γιατί κακά τα ψέματα δεν έχει χειμώνας, έτσι. Και από ό,τι ακούω, θα είναι και βαρύς ο χειμώνας φέτος και θέλει να έχει τον κόσμο τουλάχιστον να προστατεύεται τις μέρες που θα είναι βροχερές.

Ο Νίκος δεν περιφέρει, δεν ενδιαφέρεται για το κύβο της Παναχαϊκής. Εντάξει, τώρα αν βρίσκεται λύση για τη σκεπαστή, φαντάζομαι θα τρέξει το θέμα της ανάβλασης. Τρέχει, μάλλον πάμε για θετικές εξελίξεις και την επόμενη εβδομάδα εκεί. Αναζητούνται και στο θέμα της ανάβλασης λύσεις για το θέμα με τις χώρους στάθμες που έχει υπάρξει αυτή τη στιγμή. Θα δούμε. Και εκεί δεν αποκλείω να έχουμε... ψάχνονται πάρα πολύ της, ο μηχανικός της Παναχαϊκής πλέον. Ακόμη και το θέμα του υπολογισμού τώρα των θέσεων θα ξαναψαχτεί. Αν είναι όντως αυτές οι θέσεις που έπρεπε να είναι θέσεις στάθμευσης, επαναλαμβάνονται εκεί το πρόβλημα, επειδή με ρωτάει και αρκετός κόσμος έξω. Για να το διευκρινίσω, οι θέσεις στάθμευσης δεν έχουν να κάνουν όλο το γήπεδο. Οι θέσεις στάθμευσης έχουν να κάνουν με ό,τι γίνει για την ανάπλαση. Δεν μιλάμε δηλαδή για πάρκινγκ, για χωρητικότητα γηπέδου 9, 10, 000, 12 και όλα αυτά, έτσι. Μιλάμε ότι για θέσεις στάθμης που αντιστοιχούν ανάλογα τα τετραγωνικά, δεν τα ξέρω και τα μηχανικά καλά, στον κάθε φύλαθλο που θα υπάρχει, για την κερκίδα την καινούρια των 1.300 θεατών που θα έχει και τους θεατές που περιλαμβάνει το νέο κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής, που είναι περίπου 500. Για αυτούς τους χώρους μιλάμε αυτή τη στιγμή, για χώρους στάθμευσης. Δεν μιλάμε για το υπόλοιπο γήπεδο. Το υπόλοιπο γήπεδο λειτουργεί. Σκεπαστή θα ανοίξει τώρα. Σε κάποιους μήνες θα έχει ανοίξει. Ένα, δύο, τρεις θα έχει ανοίξει. Έτσι. Έτσι όλα δείχνουν. Μέσα 27 θα είναι ανοιχτή. Οι χώροι στάθμευσης είναι ξεκάθαρα για αυτά τα νέα κτίρια που θα γίνουν. Είναι υποχρεωτικό. Δεν πάμε να βρούμε χώρους, μου λέει άλλος που θα βρει χώρους Παναχαϊκή. Δεν ψάχνει χώρους ούτε για τη ΔΥΟ ούτε για τη σκεπαστή. Τι αναλογή σε κάθε φύλαθλο ανάλογα με τα τετραγωνικά μέτρα σε αυτά τα κτίρια που θα γίνουν. Και εννοώ κτίριο και τη σκεπαστή εξέδρα. Κτίριο είναι το κεντρικό κτίριο αυτό. Το δεύτερο κτίριο. Το κεντρικό κτίριο είναι το κλειστό γυμναστήριο της Παναχαϊκής. Έτσι. Για αυτά τα δύο. Ό,τι αναλογούν για αυτά τα δύο, τους θεατές αυτών των δύο. Άμα ήταν να ψάξουμε τώρα χώρο στάθμευσης για όλο το γήπεδο, έπρεπε να φτάσουν μέχρι το Ρίο να ψάχνουν. Δεν υπάρχουν τώρα αυτά τα πράγματα. Μόνο για αυτούς τους χώρους. Δεν μιλάμε ότι μιλάμε τώρα ψάχνουμε χιλιάδες θέσεις. Ένα συγκεκριμένο νούμερο θέσεων ψάχνουν. Ο οποίος όμως αριθμός θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι σε χώρους που ανήκουν στην Παναχαϊκή. Εδώ έχουν δηλωθεί χώροι που είναι δεσμευμένοι. Αν δείτε τώρα οι Ιδράνιες που έχουν τελειώσει χώρο στάθμευσης, δεν ανήκουν στην Παναχαϊκή οι χώροι. Το ένας χώρος έχει ιδιοκτήτη και ο άλλος είναι δεσμευμένος. Η Πρωτοδομία το αντιλήφθηκε αυτό, ότι οι χώροι που είχαν δηλωθεί στο αρχικό σχέδιο δεν ανήκουν στην Παναχαϊκή. Και η Πρωτοδομία λέει σήμερα βρέστε χώρους εκεί που είναι οι δικές σας ιδιόκτητες εγκαταστάσεις. Έτσι για να το διευκρινίσω λίγο, ούτε να νομίζει κανένας ότι ψάχνουμε χιλιάδες θέσεις πάρκινγκ, και να διευκρινίσω ότι ψάχνουμε ανάλογα τα τετραγωνικά τι αντιστοιχεί, πόσες θέσεις αντιστοιχούν.

Λοιπόν, ο Χρήστος λέει πιο πατρινό παίχτη, λέει παίρνει Παναχαϊκή. Δεν ξέρω, Χρήστο. Γιατί δεν το γράφει, λοιπόν. Άμα το, δεν ξέρω. Κοίταξε την Παναχαϊκή, εγώ μένω σε αυτό ότι για την ώρα, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι μπροστά της ότι αύριο, μεθαύριο, μετά τον αγώνα θα κάνει μεταγραφή. Αλλά εγώ πάντα το έχω ανοιχτό ότι θα ανακοινώσει μεταγραφή κάποια στιγμή. Στην πορεία. Έτσι, όλες οι ομάδες παίρνουν παίχτες. Φαντάζομαι ότι και η Παναχαϊκή θα πάρει στην πορεία κάποιον παίχτη. Δεν το έχω πει ότι το θεωρώ πάντα ανοιχτό. Και μέχρι τις 26 Γενάρη είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Τώρα δεν ξέρω. Εγώ καταλαβαίνω τώρα τι εννοείς. Για να μην σου κρύβομαι. Δεν θέλω να πω κάτι. Έτσι. Γιατί να απαντήσω και στον Νίκο εδώ, γιατί περίπου το ίδιο εννοείται. Λέει προς τη δίκηση Παναχαϊκής, λέει κάνω πρώτα, να κάνει πρώτα στον Ηλία Πετράτο, λέει θα έρθει πίσω την επόμενη στιγμή. Μάλιστα, εγώ απλώς θα διαβάζω. Όταν χρειαστεί θα πω. Χωρίς να, έτσι, δεν υπάρχει κάτι, το διευκρινίζω. Δεν θέλω να πω κάτι περισσότερο την ώρα. Γιατί καταλαβαίνω ότι αυτό εννοείται όλοι στα μηνύματά σας. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι. Το έχω διευκρινίσει. Σήμερα μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Έτσι. Αλλά ότι θα αποκτηθεί παίκτης, την πορεία είμαι σίγουρος. Μπορεί όμως να αποκτηθεί σε θέση που η ομάδα έχει ανάγκη. Δεν θα γίνει μεταγραφή σε θέση που υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες. Θα αποκτηθεί παίκτης εκεί που πραγματικά πρέπει να αποκτηθεί. Αυτό να έχετε όλοι στο μυαλό σας. Ότι εκεί... ο Χρήστος λέει εγώ δεν εννοώ αυτόν όμως. Ναι Χρήστο μου, εντάξει, δεν ξέρω ποιον εννοείς. Εγώ όμως διευκρινίζω με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ότι παίχτης για να αποκτηθεί, απλά να πούμε ότι ήρθε ένας παίχτης, για να γίνει ο πέμπτος παίχτης σε μια θέση που υπάρχουν άλλοι τέσσερι που να παίξουν, δεν θα έρθει. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Θα έρθει παίχτης όταν αποφασίσει ο Σπύρος Αντωνόπουλος και η διοίκηση ότι η ομάδα έχει ανάγκη κάποιον παίχτη, αλλά σε πραγματικά σε θέση που έχει ανάγκη. Δεν θα πάει να φορτώσει μια θέση που μπορεί να υπάρχει πληθώρα παίχτων αυτή τη στιγμή. Και ο νόνο ήτο. Πάμε διαφημίσεις τώρα και ερχόμαστε.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
4: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
4: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
4: Α, υγρασία. Σου έχω λύσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
5: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
6: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους. Πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις. Κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα. Το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
7: Sport FM Πάτρας 96,3.
8: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

Λοιπόν, προχωράμε. Σπορφυπάτα στην δεύτερη στο Face, τα μηνύματά σας 2610-700-258. Λέει ο Γιώργος Τζον εδώ, για όταν πέσει λέει το πέταλο θα γίνει άλλη κερκίδα 1.400 ατόπων σκεπαστή, ξέρεις, όχι σκεπαστή. Νέα εξέδρα, κατά αυτό το πέταλο θα πέσει η βιάδια, είναι τέλειο μήνυ υπότιση, μέσα 27 θα πέσει, ό,τι και θα πέσει. Έτσι. Η κερκίδα είναι σε σχεδόν ευθεία γραμμή αυτή τη φορά, έτσι, να το πω, δεν είναι όπως είναι σήμερα το πέταλο. Η νέα κερκίδα, λόγω και των υπολείπων κτηρίων που θα γίνουν στο κομμάτι της ανάπλασης, είναι σχεδόν ευθεία κερκίδα. Είναι χωρητικότητας 1.300 θεατών, ανοιχτή, έτσι, όπως είναι το πέταλο. Δεν έχει όμως καμία σχέση, δεν έχει καμία σχέση με το πέταλο που είναι σήμερα. Δεν θα είναι πέταλο, θα είναι ευθεία η νέα κερκίδα, βάσει βίους της μελέτης που έχει βγει, έτσι, αυτό το κομμάτι έχει βγει. 1.300 άτομα θα χωράει, και είναι και αρκετά μεγάλη και απόσταση από ό,τι έχω πληροφορηθεί, που θα, ο κάθε πιλότος θα κάθεται πολύ άνετα ανάμεσα από, από τη μία θέση μέχρι την από κάτω κάθισμα, οπότε δεν είναι σκεπαστή, ο Γιώργος μου δεν είναι σκεπαστή. Λοιπόν, ο Πετράτο λέω τώρα, πάνω εδώ λέει και πάνω σε εδώ, φέρτε τον Πετράτο πίσω λέει, που είναι και καπατρινός και νιώθει ότι είναι παναχαϊκή. Πάνω εντάξει, θα το δούμε, δεν ξέρω τι θα γίνει. Κοίταξε, φαντάζομαι ότι τώρα και ο Ηλίας στη Μαρκό δεν νιώθει καλά, μια είμαστε ειλικρινείς, έτσι, δεν παίζει. Κατά αυτό δεν παίζει και 20 σε αυτό το τελευταίο παιχνίδι, δεν είσαι αποστολή. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω, δεν μπορώ να πω κάτι στην πορεία, τι θα γίνει, τι σκέφτεται ο Πετράτος, σκέφτεται η Παναχαϊκή. Αυτά είναι, είπα. Η Παναχαϊκή λέει θα πάρει παίκτη εκεί που πραγματικά έχει ανάγκη. Ότι ο Ηλίας Πετράτος σίγουρα αυτή τη στιγμή φαντάζομαι στο μυαλό του δεν είναι αυτό που περίμενε στη Μαρκό. Έτσι. Γιατί και εκεί ο συναγωνισμός είναι πάρα πολύ έντονος, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και από τη στιγμή που μένει και εκτός αποστολής, έτσι. Γιατί μέχρι δύο παιχνίδια τώρα είναι εκτός αποστολής. Είναι δύσκολο συναγωνισμό τώρα στις μεγάλες ομάδες, σε ομάδες που πάνε για πρωτάθλημα ενός Super League 2, βλέπω ότι υπάρχουν διαφορές, ειδικά φέτος που είναι και ένας όμιλος και φαντάζομαι ότι και άλλες ομάδες το Γενάρη θα κάνουν μεταγραφές. Έτσι, Super League 2 δεν υπάρχει μεταγραφική περίοδο τώρα. Υπάρχει το Γενάρη μεταγραφική περίοδο.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: ευχαριστούμε πολύ για αυτά που έχετε κάνει, λέει, στο σύντομο το χρονικό διάστημα που έχετε στα χέρια σας την ομάδα. Καθημερινά την αναβαθμίζετε σε όλα τα επίπεδα. Δείχνει το έργο που θέλουν και το πλάνο που έχουν στο μυαλό τους για την ομάδα, λέει ο Παναγιώτης, απευθυνόμενος στη διοίκηση. Ο Νίκος λέει: εδώ το καλύτερο που έχουν να κάνουν για τα ΧΑΗ είναι να φύγουν. Νίκο μου το είπε, αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Πάμε τώρα στα πιο πολύ στα δικά μας κομμάτια, αυτά τα μας ενδιαφέρουν.

0: Λοιπόν, πρωτού προχωρήσουμε, πάμε Δημήτρη Κωνσταντακόπουλο, γιατί οι εξελίξεις τρέχουν. Το ρεπορτάζ τρέχει, δίνουμε τα πάντα ό,τι υπάρχει αυτή την ώρα. Έχουμε εξελίξει τον Ατρόμητο, όλα τελευταία νέα. Ο Ατρόμητος κάνει μεταγραφές, αποφασίζει 5 ευρώ εισιτήριο για το μάτς με την Κυριακή με την Πρέβεζα. Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές του Πόρεφεμ Πάτρα 96,3. Δύο μεταγραφές για την ομάδα του Ατρόμητο.

0: του Πατρών με τον Ανδρέου που αποκτήθηκε από την ΚΑΠΑ19 της Κηφισιάς που έρχεται ως φοιτητής στην πόλη της Πάτρας και ο περσινός γνώριμος στους φίλους Παναχαϊκής που είχε περάσει και από τον Κεραυνό Αγίου Βασιλείου, ο στρατεύσιμος Βερβίτας. Είναι ουσιαστικά οι τελευταίες μεταγραφές του Ατρόμητου του Πατρών, ενώ ο Παντελής Βιλανάκης, ο οποίος είχε μια άτυχη στιγμή στο περσινό παιχνίδι με την ομάδα του Διαγόρα Βραχνεϊκών, πήγε με μορφή δανεισμού μέχρι τον Ιανουάριο στην ομάδα της ΑΕ Γύρας Ακράτας.
1: Δημήτρη, ο Βερβίτας έχει παρουσιαστεί φαντάρος, έτσι περίπου εδώ στην Πάτρα, πού βρίσκεται ο...
0: Εδώ στην Πάτρα βρίσκεται. Ο Ατρόμητος ήθελε ένα δεξί μπακ και έτσι αποκτήθηκε ο νεαρός δεξιός φιλοφύλακας από την ομάδα της Παναχαϊκής. Δεν είχε ομάδα τους τελευταίους μήνες. Είχε ενδιαφερθεί ο Ατρόμητος και το καλοκαίρι, όμως δεν υπήρχε συμφωνία. Υπάρχει τώρα συμφωνία τον Οκτώβριο μήνα, έτσι αλλιώς οι μεταγραφές, Αλέξη, είναι μέχρι τις 30 Ιανουαρίου.
1: Είναι μέχρι τις 26 Γενάρη, ναι.
0: 26 Γενάρη, σωστά. Mm. Επίσης, σαν Ατρόμητο ετοιμάζονται για το παιχνίδι της Κυριακής. Το Σάββατο, στο γήπεδο των προσφυγικών, το πρωί θα είναι η τελευταία προπόνηση. Στο παιχνίδι με την Τρέβεζα, που όπως είπες και εσύ, έχει οριστεί με 5 ευρώ εισιτήριο, ενώ θα υπάρχει DJ. Και στο ημίχρονο θα υπάρχουν χορεύτριες και πολλά ακόμα happenings που θα δουν οι φίλοι που θα έρθουν στο κυριακάτικο παιχνίδι, ενώ θα υπάρχει και ηθική βράβευση του θρύλου του Παναθηναϊκού και νυν προπονητή της Πρέβεζας Κρυσόφ Βαζέχα, ενώ επιστρέφει, για όσους δεν το γνωρίζουν, στην Πάτρα ο γνώριμος στο αχαϊκό κοινό Θόδωρος Καρμακόλιας που αγωνίζεται φέτος στην ομάδα της Πρέβεζας.
1: Μάλιστα, άρα έχουμε σημαντικές εξελίξεις στον Ατρόμητο σήμερα, με πλούσιο το ρεπορτάζ.
0: Ενώ πουλούνται εισιτήρια και στα γραφεία του Ήρωνα στην Ερμού 28 και στα μικρογεύματα στην Ανθίας του κύριου Γιώργου Γεροντίνη, που είναι στην διοίκηση πρώτος αντιπρόεδρος στον Ατρόμητο.
1: Μάλιστα, άρα ο Ατρόμητος ενισχύεται.
0: Και θέλουν πάνε για το 4-4 και με ψυχολογία στα ύψη να παίξουν το ιστορικό παιχνίδι την άλλη εβδομάδα στις 3 ώρα στο Παμελοποννησιακό στάδιο κόντρα στην ομάδα της Παναχαϊκής, που από ό,τι μαθαίνω υπάρχει άριση συνεργασία, δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Ο Ατρόμητος σέβεται τη μεγαλύτερη ομάδα της Πελοποννήσου.
1: Ναι, έχουν άριση σχέση, ναι, δεν υπάρχει, ναι, εντάξει. Μας είχαν και κάνει και από κοινού έτοιμο να αλλάξει έντρα, εντάξει.
0: Ναι. Έχω μάθει, πρότεινε στην Παναχαϊκή να παίξουν στα προσφυγικά για να υποδεχθεί στον επόμενο γύρο στο γήπεδο της Αγίας. Η Παναχαϊκή, καθόλου εχόντων πραγμάτων, μπορεί να είναι και περαστική από την κατηγορία.
1: Μάλιστα, οπότε, ναι, ναι.
0: Θα θέλανε να γίνει το παιχνίδι στο γήπεδο της Αγίας. Δυστυχώς δεν θα γίνει. Θα γίνει στο Παμελοποννησιακό στάδιο.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι το πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτά που θα παίξει ο Ατρόμητος, που παίξει μέχρι στιγμής, που έχει βάλει 13 γκολ, 13-0 παθητικό. Δεν έχει φάει γκολ στις τρεις πρώτες αγωνιστικές η ομάδα του Βασίλη Μπαλατή, που μελετάει το παιχνίδι με την Πρέβεζα.
1: Μάλιστα. Πάντως ενισχύεται και πήρε άλλους δύο παίκτες. Είναι οι τελευταίες μεταγραφές για τον Ατρόμητο, έτσι.
0: Οι τελευταίες μεταγραφές. Ενώ δεν ξέρουμε αν θα παίξει και ο Γιάννης ο Σκούρτας, που ταλαιπωρείται από την προηγούμενη εβδομάδα με έναν τραυματισμό. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο ακριβώς. Δεν ξέρω τι έχει πάθει. Ο πρώην παίκτης της Θύελλας και του Διαγόρα Βραχνιαίκων. ο οποίος έχει πετύχει 3 γκολ φέτος, συνολικά 6 μαζί με το κύπελο κοντρά στην ομάδα του Λεβάντε.
1: Μάλιστα.
0: Εξάλλου ο Ατρόμητος παίζουν όλοι οι παίκτες με εξαίρεση, αν δεν κάνω λάθος, τον Ανδρέου και τον Γιωτόπουλο. Όλοι οι άλλοι είναι παιδιά από την Πάτρα.
1: Ωραία. Και άρα 5 γενική είσοδο, 5 ευρώ την Κυριακή λοιπόν στα προσφυγικά, έτσι.
0: 5 ευρώ γενική είσοδος και αυτή γίνεται, Αλέξα, από ό,τι μαθαίνω πληροφορίες του Ατρομήτου, για να έρθει περισσότερος κόσμος στο γήπεδο, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια της ομάδας του Βασίλη Μπαλατή, που κατ' εμέ, αν το έχεις πει και εσύ, αν ο Ατρόμητος κερδίσει την Κυριακή, κατά 99,9% κλειδώνει την παραμονή του στην κατηγορία.
1: Ναι, θα έχει κάνει τεράστιο βήμα και θα κοιτάει και πιο ψηλά βέβαια για τη συνέχεια. Εντάξει, είναι ένα γιατί δύσκολο παιχνίδι και η Πρέβεζα είναι καλή ομάδα. Έτσι, αλλά
0: είναι πρώτη μαζί με τον Ατρόμητο, ναι, και τον Πανεγιάλιο.
1: Ναι, ναι. Είναι οι μόνες ομάδες που δεν έχουν βαθμολογική απώλεια. Την Κυριακή ένας από τους δύο θα έχει απώλεια.
0: Δεν έχει φάει γκολ ακόμα.
1: Ναι,
0: δεν έχει φάει γκολ ακόμα ο Ατρόμητος.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα μεγάλο παιχνίδι.
0: Σημαντικό κι αυτό.
1: Κυριακή 4. Ναι, βέβαια, βέβαια. 4 ώρα λοιπόν προσφυγή.
0: Είναι τελευταίο παιχνίδι που είναι 4 η ώρα, Αλέξη.
1: Ναι, ναι.
0: Την επόμενη αγωνιστική με την Παναχαϊκή θα παίξω στις 3 η ώρα, γιατί γίνεται αλλαγή ώρας στο Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δημήτρη μου, να σε ευχαριστήσω. Έχουμε
0: δεν
1: κάποια...
0: έχω κάτι άλλο από Ατρόμητο Πατρών.
1: Υπάρχει κάποια άλλη είδηση από τοπικό, τίποτα που υπάρχει?
0: Από τοπικό θα υπάρξει, λογικά. Λογικά θα υπάρξει μια ηχηρή μεταγραφή. Δεν μπορώ να την πω στον αέρα. Θα υπάρξει μια ηχηρή μεταγραφή από ομάδα που ανήκει στον Δήμο Πατρέων.
1: Ναι.
0: Από ό,τι μας είπαν να μην πούμε τίποτα.
1: Ομάδα αλφα κατηγορίας.
0: Ομάδα αλφα κατηγορίας, ναι.
1: Μάλιστα. Ωραία. Περιμένουμε.
0: Θέλει να ενισχυθεί με στόχο την τριάδα.
1: Μάλιστα. Άρα περιμένουμε.
0: Όποιος με ακούει και με ξέρει, επειδή ξέρουν περισσότεροι ποια ομάδα παρακολουθώ.
1: Τώρα το κατάλαβα και εγώ ποια ομάδα θα πάρει παίχτη. Εδώ κατάλαβα και εγώ ποιο. Δεν ξέρω ποιο, αλλά κατάλαβα ποια ομάδα
0: δεν
1: πάρει. Ωραία.
0: Δεν μπορώ να το πω όμως. Δεν μπορώ να το πω. Δεν ξέρω αν ο καθένας δεν μπορεί να ξέρει ποια ομάδα ακούει ο Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος.
1: Ωραία.
0: Όποιος με ξέρει θα έχει καταλάβει.
1: Ναι, ναι. Ωραία. Άρα περιμένουμε μεταγραφή βόμβα και στην αλφα κατηγορία σε ομάδα λοιπόν. Ωραία. Έγινε, Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει ο Ατρόμητος θα είναι στις 6. Και εγώ θεωρώ, Νίκο, ήταν και έτσι και την Πρέβεζα, ότι βάζει πλώρη για την Εξάδα. Έτσι, έχει καλή ομάδα και τώρα και κάνει άλλη δύο μεταγραφές. Βρείτε, θα βοηθήσει. Σίγουρα έχει την εμπειρία πέρσι, έπαιξε και αρκετά παιχνίδια βασικό στην Παναχαϊκή. Έχει την εμπειρία να βοηθήσει από το δεξί άκρο την ομάδα του Βασίλη Μπαλατή. Προχωράμε. Ο Παναγιώτης λέει εδώ η κερκίδα που θα αντικαταστήσει το πέταλο θα είναι στην ίδια απόσταση όπως είναι τώρα το πέταλο με τον αγωνιστικό χώρο ή θα έρθει πιο κοντά στον αγωνιστικό χώρο. Η λογική λέει ότι ο Παναγιώτης θα έρθει πιο κοντά. Γιατί εδώ τώρα θα κατασκευαστούν κτίρια και από ό,τι έχω ακούσει ότι τα παιδιά θα πάει αρκετά πίσω. Δηλαδή και ο χώρος που είναι καλύτερος που πίσω είναι γιατί θα γεμίσει. Έτσι, μέχρι, είναι και αρκετός ο χώρος μέχρι που θα φτάσω στα κτίρια. Θα το ρωτήσω ακριβώς το σχέδιο, μην σου λέω και εγώ κάτι. Φαντάζομαι όμως λίγο πιο κοντά. Τώρα ξέρεις το μυαλό ούτως ή άλλως. Αν δεν είναι πέταλο, είναι ευθεία, το γραμμάτων κάποια μέτρα πιο κοντά θα έρθει. Έτσι, για το πέταλο απλώνεται προς τα πίσω. Τώρα το μιλάμε θα είναι ευθεία η κερκίδα. Εντάξει, αν θα αλλάξει εντελώς όταν ολοκληρωθεί αυτή η ανάπλαση, θα αλλάξει εντελώς εκείνος ο χώρος. Θα είναι κάτι εντυπωσιακό, έτσι, με τρία κλειστά γυμναστήρια, με μια νέα κερκίδα, με σπίτι πυγμαχίας, με μουσείο, με καφετέριες, με αίθουσες αναψυχής. Θα είναι ένας εντελώς διαφορετικός χώρος αυτό που βλέπουμε σήμερα με αυτό το πέταλο που είναι υποκατατάβηση εδώ και πολλά χρόνια.

Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Δημήτρης Κωνσταντακόπουλος, η βίβλος του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου. Ναι, ναι, είναι πολύ δυνατός, Γιώργο. Θυμάται τα πάντα. Έτσι. Και έχει και καλό ρεπορτάζ. Πάρα πολύ καλό ρεπορτάζ. Φέτος παρακολουθεί και τον Ατρόμητο και τις τοπικές ομάδες. Αλλά έχει πάρα πολύ καλό θυμητικό. Έχει πολύ μυαλό. Ξέρει πάρα πολλά και θυμάται πολλά γεγονότα και όχι μόνο στο τοπικό. Και από Βαναχική θυμάται πάρα πολλά πράγματα και γεγονότα.

Λοιπόν, τώρα για άλλους φίλους του Ατρομήτου με ενημερώνει Flash Dance, λέει, έρχονται και Flash Dance την Κυριακή. Ναι, τα κορίτσια τα οποία εγώ τα είδα στην εκδήλωση που κάνανε με την κοινή εκδήλωση, ήταν και εκεί τα κορίτσια της Flash Dance. Θα είναι την Κυριακή στο γήπεδο των προσφυγικών και θα ανεβάσουν τη θερμοκρασία στο ημίχρονο του αγώνα. Είπαμε ότι τους έχει πολλές εκπλήξεις την Κυριακή και γι' αυτό έβαλε και 5 ευρώ γενική είσοδο το παιχνίδι για να μαζέψει πάρα πολύ κόσμο στα προσφυγικά την Κυριακή. Άλλωστε δεν έχει κι άλλο μάτσα εδώ. Ο καιρός θα είναι καλός, οπότε όλα δείχνουν ότι όλοι θα βλέπουν να πάνε προσφυγικά για αυτή τη σπουδαία αναμέτρηση.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: ο κύριος Αποστολίδης ξέρει τι πρέπει να κάνει. Εντάξει, Νίκο, ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και το κάνει νομίζω. Από τη στιγμή που είναι και εδώ, σήμερα ήρθε και το παίρνει πάνω του. Έτσι. Μαζί με τους υπόλοιπους, βέβαια, έτσι, με σε συνεννόηση με όλους τους υπόλοιπους, έχουν πάρει αυτή την απόφαση. Νίκο, εντάξει, είπαμε ότι όταν έχεις το χρήμα, εξελίξουμε να τρέξουν πολύ πιο γρήγορα. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να το τρέξουν τώρα οι δείξεις Παναχαϊκής, θα το κάνει. Και η σημερινή παρουσία στην Πάτρα και μηχανικών με αυτοψία πλέον σκεπαστή, αυτό δείχνει ότι είναι αποφασισμένοι να το τρέξουν όσο πιο γρήγορα γίνεται, να ολοκληρωθεί η συντήρηση για να προχωρήσουν να ανοίξει σκεπαστή.

Λοιπόν, ο Νίκος λέει: Αλέξη, Βίκος Κόλλα έκανε χορηγία στον Παναγιάλιο. Ναι, Νίκο, έκανε χορηγία στον Παναγιάλιο. Βίκος Κόλλα είναι ένας από τους χορηγούς της γιώτικης ομάδος τη νέα περίοδο και θα ανακοινωθούν και άλλες χορηγίες σημαντικές τις επόμενες ημέρες. Ο Σάββας λέει: Κανένας παίκτης αντιγιάκος, λέει, θα πάρει ο Παναγιάλιος. Δεν έχει ακουστεί ακόμη τίποτα, Σάββα. Ο Βότσης Καζακόπλος λέει ότι για την ώρα προχωράμε όσο έχουμε. Θεωρώ όμως ότι ο Παναγιάλιος εκ των πραγμάτων θα πάει σε παίκτη αντιγιάκο. Διότι ο Γιάκος αυτή τη στιγμή είναι ένας παίκτης ο οποίος, εντάξει, μπορεί να είναι στα 35-36, αλλά ένας παίκτης ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα. Ήταν βασικός όλα τα παιχνίδια. Έτσι. Είναι παίκτης που ξέρει πάρα πολύ καλό τόπι. Έτσι, και για μένα είναι τεράστια απώλειά του. Ο Παναγιώτης είναι ένα βασικό παίχτη αυτή τη στιγμή. Θεωρώ ότι εκ των πραγμάτων θα πάει. Θα πάρει παίχτη. Τώρα δεν μπορώ να ξέρω ποιος θα τον αντικατάσταση αυτή τη στιγμή. Ποιος θα παίξει αντιγιάκος, δεκάρι. Εντάξει, δεν ξέρω ποια θα είναι η επιλογή αυτή τη στιγμή. Ειλικρινά σου λέω, δεν μπορώ να φανταστώ. Φαντάζομαι ότι ίσως ο Σταυρόπουλος ή ο Λιάτος να πάει σε αυτή τη θέση. Δεν μπορώ να ξέρω. Εντάξει, ο Σταυρόπουλος είναι ένας παίχτης που θεωρώ ότι αργά ή γρήγορα θα πάει σε μεγάλη ομάδα. Ένα παιδί το οποίο, εντάξει, είναι ξερκαντάρια μπάλα. Οπότε δεν ξέρω αν θα επιλεγεί αυτός. Γιατί και προχτές, από όταν αυτός που έχετε πάει στη μεσαία, όταν βγει ο Γιάκος, αυτός πήγε πιο μπροστά. Άρα εκ των πραγμάτων δεν αποκλείω ο Σταυρόπουλος θα παίξει τώρα σε αυτή τη θέση. Όμως θεωρώ ότι από στιγμή που ο Γιάκος χάνει ένα βασικό παίκτη, φαντάζομαι ότι θα ψάξει τώρα μεταγραφή τις επόμενες ημέρες. Δεν ξέρω και πόσα δεκάρια μπορεί να κυκλοφορούν ελεύθερα αυτή τη στιγμή, αλλά βεβαίως με τις ανακατάξεις που γίνονται μπορεί να φύγουν από κάποια άλλη ομάδα. Φαντάζομαι όμως ότι είτε τώρα είτε μετά από κάποιο διάστημα σίγουρα θα αναζητήσει κάποιο παίκτη για αυτή τη θέση.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: ο Τζιγκερίδης έχει φύγει από τον Παναγιάλη. Λέει: διάβασα ότι τον έδιωξε με τον τραυματισμό του. Είναι fake news. Ναι, δεν είναι. Κανονικά υπάρχει ο Τζιγκερίδης, έτσι. Εντάξει, η Δήξη Παναγιαλίου ανέλαβε τα έξοδα του για την εκχείριση και όλα, έτσι. Δεν τίθεται κανένα θέμα. Εντάξει, το παιδί ήταν άτυχο. Στον Παναγιάλη παραμένει κανονικά. Δεν παίζει φέτος. Χάθηκε η χρονιά. Εντάξει, είναι πιάτυχη αυτή, έτσι. Όπως και να το κάνουμε. Ο Τζιγκερίδης στον Παναγιάλη, ο Βολάκης στην Παναγιακή. Πέρασαν χειρουργείο, είναι άτυχοι, έτσι, όπως και να το κάνουμε. Και για τους δύο παίχτες, το άσχημο είναι ότι και ο Ζιγκερίδης στο Παναγιάλιο και ο Βολάκης στο Παναγιακή χτύπησαν σε φιλικά. Δεν έπαθαν χειαστούς σε αγώνα πρωταθλήματος. Αυτό δηλαδή είναι ακόμη πιο για τους παίχτες, πιο άσχημο ψυχολογικά. Να ξέρεις ότι έχεις τελειώσει μια χρονιά από το ξεκίνημα. Δεν μπαίνεις σε κανένα παιχνίδι, να έχεις πάει στο χειρουργείο, να ξέρεις ότι είσαι 6-7 μήνες έξω. Έτσι, και να μην έχει χτυπήσει αγώνα πρωταθλήματος, να έχει χτυπήσει και οι δύο σε ανίποπτη φάση. Και οι δύο, δηλαδή, δεν είναι πίσω ότι έγινε κάποιο μεγάλο μαρκάρισμα, κάτι. Σε ανίποπτη φάση χτυπήσαν και οι δύο. Αλλά δυστυχώς φέτος έχω δει μέχρι τώρα στη γάμα την κατηγορία πολλοί παίχτες στο ξεκίνημα έχουν περάσει την πόρτα του χειρουργείου. Διαβάζω και για τους άλλους ομίλους, παίχτες που πάνε στο χειρουργείο. Εντάξει, το ποδόσφαιρο τάχει. Το καλό είναι τα παιδιά όλα αυτά να επιστρέψουν δυνατά, γρήγορα. Είναι νέα παιδιά. Όπως και να το κάνουμε, νέα παιδιά που διψά να παίξουν ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η άτυχη της φετινής περίοδου. Έτσι, εδώ είναι αυτοί οι δύο, Ζιγκερίδης και Βολάκης, που μπήκαν ήδη στο χειρουργείο τα παιδιά. Οι ομάδες τους στέκονται, αλλά για τους παίκτες, ξέρεις, όταν χάνεις μια χρονιά, γιατί θα χάνουν μια χρονιά εντελώς. Δεν έχουν παίξει καθόλου. Και ούτε θα παίξουν. Έτσι, είναι η άτυχη. Και να τους ευχηθούμε να γυρίσουν όσο πιο γρήγορα γίνεται τα παιδιά, γιατί είναι σε πολύ μικρή ηλικία ακόμη.

Ο Θανάσης είπε να έχετε πάει από Σάββατο στη Ζάκη. Ναι, εννοείται, το είπα. Το έχω πει εδώ και τη μέρα. Θα πάει από Σάββατο, εννοείται. Μετά την τελευταία προπόνηση θα κάνει το Σάββατο. Αμέσως μετά θα αναχωρήσει. Δεν ξέρω τι ώρα έχει καράβει το απόγευμα. Φαντάζομαι ότι για να έχει 6.30 το τελευταίο από τη Ζάκυνθο, γύρω στις 4.30, φαντάζομαι 4, νομίζω 4.15 το καράβι. Από την Κιλιά. Αν 4.15. Με το τελευταίο καράβι που κυλίνει για Ζάκυνθο ήταν 4.15, μόνο 4.15 θα αναχωρήσει για την Ζάκυνθο το Σάββατο το απόγευμα. Τα νησιά τώρα είναι δεδομένο ότι πας με διανυχτέρευση. Έτσι, δεν μπορεί να ρισκάρεις τώρα ομάδες που έχουν υψηλούς στόχους, δεν μπορεί να πηγαίνουν αυθημερών. Κάποιες ομάδες θα πάνε αυθημερών στο Ζάκυνθο. Θεωρώ ότι περισσότερες αυθημερών θα πάνε. Οι ομάδες όμως που έχουν στόχο θα πάνε από Σάββατο. Το αυθημερών σημαίνει φεύγει το καράβι 9 η ώρα το πρωί, άντε να φτάσεις στη Ζάκυνθο 10 και 4, 9 και 4 φεύγει, 9 και 4 φτάνεις 10 και μισή απέναντι, τι να προλάβεις. Όταν παίζεις τρεις πατέρα δεν προλαβαίνεις καν. Γι' αυτό λέω, είναι τα λεωφορεία. Οπότε η Μαναχάκη φεύγει κανονικά, ναι, Σάββατο με τον 4 και 4 το απογευματινό, θα διανυκτερεύσει σε ξενοδοχείο εν ώψη του αγώνα της Κυριακής, όπου είναι το λογικό φαβόρι να κερδίσει, χωρίς θεατές το μάτς. Έτσι. Είπαμε από 20 προσκλήσεις, από 20 άτομα, 20 προσκλήσεις κάθε ομάδα. Στην τεχνικό δεν υπάρχει λίστα. Έτσι, υπάρχουν αυτές οι προσκλήσεις για να μπουν κάποιοι άνθρωποι της διοίκησης των δύο ομάδων στο γήπεδο. Είναι λίγο διαφορετικά το ΓΑΜΑ Εθνική από τη ΒΙΤΑ Εθνική κατηγορία. Στη Super League 2 δίνεις και ονόματα. Υπάρχει αυτή μια σχετική λίστα μεταξύ των ομάδων που συνοηγούνται πόσα άτομα μπορούν να βάλουν. Εδώ τώρα υπάρχουν κάποιες προσκλήσεις για να μπουν κυρίως οι δικούντες μέσα στον αγωνιστικό χώρο να παρακολουθήσουν το μάτς που θα είναι και κλεισμένο των θυρών. Πάμε διαφημιστώ εδώ και επανερχόμαστε.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
2: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο. Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό, φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban. Εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
3: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
4: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
3: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
4: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
7: El Greco.
6: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
7: El Greco.
6: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
7: El Greco.
6: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
7: El Greco.
6: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
8: El Greco. Πίτσα El Greco.
6: El Greco.
8: Πάλι ζωγράφισες.
9: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Software.
12: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

Είπα Βοχλά, πάμε για τελευταίο μέρος για σήμερα. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 παρα 25 περίπου. Συνέχεια πάμε Αθήνας, Πορεφήμα Αθήνας. Καθώς 8 παρατέρατο ξεκινάει το μάτς του Παναθηναϊκού. Ο Αθανάσης λέει τι βλέπει στην Κυριακή από όλους προμηθέας 14. Μάχη. Τι να δω. Μάχη. Όπως είναι η κατάσταση, μάχη. Από όλους τώρα με την πλάτη στον τοίχο, μετά από δύο ήττες, χωρίς περιθώριο λάθους, χωρίς περιθώριο απώλειας άλλης δεύτερης εντός έδρας ήττα. Να ψάξει τον καλό του εαυτό και να θέλει ροζ βιλονικητή. Προμηθέας 14-2 νίκες μέχρι τόσο ποτάθλημα. Καλή ομάδα, αθλητική ομάδα, νεανική ομάδα. Θα βάλει δύσκολα ντέρμπι στις λεπτομέρειες. Το βλέπω ντέρμπι. Το βλέπω δύσκολο το ματς για Νάπολη. Καθόλου εύκολο. Και τα τοπικά ντέρμπι είπα θα πάνε λεπτομέρεια, έχει ιδιαιτερότητες. Και τα περσινά ματς πάλι το ίδιο ήταν. Και ειδικά τώρα και ο Απόλλωνας δεν έχει περιθώριο αποτυχίας άλλης. Αν πεις ότι, εντάξει, να πεις ότι έκανες μια ήττα στο Sporting εντός προγράμματος με κακή εμφάνιση στο δεύτερο, πολύ καλή στο πρώτο, κακή στο δεύτερο, αλλά η ήττα της πρεμιέρας είναι κακή, όπως και το κάνουν. Δεν έχει περιθώριο για άλλη δεύτερη με εντός. Βλέπω τον Άσου μάχη την Κυριακή. Πολύ άγχος, πίεση, για τον Απόλλωνα μπαίνει πολύ, το πρέπει. Για τον Προμηθέα δεν είναι μάτς ζωής και θανάτου και θα παίξει πολύ πιο ελεύθερα για να κερδίσει τον Απόλλωνα. Εγώ προσωπικά το βλέπω σε λεπτομέρειες στο μάτς, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή η εικόνα των δύο ομάδων. Θεωρώ ότι κάποια στιγμή και ο Απόλλωνας θα κάνει ένα αρκετά καλό παιχνίδι, έτσι. Θα δούμε το ντέρβι πώς θα κυλήσει την Κυριακή σε αυτή την αναμέτρηση.

Ο Προμηθέας Νοσημείου στο Βουλωτή ανακοίνωσε σήμερα και έβγαλε ανακοίνωση για τη στήρα του αγώνα με τον Ολυμπιακό την επόμενη Κυριακή στη 1 το μεσημέρι. Η ανακοίνωση του Προμηθέα αναφέρει: Το Δημήτρη Στόβολο ετοιμάζεται να υποδεχτεί ξανά τον κόσμο του Προμηθέα Βίκο Σκόλα, αφού η τέταρτη αγωνιστική τη Στίχημα Μπάσκετ Λίκ φέρει τον Ολυμπιακό αντιμέτωπο με την ομάδα μα την Κυριακή 25 Οκτωβρίου και ώρα 1 το μεσημέρι. Η ομάδα μα χρειάζεται τη στήριξη του κόσμου τη και σε αυτόν τον αγώνα. Τα εισιτήρια τη αναμέτρηση είναι ήδη διαθέσιμα και μπορείτε να τα προμηθευτείτε από σήμερα είτε ηλεκτρονικά είτε από το ticketmaster.gr είτε καθημερινές διαζώσεις από το Προμηθέα Park και από ώρες 2 το μεσημέρι έως 8 το βράδυ, ενώ το Σαββατοκύριακο από τις 9 το πρωί έως 8 το βράδυ. Επιπλέον υπάρχουν διαθέσιμα εισιτήρια και στη νέα μας μπουτίκ στο κέντρο της Πάτρας με ζώνος 96. Γενική είσοδο 35 ευρώ το μάτς Προμηθέας Ολυμπιακός. Σύμφωνα με την κία της κυβέρνησης είναι απαραίτητη διαδικασία της αυτοποίησης του εισιτηρίου μέσω gov.gr wallet για την είσοδο στο γήπεδο. Την ημέρα του αγώνα θα λειτουργεί το εκδοτήριο του Δημήτρη Στόφαλος μια ώρα πριν την έναρξη του αγώνα και θα δίνεται να εξυπηρετείτε μόνο αλλοδαπούς και φιλάθλους άνω των 67, οι οποίοι δεν έχουν την κατοχή τους έξυπνο κινητό τηλέφωνο smartphone. Αυτή είναι η ανακοίνωση του Προμηθέα για τα εισιτήρια. Πολλές ώρες, καθημερινές, δηλαδή σήμερα, αύριο από τις 2 ως 8 το βράδυ, το Σαββατοκύριακο, αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 9 έως τις 8 το βράδυ στο Προμηθέας Park. Και εισιτήρια και με ζώνος 96. Εντάξει, ό,τι έγινε με Παναθηναϊκό θα γίνει τώρα με τον Ολυμπιακό. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού θα τρέξουν να βρουν τα εισιτήρια για την άλλη Κυριακή στο παιχνίδι. 35 ευρώ λοιπόν η γενική είσοδο στο μάτς Προμηθέας Ολυμπιακός.

Λοιπόν, ο Δημήτρης λέει: Αλέξη, τελικά στο μπάσκετ μου φαίνεται είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια. Πα στο Καραϊσκάκι, πα στην Αγία Σοφιά, πα στο ΑΚΑ και με 25 ευρώ μπορεί να δει αγώνα Super League 1. Και η Δημήτρη, εντάξει, τώρα είναι πολιτική των ομάδων. Μεγάλες κατηγορίες έχουν αυτές τις τιμές. Βέβαια στο Καραϊσκάκι, στην Αγία Σοφιά, στο ΑΚΑ, επιτρέψτε μου, εντάξει, και κινάνε σε αυτές τις χαμηλές τιμές, αλλά μπορεί να βρει και εισιτήριο με 60 ευρώ, με 80 ευρώ. Εντάξει, Super League 1 τις έχει αυτές τις τιμές. Όπως και το κάνουμε, διαφορετικά τα μεγέθη. Ο Προμηθέας ούτως ή άλλως έχει την τακτική από πέρυσι, όπως και περισσότερες ομάδες και η Μύκονος έχω μάθει όλοι. Η γενική είσοδο 35 ευρώ στα μεγάλα παιχνίδια, αφού ξέρουν όλες τις ομάδες ότι ειδικά σε αυτά τα μάτς, και νομίζω όχι μόνο φέτος με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό, φαντάζομαι ότι και στο μάτς με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ, με τον Άρη, θα υπάρξει πολύ μεγάλη προσέλευση φιλάθρων στα φετινά παιχνίδια στην Πάτρα.

0: Ο Γιώργος λέει: κάποιοι δηλαδή έδωσαν 35 ευρώ στην περασμένη εβδομάδα με τον Παναθηναϊκό, θα δώσουν άλλα 35 ευρώ με τον Ολυμπιακό, άρα 70 ευρώ για να δουν δύο παιχνίδια στο μπάσκετ. Και στην Παναθηναϊκή για 20 ευρώ σε δύο παιχνίδια πάει γκρίνια σύννεφο. Εντάξει, Έλληνες. Αυτό είναι παντού. Έτσι. Γιώργο, είναι παντού αυτό. Αυτό είναι το ελληνικό. Έτσι. Προκειμένου να δουν τις μεγάλες ομάδες. Εντάξει, λες ότι πάω να δώσω αυτά τα χρήματα. Ναι. Δεν, όπως σωστά το βάζεις αυτό, ότι ένας φίλος πατρινός σίγουρα θα δώσει 70 ευρώ που θα δει και Παναδείτε Παναθηναϊκό, θα δει και Ολυμπιακό στον μπάσκετ την άλλη Κυριακή. Στην Παναγική μας λες 20 ευρώ για τα δύο παιχνίδια υπάρχει και σε όλες τις ομάδες. Λέω μόνο η Παναγική, τόσο εκεί το εισιτήριο. Όλοι, εντάξει, είναι λίγοι αυτοί που δεν μιλάνε κατά σχόλου καθόλου με το εισιτήριο. Αλλά αυτό είναι πάντα των Ελλήνων. Το έχουμε αυτό. Οι Ελληνισμοί είναι εκεί, οι μεγάλες ομάδες τρέχουν εδώ. Τώρα δηλαδή φαντάζω ότι θα γίνεται απόψε στο ΆΚΑ. Πόσοι πατρινοί οι αχαίοι θα έχουν πάει. Πάρα πολύ. Και εκεί δεν πληρώνεις μόνο τα 40 ευρώ που σου λέει ο Στήρια, που είδε 40 ευρώ είναι μια τιμή. Δεν θες και κάποια βενζίνη να πας με το γήπεδο. Δεν θες και διόδια. Εντάξει. Είπαμε. Εκεί δεν τα σκέφτεσαι. Θα πες με μεγάλες ομάδες, δεν τα σκέφτεσαι. Λοιπόν, πάμε Παναγιώτη Μάλιο. Ο Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν θα φας και κάτι.
0: Δεν θα φας ακριβώς. Αλλά όταν να πάνε όλοι... όταν να πάμε στο... όταν να πάνε στην Αθήνα για να δουν τις μεγάλες ομάδες, δεν τα σκέφτονται τα λεφτά που φέρει. Όλοι να πάνε στο γήπεδο.
1: Γιατί... γιατί ένα ταξίδι στην Αθήνα για να δεις Παναθηναϊκό Ολυμπιακό ΑΕΚ, δεν θες ένα εκατοστάρικο. 150. Αναλόγως και πώς άτομα θα πάνε, πώς θα μοιραστούν τα έξοδα κτλ.
0: Ναι, εντάξει, γιατί
1: εδώ σκεφτόμαστε. Εδώ σκεφτόμαστε και το ΓΑΜΑ Εθνική τα 10 ευρώ.
0: Ναι, ναι. Αυτή δυστυχώς είναι η πραγματικότητα.
1: Ο Ατρόμητος το έχει 5. Ο Ατρόμητος το έχει 5 την Κυριακή με την πρέβεζα. Να το πούμε αυτό, δεν το έχεις πει.
0: Το είπαμε νωρίτερα. 5.
1: Να, έχει γενική είσοδο 5 ευρώ. Κοίταξε και το δεκάρικο. Πολλοί κόσμος λέει 10 ευρώ η ΓΑΜΑ Εθνική είναι πολλά. Ναι, οκ, είναι πολλά. Αλλά άμα σκεφτείς ότι η διαιτησία δεν πέφτει κάτω από 700-800 ευρώ. Δεν γίνεται να το βάλεις και πιο κάτω. Δηλαδή και ο Ατρόμητος, εντάξει, το βάζει και η Θύελλα πέρσι, θυμάμαι, στη Γάμα, το βάζει 7 ευρώ.
0: 7 το έχει, ναι.
1: Τα εντός έδρας, αν θυμάμαι καλά. Το
0: καλά θυμάς, καλά θυμάς.
1: Λοιπόν, 5 ευρώ τώρα οι δύο ομάδες που είναι αίτητες είναι εξαιρετική τιμή για τον Ατρόμητο, μιλάω έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: 5 ευρώ, τώρα τίποτα δεν είναι. Αλλά να σκέφτεται ο φίλαθρος ότι και η διαιτησία έχει από 800 ευρώ και πάνω.
0: Δηλαδή, εντάξει, τώρα για τα 10 ευρώ δεν νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει.
1: Και αυτά φτάνει χιλιάρικο.
0: Παναγιώτη, δεν νομίζω ότι πρέπει να διαμαρτύρεται τώρα κάποιος φίλαθλος για τα 10 ευρώ που είχε ένας αγώνας στη γάμα την κατηγορία. Είναι αυτή η τιμή, 10 ευρώ και να σου πω κάτι, δύο φορές το μήνα την βλέπεις στην ομάδα σου. Τώρα δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή τώρα να πάει να πιεις 5 μέρες καφέ έξω, θα έχεις πληρώσει παραπάνω από 2 μέρες, από 2 αγώνες θα δεις κάθε 14 μέρες.
1: 2 ποτά να πιείς, 16-17 ευρώ να πούμε και έτσι. 2 ποτά να πιείς, θες τόσο.
0: Λοιπόν, τώρα εντάξει, θα συζητάμε τώρα. Αυτή είναι η τιμή, εντάξει. Εγώ ξέρω όλες φορές, λέω, καταλαβαίνω ότι όλα τα σπίτια έχουν τις δυσκολίες σου, όλοι μας. Έτσι,
1: όλοι έχουν τα προβλήματα, εντάξει, σίγουρα.
0: Και ρε χειμώνας πάνε πολύ πιο δύσκολο.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, χτες στα νησιά έφτασε βενζίνα μόνη 2,5 ευρώ στα νησιά.
1: Έτσι. Όλοι την ακούμε με το θέμα της βενζίνης.
0: Εντάξει.
1: Δηλαδή, και εσύ που έρχεσαι από το Αίγιο, και εγώ που πάω, είναι πρόβλημα.
0: Είναι πρόβλημα. Εντάξει.
1: Για όλους είναι πρόβλημα.
0: Δεν νομίζω όμως το απέστε κόμμα στα εστία.
1: Και δουλεύουν, έχω μια φίλη που είναι δασκάλα στη Γαστούνια, άλλος είναι στη Βάρδα, άλλος είναι στην Ακράτα, άλλος είναι στο Ξυλόγας. Υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς δεν βλέπω να αποκλιμακώνεται αυτή η κατάσταση σύντομα. Αυτό είναι το άσχημο της υπόθεσης. Ότι θα ματώσει ο κόσμος για αρκετό καιρό ακόμα. Δεν ξέρω μήπως πάει έτσι μέχρι τις γιορτές.
0: Εντάξει, θα έχουμε δύσκολο χειμώνα. Βαρύ χειμώνα.
1: Μία ο πόλεμος με την Ουκρανία, μία με το... Αυτό έχω όλο κάτι συμβαίνει.
0: Ναι,
1: γιατί
0: ναι.
1: Συνήθως η βενζίνη μετά τις διακοπές, μετά τα μέσα Σεπτέμβρη έπεφτε πάντα.
0: Τώρα πήγε στο Θεό.
1: Δεν έγινε αυτό.
0: Τώρα
1: αντίθετα ανέβηκε στο Θεό. Αντί να πέσει. Πάμε στα δικά μας.
0: Λοιπόν, να πω, λέει ο Τζονατάν, νέα έκρηξη στη Μότορολ, το είδα και εγώ. Δύο σοβαρά τραυματίες. Πάλι, ποια ομάδα πήρε ο Βαρδινογκάνη στην Κόρινθο, λέει το νου στο Λουτράκι. Χορηγός είναι, δεν την πήρε. Έτσι, χορηγός είναι στο Λουτράκι.
1: Είναι χορηγός στη φανέλα.
0: Χορηγός,
1: είναι ναι. Χορηγός στη φανέλα.
0: Έδωσε 300 χιλιάρικα και εντάξει.
1: Καλό.
0: Ναι.
1: Έτσι, ναι. Χορηγός.
0: Τι πήρε, ναι, χορηγός.
1: Απλά βοηθάει οικονομικά την ομάδα με μια πολύ μεγάλη χορηγία.
0: Ναι, το διάβασα και εγώ πάλι στη Μότορολ. Έχουμε νέο ατύχημα, δύο σοβαρά τραυματίες.
1: Κάτι συμβαίνει και έχει ξαναγίνει πάλι πριν από λίγο καιρό.
0: Ναι.
1: Όχι λίγο καιρό, πριν λίγες μέρες.
0: Ναι, ακριβώς, πριν από λίγες μέρες.
1: Τώρα πρόσφατα, την προηγούμενη εβδομάδα ήταν, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, πριν λίγες μέρες είχαμε πάλι θέμα στη Μοτορόλη και σήμερα πάλι.
1: Ναι. Δυστυχώς όταν ανοίγεις ειδήσεις, Αλέξη, μόνο αρνητικές ειδήσεις.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν βλέπεις τίποτα θετικό.
0: Μόνο άσχημα.
1: Πνίγηκαν και τα δύο νησιά, τα πιο τουριστικά που έχουμε, και η Ρόδος και η Κρήτη.
0: Ναι.
1: Και η αντίφαση σήμερα ήταν ότι κατέβαζε νερό το ποτάμι εκεί στο Φαλιράκι και αριστερά στα 300 μέτρα οι τουρίστες κάνανε
0: μπάνιο. Ναι, κάνανε μπάνιο, ναι, το έμαθα.
1: Λέει ο άλλος ήρθα 7 μέρες, θα κάνω μπάνιο, 7 μέρες ήρθα.
0: Τι να πω. Λοιπόν, για πάμε εδώ, τι βλέπεις, τι ειδήσεις έχουμε τώρα από...
1: Εντάξει, στη ΓΑΜΑ Εθνική είναι κρίσιμη αγωνιστική σίγουρα, όσοι αγωνιστικές περνάνε τα παιχνίδια σίγουρα είναι πιο σημαντικά. Υπάρχει το καλό παιχνίδι αυτό στα προσφυγικά, ο Ατρόμητος με την Πρέβεζα. Άγιτες και οι δύο ομάδες έχουν μόνο νίκες, και ο Ατρόμητος και η Πρέβεζα. Με διαιτητή από την Κόρινθο, έτσι, καλός διαιτητής.
0: Μπεκιάρης.
1: Ο Μπεκιάρης, καλός διαιτητής, πολύ καλός διαιτητής. Εντάξει, ένα παιχνίδι το οποίο ο Ατρόμητος έχει ψυχολογία, αν το πάρει, αν καταφέρει και το πάρει. Να πούμε ότι κλειδώνει από νωρίς την Εξάδα, γιατί αυτό τον
0: επίπεδο. Την παραμονή σίγουρα και βλέπει και την Εξάδα.
1: Την Εξάδα, ναι. Το λέω Εξάδα για να παίξει τα play-off, να μην παίξει τα play-out.
0: Ναι.
1: Που και πάλι όσους βαθμούς περισσότερους έχει, είσαι σίγουρα σε πολύ καλύτερη μοίρα. Η Παναχαϊκή πιστεύω δεν θα έχει πρόβλημα, θα περάσει από τη Ζάγκη στο Μαντίπαρο το Λεβάντε. Και το Λεβάντε κάνει κάποιες μεταγραφές τώρα τελευταία, δεν θα είναι η ομάδα που θα ήταν την πρώτη αγωνιστική με τον Ατρόμητο εδώ και στο κύπελο με τον Ατρόμητο, έτσι. Αλλά σίγουρα μια σοβαρή Παναχαϊκή δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, έτσι. Πιστεύω θα περάσει αέρας από τη Ζάκυνθο.
0: Ναι, είναι λογικό φαβόρι για να περάσει ένα εύκολο. Εντάξει, έχει πάρει το Λεβάντε κάποιους παίκτες, ενώ τους παίρνει για κάποια άλλα παιχνίδια. Θα προσπαθήσει και πει αυτοί οι παίκτες, βεβαίως, που είναι παίκτες ο οποίος ο Σπύρος Αντωνόπουλος τους ξέρει, γιατί τους είχε στη Ζάκυνθο στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Ακριβώς.
0: Τους είχε παίκτες στη ΓΑΜΑ Εθνική.
1: Κάποιους, ναι, τους είχε στη Ζάκυνθο στη ΓΑΜΑ Εθνική. Και έχουμε και το μάτι του Παναγιαλίου. Ο Παναγιάλιος που κι αυτός είναι πρώτος με 3-3. Έχει κάνει πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής. Και θα δούμε πώς θα πάει.
0: Και αυτός φαβόρι είναι στο μάτσο με τον Άγιο Ματέο, αλλά το υπολογίζει πάρα πολύ το μάτσο. Γιατί είναι και πολύ μικρό, λένε, το γήπεδο.
1: Είναι πολύ μικρό το γήπεδο, έχω μάθει και εγώ, είναι μικρό το γήπεδο. Θέλει προσοχή, γιατί ο Παναγιάλιος είναι τεχνητή ομάδα σε μεγάλο γήπεδο. Θέλει προσοχή το μάτσο, σίγουρα. Θέλει προσοχή. Όπως και η Πρέβεζα εδώ, έχει να πούμε ότι δεν το είπα πριν, έχει συνηθίσει σε χορτάρι σε μεγάλο γήπεδο. Σε μικρό, στα προσφυγικά, αστικό, θα είναι αλλιώς. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στις τρεις αχαϊκές ομάδες, ομάδες αχαΐας, και βλέποντας και κάνοντας. Να πούμε στον Αστέρα Μαλλιάδο ότι ο Γιώργος Κούτσης ήταν ο νέος προπονητής.
0: Ο Γιώργος Κούτσης,
1: Ναι, ο Κούτσης ήταν ο νέος προπονητής. Ο Αλέξανδρος Γαβριλόπουλος αποτελεί παρελθόν από προχτές. Τη Δευτέρα, παρά την ισοπαλία στο Άστρος που πήρε ο Αστέρας Αμαλιάδας και ο Γενικός Αρχηγός ο Παλούμπης Σουάκης που ήταν και στον Πόβαρδας και αυτός έφυγε γιατί ήταν μαζί με τον Γαβριλόπουλο. Εδώ ένα σκηνικό που έγινε με μέλος της διοίκησης από ό,τι ξέρω ήταν η αιτία που παραιτήθηκε ο Γαβριλόπουλος και μαζί του παραιτήθηκε ο Γιάκης ο Παλούμπης με μέλος της διοίκησης του Αστέρα Αμαλιάδας. Έτσι. Αναλαμβάνει ο Κούτσης από ό,τι έμαθα. Με στόχο να έχει η ομάδα μια πολύ καλή πορεία. Έτσι, ο Αστέρας που μέχρι τώρα έχει κάνει σχετικά καλή πορεία, έχει κάνει μέχρι τώρα. Να δούμε η συνέχεια πώς θα είναι. Στένα να θεωρώ, Αλέξη, όμιλο ένιγμα. Αυτός ο όμιλος που είναι η ομάδα της Πελοποννήσου πλην την Αχαΐα. Γιατί είδες ότι και ο Μιλτιάδης έχασε στην Κόρινθο.
0: Δυσκολεύτηκε προχθές.
1: Έχασε στο Κιάτο η Κόρινθος, έτσι. Είναι ο όμιλος ένιγμα. Όμιλος ο οποίος δεν μπορεί να πούμε όπως λέμε εδώ ότι Παναχαΐ και ο Παναγιάλης έχουν τον πρώτο λόγο. Εκεί είναι αλλιώς τα πράγματα.
0: Μάλιστα. Τοπικό τι λένε τα νέα.
1: Τοπικό, η Θίελα παίζει στα Νιουφορέικα, η Αχαϊκή παίζει στον Φαραϊκό, αν θυμάμαι καλά.
0: Στο Φαραϊκό. Πάει Χαλανδρίτσα του Σάββατο, η Αχαϊκή.
1: Δεν σ' άκουσα.
0: Πάει Χαλανδρίτσα του Σάββατο.
1: Ναι. Εντάξει, αυτές οι δύο ομάδες στον όμιλο αυτό έχουν τον πρώτο λόγο σίγουρα, το έχουν δείξει μέχρι τώρα και είναι σίγουρα φαβόροι. Στον άλλο όμιλο από εκεί ο Εθνικός. Ο Άρης, ο Κεραυνός στην αρχή έκανε κάτι στραβοπατήματα.
0: Καλή ομάδα, θα ανέβει όμως.
1: Ναι, ισχύει. Σίγουρα είναι και αυτό που έχουμε πει 100 φορές ότι είναι φέτος λίγο περίεργα τα πράγματα γιατί υπάρχει μια μεταγραφική περίοδος μακροσκελέστατη και όχι δύο όπως είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια. Βλέπεις ακόμα γίνονται μεταγραφές και αποχωρήσεις παιχτών. Έχουμε φτάσει στα μέσα Οκτώβρη.
0: Ναι, εντάξει.
1: Απλά να ξέρει ο κόσμος ότι είναι συνεχόμενη η μεταγραφή την περίοδος, είναι μέχρι τέλη Ιανουαρίου.
0: Ναι, 26 Γενάρη.
1: Ωραία, μέχρι 26 ναι. Γενάρη. Οπότε μπορεί να δούμε ακόμα προς τα αφαιρέσεις παιχτών.
0: Σίγουρα.
1: Βλέπεις παίχτες που δεν θέλουν να μείνουν σε μια ομάδα, φεύγουν, έρχονται άλλοι. Δεν το είχαμε συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια αυτό να γίνεται μέσα Οκτωβρίου. Έβλεπες μεταγραφές μέχρι άντε τέλη Σεπτεμβρίου. Μετά δεν είναι. Περίμενε στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου. Τώρα που είναι μονοκόμμα τη μεταγραφική περίοδο, εξαφνικά σκάνε μεταγραφές και αποχωρήσεις από το πουθενά.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μάλιστα.
1: Να συνηθίσουμε αυτό γιατί έτσι είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Είτε μας αρέσει είτε δεν μας αρέσει.
0: Ναι. Και ενισχύεται πάντως συνεχώς και ο Ριόλος, ο οποίος ο Μαμυριακός τον βλέπω ότι στην πορεία θα είναι πολύ υπολογίσιμος. Γιατί παίρνει
1: ναι,
0: και καλούς
1: παίκτες. Υπάρχει και το Λαλούς, η τελευταία μεταγραφή από το Πάτρε, ο οποίος σκόραρε προχθές που είχα πάει στο Ριόλο, ένα ωραίο γκολ με κεφαλιά. Ο Ριόλος μαζεύτηκε, άργησε βέβαια να φτιάξει διοίκηση, αλλά σταδιακά πήρε παίκτες και έχει μια πολύ υπολογίσιμη ομάδα, η οποία θα τερματίσει ψηλά σίγουρα. Έχει μια καλή ομάδα, έχει και το γήπεδο που τον βοηθάει στο Ριόλο, με τον Ανδρέα Ντρούτσο στον πάγκο, εντάξει, είναι μια υπολογίσιμη ομάδα.
0: Μάλιστα, ρωτάει ένας φίλος, λέει Παναγιώτη, Κυριακή, θα στα προσφυγική, αυτά στα προσφυγικά, ρωτάει ένας φίλος την Κυριακή.
1: Ναι. Την Κυριακή στα προσφυγικά και το Σάββατο στα ανηφορέικα. Ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Ναι. Για βρώγη, κάτι είπε σημαντικό.
1: Και, και για έναν αγώνα φιλανθρωπικού σκοπού αξίζει να το πούμε.
0: Ναι, το χθεσινό. Ναι, ναι.
1: Ναι, στο, που έγινε στο Πύργο το παιχνίδι για τον Λίμα, ήταν και ο Νόνι Λίμα, ο γιος του που είχε το, αυτό το σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα στη Ρόδο, που έγινε και ακροτηριασμός του ενός του ποδιού του, και έγινε φιλανθρωπικού χαρακτήρα χτες φιλικό, με πρωτοβουλία του Ντέγερ Μιλοσέσκι, του Σέρβου παίχτη που μένει μόνιμα στην Ηλία, και είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και πολύ μεγάλη απήχηση. Μάλιστα στη μια ομάδα προπονητής, από ό,τι είμαστε, ήταν ο Γιώργος Λαγός, μια ομάδα.
0: Ο Γιώργος Λαγός ήταν, ναι, ο Γιώργος Λαγός ήταν. Σε επιλέχτησαν
1: ναι,
0: ο Γιώργος Λαγός.
1: Ο Γιώργος Λαγός και ήταν και, και πήγαν και αρκετοί παίχτες και από Αχαΐα και από Ηλία. Γιατί σίγουρα οι ώρες είναι δύσκολες για το, για το Λίμα. Είδα το γιο του να πηγαίνει για προπόνηση το παιδί και να έχει αυτό το σοκαριστικό τροχείο ατύχημα. Όλοι είναι στο πλευρό του. Και μακάρι να γίνουν και ανάλογοι αγώνες και στη συνέχεια. Γιατί σίγουρα ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος τώρα το λέμε να ξάνει στο πόδι σου σε τροχείο είναι, είναι σοκαριστικό τώρα, τι να λέμε τώρα, όλα τα άλλα έρχονται σε δεύτερη μοίρα, έπονται. Η υγεία είναι από το παν και...
0: Ναι, ναι, πάντως ήταν πολύ σημαντικό το χθεσινό παιχνίδι για την...
1: Ναι,
0: πολύ σημαντικό και ο Γιώργος Λαγός πήγε θελοντικά γι' αυτό το ανέλευε τον προπονητή να βοηθήσει και κάνει και μεγάλη προσπάθεια όλες αυτές τις τελευταίες μέρες για να βοηθηθεί το παιδί του Νόνι Λίμα.
1: Για να έχει επιτυχία το παιχνίδι, ναι, για να έχει επιτυχία το παιχνίδι.
0: Είναι από τις καλές στιγμές, από τις ωραίες στιγμές αυτές, από τις κοινωνικές στιγμές.
1: Ήταν ο Καραγκούνης, από ό,τι είδα, ήταν αρκετοί και παλέμαχοι από την Ηλία. Πάρα πολλοί κόσμος μαζεύτηκε, παλιοί ποδοσφαιριστές και βοηθήσανε για αυτό το γεγονός. Να το πούμε αυτό, γιατί αξίζει να το πούμε. Αυτές
0: ναι, ναι, ναι.
1: Οι προσπάθειες πρέπει να ακούγονται και να λέγονται, έτσι, γιατί έχει κάποιοι έχουν κάνει αγώνα για να γίνουν κάποιες τέτοιες διοργανώσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα.
0: Όχι, αξίζω πολλά μπράβο σε όλους που διοργάνωσαν χθες αυτό το παιχνίδι. Γιατί τώρα πάνω απ' όλα είναι ο άνθρωπος. Το παιδί είναι παιδί, έχασε το πόδι του. Εντάξει, είναι πολύ άσχημο το γεγονός. Και μπράβο σε όλους όσους είπαν χθες ότι πρέπει να πάμε στην Αμαλιάδα για να παίξουμε αυτό το παιχνίδι για να βοηθήσουμε το παιδί.
1: Για να βοηθήσουμε, για. Ναι, ναι, ναι. Ήταν και ο Νόνι Λίμα παρόν στο γήπεδο. Ευχαρίστησε ο Άπαντες και από την Ηλία παίχτες παλιούς και από την Αχαΐα που πήγαν. Και σίγουρα ήταν μια πετυχημένη διοργάνωση και μακάρι να γίνουν και άλλες τις επόμενες μέρες. Να διοργανωθούν για αυτό το άτυχο παιδί που δυστυχώς είχε αυτή τη τραγική εξέλιξη.
0: Ναι, ναι, ήταν όντως αυτό το παιχνίδι. Ήταν μπράβο σε όλους όσους πήγαν χθες.
1: Για προπόνηση
0: γιατί...
1: πήγαινε το παιδί. Είναι κρίμα δηλαδή τώρα. Πήγαινε για προπόνηση Σάββατο, ήταν το απόγευμα τη μηχανή. Και έγινε αυτό το σοκαριστικό τροχείο στη Ρόδο. Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος όλους αυτό.
1: Ακριβώς όπως το πες.
0: Έτσι όπως και να το κάνουμε δεν ξέρω.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Παναγιώτη, παίρνουμε τώρα Σαββατοκύριακο. Ελπίζω με καλό καιρό από ό,τι βλέπω αυτό το Σαββατοκύριακο. Αύριο λίγο μπορεί.
1: Αλλά... Θα έχει λίγο άσχημο καιρό αύριο, αλλά αυτός ο καιρός επειδή έρχεται από τα βόρεια θα πιάσει την Ανατολική Ελλάδα πιο πολύ. Με φαινόμενα λίγο εδώ, αλλά θα πέσει πολύ θερμοκρασία.
0: Από Σάββατο.
1: Φέτος έχουμε άλλο Οκτώβρη. Δεν είναι που ήταν τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ναι.
1: Και έρχεται και πολύ κρύο και μετά είδα τις 23-24 του μήνα. Και χιόνια και χαμηλά. Δηλαδή φέτος έχουν αλλάξει τα πράγματα. Βλέπω από τον Οκτώβριο ότι κάνει κρύο και είναι αλλιώς. Μήπως είναι προάγγελος ότι έχουμε άσχημο χειμώνα, θα δούμε.
0: Ναι, ούτως ή άλλως αυτοί δούμε. Που ξέρουν και τα μερομηνία λένε ότι έχουμε πολύ άσχημο χειμώνα.
1: Γιατί τέτοιες κατεβάσεις,
0: το πιο βαρύ χειμώνα μάλλον.
1: Από πάνω, από τα Βαλκάνια έρχονταν μετά τον Νοέμβρη-Δεκέμβρη και τώρα βλέπεις απαρκές Οκτώβρη. Αυτό ίσως είναι προάγγελος χειμώνα άσχημου, ερωτηματικό, θα δούμε.
0: Θα δούμε. Μέρα, μέρα, δώσε μήνυση σήμερα. Μην πάμε μακριά, δώσε μήνυση σήμερα.
1: Ναι.
0: Δώσε μήνυση σήμερα, γιατί με αυτά που γίνονται κάθε μέρα,
1: ακριβώς.
0: Άστο. Λοιπόν, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ. Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
1: Καλό βράδυ και καλή συνέχεια. Καλή. Και καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, να πούμε.
0: Ναι, καλό βράδυ.
1: Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες σήμερα.

Λοιπόν, περιμένουμε, βλέπω ότι μέχρι τώρα δεν έχουν ανακοινωθεί και διαιτές στο τοπικό ποδόσφαιρο. Το προσπαθώ να κοιτάξω τώρα, αλλά από ό,τι βλέπω ακόμη δεν έχουμε τους, φαντάζομαι ότι είναι θέμα λίγων λεπτών, να ανακοινωθούν οι διαιτές στο Σφυρίξου το Σαββατοκύριακο. Έχουμε σημαντικά παιχνίδια και στην πρώτη κατηγορία και στη δεύτερη κατηγορία. Φαντάζομαι ότι είναι θέμα λίγων λεπτών ακόμη να ανακοινωθούν οι διαιτές για αυτούς τους αγώνες του Σαββατοκύριακο, που περιλαμβάνει πάρα πολύ σημαντικά παιχνίδια.

Ο Δημήτρης λέει: φίλε, τι να έρθουν από τη Βρέβη την Κυριακή, θα κάτσουν απέναντι εξέδρα στα Βρουσιακά. Ναι, θα πάνε στην καινούργια εξέδρα. Η καινούργια εξέδρα είναι για του φιλάθλους τη φιλοξενούμενη ομάδα. Οπότε ο παδί τη Πρέβεζα, ναι, θα πάνε. Φαντάζομαι ότι η Πρέβεζα κάποιο φιλάθλους θα φέρει. Έτσι, δεν είναι και πολύ μακρινό πλέον το ταξίδι από την Πρέβεζα, τον νέο δρόμο, από την Πρέβεζα στην Πάτρα. Φαντάζομαι ότι κάποιε δεκάδε φιλάθλους και η Πρέβεζα θα του φέρει μια ομάδα που έχει μαζεύσει το γήπεδο, τη μαζεύει κόσμο. Οπότε και κάποιοι θα πάνε τον δρόμο για την Πάτρα, θα είναι και καλό ο καιρό. Θα πάνε στην καινούργια εξέδρα, ναι, που έχει φτιαχτεί στο γήπεδο προσφυγικών. Γι' αυτό το λόγο έγινε. Τώρα τα προσφυγικά είναι πάρα πολύ άνετο, λειτουργικό γήπεδο. Αυτή είναι πραγματικότητα, είναι πολύ λειτουργικό γήπεδο. Τώρα πάνε οι γηπεδούχοι στη μία εξέδρα, οι φιλοξενούμενοι στην άλλη και δεν υπάρχει κανένα θέμα απολύτως. Νομίζω ότι τα προσφυγικά έχουν αναβαθμιστεί και είναι τώρα ένα γήπεδο καθαρά ποδοσφαιρικό, όπως τα είχαμε συνηθίσει πριν από πολλά χρόνια.

Λοιπόν, άλλος φίλος εδώ, ο Παναγιώτης, λέει το γήπεδο Πετροτού, γράψα ότι ήταν νίκης το 27. Το γήπεδο Πετροτού, να πω τι γράψαμε. Το γήπεδο Πετροτού αυτή τη στιγμή έχει υποστεί μια μεγάλη ζημιά. Έτσι. Η ζημιά τελικά είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι αρχικά έχει υπολογιστεί. Τώρα θα χρειαστούν για το προσωπικό του Πετροτού ένα ποσό που θα αγγίξει περίπου τα 150 με 170 χιλιάρικα. Αυτό που γράψαμε θα μπει στον προπολογισμό του 2027 του Δήμου Πατρεών. Ο προπολογισμός ψηφίζεται κάθε Μάρτιο, από ό,τι γνωρίζω. Θα μπει ένα ποσό 200 χιλιάρικα στον προπολογισμό του Δήμου Πατρέων για το γήπεδο του Πετροτού. Αυτή είναι η είδηση. Το με στόχο να είναι λειτουργικό την επόμενη περίοδο. Δηλαδή να εγκριθεί το Μάρτιο στον προπολογισμό και από Απρίλιο να ξεκινήσει η διαδικασία, να μπει ο ανάδοχος και όλα αυτά. Πάλι για μένα δεν ξέρω αν προλαβεί μέχρι το Σεπτέμβριο, όσο και να πεταχυθούν οι διαδικασίες. Ότι η είδηση είναι πάντως ότι το Πετροτό αυτή τη στιγμή θα μπει στον προπολογισμό του νέου έτους του Δήμου Πατρέων. Η ζημιά είναι μεγάλη, γιατί πρέπει να σηκωθεί όλο το κήπεδο τώρα, να σκάψουν πάρα πολύ, πρέπει να φτιαχτεί κυρίως το υπόχωμα, γιατί τελικά η ζημιά αποδεικνύει ότι μεγάλο πρόβλημα είναι στο υπόχωμα, στο υπέδαφος. Έτσι, το πρέπει να πεταχτεί όλο αυτό το χώμα που υπάρχει. Από ό,τι λένε εκεί ήταν σκουπιδότοφος και πάνω σκουπιδότοφος έχει γίνει κήπεδο. Έτσι. Και γι' αυτό έχει προκύψει αυτά τα προβλήματα. Αυτό γράψαμε, ότι θα μπει στον προϋπολογισμό του 2027 του Δήμου Πατρεών. Για τώρα δεν μπορεί να γίνει βοήθηση, δεν υπάρχουν αυτά τα λεφτά. Έτσι. Αυτή τη στιγμή κάποια λεφτά που υπάρχουν στο Ταμείο της Αντιδημαρχίας Αθλητισμού είναι, θα πάνε για τα ανοιχτά γήπεδα. Ώστε αυτά τα χρήματα είναι υπολογισμένα για τα ανοιχτά γήπεδα. Θα μπουν λοιπόν το Μάρτιο, θα εγκριθούν, είναι ποσό 200 χιλιάρικα για το γήπεδο Πετροτού, γιατί θα γίνει δουλειά στο έδαφος και ο τάπητας, το ξεκαθαρίζω, ότι δεν θα αλλάχθει. Γιατί ενώ δεν προβλέπεται αντικατάσταση του τάπητα, ο τάπητας είναι καινούριος, δεν έχει αγωνιστεί κανένα. Απλά μπορεί να αλλάξει ο τάπητας σε κάποια σημεία που ακριθεί αναγκαίο ότι πρέπει να μπει καινούριος τάπητας. Σε κομμάτια όμως, σε σημεία συγκεκριμένα. Ο τάπητας θα μαζευτεί σε ρολά. Και όταν τελειώσει η δουλειά όλη αυτή που θα γίνει στο υπέδαφος, στο υπόχωμα, τότε θα ξαναστρωθεί στο νέο γήπεδο, στο γήπεδο του Πετροτού.

Λοιπόν, φινέλε, πάμε για να βάλει ο Θεός η εφημίζα, πάμε στην Αθήνα, ακούσει το μάτσο Παναθηναϊκού. Θα τα πούμε αύριο στις 6 το απόγευμα από τον Αλέξη Μίζα στα μικρόφωνα του Σπόρεφη Πάτρας και τον Θόδωρο Παγιονόπλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Να είστε όλοι καλά, καλό βράδυ.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις Ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
4: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
5: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
6: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
7: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
6: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
7: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
7: Τηλέφωνο 2610 642 399.
8: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλα προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Valaris, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
10: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
11: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
12: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani SP στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610

0: 994 996. Θέλετε μοναδικά χειροποίητα έπιπλα που συνδυάζουν ποιότητα και στυλ? Καρέλας Κωνσταντίνος του Αθανασίου. Έπιπλα κουζίνας, μπάνιου, ντουλάπες, πόρτες, ειδικές κατασκευές σε φιλικές τιμές. Ξυλουργικές εργασίες και άψογη εξυπηρέτηση και εκτός πατρών. Τέρμα Θεοφράστου, Προάστιο 1 Δικτέο. Τηλέφωνο 6955-967-790.
1: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
2: Ασφαλώς υπάρχει. Λουτσία of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
1: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
2: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
0: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμιση σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934 600 508.
4: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
5: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Να είναι στην σέντρα. Λογικά ένα 4-3-3 θα έχουν οι Βόσνιο Παναθηναϊκός στο δικό του 4-2-3-1 με τον Ουναή σε πιο ελεύθερο ρόλο και τις δύο αλλαγές που εγκανονίστηκαν στην δεκάδα, δηλαδή με Ντέσσερς και Κάγκουα. Άρχισε το παιχνίδι. Μπάλα στον Μέιγερς, ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα με στόχο τον Γιούρισιτς. Αυτός θα πάρει μια κεφαλιά. Κοινο Καλάμπρια για μια δεύτερη, θέλει να κατεβάσει ο Ταμπόρδα. Παίρνουν με τον Ερέρα από αριστερά. Βγαίνει μια μπαλιά εκεί όπου κυνηγάει ο Ντεφρά. Υπάρχει και offside, μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Εκτεθειμένος ο Σάβιτς, ο αριστερός εξτρέμ της Μπόρατς. Μπάλα για τον Παναθηναϊκό. Δεξιά στην περιοχή του με τον Ντεφρά. Να δίνει στο Φαντρόγγελεν αυτό τον Πένια. Πρεσάρουν ψηλά τη Μπόρατς. Φαντρόγγελεν. Πάει εκεί κοντά του και ο Χείρος. Κυριακόπουλος παίρνει από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Μια κάθετη πάσα για τον Αντίνο με τη μία, θέλει να βρει τον 4. Ωραία ενέργεια και φεύγει ο Παναθηναϊκός τώρα. Με τον Ουναή να παίρνει από τον Ταμπόρδα. Ουναή κάνει μια προσποίηση. Ουναή έξω από την περιοχή, σπρώχνεται, θα πάρει φάουλ. Ωραία βγήκε ο Παναθηναϊκός στο transition πολύ γρήγορα.
7: Σπάσε το pressing με την πάσα του Κυριακόπουλου και την, την πάσα του 4 από την πάσα του Κυριακόπουλου που ουσιαστικά έβγαλε τον Ταμπόρδα και Ουναή.
6: Και ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Το κεντρικό άξονα είναι αρκετά μακριά από την περιοχή, είναι περίπου στα 20 μέτρα, κάπου εκεί. Για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναή να είναι πάνω από την μπάλα και τον Καγκουά. Να δούμε λοιπόν τι μπορεί να βγάλει ο Παναθηναϊκός από αυτή την πρώτη στατική φάση στο δεύτερο λεπτό, στο 0-0. Παναθηναϊκός Μπόρατς, ζωντανή μετάδοση από τον Big Win Sport FM.
7: Θα πάει λες απευθείας ο Ουναή.
6: Είναι νομίζω μακριά, αλλά θα το δούμε. Φεύγει ο Ουναή.
7: Ο Κάγκουα θα πάει απευθείας.
6: Ο Κάγκουα στο φάουλ. Το πάει απευθείας. Καλό out, ευκαιρία. Πολύ καλό φάουλ. Στο δεύτερο λεπτό από πολύ μακριά ο Κάγκουα. Ένα φαλτσαριστό σου την μπάλα πέρασε λίγο δίπλα από το δεξί παράθυρο. Έκανε και εκτείναξη ο τερματοφύλακας. Στο δεύτερο λεπτό. Πολύ καλό φάουλ από τον Kings Κάγκουα. Μπάλα κατέβηκε απότομα και έφυγε λίγο έξω Στο 2 απειλεί ο Παναθηναϊκός με αυτό το μακρινό φάουλ από τον Κάγκουα. Ελέγχει τώρα ο Παναθηναϊκός με τον Φαντρόγγελε να επιστρέφει στον, να δίνει στον Πένια. Παίρνει πρώτη πάσα ο Καμαρά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού. Ο Καμαρά κρατάει, θέλει στήριγμα, δίνει στον Καλάμπρια δεξιά. Ο Καλάμπρια θα δώσει τον Πένια ψηλά το pressing από τους φιλοξενούμενους. Το έσπασε προηγουμένως ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελε και πάλι στον Πένια στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Πένια σκάβει για να βρει τον Κυριακόπουλο. Ωραία αυτός, θα κατεβάσει για να δώσει τον Κάγκουα. Σπάει το πρώτο pressing, ωραία το σπάει και, δεύτερο, και σε δεύτερο χρόνο ο Παναθηναϊκός. Παίρνει ο Ουναΐ, μένει όρθιος ο Ουναΐ, φτάνει κοντά στην περιοχή. Πάντα ο Ουναΐ, θέλει να περάσει ο Ντέσσερς. Ευκαιρία, τέτα τέτα, Ντέσσερς πέφτει. Ζητούν πέναλτι του Παναθηναϊκού. Παίζεται λέει ο διαιτής, θα το δούμε στο replay.
7: Τρομερή πάσα του Ουναΐ, τρομερή πάσα.
6: Ο Ουναΐ ο οποίος έχει και τώρα την μπάλα από δεξιά, ο Ντέσσερς είναι πεσμένος. Ο Ουναΐ κρατάει, θέλει να περάσει. Ακούτε τις αποδοκιμασίες του κοινού.
7: Θα δούμε το replay.
6: Θα το δούμε στο replay τι, αν υπήρχε κάτι. Τώρα θα πετάξουν την μπάλα εκτός ή της Μπόρατς.
7: Θα δούμε το replay.
6: Βρέθηκε απέναντι τον οδοφύλακα ο Τέσσερς.
7: Είναι τρομερή πάσα του Ναι βέβαια.
6: Να δούμε αν υπάρχει κάτι στο 4. Με το πρώτο replay που θα έχουμε. Δεν μας έχουν δώσει ακόμα. Ο Τέσσερς έπεσε. Για να δούμε, ο Ουναΐ βρίσκει τον Τέσσερς. Αυτός κάνει τον κοντρό σε θέση τέτα τέτ.
7: Δεν είπε, από εδώ δεν φαίνεται ότι πάει για την μπάλα. Κάτσε να δούμε από εδώ.
6: Να δούμε ένα δεύτερο replay.
7: Όχι, όχι, όχι. Ανατροπή. Ανατροπή, καμία μπάλα δεν πηγαίνει.
6: Ο Ερέρα είναι αυτός ο οποίος βάζει το πόδι.
8: Δεν βρίσκει καθόλου την μπάλα.
7: Το 16. Ανατροπή είναι αυτό. Δεν πάει να δοθεί αυτό το πέναλτι. Καθαρή ανατροπή είναι.
6: Είμαστε αναμονή, περιμένει ο διαιτητής.
7: Απορώ πως δεν το έδωσε δηλαδή κιόλα.
6: Ελέγχεται η φάση, πάει στο μπαρ να το δει.
7: Μα δεν μπορεί να με δοθεί αυτό το πέναλτι.
6: Πολύ νωρίς. Από την εξαιρετική κάθετη του Ναΐ. Ο Ντέσσερς έκανε το κοντρόλ, βρέθηκε σε θέση τερατή. Τον ανέτρεψε ο Ερέρα, ο διαιτητής δεν είδε κάτι. Τον καλεί ο Βάρ, του λέει ότι είναι πέναλτι και πάει να το εξετάσει. Και ενώ είμαστε στο 5ο λεπτό. Έβλεπα τον... Την κίνηση του Ντέσσερς φαινόταν από τον νωρίς ότι έχει κάνει ωραία κίνηση και τον βρήκε ο Ναΐ.
7: Ναι, ο Ναΐ έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά. Να, εδώ είναι η φάση.
6: Ο Ερέρα. Ναι, βρίσκει το δεξί πόδι του Ντέσσερς. Θα το δώσει νομίζω ο διαιτητής.
7: Ναι, κατευθείαν.
6: Πέναλτι για τον Παναθηναϊκό λοιπόν, το δίνει.
7: Και το πάρει τα μπόρδα.
6: Για να δούμε. Και η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό να ανοίξει το σκορ νωρίς.
7: Ο Ταμπόρδα θα το πάρει.
6: Δεν ξέρω αν θα βγάλει και κάρτα ή όχι. Θα τη βγάλει
7: στον
6: Ερέρα. Κίτρινη κάρτα λοιπόν στον Ερέρα ο οποίος βρήκε τον Τέσσερς. Πολύ νωρίς ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να ανοίξει το σκορ εδώ στο Ολυμπιακό στάδιο. Την ωραία κίνηση του Τέσσερς. Δύο φορές έσπασαν το pressing οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Στη μία κέρδισαν ένα φάουλ, το εκτέλεσε ο Κάγκουα λίγο δίπλα από το δεξί παράθυρο. Τώρα κερδίζουν πέναλτι. Ο Ταμπόρδα στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό στο 6. Όλοι όρθιοι στο Ολυμπιακό στάδιο. Ταμπόρδα. Παίρνει φόρα ο Αργεντινός. Εκτελεί. Το πιάνει ο Γιούρκας και είναι κόρνερ. Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας πέφτει και το βγάζει σε κόρνερ. Η μπάλα πήρε μια περίεργη τροχιά. Κάνει μοναδική ευκαιρία ο Παναθηναϊκός στο 6. Με τον Ταμπόρδα να μην μπορεί να βρει δίχτυα. Από το πέναλτι. Δεν ήταν πολύ καλό. Δεν πήγε πολύ γωνία η μπάλα. Το 0-0 παραμένει. Κόρνερ από δεξιά με τον Ουναΐ. Ουναΐ εκτελεί το κόρνερ στην καρδιά της περιοχής. Οι κόντρες, η ευκαιρία, μπλοκάρει ο Γιούρκας. Ο τερματοφύλακας, ο οποίος ήδη έβγαλε το πέναλτι του Ταμπόρδα. Δεν ήταν πολύ καλό, δεν πήγε πολύ γωνία νομίζω η μπάλα. Από όσο πρόλαβα να δω. Χάνει ευκαιρία ο Παναθηναϊκός να ανοίξει το σκορ. Το 0-0 παραμένει. Έχουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι τώρα που προσπαθούν να βγουν από το δικό τους μισό γήπεδο και να κρατήσουν. Πρεσάρι ψηλά ο Παναθηναϊκός. Ο Τσίπετιτς κερδίζει ο Κάγκουα και βλέπει τον Ουναΐ. Ουναΐ, κάθετα Ουναΐ. Ο Ντέσσερς τέτα τέτ. Ντέσσερς απέναντι τον οδοφύλακα. Πέφτει πάλι τίποτα.
7: Όχι εδώ.
6: Νέα κάθετη τρομερή του Ουναΐ. Ο Ντέσσερς μπερδεύτηκε.
7: Εδώ δεν πρέπει να είναι, πρέπει να το προλάβανε.
6: Έπρεπε να πλασάρει εδώ πιο γρήγορα νομίζω. Ο Ντέσσερς κάπως μπερδεύτηκε εκεί με τους αμυντικούς και τώρα θέλει να κερδίσει ο Κυριακόπουλος, ο οποίος σηκώνει
7: Όχι, την μπάλα εδώ, την μπάλα διώχνει. Τουλάχιστον το πρώτο replay βλέπω ότι διώχνει την μπάλα κανονικά.
8: Έχει μπει με πολλά κέφια ο Ναΐ πάντως. Κρίμα τώρα ο Παναθηναϊκός εδώ. Μπορούσε να ανοίξει το σκορ με το πέναλτι του Αμπόρδα και να κάνει τη ζωή του πιο εύκολη, αλλά υπάρχει πολύ δρόμο στο παιχνίδι. 0-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
5: Δεύτερο χαμένο για τον Αργεντινό φέτος, έτσι.
7: Ναι,
8: σωστά.
7: Έχει χάσει και ένα με την.
5: Με τον Πάουκ.
7: Με τον Πάουκ
8: στο πρώτο ημίχρονο. Ήταν 2-0 το παιχνίδι, πήγε να το κάνει 3-0, δεν το κατάφερε. Για να φάω για τον Παναθηναϊκό, δεξιά από το κέντρο. Του φύγε το κοντρόλ βλέποντας τώρα το replay του Ντέσσερ προηγουμένως, ενώ ήταν σε θέση τετατέτ. Τι περιμένουμε τώρα. Κάτι περιμένει διαιτητής. Πώς περιμένει για την προηγούμενη φάση του Ντέσσερ.
7: Ναι, αυτό περιμένει, γιατί δεν έχει βρει. Η Κάρας δεν έχει
5: για το πέναλτι, γι' αυτό, για αυτή τη φάση, παιδιά.
7: Η Κάρας δεν έχει βρει την μπάλα, πάνω
8: να το δει και τώρα. Οπότε
7: δεν έχει βρει την μπάλα κανείς. Δεν έχει βρει κανείς την μπάλα. Και θέλουμε να δούμε εάν τον ανατρέπει ο αμυντικός τον.
8: Για να τον καλεί ο Βαρίστας του λέει ότι είναι πέναλτι.
7: Ναι.
8: Δεν πρόλαβα να δω να σου πει.
7: Εγώ νόμιζα στη live μετάδοση ότι έχουν βρει την μπάλα. Δεν την έχει βρει την μπάλα ο αμυντικός. Το είδα στο replay.
8: Για να δούμε. Άρα λοιπόν, δεύτερη περίπτωση.
7: Εδώ τώρα έχουμε σύσκεψη. Ουναή τα μπόρδα τέσσερις.
8: Κάτσε να δούμε πρώτα να το εξετάσει. Πρέπει να δούμε και εμείς ένα replay. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πήρε πέναλτι. Για να δούμε εδώ το replay.
7: Ναι, το 2.
8: Ο Μέγερς έχει βρει το αριστερό πόδι του Ντέσσερς. Εκεί χάνει την ισορροπία του και το κοντρόλ ο Ντέσσερς, ο οποίος κέρδισε το πρώτο πέναλτι. Δεύτερο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό.
7: Ντέσσερς
8: στο 9. Προηγουμένως το εκτέλεσε ο Ταμπόρδα. Είναι και τα δύο πέναλτι, όσο σπάνιο και αν είναι μέσα σε ένα δεκάλεπτο. Και τώρα έχει μια δεύτερη ευκαιρία ο Παναθηναϊκός, προτού καν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο. Θα βγει και κάρτα. Καλή κοντά του τον αρχηγό. Ο διαιτητής διαμαρτύρονται της Μπόρατς. Ναι, πήρε ο Μέγερς. Ο Μέγερς πήρε κάρτα.
7: Πήρε κάρτα.
8: Βέβαια. Άρα δύο κάρτες, και ο Ερέρα και ο Μέγερς. Λοιπόν, στο 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ντέσσερς απέναντι στον τερματοφύλακα. Ντέσσερς. Γκολ 1-0.
7: Goal.
8: Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρο ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το σύλλη τέσσερις.
7: Βέβαια, ο Παναθηναϊκός παίρνει αυτό που δικαιούται στο πρώτο επτάλεπτο. Έχει πει εντυπωσιακά. Έχει μπει με τον τρόπο που έπρεπε να μπει. Πραγματικά στριμώχνει την Μπάνια Λούκα, την Μπόρας Μπάνια Λούκα στο δικό της μισό. Ο Ουναή είναι πρωταγωνιστής μαζί με τον τέσσερις. Στο πρώτο μέρος διχάθηκε από τα Μπόρδα. Τώρα το τέσσερις το έβαλε Παναθηναϊκός. Μπόρατς 1-0.
8: Δύο πέναλτι σε ένα δεκάλεπτο. Τα Μπόρδα δεν βρήκε στόχο ή το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Αργότερα ο Ντέσσερς βρίσκει στόχο. Ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ.
7: Ήθελα να σου πω μεταξύ μας, γιατί το σκέφτηκα, ότι γιατί δεν παίρνει το πρώτο πέναλτι ο Ντέσσερς. Γιατί τον είναι πιο σίγουρος εκτελεστής από τα Μπόρδα, κατάλαβες.
8: Σκοράρει λοιπόν και ο Παναθηναϊκός ανοίγει το σκορ. Ένα γρήγορο τέρμα για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ο κόσμος έχει αυξηθεί. Πρέπει να είναι πάνω από 25.000 τώρα στο στάδιο. Μέγερς τρεσάρει πάλι ψηλά ο Παναθηναϊκός. Θέλει να κλέψει ο Αντίνο, παραλίγο να κλέψει πλάγιο για την Μπόρατς από δεξιά. Στο δικό της μισό γήπεδο θα πάει ο Τσίπετιτς για την εκτέλεση. Ιδανικό ξεκίνημα για τον Παναθηναϊκό, έστω και αν
7: έτσι
8: δεν
7: πρέπει να
8: κατάφερε.
7: Συνεχίσει όμως με αυτόν τον τρόπο να συνεχίσει να πιέζει την Μπόρατς, ναι. Και να περνάει μπάλα ανάμεσα στις γραμμές και στον Ναΐ, ο οποίος δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μέχρι τώρα που μιλάμε.
8: Παίρνει την μπάλα από τον Πένια ο Φαντρόγγελεν έξω από την περιοχή και αριστερά. Δίνει και πάλι στον Πένια για να χτίσει από πίσω ο Παναθηναϊκός μια επίθεση. Απομακρύνονται οι συμπαίκτες του. Έχει βγει εκτός περιοχής ο Πένια.
7: Τώρα στο μεταξύ έχει πολύ κόσμο το γήπεδο.
8: Ναι, αυτό είπα. Είναι 27-28.000.
7: Ναι.
8: Κάπου εκεί πρέπει να είναι τώρα. Και έρχονται και άλλοι από όσο βλέπω στους διαδρόμους. Είπαμε κάποιοι θα έρθουν αργοπορημένοι. Ντεφράι βλέπει κίνηση του Καλάμπρια και του πετάει. Ωραία, ο Καλάμπρια αφήνει την μπάλα από δεξιά. Για να δούμε τον Καλάμπρια. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θέλει να κάνει τρίπλα ο Καλάμπρια. Θέλει να περάσει ο Καλάμπρια. Δεν θα τα καταφέρει. Έρχεται να κλέψει με φάουλ ο Κάγκουα. Φάουλ για την Μπόρατς έξω από την περιοχή της και αριστερά. με τον Σανίτσα να πηγαίνει για την εκτέλεση τον αρχηγό.
7: Πάντως 0 στα 2 διαιτητής μπροστά του, να μην δει τα πέναλτι. Ούγκρος, ε.
8: Και είναι και διαιτητής ο οποίος έβλεπα τα πράγματα, στατιστικά ρε. Του πριν από το παιχνίδι. 50% υπάρχουν πέναλτι στα παιχνίδια του.
7: Το θέμα δεν έχει δει κανένα.
8: Ναι.
7: Και έγινε μπροστά του.
8: De Frey μια κεφαλιά, Κάγκουα μια δεύτερη. Μπάλα θα χαθεί, θα κερδίσει ο Φαντρόγγελεν. Οι κόντρες θέλει ο Ντέστερς να μπει στην πορεία της μπάλας. Μετά πολλά μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα, τον Γιούρκας. Τον πιέζει ο Ντέστερς, αυτός απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο που βρίσκει συμπαίκτη, προσπαθούν από αριστερά να βγουν τη Μπόρατ στο τάκλιν από τον Κάγκουα. Επιτυχημένο το πλάγιο για ποιον είναι. Το πλάγιο είναι.
7: Για τον Παναθηναϊκό.
8: Για τον Παναθηναϊκό είναι το πλάγιο. Μπερδεύτηκαν, τι έγινε τώρα.
7: Ο βοηθός έχει πει πλάγιο πέρα το Παναθηναϊκό, διαιτητής λέει πέρα της Μπόρατς.
8: Ναι, μπερδεύτηκαν. Εδώ πλάγιο για την Μπόρατς. Τέλος πάντων, Ερέρα. Θα κρατήσει για να δώσει στον Γιώγιτς. Αυτός σε ένα σημείο όπου κινείται ο Όγκρινετς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Πρεσάρει πάρα πολύ καλά ο Παναθηναϊκός, όπως και τώρα ο Αντίνο, και δυσκολεύει πάρα πολύ τους παίκτες της Μπόρατς. Μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα. Πάει πάνω τον Τέσσερς. Αυτός γεμίζει αριστερά, όχι καλά. Θα καταφέρει ο Ερέρα να προλάβει πρωτού η μπάλα βγει σε πλάγιο. Μια απομάκρυση όπως όπως σε ένα σημείο που θέλει να κρατήσει ο Γιούρισιτς και κρατάνε τελικά οι της Μπόρατς. Θέλουν να βγουν μπροστά. Μια κάθετη είναι ο Κυριακόπουλος για να κόψει, να δώσει τον Πένια. Ο Πένια θα κάνει ένα κοντρόλ και θα απομακρύνει σε ένα σημείο που θέλει να μπει στην πορεία της μπάλας ο Ταμπόρδα. Κατεβάζει ο Κάγκουα. Δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια στον De Frey. De Frey για τον Κάγκουα. Κάγκουα με τη μία στον Πένια για να σπάσει το pressing των παικτών της Μπόρατς. Είμαστε στο 14. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το πέναλτι του Ντέσσερς στο 10. Νωρίτερα ο Ταμπόρδα είχε πέναλτι στο 6, το έβγαλε ο Γιούρκας. Ταμπόρδα με τα κουνάκια. Ωραία στον Κάγκουα. Ωραία αυτός φανταστικά με τη μία, αλλά λίγο πιο αδύναμα στον Καλάμπρια που έκανε ανέβασμα από δεξιά. Έρχεται πίσω ο Σάβιτς. Δυσκολεύεται. Πρεσάρει και πάλι ο Παναθηναϊκός ψηλά. Έχουν την μπάλα από αριστερά ή της Μπόρας. Θέλουν να βγουν μπροστά. Εκεί όμως η μπάλα θα βγει εκτός πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Μπροστά από τον πάγκο του Τζέικοπ Νίστρουπ. Ένα πλάγιο το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Καλάμπρια. Από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Καλάμπρια το εκτελεί. Ταμπόρδα. Ξαναπαίνει ο Καλάμπρια. Δίνει με τη μία κοντά του στο Κάγκουα. Αυτός κεντρικά στο Φαντρόγγελεν. Όλος ο Παναθηναϊκός τώρα μπροστά από το κέντρο. Φαντρόγγελεν βλέπει αριστερά τον Αντίνο. Αντίνο κάνει ένα κοντρόλ. Έχει στήριγμά του και τον Κυριακόπουλο. Θα δώσει στον Ουναΐ. Ουναΐ. Κυριακόπουλος από αριστερά έχει ανέβει. Κάνει μια προσποίηση. Δίνει και πάλι στον Ουναΐ. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή. Κάθετα Ουναΐ για τον Αντίνο. Ο Αντίνο με πλάτη. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Κινήσει περιμετρικά τη περιοχή από του παίκτες του Παναθηναϊκού. Πιο πίσω η μπάλα στον Φαντρόγγελεν. Καμαρά. Κυριακόπουλος. Δέχτηκε μια κλωτσιά και ο Κυριακόπουλος. Θα πάρει φάουλ. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Φαντρόγγελεν το εκτελεί γρήγορα για τον De Frey. De Frey βλέπει δεξιά τον Καλάμπρια και του δίνει. Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει. Δίνει στον Ουναΐ. Ουναΐ παίζει και πάλι για τον Ταμπόρδα έξω την περιοχή. Και πάλι Ουναΐ. Θέλει να περάσει και πάλι για τον Ταμπόρδα. Θα κοπεί. Θα ξαναπάρει ο Ουναΐ, ο οποίος έχει κέφια. Ουναΐ. Περίτεχνες ενέργειες από τον Ουναΐ. Κρατάει την μπαλά. Πάντα Ουναΐ. Θα βγάλει στον Καμαρά. Προσποιείται αυτός. Δίνει και πάλι στον Ουναΐ από αριστερά. Βλέπει τον Αντίνο, ο οποίος δεν είναι offside. Αντίνο, το γύρισμα μέσα στην περιοχή. Μπάλα θα περάσει από όλους. Έρχεται ο Κάγκουα να μαζέψει. Κάγκουα έξω από την περιοχή. Δίνει στον De Frey. Πολύ ψηλά ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια παίρνει από δεξιά. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή της Μπόρατς. Πάντα Καλάμπρια θα πάει σε ατομική ενέργεια. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Σέντρα του Καλάμπρια. Απομάκρυνση από τους παίκτες Μπόρατς. Όπως όπως ξανακλέβει ο Παναθηναϊκός ψηλά με τον Καλάμπρια. Θέλει να δώσει τον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Θα κοπεί, θα ξανακερδίσει, θα πέσει, θα πάρει φάουλ ή παίζεται. Παίζεται, λέει ο διαιτητής, γιατί υπάρχει πλεονέκτημα. Φαντρόγγελεν για τον Ουναΐ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρας. Ουναΐ θέλει να κάνει μια ποδιά, πάει να περάσει ο Ουναΐ. Έρχονται να ντουμπλάρουν εκεί οι παίκτες της Μπόρας για να κερδίσουν μετά από ώρα. Προσπαθούν να βγουν μπροστά με μια ατομική ενέργεια η οποία γίνεται από δεξιά από τον Χείρος, ο οποίος ανεβαίνει, τον κυνηγάει ο Καμαρά. Τον κλείνει. Ο Χείρος κρατάει. Θέλουν να βγουν στην κόντρα της Μπόρας τώρα. Προσοχή εδώ για τη βάλα, βγαίνει αριστερά στο Σάβιτς, κλείνεται με στην περιοχή. Αυτός θα κάνει το σου, το Πένια μπλοκάρει. Να η κόντρα για την Μπόρατς στο 17 από τον Σάβιτς. Κλείστηκε και δεν έκανε καλό σουτ. Αδύναμο. Ο Πένια ήταν εκεί για να μπλοκάρει. Αυτή είναι η πρώτη τελική της Μπόρατς. Πάντα στο 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο.
7: Πολύ καλή επίθεση αυτή για την Μπόρατς και ο Παναθηναϊκός. Εδώ η πρώτη αδυναμία. Δεν μπόρεσε να ανακόψει αυτή την αντεπίθεση. Έτσι. Ούτε από τα χαφ του, ούτε όταν έφτασε εκεί.
8: Παίρνει την μπάλα ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή. σε πιο αργό τέμπο τώρα. Πάντα Καμαρά κρατάει. Ζητάει μια κίνηση κάθετα, τη βρίσκει από τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στο κεντρικό άξονα, κάθετα και αυτός για τον 4. Πιο πίσω η μπάλα με τη μία στο Φαντρόγκελεν. Αυτός απλώνει το παιχνίδι αριστερά εκεί όπου κινείται ο Ουναΐ. Ουναΐ. Φέρνει την μπάλα στο δεξί ο Ουναΐ. Σέντρα του Ουναΐ. Δεύτερο δοκάριο. Καλάμπρια δεν μπορεί, ούτε Ταμπόρδα out. Μισό βήμα πιο πίσω Ταμπόρδα. Στο δεύτερο δοκάριο Καλάμπρια δεν ήταν δυνατό να προλάβει. Μπάλα πέρασε. Γλυκιά σέντρα από τον Ουναΐ. Δεν προλαβαίνω Ταμπόρδα ο οποίος τραβάει τα μαλλιά του γιατί καταλαβαίνει ότι αν έκανε μια κίνηση λίγο πιο γρήγορα θα μπορούσε εδώ να κάνει τελική στο ύψος του πέναλτι. Προσπάθεια build-up τώρα από την Μπόρατς μετά το ελεύθερο.
7: Όλο build-up προσπαθεί να κάνει η Μπόρατς.
8: Δεν παίζει με μεγάλες.
7: Ναι.
8: Μπάλα από δεξιά. Καμαρά πρεσάρει πολύ ψηλά. Θα κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να κλέψει από τον Χείρος. Πάλι build-up. Μπάλα στην περιοχή της Μπόρατς με τον Μέγερς. Βρίσκει τον Ογκρινέτς. Δεξιά ο Τσίπετιτς. Δεξιά από την περιοχή της Μπόρατς όλα αυτά. Παίζουν το 1-2. Δεν πρόλαβαν αρχικά. Η μπάλα θα φτάσει σε ένα σημείο που θα την αφήσουν για τους Παναθηναϊκούς. Είναι πλάγιο το οποίο εκτελεί ο Φαντρόγκελεν για να δώσει τον Καμαρά. Καμαράς χωρίς μεσαίας γραμμής. Κάθετα στον Ουναΐ. Κάγκουα. Ντεφράι. Δεξιά στον Καλάμπρια. Καλή κυκλοφορία. Παίρνει ο Κάγκουα. Παίρνει και πάλι ο Καλάμπρια. Καμαρά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρας. Αντίνο κάνει κίνηση. Ντέσσερς με πλάτη. Και πάλι στον Αντίνο.
7: Παγιωσάει
8: τον Ντέσσερς.
7: Ήταν.
8: Οπότε σταματάει αυτή η επιθετική προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Και ενώ πάμε σιγά σιγά για το 20 λεπτό. 1-0 ο Παναθηναϊκός με το πέναλτι του Ντέσσερς στο 10. Θυμίζουμε νωρίτερα υπήρχε κι άλλο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταμπόρδα στο 6 το εκτέλεσε το έβγαλε ο Γιούρκας, ο δρομοφύλακας. Και ένα φάουλ στο δεύτερο τρίτο λεπτό του Κάγκουα πέρασε λίγο έξω. Προσπαθεί η Μπόρας να βγει τώρα.
7: Πάλι εδώ τον έκοψαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Δεύτερη φορά.
8: Και ανεβαίνει ο Ερέρα από αριστερά. Ο Καλάμπρια θα κόψει. Ξαναπαίρνει ο Ερέρα. Έχει τον Καλάμπρια μπροστά του. Πάντα Ερέρα. Θέλει να παίξει το 1-2. Κλείνει και ο Κάγκουα μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Κυριακόπουλος μια ανάποδη κεφαλιά. Μια δεύτερη του Αντίνο. Κυνηγάει ο Αντίνο για να μην βγει μπάλα πλάγιο. Την πρόλαβε. Την πρόλαβε και την απομάκρυνε.
7: Πρόλαβα, αλλά είναι δεύτερο καμπανάκι. Πρέπει να το πούμε αυτό.
8: Στις κόντρες.
7: Βέβαια, δεν υπάρχει ούτε καν φάουλ δεν κάνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού.
8: Πρέπει να το δουν αυτό. Καμαρά με το κεφάλι για τον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Ντέσσερς.
7: Εντάξει, ήταν ρισκαδόρη και η
8: ναι. Κυριακόπουλος θα πάρει. Κλείνεται, δίνει στον Καμαρά. Ωραία, ο Ναϊ παίζει το 1-2 με τον Καμαρά. Ωραία, αυτό στον Κάγκουα. Ωραία, αυτό δίνει στον Ντέσσερς. Έσπασε το πέρα, ψάρι τον Ντέσσερς. Βιάστηκε να κάνει κίνηση. Μπάλα για την ναι. Μπόρατς. Ενώ έσπασαν ωραία το pressing του Παναθηναϊκού. Ήταν λίγο πιο βιαστική η κίνηση του Ντέσσερς να φύγει στο χώρο. Στο 20. Να μην δίνει ο Παναθηναϊκός. Βαθιά μπαλιά. Σε ένα σημείο που κατεβάζει με το στήθος ο Ντεφράι. Σηκώνει την μπάλα. Τα πολλά αυτή θα φτάσει στο Φαντρόγκελεν μπροστά την περιοχή του Παναθηναϊκού από την απομάκρυνση του Γιώγιτς. Κάγκουα. Κοντά στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Δίνει στο Φαντρόγκελεν. Παίζει έξω αριστερά αυτό στον Αντίνο. Αντίνο κρατάει, κάνει κίνηση overlap ο Κυριακόπουλος. Καμαρά, Κυριακόπουλος από αριστερά. Προσποιείται, έχει κοντά του τον Ουναΐ, προτιμάει τον Καμαρά. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή της Μπόρας. Παίρνει ο Ουναΐ. Πάντα Ουναΐ. Κυριακόπουλος και πάλι Ουναΐ. Πίσω στο Φαντρόγκελεν. Παιχνίδι υπομονή τώρα του Παναθηναϊκού. Κάγκου ανάμεσα στις γραμμές θα πάρει. Βγάζει τον Κυριακόπουλο. Σέντρα του Κυριακόπουλου στο δεύτερο δοκάρι. Ο Ντέσσερς στον Καμαρά. Ο Καμαρά στρώνει στον Κάγκουα. Ο Ταμπόρδα έξω από την περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή ο Ταμπόρδα. Ανάμεσα 2 και 3. Ήταν δύσκολο το να παράκανε. Περάσει.
7: Το παράκανε.
8: Έπρεπε κάποιος να σουτάρει εκεί.
7: Ή να δώσει πάσα.
8: Και ο Ντεφράι θα κάνει ένα φάουλ τώρα. Στον Γιούρισιτ. Τι έχουμε δει σε αυτά τα πρώτα 20 λεπτά.
7: Έχουμε δει ένα Παναθηναϊκό να έχει μπει πάρα πολύ. Με πολύ μεγάλη ορμή. Να έχει πρωταγωνιστεί τον Ναΐ και τον Ντέσσερς. Τώρα τα τελευταία λεπτά η Μπόρατς προσπαθεί να βγει και αυτή. Θέλει λίγο προσοχή στις αντεπιθέσεις της Μπόρατς. Θέλει λίγο ο Παναθηναϊκός να είναι λίγο πιο aggressive να κάνει κάποια φάουλ, να κόβει τις αντεπιθέσεις. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν συνεχίσει και παίζει έτσι ο Παναθηναϊκός θα βρει και άλλες ευκαιρίες. Δηλαδή με τον ΝΑΗ, με τις κάθετες πάσες.
8: Και νομίζω ότι κάποια καλύτερα, δεν ξέρω να συμφωνήσεις Τάσο, κάποιες καλύτερες επιστροφές πρέπει να έχει ο Ταμπόρδα. στην πλευρά του Καλάμπρια.
7: Βέβαια.
8: Γιατί βγαίνουν, έχουν βγει 2-3 φορές με δύο παίκτες.
7: Και ο Ερέρα είναι πάρα πολύ καλός στο επιθετικό κομμάτι. Και είναι ο παίκτης που εκτελεί και όλα τα στημένα, έτσι.
8: Σωστά. Στο 22 πάντα στο 1-0 έχει την μπάλα ο Καμαρά. Δίνει δεξιά στον Καλάμπρια στο ύψος μεσαίας γραμμής. Παίρνει ο Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει, θα δώσει το Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ανοίγει το παιχνίδι, απλώνει το παιχνίδι αριστερά σε ένα σημείο που κινεί το Κυριακόπουλο. Σέντρα είναι καλή, δεύτερο δοκάρι, μπερδεύονται λίγο οι της Σεμπόρατς. Πρεσάρει ο Ντέσσερς και θα κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να δυσκολέψει εκεί τον Ερέρα. Φάγει την Μπόρατς από αριστερά στο δικό της μισό γήπεδο. Βάλ το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Σανίτσαν, είναι ο αρχηγός της Μπόρας, στόπερ Γιούρκας, τροματοφύλακας. Για τον Μέιγερς, αυτός γεμίζει. Δεφράει, κατεβάζει και δίνει ανάμεσα γραμμές ωραία στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Ουναΐ, Ουναΐ έξω από την περιοχή. Ζυγίζει επιλογές, σουτάρει Ουναΐ, μπλοκάρει ο Γιούρκας, μακρινό σουτ.
7: Δύσκολος.
8: Κερδίζει και πάλι ο Κάγκου, αλλά δεν προλαβαίνει. Με πλάγιο για την Μπόρας από αριστερά. Ένα πλάγιο μπροστά από τον πάγκο του Παναθηναϊκού με τον Ερέρα να το εκτελεί. Δίνει κοντά του στον Χείρος που έχει έρθει κεντρικά τώρα. Μια προσπάθεια τώρα να ανέβουν από δεξιά η της Μπόρατς με τον Τσίπετιτς να έχει ανέβει. Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού η κάθετη πάσα ο Καλάμπρια θα κόψει. Κάθετη η οποία έγινε από Σάβιτς.
7: Τρίτη φορά που φτάνουν ευκολία έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού και της Μπόρατς.
8: Πρέπει να γίνει αυτό που πες και εσύ, πιο αγκρέσιο.
7: Στο 17ο λεπτό έγινε η φάση. Εντάξει, φάση είναι.
8: Του Σάβιτς.
7: Του Σάβιτς είναι φάση, γιατί μέσα από την περιοχή τον μπλοκάρει ο Πένια, αλλά δεν ξέρω, πρέπει εδώ να χτυπήσει ένα καμπανάκι.
8: Ερέρα από αριστερά, πάνω το Καλάμπρια. Παίζει για τον Γιούρισιτς μεταξύ κέντρου και μεγάλη παίκτης του Παναθηναϊκού. Δυσκολεύεται αυτό, κρατάει μετά κλίν.
7: Για τον πίεσο Κάγκουα.
8: Τώρα η κατοχή για την Μπόρατς, τη μεσαία γραμμή. Με τον Χείρος. Τους κρατάει, θέλει να παίξει κάθετα ο Φαντρόγγελεν, κόβει με φάουλ ο διαιτής. Φάουλ για την Μπόρατς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού στο 25 είμαστε. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το πέναλτι του Ντέσσερς στο 10. Ο Παναθηναϊκός έχει την κατοχή, η Μπόρατς παίζει στην κόντρα. Ένα φάουλ τώρα που θα φέρει κόσμο προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, είναι αρκετά μακριά.
7: Έχουν περάσει 14 λεπτά όμως δεν έχει κάνει φάση ο Παναθηναϊκός, έτσι.
8: Ναι. Ο Σάβιτς κέρδισε το προηγούμενο φάουλ από τον Φαντρόγγελεν. Πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού, τώρα θα γίνει γέμισμα. Και αυτό γίνεται στο δεύτερο δοκάρι. Φαντρόγγελεν μια πρώτη κεφαλιά, Κάγκουα μια δεύτερη. Δεν απομακρύνει την μπάλα, τώρα την απομακρύνει ο Φαντρόγγελεν. Σε ένα σημείο που είναι από δεξιά ο Ταμπόρδα θέλει στήριγμα. Δίνει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κάνει το κοντρόλ. Δίνει στον Καμαρά. Καμαρά κάθετα για τον Κάγκουα. Έσπασε το πρέσινγκ. Έστω και με ρίσκο. Κάγκουα κουβαλάει. Δίνει για τον Ουναΐ. Ανοίγεται από αριστερά ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Αντίνο και τον Κυριακόπουλο.
7: Αυτή είναι ευκαιρία τώρα. Εδώ πρέπει να τελειώσει.
8: Καλές προϋποθέσεις. Αντίνο έξω από την περιοχή. Σκάβει ο Αντίνο, όχι καλά.
7: Λάθος επιλογή είναι αυτή.
8: Το καλό Γιούρκας. Όχι καλό το σκάψιμο. Ενώ βγήκε καλά ο Παναθηναϊκός.
7: Έβγαινε αριστερά ο Κυριακόπουλος. Θα μπορούσε να διδώσει από εκεί την μπάλα. Τέλος πάντων.
8: Ή να κάνει μια καλύτερη σέντρα.
7: Ναι.
8: Τελειώνει αυτή η προσπάθεια των παικτών του Παναθηναϊκού. Κλέβει ο Καμαρά ψηλά. Κάγκουα. Ταμπόρδα με τη μία στον Ουναΐ. Ανεβαίνει ο Καλάμπρια και παίρνει από δεξιά. Ουναΐ τώρα είναι από δεξιά. Σέντρα του Ουναΐ είναι καλή. Απομάκρυνση. Ο Αντίνο προσπαθεί. Ο Καμαρά επίσης προσπαθεί. Μέσα στην περιοχή παίρνει ο Αντίνο. Βγάζει έξω τον Κυριακόπουλο. Κάγκουα. Καλάμπρια. Και πάλι στον Ουναΐ δεξιά που έχει χώρο. Ουναΐ ζυγίζει επιλογές. Ωραία ενέργεια του Ναΐ, κάνει μια τρίπλα, το γύρισμα σιρτό, απομάκρυνση από τους αμυνόμενους. Ξανά πάει να προλάβει ο Ναΐ, δεν θα προλάβει, πλάγιο για την Μπόρατς.
7: Αυτές οι σέντρες είναι μισό γκολ. Έτσι και τη βρει κάποιος, πάει στα δίχτυα.
8: Κάνει μια ωραία προσπίση στον αντίπαλό του, περίτεχνη ενέργεια.
7: Ο Ναΐ απόψε είναι σε πολύ μεγάλη βραδιά.
8: Στο 27 το 1-0 παραμένει. Πλάγι το οποίο εκτελέστηκε. Ο Σανίτσανιν, τρεσάριο, δέσσερις πλάγιο του Παναθηναϊκού.
7: Ωραίο το πρέσινγκ του Παναθηναϊκού, ανάγκασε την Μπόρατς να διώξει την μπάλα σε πλάγιο. Αυτό πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός, να συνεχίσει να το κάνει όπως ξεκίνησε.
8: Παίρνει ο Ουναΐ από δεξιά, κοντά στην περιοχή, δίνει στον Καλάμπρια, ξαναπαίρνει ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ κρατάει για να δώσει κεντρικά στο Φαντρόγγελεν.
7: Να κυκλοφορήσει την μπάλα όπως την κυκλοφορεί τώρα, με ηρεμία, με ψυχραιμία, χωρίς πανικό.
8: Κάγκουα. Καμαρά. Βλέπει ανέβασμα του Κυριακόπουλου από αριστερά. Κυριακόπουλος φτάνει κοντά στην περιοχή. Δίνει στον Αντίνο από αριστερά. Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο δεξιό. Αντίνο. Προσποιείται. Τη φέρνει στα αριστερό. Ωραία ενέργεια. Γλυκιά σέντρα του Αντίνο. Δεν μπορεί ο Κάγκουα να πάρει την κεφαλιά. Ο Ντεφράι θα κόψει για να μην βγει η κόντρα. Πλάγιο για την Μπόρατς. Το οποίο εκτελεί από αριστερά ο Σάβιτς για να δώσει τον Ερέρα. Τον περσάριο τα μπόρδα. Ο Ερέρα κρατάει. Θέλει να βγάλει κάθετα. Θέλει να βγουν από αριστερά τώρα. Τη Μπόρατς κυνηγάει ο Ντεφράι τον αντίπαλό του και τον αναγκάζει να βάλει ένα φρένο. Και έρχεται ο Καλάμπρια για να κλέψει ωραία.
7: Μαζί με τον Κάγκουα. Ο οποίος έκανε λάθος πάσα όμως.
8: Θέλει να βρει τον Ουναΐ, κόπη και η πάσα του. Κερδίζει η Μπόρατς. Πρεσάρει ο Καμαρά, πρεσάρει και ο Κάγκουα. Για να κρατήσει ο Όγκρινετς στη μεσαία γραμμή και να βγάλει δεξιά στον Γιόγιτς. Παίρνει και πάλι ο Όγκρινετς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Θα βγάλει κάθετα για τον Ρόγκουλιτς. Από δεξιά προσπαθούν να κάνουν παιχνίδι της Μπόρατς. Ωραίο τάκλιν του Αντίνο. Και με το κεφάλι ο Αντίνο κρατάει την μπάλα προτού αυτή βγει σε πλάγιο. Εντυπωσιακή ενέργεια και φάουλ στον Αντίνο για κάρτα. Κάρτα, κίτρινη κάρτα.
7: Τον καθάρισα από πίσω κανονικά, ε.
8: Αναλογώ εκνευρίστηκε με τον τρόπο που του πήρε την μπάλα, νομίζω είναι ο Χείρος. Του την πήρε με ωραίο τάκλινο Αντίνο. Το κεφάλι την
7: τον
8: προλαβαίνει.
7: Έχει, τον έχει κερδίσει κατά κράτος. Τι φταίει ο Αντίνο που του πήρε την
8: μπάλα. Ναι, ναι, σου λέω τι πιθανολογώ τώρα. Ο Χείρος νομίζω είναι, ο οποίος αντίξε την κίτρινη κάρτα, τον βρήκε από πίσω τον Αργεντινό. Ο Αντίνο έκανε τάκλιν.
7: Πήρε την μπάλα και... Αυτή είναι η δουλειά που κάνει ο Αντίνο και που πραγματικά είναι πολύ σημαντική δουλειά. Στο πρέσκινγκ βοηθάει πάρα πολύ.
8: Και είναι εντυπωσιακό ότι με το κεφάλι την προλαβαίνει πρωτού βγει σε πλάγιο.
7: Βεβαίως.
8: Και μόλις την πήρε έγινε το φάουλ από πίσω του Χείρος. Κοίτανε η κάρτα λοιπόν. Ντεφράι, Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0, είμαστε στο 30. Τον γκολ ο Ντέσσερ με πέναλτι στο 10. Καλάμπρια θα δώσει στον Φαντρόγγελεν. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού.
7: Μπόρατς νομίζω ότι στο πρώτο. Όπα, εδώ έγινε λάθος. Στα πρώτα 10 λεπτά, 15 μέχρι να δεχτεί τον γκολ, τα δύο πέναλτι έπαιζε λίγο πιο άνοιχτα. Αυτή είναι η αίσθησή μου. Από ένα σημείο και μετά μαζεύτηκε γιατί είδε ότι το pressing αυτό δύσκολα θα τους βγει σε κάπου.
8: Ναι, πρέσαρε στην αρχή ψηλά. Από δεξιά προσπαθεί η Μπόρα στο δικό της μισό γήπεδο. Έκλεισε καλά ο Κυριακόπουλος. Μια διαγώνια πάσα ο Καλάμπρια κόβει αλλά
7: λάθος
8: πάνω σε αντίπαλο.
7: Δεν επιτρέπεται αυτό το λάθος.
8: Ερέρα. Σάβιτς από αριστερά. Θα παίξει κεντρικά, κλείνει ο Καμαρά σε πρώτο χρόνο. Και πάλι ο Ερέρα με τον Καλάμπρια πάνω του. Πιο πίσω η μπάλα στον Χείρος, ο οποίος έχει μια ελευθερία σκηνήσεις του, η αλήθεια είναι. Προσπαθούν τώρα με μια στραβοκλωτσιά. Έρχεται ο Αντίνο να κλέψει τελικά από την πάσα του Γιούρισιτς. Και η μπάλα θα φτάσει στον Πένια στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Με τα πόδια αυτός στον Ντεφράι. Καμαρά. Κάθετα ο Καμαρά να μην συγγραμμίσει τον Ουναΐ. Ουναΐ κατεβάζει. Ωραία Ουναΐ. Βλέπει τον Καλάμπρια από δεξιά που ανέβηκε. Καλάμπρια κάνει κοντρόλ για να δώσει τον Κάγκουα. Καμαρά. Φαντρόγγελεν ψηλά. Κυριακόπουλος από αριστερά. Κάνει μια προσποίηση, δίνει στον Αντίνο, όλα αυτά κοντά στην περιοχή της Μπόρας, παίρνει ο Ουναΐ, κάθετα Ουναΐ, ωραία, θα βγάλει στον Κυριακόπουλο, χαμηλά το γύρισμα, τα μπόρδα μες στην περιοχή, το πλασέ στα σώματα, από τον Ουναΐ παίρνει ο Κυριακόπουλος. Σέντρα του Κυριακόπουλου, η κεφαλιά του Κάγκου out, ευκαιρία μεγάλη.
7: Ναι.
8: Στο 31. Πάνω από τα δοκάρια.
7: Πολύ καλή επίθεση από τον Παναθηναϊκό. Ευκαιρία αυτή. Σωστά οργανωμένη, χτισμένη επίθεση. Σέντα του Κυριακόπουλου, σημάδευσε τον Κάγκουα. Αλλά τη βρήκε την μπάλα όπως κατέβαινε.
8: Ναι, και η μπάλα πέρασε πάνω τα δοκάρια. Νωρίτερα, αν περνούσε το σούτ του Ναΐ, νομίζω πήγαινε εστία, βρήκε σε σώμα.
7: Ναι.
8: Στο 32 η ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει. Μια βαθιά μπαλιά τώρα. Προσπαθούν πάλι από αριστερά με τον Ερέρα.
7: Αυτό που παρατηρώ είναι ότι ο Ντέρσε στο πρώτο πλησάρισμα το κάνει πάρα πολύ καλά.
8: Ναι. Ο Όγκρινετς. Από δεξιά ένα ανέβασμα για την Μπόρατς.
6: Δεν κόπηκαν οι παίκτες και βγαίνουν από δεξιά. Έχουμε out η corner. Έχουμε out στο ανέβασμα του Χείρος. Δεν έκανε καλό κοντρόλ. Μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Το ελεύθερο με τον Φαντρό Γελέν. Να δίνει στον Πένια. Πένια κάθετα για τον Κάγκουα. Αυτός ωραία και πάλι σπάει το pressing για τον Ουναΐ. Δουλεμένες κινήσεις αυτές φαίνονται, ναι. Πώς είναι τοποθετημένοι οι παίκτες. Ναι. Παίρνει ο Ουναΐ από αριστερά, θα πάει σε ατομική ενέργεια, θα κρατήσει. Θα δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα σηκώνει δεξιά για τον Καλάμπρια. Τος κατεβάζει. Και να δώσει τον Καμαρά, με τις κόντρες την μπάλα στον Καμαρά, αυτός τον Ντεφράι. Ντεφράι προσποιείται για να δώσει και πάλι στον Καμαρά, στη μεσαία γραμμή. Παίρνει ο Φαντρόγγελεν.
7: Αυτός που δεν έχει μπει στο παιχνίδι καθόλου είναι ο Ταμπόρδα.
6: Τώρα έχει την μπάλα. Παίζει κάθε για τον Ουναΐ, ξαναπαίρνει ο Ταμπόρδα. Για να δούμε τον Ταμπόρδα έξω την περιοχή. Σουτάρει ο Ταμπόρδα, απομακρύνει ο τροματοφύλακας.
7: Μόλις το είπα,
6: Με το που το είπες.
7: Ναι.
6: Να σου Ταμπόρδα, πλασέ ήταν.
7: Δεν είναι φάση όμως.
6: Στο 34, απλά μια τελική. Θα μπορούσε να κάνει ένα πιο δυνατό σουτ. Ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός. Από τον Καμαρά, ο οποίος δίνει στον Ντεφράι. Ξαναπαίνει ο Καμαρά στη μεσαία γραμμή.
7: Ο Ναΐ έχει έρθει λίγο από δεξιά τώρα.
6: Μία δεξιά, μία αριστερά.
7: Ναι.
6: Έχει ελευθερία. Ο Ναΐ. Καλάμπρια. Ταμπόρδα. Καμαρά. Ντεφράι με τη μία στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κουβαλάει. Παίζει κάθετα για τον Κυριακόπουλο. Αυτός τον Καμαρά. Καμαρά για τον Κάγκουα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς όλα αυτά. Και πάλι ο Κάγκουα στον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση ο Αντίνο. Φοβήθηκε το offside ο Κυριακόπουλος. Τα κουνάκια του Κάγκουα για τον Καμαρά. Αυτός τον Καλάμπρια έξω την περιοχή. Σου του Καλάμπρια η κόντρα. Έξω κόρνερ. Ευκαιρία.
7: Την ευκαιρία, ναι.
6: Στο 34 ένα σου του Καλάμπρια έξω την περιοχή και δεξιά. Η μπάλα κόντρα και έφυγε λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Δέκατη τελική για τον Παναθηναϊκό. Μία έχει η Μπόρατς.
7: Που ναι, αποθεώνεται από τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Ένας τεράστιος ποδοσφαιριστής.
6: Θα πάει να εκτελέσει το κόρνερ από αριστερά. Πλασαριστά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πατάει και πάλι στον Ουναΐ. Αυτός θα βγάλει στον Καλάμπρια έξω. Κάθετα για τον Ουναΐ. Ουναΐ με στην περιοχή. Πάντα Ουναΐ. Φέρνει την μπάλα στο δεξί. Ουναΐ την κρατάει, σουτάρει στα σώματα. Ήταν δύσκολο να περάσει εκεί. Ήταν μια πολυκοσμία. Ουναΐ θέλει να κλέψει τώρα. Δεν θα προλάβει. Πλάγιο. Πήρε μια κόντρα, αλλά δεν προλάβει να. Την μπάλα στη συνέχεια πλάγιο από δεξιά για την Μπόρατς έχει αυξήσει την πίεση του Παναθηναϊκού στο τελευταίο 5 λεπτό.
7: Σε αυτό τα πρώτα 35 λεπτά δικείται από αυτό το 1-0. Πιστεύω ότι ένα γκολ ακόμα θα έπρεπε να το είχε βάλει. Πέρα από τις φάσεις που έχουν γίνει και το άλλο πέναλτι, ξέρω εγώ, είναι και οι προϋποθέσεις που έχει που είναι πολύ καλές.
6: Για να κάνει φάσεις. Σηκώνει διεκδικήσιμη μπάλα σε ένα σημείο που ελέγχει ο Φαντρόγγελεν για τον Παναθηναϊκό στο μισό γήπεδο του Τριφυλιού. Στο 35 Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Φαντρόγγελεν. Πένια αρκετά έξω από την περιοχή του. Με τα πόδια φυσικά. Φαντρόγγελεν και πάλι. Ουναΐ. Κυριακόπουλος. Σετ παιχνίδι τώρα για τον Παναθηναϊκό με τον Φαντρόγγελεν να παίρνει. Ο Πένια. Είναι αρκετά μακριά από την περιοχή του και πάλι.
7: Ζητάει μπάλα ο Καλάμπρια και νομίζω θα έρθει μέσω Ντεφράι σε αυτόν.
6: Εκεί
7: τώρα.
6: Πάει. Αφήνει ο Ταμπόρδα για τον Καμαρά. Ωραία, αυτό θα βρει αριστερά τον Κυριακόπουλο. Αντίνο. Αντίνο κρατάει. Δίνει στον Κυριακόπουλο και πάλι και κάνει και πάλι κίνηση ο Αντίνο. Φαντρόγγελεν. Αντίνο από αριστερά. Κοντά στην περιοχή. Παίρνει την μπάλα στο δεξί. Προσποίηση, σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Εντάξει. Είναι out η corner.
7: Out. Όχι, όχι, out, out.
6: Ο Ντέσσερς τη βρήκε.
7: Δεν τη βρήκε καλά γιατί πήγε στη πάνω-πάνω στο κεφάλι του. Δεν τη βρήκε με το πω.
6: Μπάλα θα περάσει έξω. Με τον Γιούρκα, τον τερματοφύλακα, να στην την μπάλα στη μικρή του περιοχή για ελεύθερο. Πάλι build-up. Θέλουν να κάνουν οι Βόσνοι. Μια μπαλιά αριστερά. Λάθος. Πρέσαρε καλά ο Παναθηναϊκός. Πλάγι για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Με τον Καλάμπρια να το εκτελεί και να δίνει στον Καμαρά. Καμαρά. Ψάχνει ένα δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός μέχρι το ημίχρονο φαίνεται. Ουναΐ. Κυριακόπουλος. Αντίνο από αριστερά. Στηριγμά το Καμαρά. Εκεί θα πάει μπάλα και θέλουν να παίξουν ένα δύο. Κόπηκε η πάσα του Καμαρά. Τελευταία στιγμή. Από τον Τσιπετίτς.
8: Μια απομάκρυση όπως περσάρουν πολύ ψηλά οι του Παναθηναϊκού. Θέλουν να σπάσουν το pressing τη Μπόρατ. Έχει έρθει πολύ πίσω ο Γιούρισιτς για να πάρει μπάλα. Κρατάνε τη Μπόρατ. Ο Κάγκουα θέλει να κάνει ένα tackling. Δεν θα καταφέρει να κόψει. Τώρα θα κόψει ο Κυριακόπουλος και θα γυρίσει στον Πένια.
7: Η αριστερή πλευρά εκεί με Αντίνο στο pressing είναι top πλευρά. Η από εδώ έχει δίκιο με το Ταμπόδα.
8: Ναι, θέλει λίγο καλύτερο pressing και καλύτερες επιστροφές κυρίως. Αντίνο. Κυριακόπουλος βλέπει με τη μία την και δίνει στον Ουναή που έχει κινηθεί από αριστερά. Ουναή κρατάει. Πάντα Ουναή. Θα πάρει φάουλ. Παρατάμενο τράβηγμα.
7: Αγκαλιά τον έχει πάρει. Εντάξει.
8: Φάουλ που εκτελέστηκε. Πλασαριστά. Παίρνει ο Αντίνο. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη Μπόρατ. Παίρνει ο Καμαρά. Παίρνει ξανά ο Αντίνο. Δίνει ξανά στον Καμαρά. Καμαρά για τον Κάγκουα. Κάγκουα δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι δεξιά στον Καλάμπρια. Καλάμπρια κρατάει. Κλείνει προς το κέντρο για να δώσει τον Καμαρά. Ο Καμαρά θέλει να παίξει κάθε για τον Τέσσερι. Τα κουνάκι Τέσσερι για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα θέλει να δώσει και πάλι στον Τέσσερι. Η μπάλα θα φτάσει στον Ουναή. Ουναή έξω από την περιοχή. Πάντα Ουναή. Θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί. Κόπηκε. Κλέβει ο Ντεφράι για να δώσει το Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο.
7: Ψάχνει
8: τον
7: δεύτερο γκολ πάνω. Χρειάζεται.
8: Για να δούμε τον Ουναή έξω από την περιοχή. Τα κουνάκι με τον Ταμπόρδα. Για να δούμε τον Παναθηναϊκό στην περιοχή. Κυριακόπουλο με το δεξί. Ο Κυριακόπουλο η επέμβαση. Νέα ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό. Σου του Κυριακόπουλου με το δεξί μέσα στην περιοχή. Η επέμβαση του Γιούρκας που απομάκρυνε. Παίρνει ο Καλάμπρια. Ταμπόρδα με τη μία για τον Καλάμπρια. Αυτό τον Καμαρά έξω από την περιοχή. Ωραία η τρίπλα του Καμαρά. Σου του Καμαρά πάλι πάνω στα σώματα. Νέα φάση για τον Παναθηναϊκό στο 39 του Κυριακόπουλου και τώρα ένα φάουλ. Κόσμος χειροκροτεί. Δεν πέρασε η μπάλα από το σου του Κυριακόπουλου με το κακό του πόδι, αλλά καλό ήταν το σουτ. Είναι και πολλά τα σώματα εκεί των παικτών της Μπόρατς. Πρέπει να βρει ένα δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός. Το 1-0 παραμένει.
7: Πρωταγωνιστής είναι ο Γιούρκας. Ο Γιούρκας Σεϊταρίδης. Έτσι.
8: Ο τερματοφύλακας της Μπόρατς. Βαθιά μπαλιά, νέο λάθος από τους παίκτες της Μπόρατς. Από την πίεση των παικτών του Παναθηναϊκού κλέβει ο Ντεφράι, δίνει στον Καμαρά. Κάθεται αυτό στον Ουναή. Του φύγε το κοντρόλ τώρα του Ουναή. Στα ανάποδα βήματα που έκανε.
7: Και ήταν καλές προϋποθέσεις εδώ, δεν είχε.
8: Μπάλα στην περιοχή της Μπόρατς και συγκεκριμένα στον Σανίτσανιν, το στόπερ. Έρχεται να πάρει μια πρώτη μπάλα ο Γιώγιτς και πάλι στην άμυνα. Στον τροματοφύλακα ο Γιούρκας πάει πάνω τον Τέσσερς. Μέιγερς. Δεξιά πρεσάριο Αντίνο. Θέλει ένα στήριγμα εκεί. Αντίνο θα κάνει φάουλ. Για την Μπόρατς στο φάουλ. Και η παρατηρήση του διαιτητή στον Σαντίνο Αντίνο. Στο 40. Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το
7: κόλ. Αδικείται από αυτό το 1-0 ο Παναθηναϊκός. 10.
8: Με πέναλτι ο Ντέσσερς. Σκόραρε. Ερέρα από αριστερά. Κεντρικά έρχεται ο Γιώγιτς. Για να δώσει στον Ογκρινέτς. Και ο Ρόμπουλιτς. Και ο πίσω η μπάλα στον Μέιγερς. Στο μισό γήπεδο της Μπόρατς. Μέιγερς θέλει να γεμίσει αριστερά στον Ερέρα. Τώρα ο Ταμπόρδα γύρισε αλλά δεν έκοψε καλά. Θα πάρει ο Ερέρα, πρέπει να τον ακολουθήσει. Έρχεται να κλέψει ο Ντεφράι με το Φαντρόγγελεν έξω από την περιοχή. Κυριακόπουλος από αριστερά.
7: Αντίνο τώρα.
8: Αντίνο θα πάρει. Φαντρόγγελεν κοντά στο χώρο του κέντρου. Πίσω στον Πένια που αρκετά βγαίνει. Αρκετές ώρες βγαίνει έξω από την περιοχή του. Καμαρά. Θα δώσει τον Ουναή. Ουναή σε πιο χαμηλά μέτρα. Για να βοηθήσει την ανάπτυξη. Παίρνει ο Φαντρόγγελεν.
7: Έχει ανέβει η Μπόρατς. Έχει ανέβει. Είναι ευκαιρία τώρα να περάσει μια πάσα κάθετη με κάποιο τρόπο. Βέβαια μαζεύεται. Τώρα μαζεύτηκε όχι.
8: Κυριακόπουλος από αριστερά. Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Καμαρά κάνει κάποιες προσποιήσεις. Θα δώσει στον Φαντρόγγελεν. Είχε ο Παναθηναϊκός ένα 7 λεπτό, 8 λεπτό αρκετά πιεστικό. Τώρα ρίχνει το ρυθμό. Πάει με πιο κοντινές πάσεις και πιο αργό τέμπο. Κυριακόπουλος, Κάγκουα. Κάθετα για τον Ταμπόρδα με τη μία αυτό στον Ουναή. Ξαναπαίρνει τον Ταμπόρδα από τον Ουναή. Ωραία, θα δώσει τον Αντίνο από αριστερά. Αντίνο. Σκάβει ο Αντίνο, κάπου κοντράρει μπάλα. Μια απομάκρυση. Ο Ουναή με το κεφάλι θέλει να κάνει ένα κοντρόλ. Προσπαθούν να διώξουν τις Μπόρατς. Θα πάρει ο Καμαρά έξω από την περιοχή. Καλάμπρια. Θέλει να δώσει τον Κάγκουα. Κάγκουα μέσα στην περιοχή. Το γύρισμα του Κάγκουα, κόρνερ.
7: Ωραία φάση.
8: Αν παίρναγε την μπάλα, τα μπόρτα ήταν φάτσα με την εστία.
7: Πολύ ωραία φάση.
8: Κάτω η μπάλα του παίκτου του Παναθηναϊκού.
7: Ναι. Συνδυαστικό ποδόσφαιρο, ωραίο ποδόσφαιρο.
8: Το κόρνερ από δεξιά για τον Παναθηναϊκό. Δεν πέρασε η μπάλα γιατί νομίζω έκοψε ο Μέιγερς πρώτου τα μπόρτα που ήταν μόνο του εκεί. Ναι, ο Μέιγερς έκοψε.
7: Τα μπόρτα θα το βάζω, ναι, έχει δίκιο.
8: Ναι. Κόρνερ από δεξιά πάει ο Ουναή στην εκτέλεση στο 43. Δέχεται και το χειροκρότημα. Ο Ουναή. Για να δούμε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Ουναή εκτελεί στην καρδιά της περιοχής. Ντέστες κεφαλιά, ψαράκι. Υπάρχει επιθετικό φάουλ.
7: Φάουλ το ταμπόρδα.
8: Τελειώνει αυτή η φάση που πήγε να βγάλει ο Παναθηναϊκός. Τρίτο κόρνερ ήταν αυτό. Στο παιχνίδι όλα για τον Παναθηναϊκό. Ίσως βρήκε στο χέρι του ταμπόρδα η μπάλα. Θα το δούμε και στο replay. Την κεφαλιά του Ντέστες. Όχι, έκανε φάουλ τα μπόρδα.
7: Φάουλ έχει κάνει.
8: Μπόρατς έχει την μπάλα μπροστά από την περιοχή της. Πάλι περσάρει ψηλά ο Παναθηναϊκός. Τον Κυριακόπουλο να κάνει τη δύσκολη τη ζωή εκεί του Χείρος, που θα πάρει ένα φάουλ. Φάουλ για την Μπόρατς μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Εκτελέστηκε γρήγορα. Παίρνει ο Χείρος και θέλει να βγάλει κεντρικά για τον Γιώγιτς. Παίζει κάθετα ο Γιώγιτς, κλέβει ο Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει, λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν μπροστά γρήγορα. Κάνει κάποιες προσποιήσεις, δεν βγαίνει σε πρωτοχρόνο η κόντρα. Βρίσκει στήριγμα στον Καλάμπρια. Καλάμπρια δεξιά μπροστά του στον Ουναή. Ουναή ζυγίζει επιλογές, δίνει και πάλι στον Κάγκουα. Κάγκουα. Πάντα Κάγκουα κοντά του στον Ουναή. Ουναή με μια ατομική ενέργεια θα βρει τον Καλάμπρια. Θέλουν να παίξουν το 1-2. Οι κόντρες. Ο Ερέρα θα κρατήσει. Ερέρα πιέζεται από τον Καλάμπρια. Βρίσκει στήριγμα. Τώρα ο Ουναή κυνηγάει τον αντίπαλό του, θα του κλέψει σε πρώτο χρόνο, η μπάλα θα φτάσει στο Σάμπιτς από τις κόντρες, ο Καμαρά θα βάλει το πόδι του, πλάγιο, όχι δεν βγει η μπάλα, ο Ντεφράι θα την προλάβει, η μπάλα για τον Παναθηναϊκό είναι. Πάμε για το 45, σε λίγο θα δούμε και τις καθυστερήσεις, Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με τον γκολ πέναλτι του 4 στο 10. Αρκετές φάσεις για τον Παναθηναϊκό, μία φάση έχει η Μπόρατς, ένα σου του Σάμπιτς, μπλοκαροπένια. Παναθηναϊκός έχει και άλλο πέναλτι το οποίο δεν ευστόχησε νωρίτερα τα μπόρδα ή για την ακρίβεια το έβγαλε ο Γιούρκας. Και έχει φάσεις με τον Κάγκουα, το έγινε λάθος από τον Καλάμπρια. Με τον Κυριακόπουλο, με τον Ουναή.
7: Από ένα σημείο και μετά έχει έρθει από δεξιά τελείως. Άλλαξε την πλευρά ανάπτυξη, δηλαδή τη στήριξη.
8: Και όταν γίνεται αυτό, κλείνει ο ταμπόρδα. Κοίτα που είναι ο ταμπόρδα τώρα. Όταν έχει το Ουναή εδώ, ο ταμπόρδα πηγαίνει κεντρικά.
7: Ναι.
8: Όταν έχει το Ουναή δεξιά δηλαδή. Ένα πλάγιο για την Μπόρα, σε κόψω Καλάμπρια, παίρνει ο Καμαρά, δίνει στον Πένια. Θα δούμε σε λίγο τις καθυστερήσεις. Αν θα υπάρξουν, θα υπάρξουν. Γιατί είχαμε και δύο φάσεις VAR.
7: Είναι σωστό, έχεις δίκιο.
8: Ναι. Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν ανεβαίνει. Βλέπει τον χώρο, περνάει για ένα παίκτη και βγάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο και πάει και κοντά στην περιοχή τώρα. Και παίρνει ο Φαντρόγγελεν από αριστερά σαν back. Βγάζει και μια σέντρα corner. 4 λεπτά των καθυστερήσεων. Άλλο ένα corner για τον Παναθηναϊκό. Τέταρτο από αριστερά. Την ατομική ενέργεια του Φαντρόγγελεν, ο οποίος έπαιξε τον αδύο με τον Κυριακόπουλο. Έβγαλε μια σέντρα, μπάλα κόντραρε στον.
7: Πρέπει να πάρει και ένα γκολ, και ένα γκολ όπως θυμένει φέσα από τον Ντεφράι. Ο Παναθηναϊκός Ντεφράι το έχει.
8: Ουναή στο κόρνερ από αριστερά. Παρατηρήσει του διαιτητή στους παίκτες που κάνουν εκεί κίνηση. Πάλι με τον Καμαρά και τον Μέιγερς. Έχουμε μπει στο πρώτο λεπτό του καθυστερήσεως, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Ουναή εκτελεί το κόρνερ ψηλά, δεύτερο δοκάρι. Ντέσες πάει να κάνει ένα σούτ με τη μία, δεν την βρήκε.
7: Τσάφεκαν.
8: Μπαλαούτ τα βάζει με τον εαυτό του.
7: Τσάφεκαν.
8: Δεν ήταν εύκολο στο κατέβασμα που είχε μπάλα γιατί είχε φάλτσα πολλά. Το δοκίμασε ο Νιγηριανός. Ελεύθερο με τον Γιούρκας. Διευθυντής μετράει. Γιούρκας εκτελεί. Ντεφράι ψηλά, παίρνει μια κεφαλιά. Κυριακόπουλος ελέγχει, δίνει στον Καμαρά. Αυτός ελευθερώνει αριστερά στον Αντίνο, ο οποίος έχει λίγο χώρο τώρα. Περνάει το κέντρο. Αντίνο.
7: Κυριακόπουλος κάνει κίνηση σαν εξτρέμ τώρα.
8: Ναι, γιατί γυρίζει πιο πίσω ο Αντίνο. Σωστή κίνηση του Κυριακόπουλου. Αντίνο κρατάει. Καμαρά. Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κρατάει μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη Μπόρα. Δίνει στον Ντεφράι. Και πάλι ο Φαντρόγγελεν παίζει κάθε για τον Αντίνο. Αντίνο, ωραία ενέργεια και δεύτερη και τρίτη. Ο Αντίνο χορεύει τους αντιπάλους του, κρατάει ο Αντίνο από αριστερά. Πάντα Αντίνο κάνει το γύρισμα, κόντρα, κόρνερ. Άλλα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό.
7: Πόσο κόρνερ έχει?
8: Πέντε.
7: Το πέμπτο είναι αυτό.
8: Πέμπτο, όλα για τον Παναθηναϊκό, αν δεν κάνω λάθος. Είναι πέντε τα κόρνερ. Με τον Ουναΐ να πηγαίνει και πάλι για την εκτέλεση από αριστερά. Την ωραία ενέργεια του Αντίνο.
7: Και ο Ταμπόρ δεν εκτελεί καλά κόρνερ. Έχει τα στημένα, τα στημένα του είναι καλά.
8: Σωστά.
7: Αλλά προτιμάει τον Ουναΐ, okay. Ίσως επειδή ο Ταμπόρ θα μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα μέσα στην περιοχή.
8: Πλασαριστά για τον Κυριακόπουλο. Ο Κυριακόπουλος ήθελε να κάνει κάτι μεταξύ κοντρόλ και πάσα, χάθηκε. Η μπάλα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος πρεσάρει για να ξαναγερδίσει και κερδίζει με τον Ντεφράη, ο οποίος εδώ όμως έχασε την ισορροπία του. Και έχουμε πλάγιο, θα το κερδίσει ο Ντεφράη.
7: Κάλυψε. Έκανε το λάθος, αλλά κάλυψε κατευθείαν.
8: Πλάγιο τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων από τα τέσσερα που έχει δείξει ο τέταρτος, ο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά.
7: Ο κόσμος είναι ένα 30 τώρα, έτσι.
8: Περίπου τόσο, περίπου 30.000. Πλάγιο εκτελέστηκε, κόπηκε η μπάλα. Κυριακόπουλος θέλει να κόψει. Αντίνο, φάουλ για την Μπόρατς. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της. Το 1-0 παραμένει. Θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει δεύτερο γκολ.
7: Όχι, τον αδικεί. Θα έπρεπε να έχει βάλει ένα δεύτερο γκολ.
8: Τελείται το φάουλ, μια κεφαλιά. Θέλει ο Φαντρόγγελε να κλέψει, να τα καταφέρει και ο Κάγκουα θα δώσει στον Πένια. Πένια δεξιά στον Καλάμπρια. Τελευταίο λεπτό. Καλάμπρια. Κάθετα για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα κρατάει για να δώσει τον Καμαρά. Ανεβαίνει ο Καλάμπρια. Ο Καμαρά τον βλέπει και του πετάει. Καλάμπρια από δεξιά. Για να δούμε τον Ιταλό. Σέντρα του Καλάμπρια. Δεν περνάει για τον 4. Κόβεται. Κλέβει δεύτερη μπάλα. Θα πάρει ο Καμαρά. Κάγκουα από δεξιά. Κάθετα για τον Καλάμπρια δυνατά. Δεν θα προλάβει.
7: Και τελειώνει το ημίχρονο.
8: Θα έχουμε ελεύθερο σε λίγο να το σφυρίξει ο διαιτητής. Τώρα θα το σφυρίξει λοιπόν ο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0 με το πέναλ του 4 στο 10. Νωρίτερα ο Ταμπόρδα είχε στο 6 πέναλ τον Καλογιούρκας. Έχει ευκαιρίες ο Παναθηναϊκός. Προηγείται 1-0. Θα τα πούμε σε περίπου 15 λεπτά με τις έντρες στην επανάληψη.
5: Ευχαριστώ και τους δύο συναδέλφους. Ημίχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Παναθηναϊκός Μπόρατς Μπάνια Λούκα. 1-0 με το γκολ του Ντέσσερς από το σημείο του πέναλτι στο 10ο λεπτό και ενώ 3 λεπτά νωρίτερα είχε αστοχήσει ο Ταμπόρδα σε άλλη εκτέλεση πέναλτι. Πράσινοι, οι οποίοι ήταν κυρίαρχοι στο αυτά τα 45 συν 4 λεπτά του πρώτου ημιχρόνου, δημιούργησαν τις προϋποθέσεις, είχαν και άλλες φάσεις για να πετύχουν ένα δεύτερο γκολ, έπρεπε να το κάνουν για να βάλουν πιο γέρες βάσεις νίκης για να διευκολύνουν το έργο τους στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν το έκαναν. Αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον το δεύτερο 45 λεπτό. Πάμε σε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
9: Η Winsport FM 94,6.
10: Στη Στοίχημαν ζεις κάθε φάση της EuroLeague όπως το παρκέ. Με live streaming και αμέτρητα ειδικά στοιχήματα παικτών. 21+, παίξε υπεύθυνα.
11: 4 παιχνίδια περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας της 6ης αγωνιστικής της EuroLeague με την αυλαία να ανοίγει στις 9 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη σε την αναμέτρηση Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν. 3 τέταρτα αργότερα η Αρμάνι Μιλάνο φιλοξενεί την Ντουμπάι και η Βαλένθια τη Μακάβι Τελαβή, ενώ στις 10 η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Βελερμπάν.
10: Στη Στοίχημαν ζεις την κάθε στιγμή της EuroLeague ξεχωριστά. Πολλοί αγώνες με live streaming, αμέτρητα ειδικά και bet builder. 21+, παίξε υπεύθυνο.
12: Πάμε να διαβάσουμε την επόμενη τρομακτική ιστορία. Είμαι τελειβερά στο box και πάω παραγγελία σε έναν κύριο κόμι. Μου λένε πως παραγγέλνει τέταρτη φορά σερί για να πάρει μεγαλύτερη έκπτωση. Μου ανοίγει τύπος στα μαύρα με κάτι κοτόνιχα να με το συμπάθειο και δέρμα σε 50 αποχρώσεις του κλωμού. Βλέπει την απόδειξη. 5 ευρώ έκπτωση από το booster. Σε ελληνιάζεται. Ανοίγει τη στοματάρα και μου σκάει 2 φιλιά. Μου ρούφιξε την ψυχή από το μάγουλο. Okay, αρχικά να πω ότι δεν φιλάμε τελειβεράδες. Και δεύτερον, τι ρουφάτε κύριε κόμι μου, δεν είναι νούντλ το παιδί.
13: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους deliveράδες μας. Φιλήστε εμάς για το Box Booster. Κέρδισε 2, 3, 4 και 5 ευρώ στις συνεχόμενες παραγγελίες σου και μπες στην κλήρωση για 5 iPhone Pro. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Το πρωινό πουλί πιάνει το σκουλίκι. Οι άνθρωποι έχουν περίεργες φράσεις για να πουν αλλιώς το Early Win.
15: Ακόμα και ένα ρομπότ το κατάλαβε. Γιατί με το Early Win της Novibet κλειδώνεις όποια επιλογή θέλεις πριν τελειώσει ο αγώνας και το παρολί σου συνεχίζει κανονικά και μπορείς να το κάνεις όσες φορές την ημέρα θες. Novibet. Όλα είναι δυνατά. 21 Plus. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. ΕΟΠΑΕ. Γραμμή συμβουλευτικής 1114. Παίξε υπεύθυνα.
16: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω
17: πίτσα. Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες.
16: Στην εξεταστική θα ζητηθεί να κάνω πίτσα.
17: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις. Γράφει εργασίες. Την

0: 13.115.891 ευρώ κέρδισαν από τον Ιανουάριο στο Regency Casino Montparnasse. Γι' αυτό σου λέω, είναι πολλά τα slot machines, είναι πολλά τα jackpots, είναι πολλά τα λεφτά. Θα αφήσεις να τα πάρουν άλλοι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε 21 λεπτά πριν τις 9 Big Wins Sport FM 94,6 μήχρονο στο Ολυμπιακό Στάδιο στην αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με την Μπόρας Μπάνια Λούκα στην πρεμιέρα της League Phase του Conference League. Οι πράσινοι προηγούνται 1-0 με το γκολ του 4 από το 10ο λεπτό από το σημείο του πέναλτι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο αποτελέσματα ημιχρόνου και στα υπόλοιπα παιχνίδια των 8 παρατέταρτο τόσο στο Conference όσο και στο Europa League. Ξεκινάμε με το Europa. Αλκμαρ, Χάπολ Μπερσεβά 0-0. Λεχ Πόζναν, Μπάγερ Λεβερκούζεν 0-3. Με τον Σικ να σκοράρει δύο φορές από την άσπρη βούλα. Λιόν Κρίσταλ Πάλας 2-0. Ουνιόν Σένζι Λουάζ, Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-0. Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-2. Σπαρτα Πράγας Λίλεστρομ 0-0. Τορένσε Σάντερλαντ 1-0. Συνεχίζει να εντυπωσιάζει η Πορτογαλική ομάδα στα Αυτοπούτα, παρότι αγωνίζεται στην δεύτερη κατηγορία του Πορτογαλικού Πρωταθλήματος. Έκανε πρεμιέρα με νίκη απέναντι στη Λίλεστρομ και τώρα προηγείται στο ημίχρονο 1-0 της Σάντερλαντ. Και Τσέλι Ομόνια 0-1. Στις 10, εκτός από τις αναμετρήσεις με ελληνικό ενδιαφέρον Μαρσέγιο Ολυμπιακός και Ρενόφι, έχουμε επίσης σέντρα στα Γιαγκελόνια Αραράτ, Θέλτα Ιουβέντους, Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στούρμ Γκράτς, Ναϊμέγγεν Λεύσκι Σόφιας, Δυνάμο Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλζέν, Χόφενχάιμ Μπεσίκτας. Πάμε και στα αποτελέσματα ημιχρόνου στο Conference. Εκτός από το Παναθηναϊκός Μπόρας Μπάνια Λούκα 1-0, έχουμε επίσης Γάνδια Άρχους 0-0, Εγνάτια Μίντιλαντ 1-1, Κουόπιο Τραμπζονσπόρ 0-2, με τον Μοχάμετ Σαλάχ να πετυχαίνει το δεύτερο γκολ, υπέροχο πλασέ από πλάγια θέση και να έχει την ασίστ στο πρώτο. Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 1-1, Μιάλμπι Ίντερ Ντεσκάλδες 0-0, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Χετάφε επίσης 0-0, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι 1-1, Τσέσκα Σόφιας Μονακό 0-2 και Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 1-0. Στις 10 έχουμε σέντρα στις εξής αναμετρήσεις: Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Sporting Braga, Brighton Ζάλγκυρης Κάουνο, Μπραν Lincoln Red Ibs, Σεντρούιντεντ Ιμπέρια, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς Νόρτζελαντ.

Σημερινή είναι και βραδιά EuroLeague, είπαμε, εβδομάδα διπλής αγωνιστικής. Η έκτη αγωνιστική αρχίζει σήμερα με 4 αναμετρήσεις. Σε 2-3 λεπτά έχουμε τζάμπολ στην Κωνσταντινούπολη στην αναμέτρηση της Φενέρμπαχτσε με την Παρτί.

Ζαν στις 9.30 παίζουν Βαλένθια Μακάμπι Τελαβίβ και Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι BC και στις 10 το σημερινό πρόγραμμα κλείνει με την αναμέτρηση Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Επίσης στο μπάσκετ, επειδή το υποσχέθηκα προχθές στον Κώστα Δελή, πρέπει να τηρούμε τις υποσχέσεις μας. Λοιπόν, η γυναική ομάδα του Πανσεραϊκού αντιμετωπίζει τούτη την ώρα την Γκορζόφ στην Πολωνία στην πρεμιέρα του Eurocup και στο ημίχρονο βρίσκεται επίσης το σκορ με 54-31. Όχι τίποτα άλλο, Κώστας είπε, θα σε ακούσω. Οκ. Okay.

Βλέπω εδώ μια τις τελευταίες ειδήσεις στο sportfm.gr. Είναι μια απίστευτα μεγάλη, εξοντωτική μπορεί να χαρακτηριστεί τιμωρία της Διεθνούς Αρχής Ακαιρεότητας του Τένις στον Σέρβο Στέφαν Μιλίτσεβιτς, ο οποίος τιμωρήθηκε με αποκλεισμό 24 ετών λόγω χειραγώγησης αγώνων, παρακαλώ.

Μιλίτσεβιτς είναι 29 και 24. Καταλαβαίνετε ότι ουσιαστικά μιλάμε για τέλος καριέρας, έτσι, όσο και να μειωθεί αυτή η ποινή. Δεν ξέρω πόσο εφικτό είναι να ξαναπαίξει τένις ο συγκεκριμένος αθλητής. Νομίζω το πρόστιμο των 62.000 ευρώ είναι το λιγότερο, γιατί και σύμφωνα με την ποινή ο Μιλίτσεβιτς δεν θα μπορεί να αγωνίζεται, να προπονεί ή να παρευρίσκεται σε διοργανώσεις που διοργανώνονται ή εγκρίνονται, όπως διαβάζω εδώ, από τους αρμόδιους φορείς του επαγγελματικού τένις, συμπεριλαμβανομένων των ATP, WTA και των τουρνουά Grand Slam, καθώς και των εθνικών ομοσπονδιών. Κατηγορείται για χειραγώγηση 6 αναμετρήσεων, στις 5 από τις οποίες συμμετείχε ο ίδιος.

Και μια και είπα για τένις, να πούμε ότι νωρίτερα το πρωί η Μαρία Σάκαρη νίκησε 2-0 σετ την 17χρονη Σλουβάκα, την Μία Ποχάνκοβα, και προκρίθηκε στα προημιτελικά του τουρνουά της Γουχάν στην Κίνα, όπου θα κοντραριστεί τα ξημερώματα με την Πολωνή Μάγια Χβαλίνσκα. Προφανώς πιο υψηλό εμπόδιο, η Σλουβάκα ήταν στο 202 όταν ξεκίνησε το τουρνουά και νομίζω με τις προκρίσεις έφτασε στο 143-145 κάπου εκεί. Νομίζω η Χβαλίνσκα είναι στο νούμερο 22 της παγκόσμιας κατάταξης.

0: Λοιπόν, πάμε αμέσως σε Μασσαλία. Ηρακλής Αντίπας με εντεκάδα Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μαρσέγη. Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα εδώ από το Βελοντρόμο, από το γήπεδο της Μαρσέγ. Σχεδόν όπως θα περιμέναμε, ήταν για 50-50 μόνο η θέση του Center Four. Προτιμήθηκε ο Γιάρεμτσουκ από τον Γκονζάλες. Δηλαδή, κάτω από τα δοκάρια είναι ο Ορτέγκα, δεξιά ο Σάλιακας, ο Ρέτσος με τον Πυρόλα στο κέντρο της άμυνας και αριστερά ο Αλγκουαφίλ προτίμησε τον Μπρούνο για να έχει ένα παίχτη που έχει δυναμικό, είναι πολύ πιο κοντά στις παίχτες της Μαρσέγ σε σχέση με το στυλ που είναι ο Τικριζιάν. Ο Πουέρτα με τον Έσε στον άξονα, ο Φρόιλ θα πάρει τις ανάσες, προτιμήθηκε ο Αργεντίνος για να είναι παρτενέρ του Κολοβιανού. Ο Ζέλσον με τον Ζώτα Σίλβα στα δύο άκρα και πίσω από τον Γέρμι στο Τσικίνιο. Είναι μια ενδεκάδα που ουσιαστικά όλα αυτά τα είχε δοκιμάσει ο προπονητής του Ολυμπιακού στην χθεσινή προπόνηση και όσοι ακούγανε τον Big Win for FM το πρωί και το μεσημέρι έλεγαν ότι είχε δοκιμάσει τον Μπέρντα μαζί με τον Μέσε, τον Μπρούνο αριστερά, με τη στροφή Ζέλεσον στην ενδεκάδα. Απλά είχε ένα προβάδισμα γιατί είχε δοκιμάσει τον Κονζάλη, τελικά προτίμησε την εμπειρία του Γιάρεμτσου, ο οποίος θυμίζω ότι πέρυσι είχε παίξει στη Λιόν, οπότε έχει μπορεί να έχει παίξει και αυτό ένα πολύ μικρό ρόλο, επειδή έχει παίξει στα γαλλικά γήπεδα. Αυτά μέχρι στιγμής, δεν έχει γεμίσει φυσικά το γήπεδο, δεν ήταν πολύ κόσμος απ' έξω. Περιμένουμε, έχει βγήκαν οι παίκτες του Ολυμπιακού για την πρώτη αναγνωριστική βόλτα, από όσους φίλους της Μαρσέγ που βρισκόταν εδώ στο γήπεδο υπήρχαν αποδοκιμασίες. Αυτά, περιμένω τώρα.
0: Ωραία. Ηρακλή μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με την εντεκάδα του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση με τη Μαρσέγ, η οποία αρχίζει σε 70 λεπτά από τώρα.

0: Και από τη Μασσαλία πάμε Βρετάνη. Μάνος Τουριάς για την εντεκάδα του Όφη εν ώψη της αναμέτρησης με την Ρεν. Μάνο, καλησπέρα και σε σένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα από το Ζαν Πάρκ, όπου η αποστολή του Όφη έφτασε χωρίς προβλήματα. Οι ποδοσφαιριστές βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο για την βόλτα την οποία κάνουν. Μας έγινε γνωστή και πριν από λίγα λεπτά και η ενδεκάδα της κριτικής ομάδας, η οποία μπορούμε να πούμε ότι έχει μια μικρή έκπληξη συγκριτικά με όσους περιμέναμε. Μια έκπληξη η οποία έρχεται από το κέντρο της άμυνας, καθώς ο Δημήτρης Νικολάου είναι στο βασικό σχήμα και ο Κοστούλας έχει μείνει στον πάγκο. Από εκεί και πέρα έχουμε την επιστροφή του Τιάγκο Νους στο αρχικό σχήμα αντί του Αϊτόρ. Κάτι αναμενόμενο, καθώς ο Αϊτόρ τιμωρήθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ, δεν θα είναι στη διάθεση του Κόντι την επόμενη αγωνιστική υποχρέωση στο παιχνίδι με την Καλαμάτα. Οπότε θέλει να δώσει χρόνο στον Κρίσμαν, Νικολάου Πούκουρα στην άμυνα, αριστερά ο Θανασίου, δεξιά ο Τίκμαν, Μπουχαλάκης Ανδρούτσος στην μεσαία γραμμή, ο Νους και ο Φούντας αριστερά και δεξιά προωθημένοι και στην κορυφή της επίθεσης ο Κόντρο.
0: Ωραία, Μάνο, σε ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε και την εντεκάδα του Όφη για την αναμέτρηση με τη Ρεν. Πάμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Ξεκίνησε πριν από μερικά δευτερόλεπτα το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με την Μπόρα Τσμπανιαλούκα.
2: Πάντα στο 1-0, δεν έχει αλλάξει κάτι, αλλαγές δεν υπάρχουν. Παναθηναϊκός προηγείται με το πέναλτι του Ντέσσερς στο 19 φάουλ για την Μπόρατς. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παναθηναϊκού, αρκετά μακριά από την περιοχή. Από δεξιά με τον Ερέρα στην εκτέλεση. Ερέρα εκτελεί μια κεφαλιά απομάκρυση. Μια δεύτερη του Κυριακόπουλου. Στέλνει ο Ταμπόρδα να μπει στην πορεία της μπάλας και ο Ντέσσερς απομακρύνουν οι της Μπόρατς. Μια κεφαλιά σε ένα σημείο που είναι ο Χείρο. Από αριστερά με τον Καλάμπρια να τον κόβει. Παίρνει ο Ταμπόρδα για τον Παναθηναϊκό. Του ζητάει ο Ουναΐ. Ταμπόρδια βαθιά παλιά πήγε να βγάλει για τον Τέσσερις, όχι καλή. Μπάλα απευθείας στον τερματοφύλακα. Σανίτσανιν. Τερματοφύλακας παίρνει την μπάλα ο Γιούρκας, ο οποίος γεμίζει. Σε ένα σημείο που κατεβάζει με το στήθος ο Κυριακόπουλος και ανεβάζει την ομάδα, βγάζει αριστερά στον Αντίνο. Αντίνο κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, του πετάει ο Αντίνο λίγο πιο δυνατά. Ο Κυριακόπουλος θα πάρει, δεν μπόρεσε να προλάβει στο βηματισμό του, μπάλα είναι out. Μια πιο δυνατή πάσα του Αργεντινού. Στο 47 ο Παναθηναϊκός είχε ευκαιρίες και για δεύτερο τέρμα στο πρώτο ημίχρονο. Δεν τις ψάξει.
3: 16-5. 16-5 στο στόχο για τον Παναθηναϊκό που είχε και την, την κατοχή της μπάλας.
2: Μία τελική είχε η Μπόρατς.
3: Ναι.
2: Ένα φάουλ που κάνει ο Κυριακόπουλος. Μπάλα θα φτάσει στο Φαντρόγγελεν. Ο Πένια έξω από την περιοχή του θα πάρει. Παίζει κάθετα για τον Καμαρά. Καμαρά ελευθερώνει στον Ουναΐ. Ουναΐ μια αλλαγή κατεύθυνσης, κρατάει την μπάλα. Στηριγμά το Κυριακόπουλος από αριστερά, κοντά στο ύψος μεσαίας γραμμής. Παίρνει και πάλι ο Ουναΐ, κάνει μια προσποίηση. Πάντα Ουναΐ για τον Φαντρόγγελεν, πάει σε σετ παιχνίδι ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελεν για τον Ντεφράη, στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Παίρνει ο Καλάμπρια από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Κάγκουα για να πάρει. Κάγκουα γλιστράει. Ξαναπαίρνει την μπάλα, κερδίζει πλάγιο. Την πέταξε αντίπαλο έξυπνα και ο Κάγκουα όταν είδε ότι έχασε το βηματισμό του. Ένα πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Τα Μπόρδα θα αφήσει στον Κάγκουα. Αυτός κεντρικά στο Φαντρόγγελεν. Ουναΐ, Φαντρόγγελεν. Passing game από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, παίρνει ο Ντεφράη. Ντεφράη δεξιά βλέπει τον Καλάμπρια. Καλάμπρια ανεβαίνει με την μπάλα. Σέντρα του Καλάμπρια, δυνατή. Κυνηγάει ο Αντίνο να προλάβει. Προλαβαίνει, δεν προλαβαίνει.
3: Όχι.
2: Είναι πλάγιο για την Μπόρατς. Από δεξιά, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Θα πιέσουν εκεί τις επιλογές και θα δυσκολέψουν τις επιλογές των φιλοξενούμενων του Παναθηναϊκού. Πλάγιο το οποίο εκτελείται με δύναμη προς τον Γιούρισιτς. Αυτός χάνει, παίρνει ο Κυριακόπουλος. Ουναΐ, ωραία κίνηση του Ουναΐ, ο οποίος κρατάει έξω την περιοχή πάντα. Ουναΐ σπρώχνεται, ζητάει φάουλ, παίζεται λέει ο διαιτητής. Από δοκιμασίες από τον κόσμο που ζήτησαν φάουλ. Προσπαθεί Μπόρατς να βγει από αριστερά, επέστρεψαν του Παναθηναϊκού. Τώρα μια προσπάθεια, πρέπει να κοπεί ο Χείρο. Ο Κάγκουα τον κυνηγάει, αυτός μένει ορθιός. Ο Φαντρόγγελεν, οι κόντρες, η μπάλα βγαίνει αριστερά, μια σέντρα σε ένα σημείο που είναι Θα περάσει από τον Κυριακόπουλο η μπάλα. Προσπαθούν από δεξιά με τον Ρόγκουλιτς. Κυριακόπουλος θα πάρει με φάουλ. Το φάουλ για την πόραση από δεξιά κοντά στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Εδώ χάθηκε λίγο ισορροπία στις αμυντικές τοποθετήσεις των παικτών του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος τράβηξε τον αντίπαλό του στην προσπάθειά του να τον βγάλει εκτός πορείας. Ένα φάουλ για την Μπόρατς με τον Ερέρα από δεξιά. Πολλοί παίκτες στα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού για αυτό το φάουλ. Ο Ερέρα, ο Αντίνο είναι ένας παίκτης ο τείχος. Ο Ερέρα εκτελεί με γροθιές ο Πένια. Ο Αντίνο δεν μπορεί να διώξει, παίρνει και πάλι ο Ερέρα. Παίρνει την μπάλα στα αριστερό, δυσκολεύεται. Το κυνηγάει και ο Ντέσσερς. Κρατάει ο Ερέρα. Δεν βγαίνει μπάλα σε πλάγιο. Εδώ τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να πάρει μπάλα. Μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι. Κεφαλιά έξω. Κεφαλιά από το Σανίτσαν. Είναι αυτή είναι η δεύτερη φάση της Μπόρατς. Στο 50. Ήλεγε την πορεία της μπάλας ο Πένια. Αλλά εδώ βρέθηκε ο Σανίτσαν σε καλή θέση για να πάρει μια κεφαλιά. Δεν πήγε πάνω το Καλάμπρια, η κεφαλιά δεν ήταν καλή.
3: Παναθηναϊκός στο δεύτερο μέχρι δεν έχει μπει με την ορμή που έχει μπει στο πρώτο. Θα πρέπει αυτό να το προσέξει πάρα πολύ και να βρει γρήγορα ένα δεύτερο γκολ.
2: Αντίνο για τον Ουναΐ στο μισό γήπεδο της Μπόρατς. Κάγκουα. Και πάλι Ουναΐ. Και πάλι Κάγκουα. Και πάλι Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Τραβιέται. Ούτε τώρα φάουλ. Όχι, δεν λέει ο διαιτητής ούτε τώρα. Παίρνει την μπάλα η Μπόρατς. Πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός γιατί όπως είπε και ο Τάσος, κάπως έχει μπει όχι καλά
3: έχει
2: στο δεύτερο.
3: Έχει πιο, πιο νοχελικά.
2: Ναι, ναι.
3: Δεν ξέρω τι γίνεται. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
2: Μπόρατς προσπαθεί από αριστερά. Τον Χείρο έρχεται ο Καλάμπρια να κόψει το πλάγιο. Είναι για τον Παναθηναϊκό, για την Μπόρατς, για την Μπόρατς από αριστερά. Στο ύψος περιοχής του Παναθηναϊκού. Έχουν σηκωθεί και οι αναπληρωματικοί για τον Παναθηναϊκό και κάνουν ζέσταμα. Για να γίνουν αργότερα κάποιες αλλαγές από τον Ίστρουπ. Πάντα στο 1-0. Κλέβει ο Ουναΐ. Θέλει να τσιμπήσει, δεν θα προλάβει. Παίρνουν οι της Μπόρατς. Μια πτώση του 4 εκεί. Εκτός φάσης δεν ξέρω τι συμβεί. Μπάλα στον Γιούρκα στον τερματοφύλακα. Φωνές του Νίστρουπ στους παίκτες του.
3: Μα δεν είναι, είναι η εικόνα τελείως διαφορετική.
2: Σε αυτά τα πρώτα 6 λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο. Πρέπει ο Παναθηναϊκός να αυξήσει και πάλι την έντασή του. Κλέβει τώρα ο Παναθηναϊκός ψηλά. Με τον Καλάμπρια να δίνει στον 4. 4. Καλάμπρια μέσα στην περιοχή του. Την πέταξε την μπάλα αλλά δυνατά. Τα κουνάκι. Ο Ταμπόρδα στρώνει για τον Καμαρά. Σουτ του Καμαρά out. Με το δεξί πάνω από τα δοκάρια. Από το κλέψιμο που έγινε βγήκε ο Παναθηναϊκός στην κόντρα αλλά δεν ήταν καλή τελική που έγινε. Με τον Καλάμπρια να πατάει για τον Ταμπόρδα. Αυτός έστρωσε έξω από την περιοχή στον Καμαρά. Αυτός με τη μία ένα δεξί σουτ ψηλά. Πλασέ έκανε πάνω από τα δοκάρια. Θέλει να κλέψει και πάλι ο Παναθηναϊκός. Το πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό.
3: Τώρα πρεσάρει. Τώρα πρεσάρει πάλι.
2: Πλάγιο από δεξιά.
3: 5 λεπτά δεν πρεσάρε.
2: Με τον Καλάμπρια να πηγαίνει για την εκτέλεση. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος. Δίνει στον Καμαρά ανάμεσα στις γραμμές. Καμαρά ζυγίζει επιλογές. Ωραία. Θα βγάλει δεξιά στον Καλάμπρια. Χαμηλά το γύρισμα του Καλάμπρια από μάκρυνση. Έρχεται να πάρει ο Κάγκουα. Κάγκουα μέσα στην περιοχή. Το σουτ του Κάγκουα πάνω στα σώματα. Την πήρε με ορμή σούταρε αλλά πάνω σε αντίπαλο. Κλέβει και πάλι ο Παναθηναϊκός με τον Καμαρά και τον Ντεφράη. Αυτό που λέγαμε αυξάνει τώρα την πίεση του Παναθηναϊκός. Τα Μπόρδα. Για τον Ουναΐ. Ουναΐ για τον Καμαρά. Ξαναπαίρνει ο Ουναΐ. Ουναΐ για τον Κάγκουα. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή. Σέντρα του Κάγκουα. Καλή. Δεύτερο δοκάρι. Κόρνερ. Όχι, υπάρχει επιθετικό φαουλ. Επιθετικό φαουλ του 4 νομίζω έδειξε ο διαιτητής. Προτού η μπάλα φύγει σε κόρνερ. Από τη σέντρα του Κάγκουα ο 4 στην προσπάθειά του να πάρει καλύτερη θέση από τον Μέιγερς. Αυτό πρέπει να του λέει και ο διαιτητής τώρα. Στο 54 είμαστε, πάντα στο 1-0. Προσπαθεί Μπόρατς από αριστερά. Φάουλ που κάνει ο Κάγκουα. Ένα φάουλ από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Πάντα στο 1-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πίσω η μπάλα στον Σανίτσαν είναι αυτός. Στον Μέιγες μπροστά την περιοχή της Μπόρατς. Δεξιά είναι ο Τσίπετιτς. Δυσκολεύονται οι της Μπόρας. Πρεσάριο Αντίνο Τσιπέτης γεμίζει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Το καλό pressing των παικτών Τριφυλίου εδώ. Πλάγιο που θα πάει να εκτελέσει ο Κυριακόπουλος. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής των φιλοξενούμενων. Αντίνο. Πέφτει κάτω, φάουλ. Θα το πάρει ο Αργεντινός. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Το πήρε ο Αντίνο. Επίσης τώρα θα σηκωθεί. Στο Ολυμπιακό στάδιο περίπου 30.000 φίλοι του Παναθηναϊκού, κάπου εκεί. Φαντάζει το 1-0. Ο Παναθηναϊκός έπρεπε να έχει βρει δεύτερο γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Είναι πάνω από την μπάλα ο Κυριακόπουλος και ο Ουναΐ για αυτό το φάουλ από αριστερά. Για να γίνει γέμισμα στην περιοχή, Ουναΐ γεμίζει στην περιοχή. Καλοτραβηγμένο παραλίγο εδώ αυτό γκολ. Μπλόκαρε ο γκολκίπερ. Μια κεφαλιά ανάποδη νομίζω του Μέιγερς. Ποιος δεν ήθελε να κάνει αυτό, ήθελε να διώξει.
3: Ναι,
2: μπλόκαρε και... ο Γιούρκας. Δεν πήγε γωνία η μπάλα, αλλιώς αν πήγαινε γωνία θα πήγαινε στα δίχτυα. Καμαρά κλέβει και βγάζει στον Κυριακόπουλο. Φάουλ αυτό είναι, στον Κυριακόπουλο θα το πάρει. Το φάουλ το οποίο έγινε πάνω στον παίκτη του Παναθηναϊκού. Από τον Τσίπετιτς. Όλα από αριστερά. Φαντρόγγελεν για τον Καμαρά. Ξαναπέρει ο Φαντρόγγελεν. Δίνει και πάλι στον Καμαρά. Και αυτός πιο πίσω τον Πένια που έχει βγει αρκετά μακριά από την περιοχή του. Για να δώσει τον Ντεφράη. Ντεφράη ανεβαίνει. Παίρνει ο Καλάμπρια από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Ταμπόρδα και παίρνει. Ταμπόρδα από δεξιά. Πάντα Ταμπόρδα. Βγάζει τον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή. Κόρνερ.
3: Ωραία σκέψη.
2: Από το τάκλιν εκεί που έκανε νομίζω ο Ρόγκουλιτς. Προτού η μπάλα φτάσει στον Καλάμπρια μέσα στην περιοχή δεξιά. Το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Το οποίο θα πάει να εκτελέσει ο Ουναΐ. Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει το ρυθμό που είχε στο πρώτο.
3: Όχι, όχι.
2: Αν εξαιρέσουμε 2-3 λεπτάκια. Κόρνερ με τον Αζεντίν Ουναΐ από δεξιά. Καλοτραβηγμένο, μια πρώτη απομάκρυνση. Θα τη βγάλουν την μπάλα της Μπόρας και θέλουν να βγουν στην κόντρα τώρα. Πρέπει να επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Μια βαθιά μπαλιά εκεί όπου τρέχει ο Φαντρόγγελεν για να καλύψει. Μια πτώση. Πλάγιο είναι για τον Παναθηναϊκό νομίζω. Έτσι είναι. Το πλάγιο το οποίο εκτελεί γρήγορα Φαντρόγγελεν. Δίνοντας τον Ταμπόρδα. Φαντρόγγελεν Κυριακόπουλος. Κυριακόπουλος περνάει από έναν αντίπαλο. Δίνει στον Ταμπόρδα. Αυτό στον Πένια. Ο Πένια στον Ντεφράη. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης πλοίος του Παναθηναϊκού. Στο 58 πάντα στο 1-0 ο Παναθηναϊκός. Κάγκουα για τον Ουναΐ σε θέση μέσα δεξιά. Αυτό στο μισό γήπεδο της Μπόρατς. Ουναΐ ανεβαίνει με την μπάλα. Βγάζει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια φτάνει καλά. Για τον Ουναΐ με στην περιοχή. Ουναΐ. Νέο κόρνερ.
3: Πόσα κόρνερ.
2: Την παρέμβαση του Σανίτσανιν. Την πήρε ο Ουναΐ. Το κόρνερ το οποίο εκτελείται γρήγορα για να πάρει ο Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Δίνει πλασαριστά στον Καλάμπρια. Αυτό στον Κάγκουα. Όλοι οι παίκτες μπορούν να τσούν στην περιοχή της Ουναΐ από δεξιά. Προσποιείται. Κάνει μια ποδιά ο Ουναΐ. Φάουλ στο πρόσωπό του.
3: Το τρομερό είναι ότι του ρίχνει. Ο διαιτητής λέει παίζεται και το δίνει ο βοηθός. Πώς γίνεται αυτό.
2: Έκανε μια ποδιά ο Ουναΐ στον αντίπαλό του, τον γκρέμισε. Στον Χείρος, ο οποίος έχει και κάρτα. Γι' αυτό φωνάζει το γήπεδο τώρα. Χείρος έχει κάρτα στο πρώτο μήχρονο. Αυτό θυμάμαι.
3: Ο Χείρος είναι.
2: Ναι. Του βγάλει το δεξί χέρι στο πρόσωπο.
3: Οπότε... Ναι. Του τη χαρίζεται.
2: Του τη χαρίζει, ναι.
3: Ναι.
2: Το φάουλ από δεξιά στο ύψος περιοχής της Μπόρατς για τον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ. Πάει κοντά του Καλάμπρια. Ουναΐ. Εκτελεί το φάουλ στην καρδιά της περιοχής. Η μπάλα θα περάσει. Έρχεται να πάρει ο Κυριακόπουλος από αριστερά. Το τάκλιν, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Την παρέμβαση του Ερέρα. Έκανε και μια στοχή έξοδο γκολκίπερ, αλλά απομάκρυναν οι αμυνόμενοι. Καμαρά, μένει ο Παναθηναϊκός, με Ντεφράη. Και πάλι Καμαρά. τα μπόρδα. Πιο πίσω τον Ντεφράι. Ντεφράι με τη μία θα βγάλει δεξιά. Εκεί όπου είναι ο Ουναΐ. Ο Ουναΐ κρατάει, μπαίνει στην περιοχή. Κάνει κάποιες τρύπες ο Ουναΐ. Ξανακρατάει ο Ουναΐ.
3: Το παράκανε.
2: Οι αμυνόμενοι, παίρνει ο Ντεφράι. Τώρα ξαναπιέζει ο Παναθηναϊκός. Καλάμπρια.
3: Πρέπει να παίξει πιο απλά. Μέσα στην περιοχή πρέπει να παίξει πιο απλά.
2: Ντεφράι, Κάγκουα. Ωραία, Κάγκουα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλο και πάλι στον Κάγκουα. Όλα αυτά κοντά στην περιοχή τη Μπόρα. Παίρνει από αριστερά ο Αντίνο. Αντίνο. Παντά Αντίνο, Κάγκουα. Ο Ναΐ με πλάτη. Μέσα στην περιοχή κόπηκε. Δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα οι τη Μπόρα. Ξαναπαίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Αντίνο. Ποιο θα δώσει τον Πένια. Σαν μπακότερμα αυτός. Ντεφράι.
3: Πρέπει να πάρει πράγματα από τον Καλάμπρια. Έχει πάρει πάρα πολλές προσπάσεις ο Καλάμπρια από δεξιά.
2: Τώρα βγάζει τον Ταμπόρδα. Για να δούμε τον Ταμπόρδα από δεξιά. Ταμπόρδα. Σέντρα του Ταμπόρδα. Δεύτερο δοκάρι δυνατά. Σε ένα σημείο που πρεσάρει και ο Ουναΐ. Μπάλα στο πρόσωπο του Κυριακόπουλου. Και είναι πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά. Δίπλα στο μέγκ του κόρνερ. Από την απομάκρυση του Τσίπετιτς. Δεν ήταν καλή σέντρα του Ταμπόρδα εδώ, ήταν πιο, οι παίκτες πιο πίσω, ήταν πιο δυνατή σέντρα του Αργεντινού. Τσίπετιτς στο πλάγιο με δύναμη. Ο Φαντρόγγελε μια κεφαλιά. Δεύτερη του Καμαρά. Κυριακόπουλος παίρνει, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα θέλει να ελευθερώσει, θα πέσει, θα πάρει φάουλ. Να βάλει και τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή τη Μπόρα. Στο 61 είμαστε, Τάσο. Πάντα στο 1-0. Παναθηναϊκός θέλει ένα δεύτερο γκολ για να απλοποιήσει την κατάσταση.
3: Στα τελευταία 5 λεπτά το λέει το παιχνίδι, προσπαθεί να κάνει κάποια πράγματα.
2: Ένα πεντάλεπτο στο πρώτο, στο δεύτερο μήχρονο είχε στην αρχή.
3: Φάση δεν έχει κάνει όμως ακόμα.
2: Όχι, ένα σουτ Καμαρά που πέρασε ψηλά.
3: Δεν είναι φάση αυτή.
2: Ουναΐ. Καμαρά. Μεταξύ κέντρου και μεγάλη περιοχή Μπόρατ. Καμαρά κρατάει, θα δώσει το Φαντρόγγελε.
3: Και δεν περνάνε κάθετε πάσει, βέβαια.
2: Είναι μαζεμένοι και πίσω.
3: Μπόρατ είναι δύσκολο να περάσει από εκεί.
2: Ταμπόρδα, Καμαρά. Δεν πέρασε. Έκανε λάθος ο Καμαρά. Ήθελε να βρει τον Ναΐ, ο οποίος δεν είχε κάνει κίνηση και κάνει φάουλο Καμαρά για να βγει κόντρα. Βλέπω τον τον Τετέι να πηγαίνει προς τον πάγκο για να βγάζει τη φόρμα.
3: Πιστεύω θα πάρει τη θέση του Ντέσες.
2: Να δούμε λίγο την Μπόρας που θέλει να βγει μπροστά από αριστερά. Είχε επιστρέψει ο Καλάμπρια. Η σέντρα, ο Φαντρόγγελε με το κεφάλι, ο Καλάμπρια απομακρύνει. Η κόντρα, το πλάγιο για τον Παναθηναϊκό από δεξιά.
3: Εκτός αν βγάλει, λες να βγάλει τον Ταμπόρδα. Να παίξει ο Ναΐ δεξιά και να βάλει το με τον Τέσσερς.
2: Δεν ξέρω. Ειλικρινά δεν ξέρω. Δεν μπορώ να το διαβάσω καθόλου. Πιστεύω ότι Τέσσερς θα βγάλει, αλλά θα το δούμε.
3: Με βγάλει και κανένα Ναΐ να ξέρεις.
2: Θα δούμε. Ο Τέσσερς ο οποίος τώρα πρεσάρει. Κρατάνε στο δικό τους μισό γήπεδο της Μπόρας. Μια βαθιά μπαλιά. Πολύ κακή σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο Καλάμπρια. Ο θα κρατήσει και θα δώσει τον Ντεφράι. Ταμπόρδα. Λάθος. Ταμπόρδα. Πέταξε την μπάλα σε αντίπαλο. Την ξαναπήρε την μπάλα. Δίνει στον Καλάμπρια. Και ο Καλάμπρια στο Φαντρόγγελε.
3: Ο Ταμπόρδα είναι για να γίνεται αλλαγή. Αλλά δεν ξέρω τι θα επιλέξει τώρα.
2: Φαντρόγγελε.
3: Μπορεί για να βγάλει τον Τέσσερις επειδή δεν έχει ρυθμό Τέσσερις. Κατάλαβες.
2: Κάγκουα. Για να δούμε. Παίρνει ο Ταμπόρδα τώρα από δεξιά. Ταμπόρδα κρατάει. Βγάζει στον Ουναΐ. Ουναΐ το γύρισμα. Ταμπόρδα το πλασέι κόντρες. Κόρνερ. Ευκαιρία είναι αυτή για τον Παναθηναϊκό. Έπαιξαν το 1-2 οι δυο τους. Ο Ταμπόρδα πλάσαρε μέσα από την περιοχή και δεξιά. Η μπάλα κάπου κόντραρε σε αντίπαλο και έφυγε σε κόρνερ. Είναι πάρα πολλά τα κορμιά των παικτών της Μπόρας μέσα στην περιοχή. Στο 64. Μπάλα κόντραρε και έφυγε σε κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά. Θα πάει να εκτελέσει και πάλι ο Ουναΐ. Στο 64ο λεπτό εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός Μπόρατς 1-0. Το γκολ πέναλτι του 4 στο 10. Εκτελεί ο Ουναΐ. Δεν μπορεί ο Φαντρόγγελεν. Θέλει ο Κάγκουα να κλέψει και θα κλέψει έξω την περιοχή. Πήρε δεύτερη μπάλα. Καλάμπρια βγάζει δεξιά στον Ουναΐ. Ουναΐ είναι γεμάτη περιοχή. Ουναΐ κρατάει. Περνάει εντυπωσιακά ο Ουναΐ. Κάνει και το γύρισμα. Ο Ταμπόρδα δεν μπορεί. Οι μάχες απομακρύνουν όπως οι της Μπόρας και θέλουν να βγουν στην κόντρα τώρα με τον Γιούρισιτς. Επιστρέφει ο Παναθηναϊκός σε πρώτο χρόνο και πρέπει να κλέψει μπάλα. Δεν βγήκε η κόντρα για την Μπόρατς. Μια κόντρα τώρα και έχουμε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους. Και Λιβάη Γκαρσία βλέπω να ετοιμάζεται, αν μπορώ να δω καλά από εδώ.
3: Σίγουρα ένα από τα δύο είναι ο Νταμπόρδα. Σίγουρα.
2: Ναι, και ο άλλος ο Ντέσσερς.
3: Έτσι πιστεύω.
2: Πολύ πιθανό. Το 1-0 παραμένει. Θέλει να φρεσκάρει την επιθετική του λειτουργία ο Νίστρουπ για να βρει ένα δεύτερο γκολ ο Παναθηναϊκός. Παίρνει ο Καλάμπρια από δεξιά. Ελευθερώνει στον Καμαρά. Τώρα ο Παναθηναϊκός θέλει να τρέξει για να βγει στην κόντρα. Καμαρά κρατάει. Ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος, ανεβαίνει και ο Αντίνο. Εκεί πάει μπάλα στον Κυριακόπουλο, ο οποίος ανεβαίνει από αριστερά. Για να δούμε τον Κυριακόπουλο. Κάνει κίνηση και ο Αντίνο. Κυριακόπουλος ζυγίζει επιλογές. Καλή σέντρα. Δεύτερο δοκάρι έκοψε με το κεφάλι ο Σανίτσανιν. Δεύτερη μπάλα κατεβάζει έξω από την περιοχή ο Κάγκουα. Αντίνο. Κυριακόπουλος από αριστερά. Στον Κάγκουα. Κάγκουα περνάει ωραία από τον αντίπαλό του. Πάντα Κάγκουα έξω από την περιοχή. Θέλει να δώσω τα μπόρδα. Τα μπόρδα πλασάρει. Εντυπωσιακή επέμβαση. Νέο shoot out από τον 4. Σε ευκαιρία διπλή για τον Παναθηναϊκό. Στο 66. Πλασέ τα μπόρδα στην αριστερή γωνιά. Ο Γιούρκας του λέει όχι. Έρχεται να πάρει το rebound από δεξιά από δύσκολη θέση. Ο 4 πλασάρι στην εξωτερική πλευρά. Τον δικτυώνει. Βάλα out. Ευκαιρία αυτή είναι για τον Παναθηναϊκό. Διπλή. Στο 66. Με τα μπόρδα και 4. Και τώρα ετοιμάζονται Τετέι και Λιβάη. Μπάλα μπορεί να βρει και την εξωτερική πλευρά του δοκαριού του αριστερού στο πλασέ του 4.
3: Καλά, δεν μικρή σημασία.
2: Ναι, ναι, απλά το αναφέρω. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. 4 πατάει. Ουναΐ. Ουναΐ σουτάρει. Out. Έφερε την μπάλα στο δεξίο ο Ναΐ σούταρα από το ύψος περιοχής λίγο δίπλα το δεξί δοκάρι, μεγάλη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό στο 66. Ποιος ανεβάζει και πάλι στροφές. Τώρα οι αλλαγές. Φεύγει ο 4 για να περάσει ο Τετέι. Εδώ είναι άτυχος ο Ναΐ και βγαίνει και ο Ταμπόρδα για να περάσει ο Λιβάη. Όπως τα έλεγες. Ναΐ πήρε την μπάλα, σούταρε. Μια ωραία ενέργεια ο Ναΐ, φέρει την μπάλα στο δεξί, μπάλα λίγο δίπλα από το δεξί δοκάρι. Ο Λιβάη θα παίξει δεξιά, εκεί που έπαιζε ο Ταμπόρδα και ο Τετέι φυσικά στην κορυφή, εκεί που έπαιζε ο Τέσσερς. Ελεύθερο, με πιλτάπ και πάλι προσπαθεί Μπόρατς, πιέζει ο Κυριακόπουλος. Δυσκολεύονται της Μπόρατς, κλέβει ο Παναθηναϊκός. Φαντρόγγελεν, ο Ναΐ. Ο Ναΐ από αριστερά, κρατάει ο Ναΐ. Πάντα ο Ναΐ φέρει την μπάλα στο δεξί. Θέλει στήριγμα, δίνει στον Κάγκουα. Κάγκουα για τον Αντίνο. Αντίνο θέλει να μπει στην περιοχή. Πάντα Αντίνο σουτάρει, ο Αντίνο ψηλά πάνω. Το σούτ από τον Αργεντινό πάνω τα δοκάρια. Από αριστερά με στην περιοχή μπήκε σούταρε. Θέλει να σημαδέψει αριστερό παράθυρο. Μπάλα πέρασε ψηλά. Στο 68. Το 1-0 παραμένει. Έχει αυξήσει και πάλι την πίεση του Παναθηναϊκός. Πρέπει να βρει δεύτερο γκολ για να απλοποιήσει την κατάσταση. Πρεσάρει και πάλι ο Κυριακόπουλος. Τώρα προσπαθούν να βγουν από αριστερά με τον Ερέρα. Μια κάθετη πάσα. Εκεί ο Ντεφράι θα κόψει και ο Καλάμπρια θα του επιστρέψει. Ωραία κάθετα ο Ντεφράι για τον Κάγκουα. Κάγκουα έχει χώρο τώρα και ανεβαίνει. Κάγκουα κρατάει, δίνει στον Αντίνο. Αντίνο με τη μία στον Καμαρά. Ωραία ενέργεια του Καμαρά, αποφεύγει αντίπαλο. Καμαρά, πάντα Καμαρά κρατάει. Βγάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, σουτ του Κυριακόπουλου με δεύτερη προσπάθεια. Κόρνερ τελικά, έφυγε η μπάλα του τερματοφύλακα και απομάκρυση από τον Μέγες σε κόρνερ. Ένα κόρνερ από αριστερά με τον Ουναΐ. Άλλο ένα για τον Παναθηναϊκό. Το 1-0 παραμένει. Γεμάτη η περιοχή της Μπόρατς. Όλοι οι παίκτες της Μπόρατς μέσα αυτή. Καλά τώρα είναι και κόρνερ, αλλά γενικά το βλέπουμε πολύ συχνά αυτό. Εκτελεί το κόρνερ. Απομάκρυνση πρώτη. Καμαρά μια δεύτερη κεφαλιά. Όπως η της Μπόρατς θα απομακρύνουμε τον Ερέρα σε ένα σημείο που βρίσκεται ως τελευταίος ο Καλάμπρια. Παίρνει την μπάλα ο Καλάμπρια. Πάντα στο 1-0 υπέρ του Παναθηναϊκού με το πέναλτι του 4 στο 10. Είμαστε στο 69. Καμαρά. Ουναΐ από αριστερά. Ουναΐ κρατάει και πάλι στον Καμαρά μεταξύ και του και μεγάλης περιοχής. Ξαναπαίρνει ο Ουναΐ, ξαναπαίρνει ο Καμαρά. Βγάζει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Ζυγίζει αυτός επιλογές. Δεν βγάζει σέντρα, δίνει στον Αντίνο. Κοντινές πάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Καμαρά. Θέλει να βρει τον Ουναΐ έξω από την περιοχή. Ουναΐ κρατάει. Πάντα Ουναΐ. Μένει όρθιος. Θα δώσει το Λιβάη. Και πάλι Ουναΐ από δεξιά τώρα. Λιβάη, Ουναΐ. Κοντά του στον Καλάμπρια. Στον Ντεφράι που είχε ανέβει. Ουναΐ και πάλι Ντεφράι. Κεντρικά στον Καμαρά. Καμαρά στον Ουναΐ. Αυτό στο Λιβάη. Λιβάη φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Δίνει και πάλι στον Ουναΐ. Ουναΐ θα βγάλει στον Καλάμπρια. Καλάμπρια για τον Ουναΐ. Χάθηκε η μπάλα, αλλά δεν μπορεί ο Κάγκουα. Έρχεται να πάρει ο Ουναΐ. Θα κοπεί τελευταία στιγμή. Εδώ έκρυψαν την μπάλα επέξω Παναθηναϊκού, αλλά δεν σουτάρει κανένας. Φαντρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Θέλει να πάει στο ένα εναντίον ενός ο Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ, γκολ. 2-0.
3: Γκολ, ωραίο γκολ.
2: Κάγκουα.
3: Κάγκουα. Εντάξει.
2: Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός, το βρίσκει στο 70.
3: Εντάξει, μιλάμε τώρα ότι ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο παίζει σαν την. Είναι εξτρανή λιοντάρια το παιχνίδι. Πραγματικά έχει βρει τον τρόπο να μπαίνει στην περιοχή και να πέσει διαστικό ποδόσφαιρο. Ωραίο ποδόσφαιρο, θεαματικό ποδόσφαιρο. Είχε χάσει πολλά γκολ, αυτό δεν μπορούσε να χαθεί. Κάγκουα και Παναθηναϊκός Μποράς 2-0.
2: Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού, προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούδαρε κανένας, τώρα σούδαρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Ο Κάγκουα με το αριστερό, συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα, Παναθηναϊκός Μποράς 2-0 μέσα σε αποθέωση του Ολυμπιακού Στάδιο.
3: Αντίνο ασίστε.
2: Σωστά.
3: Είναι από τους καλύτερους παίκτες του Παναθηναϊκού.
2: Είναι από το πρώτο μήχρονο. Από το πρώτο μήχρονο.
3: Γιατί
2: κάνει και άλλη δουλειά.
3: Γιατί κάνει τη βρώμικη δουλειά Διονύση που κανένας δεν δίνει σημασία. Σωστά. Το pressing, τις γρήγορες επιστροφές, αλλά κάνει και τη δουλειά στην επίθεση σωστά.
2: Έκανε την ενέργεια, έβγαλε την assist, δεν σήκωσε την μπάλα.
3: Ένας μέναν εδώ, γιατί βρίσκει τον Κάγκο μέσα στην περιοχή.
2: 2-0 ο Παναθηναϊκός. Είμαστε τώρα στο 72. Θυμίζω, 4 στο 10 με πέναλτι. Κάγκουα στο 71, το 2-0 για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος θα μπορούσε να έχει και περισσότερα τέρματα. Να δούμε και τη συνέχεια. Κλέβει ο Κυριακόπουλος. Δίνει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κρατάει στο μισό γήπεδο τώρα των παικτών του Παναθηναϊκού. Θα δώσει τον Πένια μακριά από την περιοχή του αυτός. Αφήνει μπροστά του στον Ντεφράι. Και ο Κάγκουας διακριθέντες. Δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει, κάνει δουλειά στο κέντρο. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος παίρνει από αριστερά.
3: Κοίτα, αυτό που μπορούμε να δούμε σήμερα στον Παναθηναϊκό για άλλη μια φορά είναι ότι απέναντι σε κλειστή άμυνα δεν σηκώνει την μπάλα.
2: Να δούμε λίγο τον Αντίνο, ποιος από αριστερά εκεί θα δώσει τον Κυριακόπουλο.
3: Δεν σηκώνει την μπάλα, παίρνει την μπάλα κάτω και αυτό δείχνει πλάνο. Κατάλαβες τι λέω. Δείχνει ηρεμία, δείχνει πλάνο.
2: Ντεφράι. Στο χώρο του κέντρου, Λιβάη, Ντεφράη, Καμαρά, Κάγκουα. Κοντινές πάσεις από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Αντίνο και πάλι για τον Κάγκουα. Ήρθε λίγο πιο αριστερά. Στη μεσαία γραμμή. Μπάλα φτάνει τώρα από αριστερά στον Αντίνο. Κάνει κίνηση ο Καμαρά και παίρνει και βγάζει έξω αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κοντά στην περιοχή. Κυριακόπουλος θέλει να περάσει για τον Αντίνο. Κάπου κόντρα ρε η μπάλα. Ξαναπαίνει ο Κυριακόπουλος. Πάντα ο Κυριακόπουλος από αριστερά προσποιείται. Δίνει στον Αντίνο. Αντίνο στον Καμαρά. Όλα αυτά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Παίρνει και πάλι ο Κυριακόπουλος. Ήθελαν να κλέψουν εκεί την πάσα του. Αλλά έκλεψε ο Παναγιώτη του Φαντρόγγελεν και παίρνει ο Κάγκουα. Ουναΐ. Ουναΐ έξω από την περιοχή. Ζυγίζει επιλογές. Σουτάριο Ουναΐ. Απομάκρυνση από τον τερματοφύλακα.
3: Αυτό είναι πολύ καλό τερματοφύλακα.
2: Αναπλασαριστό μακρινό σουτ.
3: Πολύ καλό τερματοφύλακα.
2: Γιούρκα απομάκρυνε. Τώρα οι αλλαγές για την Μπόρατς. Φύγει ο Χείρος, ο οποίος έχει και κάρτα, για να μπει με το 89 ο Τέκετ. Μια αλλαγή είναι αυτή. Και ετοιμάζεται ο Ρόγκαν, Βίκτορ Ρόγκαν, για να πάρει τη θέση του Ρόγκουλη στη μεσαία γραμμή. Δύο πρώτες κινήσεις από την Μπόρατς είναι αυτές. Ο Τέκετ λοιπόν.
3: Δύο ή τρεις.
2: Δύο. Ντέκετ και Ρόγκαν στο παιχνίδι για την Μπόρατς, έξω Χείρος και Ρόγκουλιτς. Αντιστοίχως. Στο 74 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Πάλι ο Παναθηναϊκός έχει την μπάλα με τον Λιβάη, μια κάθετη. Δεν συνοήθηκε σωστά με τον Ουναΐ, μπάλα στην αγκαλιά του Γιούρκα στο τροματοφύλακα. Περσάριο Τετέι, προσπαθούν από δεξιά, αλλά κλέβει ο Κυριακόπουλος. Δεν θα φτάσει μπάλα στον Αντίνο, πήρε περίεργα φάλτσα ο Αντίνο, ο οποίος κυνηγάει και πάλι εκεί μπάλες και κλέβει ο Αντίνο, αλλά έκανε φάουλ ο διαιτητής. Λάθος, κλέβει ο Κάγκουα. Ουναΐ, κάθετα Ουναΐ, πιο δυνατά από ό,τι θα την ήθελε ο Τετέι για να τον βγάλει σε θέση τετ-α-τετ. Μπάλα στην αγκαλιά του Γιούρκας. Αν ήταν λίγο πιο απλό ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι, θα μπορούσε να έχει βάλει και 3 και 4 γκολ, η αλήθεια είναι.
3: Το πρόβλημα του Παναθηναϊκού, σήμερα με ρωτάς, αν βλέπεις κάποιο πρόβλημα, είναι οι τελικές αποφάσεις. Έπρεπε να βάλει παραπάνω γκολ.
2: Να δούμε πώς θα πάει, γιατί έχουμε 15 λεπτά ακόμα.
3: Η εμφάνισή του είναι πάρα πολύ καλή. Δηλαδή, θα πει και ποιο είναι ο αντίπαλο.
2: Αν εξαιρέσουμε διαστήματα.
3: Δεν θα πει ποιο είναι ο αντίπαλο. Έχουμε δει τον Παναθηναϊκό πέρσι να έχει τέτοιου είδου ομάδε και να μην πάει να τι κάνει φάση. Δεν είναι. Είναι ο τρόπο που παίζει. Καταλαβες. Ναι. Είναι ο τρόπο που παίζει.
2: Το 2-0 για τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πολύ κόσμο σήμερα. Το ΆΚΑ. Νομίζω πολύ κόσμο θα έχει με τον Αστέρα Τρίπολη, γιατί έχει βγάλει και πακέτο εισιτηρίων, είπα, Παναθηναϊκός.
3: Έχει 30 σήμερα, έχει 30.000 κόσμο, τέλος, φαίνεται.
2: Ναι, ναι. Κλέβει ο Κάγκουα, δεν θα προλάβει όμως.
3: Πόσο έλειψε ο Κάγκουα, ρε, εσύ Διονύση, στο τέρμα του Ολυμπιακού, ο κανονικός Κάγκουα. Δηλαδή, φάνηκε το παιδί ότι είχε πρόβλημα.
2: Ο Ναΐ, σε ένα σλάλο, περνάει δύο αντιπάλους, φτάνει έξω από την περιοχή. Ο Ναΐ φέρνει την μπάλα στο δεξί. Δίνει στο Λιβάη. Λιβάη θέλει να τη φέρει στο δεξί, ο Λιβάη μέσα στην περιοχή. Το άνοιξε πολύ το κοντρόλ, με αποτέλεσμα να κοπεί. Από τον Σανίτσαν είναι εκεί, μέσα στην περιοχή της Μπόρατς, η οποία προσπαθεί κάπως να κουβαλήσει μπάλα τώρα, μετά από ώρα, με τον Ντέκετ. Μια μπάλα που θα πάει δεξιά, στον Ρόγκαν, σέντρα του Ρόγκαν, δεύτερο δοκάρι, ίσως και offside εκεί. Απομακρύνουν του Παναθηναϊκού, έχει αρκετά μακριά, παίρνει ο Σάμπιτς, ο οποίος έχει εισηγήσει, έχει εδώ και ώρα να πάρει μπάλα. Καλύπτει ο Λιβάη για να μην γίνει σουτ. Σάβιτς πάνω το Καμαρά, πρέπει να βάλει τα πόδια του εκεί. Θα γίνει το σουτ. Σάβιτς αστοχό, αρκετά αστοχό. Ένα σουτ για την Μπόρατς μετά από ώρα. Με το δεξί ο Σάβιτς έξω από την περιοχή σούταρε, αρκετά μακριά από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Πένια, ο οποίος ήλεγε την πορεία της μπάλας. Το ελεύθερο για τον Παναθηναϊκό. Δεφράει. Καλάμπρια από δεξιά. Κάθετα. Ο Καλάμπρια, στηρίγμα ο Λιβάη, παίρνει ο Καμαρά και αυτός κάνει καλό παιχνίδι. Για να βγάλει αριστερά στον Αντίνο, ο οποίος τώρα από αριστερά έχει χώρο να κουβαλήσει κάπως και να ζυγίσει επιλογές.
3: Θα δώσει τον Ουναΐ.
2: Θα δώσει τον Ουναΐ, ο οποίος είναι σχεδόν παντού. Ουναΐ. Και πάλι Αντίνο, από αριστερά, κοντά στην περιοχή της Μπόρατς. Κυριακόπουλος. Καμαρά με τη μία στον Ουναΐ. Ουναΐ κρατάει. Δίνει στον Τετέι, ήθελα να παίξουν το 1-2. Δεν το κατάλαβε ο Τετέι και του φύγει μπάλα. Μπάλα στον Γιούρκα, στον τροματοφύλακα, πρεσάρουν του Παναθηναϊκού, κλέβει ο Καμαρά, ο οποίος μένει όρθιος, χάνει την μπάλα χωρίς φάουλ ο διαιτητής, από τον Γιούρισιτς. Πάει επιθετικά ο Φαντρόγγελνης σε αντίπαλο και ο Κάγκουα, φάουλ.
3: Φάουλ.
2: Θα κάνει ο Κάγκουα, διαμαρτύρεται, αλλά το έχει κάνει το φάουλ, δεν χρειάζεται να διαμαρτύρεται. Φάουλ για την Μπόρατς, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της, ένα φάουλ πάνω στον Όγκρινετς. Το 78.
3: Ο Τετέι πρέπει να μπει λίγο παραπάνω στο παιχνίδι, δεν ξέρω τι λες.
2: Ναι. Δεν έχει πάρει και μπάλες. Πολλές. Πάντα στο 2-0 ο Παναθηναϊκός. 4 με πέναλτι στο 10. Θυμίζουμε ότι ο Παναθηναϊκός είχε και νωρίτερα πέναλτι στο 6 με τον Ταμπόρτα. Το έβγαλε ο Γιούρκας. Και Κάγκουα στο 70. Άλλο ένα φάουλ. Γιατί Μπόρατς από αριστερά το έκανε τώρα, νομίζω, ο Λιβάη.
3: Ο οποίος έχει χτυπήσει.
2: Αέρα.
3: Όχι, εντάξει.
2: Όχι, όχι, νομίζω το...
3: Έχει χτυπήσει. Μελοκή.
2: Καλά είναι, καλά είναι. Mm. Ίσως με τη σύγκρουση εκεί.
3: Ναι, αυτό λέω, στη σύγκρουση.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα μπει ο Γιάνκος τώρα και νομίζω θα βγει ο Ναΐ.
2: Ναι. Ο Ναΐ έκανε πολλά πράγματα καλά, γκολ δεν βρήκε.
3: Εντάξει. Έκανε αυτά που
2: είχε τις ευκαιρίες εννοώ για τον γκολ. Ο Ιακόπουλος τώρα κρατάει το πρόσωπό του. Παίζεται, λέει ο διαιτητής. Βαθιά παλιά εκεί όπου τώρα τρέχει ο Καλάμπρια να καλύψει. Είναι ο Ντεφράι εκεί για να καλύψει και θα δώσει τον Καλάμπρια. Αυτός με τη σειρά του στον Μπένια. Στην περιοχή του Παναθηναϊκού παίρνει ο Φαντρόγγελεν. Στήριγμα του είναι ο Αντίνο. Εκεί θα πάει μπάλα.
3: Ποιος Αντίνο τώρα παίζει πιο πίσω από το...
2: Κάλυψε γιατί είχε ξεμείνει ο Κυριακόπουλος μπροστά από εκείνο το πρόσωπο του.
3: Δεν υπάρχει. Ο τύπος έχει τρομερή πειθαρχία.
2: Μια κάθε τι δεν έφτασε στον Ουναΐ.
3: Δηλαδή είναι παίκτη προπονητή ο Αντίνο 500%.
2: Σάβιτς. Κρατάει μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θέλει να βγει μπροστά. Φτάνουν τώρα οι της Μπόρας έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Και τώρα δεξιά μια σέντρα. Μια κόντρα. Πρέπει κάπως να κοπεί εκεί μπάλα. Θα γίνει ένα σουτ. Γκολ 2-1. Δεν κόπηκαν οι παίκτες της Μπόρας εκεί. Και μπαίνει γκολ. Ένα σουτ έξω από την περιοχή. Από τον Γιώγιτς. Στη δεξιά γωνιά του Πένια, ο οποίος τα βάζει με τους αμυντικούς και έχει δίκιο εδώ, γιατί εδώ δεν έκοψε κανένας. Ένα σιρτό σουτ στο 80. Τώρα θα φύγει ο Αντίνο για να περάσει ο Γιάγκουσιτς, όχι ο Ραστόντερ, και θα φύγει και ο Ουναΐ για να περάσει ο Γιάγκουσιτς. Τώρα εδώ οι παίκτες του Παναθηναϊκού δεν έκοψαν και από το πουθενά βρίσκει γκολ η Μπόρατς, 2-1 στο 80, και ο Παναθηναϊκός ήλεγε απόλυτο στο παιχνίδι. Θα γίνει το 2-1. Το σουτ του Γιώγιτς έξω από την περιοχή στα δίχτυα για να δημιουργήσει έτσι κάποια διαφορετικά δεδομένα για το επόμενο δεκάλεπτο. Φαντρόγγελεν, έγιναν και αλλαγές. Βαθιά παλιά. Ο Γιάγκουσιτς θέλει να πάρει από τον Ραστόντερ και θα πάρει. Γιάγκουσιτς για τον Ραστόντερ. Και πάλι Γιάγκουσιτς, γλίστεσε, σηκώθηκε, παίρνει ο Κάγκουα. Κάγκουα. Σίγουρα θα έχει παράπονα ο Νίστρουπ από αυτή την αμυντική συμπεριφορά των παιχτών του στο γκολ. Δεν έκοψε κανένας.
3: Δεν ήταν εικόνα. Αυτό φαινόταν ότι...
2: Ναι. Δηλαδή εύκολο γκολ. Καλάμπρια από δεξιά. Γιάγκουσιτς. Κάγκουα. Γιάγκουσιτς. Φαντρόγγελεν. Τώρα ο Παναθηναϊκός πρέπει να είναι σοβαρός και προσεκτικός. 5-2-1 το παιχνίδι. Πένια γεμίζει το πλάγιο για την Μπόρατς. Έχει πάει τώρα ο Λιβάη αριστερά μετά τις αλλαγές και ο Γιάγκουσιτς δεξιά. Γιάγκουσιτς πάλι γλίστησε. Κλέβει ο Κάγκουα και θα πάρει και πάλι την μπάλα. Ντεφράι από δεξιά, δίνει στον Καμαρά. Κάγκουα, Καμαρά, δυσκολεύεται. Θα δώσει στον Φαντρόγγελεν μπροστά την περιοχή του Παναθηναϊκού. Τώρα ανεβάζουν γραμμές τους της Μπόρατς.
3: Και τώρα λείπει και ο απρόβλητος παίκτης στην ομάδα του Παναθηναϊκού, ο Ναΐ.
2: Καμαρά. Δεν πέρασε την μπάλα στον Τετέι.
3: Ο Τετέι σου είπε ότι πρέπει να μπει καλύτερο στο παιχνίδι.
2: Θέλει να βγει η Μπόρατς τώρα μπροστά και πρέπει να κοπούν οι παίκτες της. Με τον Γιούρισιτς από αριστερά. Έχει μπροστά τον Ντεφράι που τον ακολουθεί. Δεν κόβουν του Παναθηναϊκού, τώρα κόβει Ντεφράι. Καμαρά. Βαθιά μπαλιά για τον Τετέι. Δυνατή κόπηκε. Αυτό το γκολ της Μπόρατς τώρα από το πουθενά για να γίνει το 2-1. Δημιουργεί καταστάσεις εκεί που ήταν τα, φαινόντουσαν απλά τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό, που είναι ένα καμπανάκι για τον Παναθηναϊκό.
3: Εγώ καταλαβαίνω, καταλαβαίνω το ότι είχε βγάλει τις αλλαγές από πριν. Έχω μια αίσθηση ότι ήταν αλλαγή του Ναΐ, να ξέρεις.
2: Ναι.
3: Από τη στιγμή που το μάτς έχει γίνει 2-1, έτσι.
2: Ναι. Γιάγκουσιτς. Θέλει να κάνει ατομική ενέργεια, δεν περνάει. Τώρα προσπαθούν να βγουν στην κόντρα της Μπόρατς. Πρέπει να είναι προσεκτικός ο Παναθηναϊκός. Μην το κάνει τώρα θρυλιέρα εδώ πουθενά.
3: Λείπει και ο Αντίνο από την άμυνα, από τις επιστροφές.
2: Την μπάλα η Μπόρατς στη μεσαία γραμμή με τον Μέιγερς. Παίρνει ο Γιώγιτς ο σκόρερ. Αλλάζουν την μπάλα από αριστερά, τώρα προσπαθούν. Έχει πάει ο Γιάγκουσιτς να καλύψει. Και ο Κάγκουα πλάει για τον Παναθηναϊκό. Από δεξιά. Άλλη μια αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Τσίπετιτς και θα περάσει ένα σκαφ. Ο Βούκοβιτς. Στο 84 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Απλά για τον Παναθηναϊκό από δεξιά στο δικό του μισό γήπεδο, δεν μπάλα στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Φαντρόγγελεν.
3: Τώρα ο Λιβάη δεν πάει να κάνει αυτό που κάνει ο Αντίνο.
2: Κυριακόπουλος.
3: Δεν γίνεται.
2: Λιβάη. Λιβάη κρατάει, δίνει στον Καμαρά, ίσως του γίνει και φάουλ εκεί. Παίρνει ο Κυριακόπουλος. Φαντρόγγελεν. Στον Πένια. Ανεβάζει το pressing τώρα η Μπόρατς. Καμαρά, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, φάουλ, το οποίο θα πάρει ο Κυριακόπουλος από τον Σάβιτς, τον γκρέμισε. Κάγκουα φωνάζει στους συμπαίκτες του και ο Νίστρου φωνάζει στους παίκτες του. Γιατί είδε μια χαλάρωση, ήρθε αυτό το γκολ Να χαλάζουν δεν επιτρέπεται, με όποιον και να παίζει. Και φαίνεται. Παίρνει ο Γιάγκουσιτς κεντρικά, ανεβαίνει και ο Καλάμπρια, αυτόν θα δει ο Γιάγκουσιτς και θα του δώσει από δεξιά. Του δίνει και πάλι στήριγμα για να πάρει μπάλα. Γιάγκουσιτς, κοντά του ο Κάγκουα, ο οποίος παίρνει. Κάγκουα, κάνει κίνηση ο Κυριακόπουλος, μπάλα πάει στο Λιβάη. Λιβάη για τον Κάγκουα, Κάγκουα στον Φαντρόγγελεν, Κάγκουα. Και πάλι Φαντρόγγελεν στο μισό γήπεδο της Μπόρας, Καμαρά. Προστατεύει την μπάλα ο Καμαρά, τον τραβάνε, μένει όρθιος, δίνει στον Κάγκουα. Παίρνει ο Λιβάη από αριστερά. Λιβάη σε ατομική ενέργεια, είναι δυνατός, περνάει ο Λιβάη, μπαίνει μέσα στην περιοχή. Πάντα Λιβάη θέλει να φέρει την μπάλα στο δεξί από τις κόντρες. Θα τη χάσει την μπάλα από μακρύν όπως όπως σε πλάγιο. Και της Μπόρατς. Στο 86, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Γιάγκουσιτς από αριστερά θα πάρει κόρνερ.
3: Από ένα κόρνο ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να πάρει κάτι κάποια στιγμή, ρε Διονύση. Τόσα κόρνερ δεν έχει βγει μια φάση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση αυτή.
2: Το κόρνερ από την παρέμβαση εκεί του Ντέκετ. Του Ρόγκα, με συγχωρείτε. Κόρνερ από αριστερά με τον Γιάγκουσιτς. Στο 86. Γιάγκουσιτς εκτελεί μια απομάκρυση, μπάλα πάει και πάλι στο Γιάγκουσιτς που την κατεβάζει. Φαντρόγγελεν μες στην περιοχή. Στρώνει στον Κυριακόπουλο, σούτ του Κυριακόπουλου συρτό στα σώματα. Έρχεται να μαζέψει ο Κάγκουα. Νομίζω ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού.
3: Ναι, ναι, συμφωνώ.
2: Παίρνει ο Φαντρόγγελεν που έχει ξεμείνει εκεί από αριστερά, πέφτει ο Φαντρόγγελεν, φάουλ. Το πήρε ωραία εδώ, έβαλε το κορμί του Φαντρόγγελεν, τον γκρέμισε ο αντίπαλός του και θα πάρει και πήρε κάρτα ή όχι. Τώρα άλλη μια αλλαγή για την Μπόρατς, έξω ο Γιούρισιτς και θα περάσει ο Βράνιες. Το φάουλ για τον Παναθηναϊκό από αριστερά, κάτι σαν κόκκινο κόρνερ. Εκεί κοντά στην περιοχή. Με τον Κυριακόπουλο πάνω από την μπάλα. Εκτελείται με σέντρα στην περιοχή, απομάκρυνση.
3: Πάλι φάση δεν βγήκε.
2: Παίρνει δεύτερη μπάλα ο Γιάγκουσιτς. Καλάμπρια από δεξιά. Τετέι. Ατομική ενέργεια Τετέι, ανοίγει την μπάλα. Σέντρα ο Τετέι, γλυκιά. Κεφαλιά του Λιβάη, out.
3: Πολύ out.
2: Φάση για τον Παναθηναϊκό στο 87. Ωραία ενέργεια του Τετέι, έβγαλε τη σέντρα. Ο Λιβάη πήδηξε, πήρε την κεφαλιά ψηλά πάνω τα δοκάρια. Απομακρύνουν οι της Μπόρατς. Σε ένα σημείο που κλέβει ο Κυριακόπουλος για να δώσει τον Τεφράη. 5 έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού. Στο 88 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Γιάγκουσιτς, ωραία ενέργεια και φάουλ. Πολύ ωραία ενέργεια, αλλαγή κατεύθυνση του Γιάγκουσιτς. Έπεσε ο Ερέρα και τον γκρέμισε. Φάουλ για τον Παναθηναϊκό από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του. Καλάμπρια σε αυτό το φάουλ. Γεμίζει με στόχο τον Τετέι. Τετέι βάζει το κορμί του εκεί από δεξιά, κοντά στο σημείο του κόρνερ. Τετέι κρατάει. Θέλει να περάσει ο Τετέι. Out λέει ο διαιτητής. Πήγε να πάρει φάουλ ο Τετέι. Κόρνερ δεν πήρε τίποτα. Η μπάλα είναι για την Μπόρατς. Ελεύθερο. Στο 89 Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Πρεσάριο Κάγκουα. Η μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα τον Γιούρκας. Ο οποίος γεμίζει. Κεφαλιά του Κυριακόπουλου για να πάρει ο Λιβάη. Λιβάη με φάουλ εκεί. Παίζεται λέει ο διαιτητής. Η μπάλα είναι σε πόδια παικτών του Παναθηναϊκού. Αφήνει ο Κυριακόπουλος στο πλάγιο. Το οποίο το εκτελεί Ραστόντερ με πλάτη. Υποδέχεται την μπάλα. Φάουλ είναι αυτό. Θα το πάρει. Το πήρε έξυπνα. Υποδέχθηκε την μπάλα. Έπεσε. Το φάουλ από τον Μέγερς. Να φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Σε θέση μέσα αριστερά. Προς την περιοχή της Μπόρατς. Πάει ο Γιάγκουσιτς. Πλασαριστά για τον Φαντρόγγελεν. Αυτός τον τεθράει. Δεξιά στον Καλάμπρια που έχει χώρο. Καλάμπρια. Καμαρά, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Λιβάη από αριστερά, Βλέπει κίνηση του Κυριακόπουλου και του πετάει. Σέντρα του Κυριακόπουλου χαμηλά. Νέο κόρνερ από την παρέμβαση
3: έχει
2: του
3: Μέγες.
2: Τώρα τα έχω χάσει. 11-12. Αν ο Τάσος μας ακούει και τα έχει μπροστά του. Μπορεί και παραπάνω. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Στο 90 είμαστε, λίγο θα δούμε τις καθυστερήσεις. Παναθηναϊκός Μπόρα 2-1. Ο Γιάγκουσιτς έτοιμος να εκτελέσει αυτό το κόρνερ.
0: Δέκατο, παιδιά.
2: Εκτελεί ο Γιάγκουσιτς, νέα απομάκρυση από την Πόρατς.
3: Ούτε σε αυτό τίποτα.
2: Κάγκουα μια κεφαλιά. 30 λεπτά του καθυστερήσεων. Καμαρά μια δεύτερη κεφαλιά. Κυριακόπουλος καλύπτει και παίρνει φάουλ. Φάουλ το οποίο εκτελέστηκε. Γιάγκουσιτς. Σέντρα του Γιάγκουσιτς. Φεύγει μπάλα από τον τερματοφύλακα. Δεν μπορεί εκεί. Ο Τετέι. Έφυγε μπάλα γλύση στο τερματοφύλακα. Κάτι τέτοιο. Δεν μπορούσε ο Τετέι. Θέλουν να βγουν στην κόντρα της Μπόρατς. Εδώ πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός φυσικά. Επιστρέφουν σε πρώτο χρόνο οι παίκτες του Παναθηναϊκού. Είμαστε στις καθυστερήσεις. Δεν πρέπει τώρα να δημιουργηθεί κάτι για την Μπόρατς. Η οποία έχει την μπάλα. Προσπαθεί από δεξιά. Τον Κυριακόπουλο να καλύπτει και το Φαντρόγγελε. Παρά λίγο να κλέψει ο Αντρόγγελε, δεν τα κατάφερε. Κατοχή για την Μπόρατς στο μισό γήπεδο του Παναθηναϊκού. Τον Βούκοβιτς κλέβει ο Αντρόγγελε. Παίρνει ο Παναθηναϊκός με τον Κάγκουα. Κάγκουα κρατάει. Κρατάει ο Κάγκουα, θα πάρει φάουλ. Έξυπνα. Έπεσαν δύο παίκτες πάνω του στη μεσαία γραμμή. Στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων. Φάουλ. Τον Κάγκουα να δίνει στον Καλάμπρια. Δεξιά παίρνει ο Γιάγκουσιτς. Φτάνει κοντά στην περιοχή. Βάζει ένα φρένο. Δίνει στον Ντεφράι. Ντεφράι για τον Κάγκουα. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής της Μπόρατς. Καμαρά. Ντεφράι. Παίρνει ο Καλάμπρια από δεξιά. Δίνει στον Καμαρά. Αυτός στον Κάγκουα. Αριστερά στον Κυριακόπουλο. Παίρνει ο Λιβάη έξω αριστερά. Και πάλι Κυριακόπουλος. Θέλει να σκάψει για τον Καμαρά. Κόπη και πάσα του. Κλέβει ο Κάγκουα, ο οποίος είναι πραγματικά εντυπωσιακός. Και βγάζει τον Τετέι. Τετέι από δεξιά. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Πάντα Τετέι. Σουτ του Τετέι πάνω σε σώματα. Θέλει ο Γιάγκουσιτς να πάρει και θα πάρει. Γιάγκουσιτς θα τραβηχτεί φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της Μπόρατς. Σε καλό σημείο.
3: Ο Γιάγκουσιτς μπορεί να σου πω ότι από
2: τριχτή φάουλ για τον Παναθηναϊκό έξω από την περιοχή της Μπόρατς. Σε καλό σημείο.
3: Ο Γιάγκουσιτς μπορεί να σου πω ότι από τους παίκτες

0: Λοιπόν, το φάουλ με Γιάγκουσιτς και Κάγκουα είναι περίπου στα 9 μέτρα από τη γραμμή της περιοχής. Για να δούμε. Τρίτο λεπτό καθυστέρησεων. Γιάγκουσιτς στο τείχος. Παίρνει ο Παναθηναϊκός και πάλι με τον Καμαρά. Καμαρά ηρεμεί. Λήξε αγώνα. Λοιπόν, Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Παναθηναϊκός ξεκινάει τη League Face του Conference με νίκη. Ο Ντέσσερς με πέναλτι στο 10-1-0. Ο Κάγκουα στο 70-2-0. Ο Γιώργιτς 80 μείωσε με ένα μακρινό σουτ. Ο Παναθηναϊκός, αν ήταν πιο απλό στο παιχνίδι, θα μπορούσε να βάλει και περισσότερα γκολ. Παίρνει την νίκη. Σχόλιο από τον Τάσο Νικολογιάννη.
1: Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έκανε αυτό που έπρεπε να κάνει στο πρώτο παιχνίδι στην League Face του Conference League. Στο σύνολο του αγώνα ήταν πάρα πολύ καλός. Είχε χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες. Αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει κάτι αρνητικό, σημαίνει ότι έχουν χαθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Απ' την άλλη όμως αυτό είναι και θετικό, διότι όταν κάνεις πολλές ευκαιρίες θα έρθουν και τα γκολ. Επιστρέφει στις καλές εμφανίσεις του Παναθηναϊκού σήμερα, κάνει αυτό που πρέπει με το γκολ του Ντέσσερς και το γκολ του Κάγκουα, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου στο σημερινό παιχνίδι, μαζί πολύ κοντά του και ο Αντίνο, ο οποίος είχε κάνει την ασίστ στο δεύτερο γκολ. Γενικά η εμφάνιση του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ καλή στο μεγαλύτερο διάστημα. Δέχτηκε ένα γκολ από το πουθενά, το οποίο θα μπορούσε να το αποφύγει. Το λέω αυτό γιατί παίζουν και διαφορές θερμάτων στο τέλος. Σίγουρα θα μπορούσε να βάλει περισσότερα γκολ και ο Ναΐ ήταν πάρα πολύ καλός. Παναθηναϊκός και πάλι σήμερα επέστρεψε στις νίκες με μια πιστική εμφάνιση στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα και πάει με καλή ψυχολογία στο παιχνίδι της Κυριακής με τον Αστέρα. Πρέπει να πούμε σημαντική παρουσία 30.000 φίλων του Παναθηναϊκού που ήρθαν σήμερα στο γήπεδο.
0: Λοιπόν, αυτά από το Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός. Μπόρατς 2-1 το τελικό αποτέλεσμα. Μικρόφωνο σε εσάς.
2: Λοιπόν, να ευχαριστήσω τους δύο συναδέλφους, Διονύσης Δεσίλας και Τάσος Νικολογιάννης. Πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού στο Ολυμπιακό Στάδιο. Γιατί μετά στα προκριματικά, μετά τις ισοπαλίες με ΤΣΣΚΑ Σόφιας, με Πάξη και με Χράντετς Κράλοβε, οι πράσινοι καταφέρνουν να πάρουν την νίκη απέναντι στην Μπόρατς Μπανιαλούκα με 2-1. Έστω και με λίγο άγχος στο τέλος, γιατί αυτό το γκολ του Γιώγιτς ένα δεκάλεπτο πριν το φινάλε άγχωσε λίγο τους πράσινους. Ωστόσο, τέλος καλό, όλα καλά, νίκη 2-1 και πρεμιέρα με το δεξί στην League Face του Conference League. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο σχόλιο της βραδιάς. Νίκος Αθανασίου στην παρέα μας. Καλησπέρα σας.
3: Γεια σου Τάσο μου, καλά είσαι?
2: Καλά είμαι εσύ?
3: Καλά, μια χαρά. Παναθηναϊκός απόψε εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο ήταν κυριαρχικός. Αναδιαστήματα έπαιξε πολύ καλό ποδόσφαιρο. Έβγαλε αντίδραση μετά την ήττα του στο ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και έκανε μια πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Conference League. Η ομάδα του Jacob Nistrup έδειξε και απέδειξε και επιβεβαίωσε στο χορτάρι την πολύ μεγάλη της διαφορά σε σχέση με τον αποψινό της αντίπαλο. Αν κάποιος βάλει και δει το τελικό αποτέλεσμα και δει αυτό το 2-1 και μετέπειτα παρακολουθήσει είτε το παιχνίδι είτε τις καλύτερες στιγμές, θα καταλάβει ότι πρόκειται για μια εντελώς 100% μαγική εικόνα σε ένα μάτς στο οποίο ο Παναθηναϊκός δημιούργησε, έχασε πολλές ευκαιρίες και νομίζω ότι εδώ είναι και ένα μάθημα που πρέπει να πάρει εν ώψη της συνέχειας, ότι αυτά τα παιχνίδια, στα μάτσα που είσαι πολύ καλύτερος, στα μάτσα που δημιουργείς πολλές περισσότερες ευκαιρίες από τον αντίπαλο, απαγορεύεται έστω και για το πολύ μικρό αυτό άγχος που έχεις στο φινάλε να ολοκληρώνονται με ένα γκολ διαφορά. Κομβικό, πάρα πολύ κομβικό για την εξέλιξη του παιχνιδιού το καταπληκτικό ξεκίνημα που έχει κάνει στο μάτς και ο Παναθηναϊκός και ο Ουναΐ, ο οποίος έχει περάσει δύο κάθετες πάρε βάλε πραγματικά στον Ντέζερς, ο οποίος και στις δύο φάσεις παίρνει το πέναλτι, νομίζω πεντακάθαρες φάσεις και οι δύο. Ανοίγω μια μικρή παρένθεση και πώς να το πω, νομιμοποιούμε να το πω, γιατί...
2: Πες το, για να μην το πω εγώ.
3: Ναι, όχι, και το έγραψα και στο live του Γκαζέτα πριν στη δύο, ότι δεν γίνεται στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού να είναι ο Ντέζερς και να χτυπά ποιοσδήποτε άλλος τα πέναλτι, ακόμα και αν είναι το που λένε μου η λατρεία μου ο Ταμπόρδα, τα πέναλτι, sorry, πρέπει να τα χτυπά ο καλύτερος εκτελεστής. Ο καλύτερος εκτελεστής του Παναθηναϊκού στο χορτάρι στο απόψινό παιχνίδι ήταν ο Ντέζερς. Τέλος πάντων,
2: εγώ θα βάλω και τον Ουναΐ μέσα, Νίκο.
3: Εκτελεστικά, οκ, ναι. Το ακούω. Όπως και να έχει, δεν μπήκε το πρώτο, μπήκε το δεύτερο. Και στο δεύτερο μέρος, από το 50 μέχρι το 70, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα τρομακτικό 20 λεπτό.

0: έχει ασκήσει η ποδοσφαιρική τρομοκρατία στον αντίπαλο. Ήταν θέμα χρόνου να έρθει το δεύτερο γκολ και το πετυχαίνει με την πέμπτη assist, παρακαλώ, του Σαντίνο Αντίνο στη φετινή σεζόν και τον γκολ του Kings Kangwa, με τον οποίο θα κλείσω, θα κάνω επίλογο. Ήταν μακράν του Δευτέρου ο κορυφαίος του Παναθηναϊκού απόψε. Από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο λεπτό η απόδοσή του κοιμάνθηκε σε πολύ ψηλά επίπεδα και δεν έχει να κάνει μόνο με τον γκολ. Έχει να κάνει με τις πολλές κερδισμένες δεύτερες μπάλες, έχει να κάνει με τις πολλές κερδισμένες μονομαχίες, έχει να κάνει με το πάντα σωστό παιχνίδι του με την μπάλα στα πόδια, με το πώς θα ελέγξει το ρυθμό. Γενικά είναι πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή που θα πω. Τη λέω και ας την κρατήσουμε να τη δούμε στη συνέχεια. Δεν είμαι απόλυτα σίγουρος, αλλά μου μοιάζει ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα όταν αυτός είναι στο γήπεδο, όταν ναι. αυτός είναι καλά και όταν εκείνος απουσιάζει. Πραγματικά πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Πολύ καλό μάτσο από τον Ουναΐ, έτσι που έχει αυτές τις δύο κάθετες στα πέναλτι και γενικά έχει κάνει ένα φεστιβάλ τρίμπλας απόψε, τους έχει ναι. περάσει με κάθε τρόπο. Θα τον ήθελα, για να είμαι δίκαιος, λίγο πιο ουσιαστικός στα τελευταία μέτρα του γηπέδου. Πάρα πολύ καλό μάτς και από τους δύο κεντρικούς αμυντικούς, τον Βαντρόγκελεν και τον Ντεφράι. Πολύ καλό μάτς και από τον Αντίνο, ο οποίος μας έχει προσφέρει μία από τις στιγμές της χρονιάς, όπου βουτά με το κεφάλι
1: κεφαλιά,
0: πάνω στο πλάγιο και κρατά, μπράβο, και κρατά την μπάλα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Και γενικά, ξαναλέω, ανεξάρτητα τώρα από τον γκολ που βάρε η Μπόρα στο τελευταίο δεκάλεπτο, η εμφάνιση του Παναθηναϊκού ήταν καλή, η αντίδραση ήταν καλή, έχει μόνο θετικά να κρατήσει από το απόψινο παιχνίδι μαζί με τους βαθμούς. Και ξαναλέω, το μάθημα το οποίο θα έπρεπε να το είχε μάθει και από το καλοκαίρι, έτσι, σε αυτά τα παιχνίδια πρέπει να τα καθαρίζεις πολύ πιο εύκολα, να πετυχαίνεις δεύτερο γκολ πιο νωρίς και τρίτο και να κάνεις τη ζωή σου πολύ πιο εύκολα. Αλλά για να είμαι δίκαιος, έτσι, να πούμε και όλη την αλήθεια, μετά το γκολ που δέχτηκε από τους Βόσνιους, Παναθηναϊκός συνέχισε να παίζει, δεν αγχώθηκε και αυτό δείχνει πολλά. Γιατί σε μια αντίστοιχη συνθήκη το καλοκαίρι, μια ομάδα εντελώς καινούρια μπορεί να πιστοχωρούσε, μπορεί να δίνει μέτρα. Παναθηναϊκός
1: ναι, το είδαμε κιόλα το καλοκαίρι αυτό να συμβαίνει και γι' αυτό είπα εγώ. Είναι η πρώτη ευρωπαϊκή νίκη του Παναθηναϊκού στο ΆΚΑ, έτσι.
0: Σωστό. Πολύ σωστό. Το είχα ξεχάσει. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τα υπόλοιπα ήταν τρεις ισοπαλίες, έτσι.
1: Ναι. Ωραία.
0: Βάξη με τη
1: Βάξη, Τσέσκα και Χράντιτς στο φινάλε.
0: Πάντως θα κάνει οριακά το παιχνίδι αυτό το κυβέρνο.
1: Κρατάει. Μας κρατάει σε εγρήγορση.
0: Να έχουμε ένα όμορφο βράδυ, Τάσο μου. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Να είσαι καλά και εσύ, Νικόλα. Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ. Ακούσαμε τον Νίκο Αθανασίου, ο οποίος ήταν στο Ολυμπιακό Στάδιο και παρακολούθησε από κοντά την αναμέτρηση. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Βαγγέλη Νερατζιά. Χαίρετε, κύριε μου.
2: Ευχαριστώ, κύριε Τάσο.
1: Ήσασταν γήπεδο.
2: Ναι.
1: Ασφαλώς. Πάρα δίπλα.
2: Ασφαλώς. Πάντα δίπλα, ναι. Εντάξει, κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι θα ήθελα το Παναθηναϊκό να γίνει λίγο πιο κοινικός και λίγο πιο αποτελεσματικός. δηλαδή το αποψινό παιχνίδι είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός έχει τον κατάλληλο αντίπαλο για μετά από αυτό που συνέβη στο Καραϊσκάκι. Δηλαδή για την ήττα και την προσγείωση και το ψυχολογικό κομμάτι. Είναι ένα μάτι στο οποίο θα έπρεπε ο Παναθηναϊκός να το καθαρίσει πιο εύκολα. Δηλαδή στο κομμάτι της αποτελεσματικότητας είναι ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δει, γιατί θα πω το εξής. Τις δύο τελευταίες αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός θα παίξει με την Brighton και τη Freiburg, δύο ομάδες που είναι από το πάνω ταβάνι, δύο ομάδες που κάνουν και τρομερή πορεία σε Αγγλία και Γερμανία φέτος, το ξέρεις καλά.
1: Ναι.
2: Συνεπώς στις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να γίνει συλλέκτης βαθμών και όσο μπορεί καλύτερη συγκομιδή σε τέρματα.
1: Και καλύτερη διαφορά τερμάτων. Μπράβο.
2: Αυτό ακριβώς, γιατί στη λίγη θέση ξέρουμε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός σήμερα έχασε ευκαιρία να πάρει ένα σκορ μεγάλο, να φτιάξει λίγο και τη διαφορά τερμάτων του εν ώψη της συνέχειας, διότι έχω την αίσθηση ότι πιο εύκολο αντίπαλο από την Πάνια Λούκα δεν θα βρει.
1: Ναι.
2: Τουλάχιστον αυτή είναι η δικιά μου η εικόνα. Ασφαλώς και είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Παναθηναϊκός κυριάρχησε. Έκανε πολύ καλή κίνηση και στο πρώτο και στο δεύτερο ημίχρονο. Όταν μιλάω για αποτελεσματικότητα, μιλάω κυρίως για το πρώτο μισάωρο που με την μπάλα που έχει παίξει ο Παναθηναϊκός, Τάσο, για μένα θα έπρεπε το 1-0 να το έχει ανοίξει εκεί.
1: Βάλει τουλάχιστον ακόμα ένα, ναι.
2: Τουλάχιστον να πάει στα αποδυτήρια με ένα 2-0 και να επιδιώξει το ξεκίνημα το δεύτερο ημίχρονο να τους αποτελειώσει. Έχει κάνει καλή εμφάνιση σε γενικές γραμμές ό,τι αφορά το να φτάνει στην περιοχή του αντιπάλου, το να δημιουργεί με τον Ουναΐ σε πολλά κέφια να κάνει τα δικά του. Αλλά ασφαλώς ένα από τα πράγματα που κρατάει σε ατομικό επίπεδο ο Παναθηναϊκός είναι ο Kings Kangwa, που νομίζω ότι αυτός ο παίκτης είναι ο πιο ουσιαστικός και ο πιο έτοιμος από όλο τον Παναθηναϊκό για να κάνει πρωταθλητισμό. Ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Θα παρατηρήσατε τώρα στο τέλος που κάνα δύο φορές χάθηκαν κάποιες μπάλες, ήταν αυτός που πήγαινε και έσβηνε τις όποιες φιλοδοξίες είχε η Μπόρατς με πολύ έξυπνα κερδίσματα και δεύτερες μπάλες που κέρδισε στη μεσαία γραμμή. Και είναι ο πιο συντονισμένος σε αυτή την ομάδα φέτος, και νομίζω και είναι και μια αιτία για την καθίδρυση του Παναθηναϊκού στο Καραϊσκάκι στη μεσαία γραμμή. Ασφαλώς βέβαια ο Παναθηναϊκός δεν πρέπει να στηρίζεται σε ένα ποδοσφαιριστή, αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα, αλλά είναι και ευτυχία να έχεις έναν τέτοιο παίχτη που είναι τόσο καθοριστικός και τόσο επιδραστικός στο παιχνίδι του. Επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις ο Παναθηναϊκός ασφαλώς στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα σε σχέση με το Καραϊσκάκι, δηλαδή έστω και αν ο αντίπαλος ήταν εύκολος, έβγαλε τα χαρακτηριστικά που έχει σαν ομάδα με τις πολλές τελικές προσπάθειες, με το συνδυαστικό ποδόσφαιρο, με τις πολλές πάσεις στο αμυντικό τρίτο του αντιπάλου και ξεκίνησε με το δεξί στη διαδικασία της League Phase, όπου θα ξαναπώ ότι πρέπει και την άλλη εβδομάδα στην Καϊράτ στο Καζακστάν να πάει να πάρει το τρίποντο να ανέβει στους 6 βαθμούς, αλλά και την Κυριακή με τον Αστέρα θα πρέπει να είναι πολύ πιο ουσιαστικός όταν φτάνει στην περιοχή του αντιπάλου, διότι εγώ θυμώ ότι το παιχνίδι με τον Αστέρα θα είναι πιο δύσκολο από το Βοσινό. Έτσι.
1: Ναι.
2: Τέλος καλό, όλα καλά για τον Παναθηναϊκό απόψε, όπου πήρε την πρώτη του νίκη, μπήκε με το δεξί στην conference του League Face, διασχέδασε κάπως και τις εντυπώσεις του μετά την ήττα στο Καραϊσκάκι που ήταν η πρώτη στη φετινή σεζόν, και νομίζω ότι σιγά σιγά θα πρέπει να ψάξει να ξαναβρει τα στάνταρ του και να αρχίζει να παίρνει και να μαζεύει αποτελέσματα θετικά πριν ξαναμπεί σε διαδικασία ντέρμπι που θα γίνει σε κανένα 20 ημέρο αυτό.
1: Ωραία. Βαγγέλη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
2: Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα.

0: Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Νίκου Παγκάκη, να μας πει και εκείνος πώς είδε το απόψινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Χαίρετε.
1: Γεια σου Μίστερ, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, εσύ?
1: Λοιπόν, κοίτα να δεις, τιμητικό το 2-1 για την Πανιαλούκα. Ο Παναθηναϊκός έχει κοντά στις 30 τελικές, ίσως και παραπάνω. Την έχει βομβαρδίσει, την έχει βάλει στα δίχτυα που λέμε. Δεν βάζει όμως τα γκολ. Το λέω γιατί αυτά τα γκολ μπορεί να τα βρει μπροστά του συνέχεια. Δηλαδή με ομάδες όταν έρχεται Brighton, Freiburg, τέτοιου τύπου ομάδες, Νόρτσελαντ, σαφώς πρέπει με πιο βατές ομάδες τύπου Μπανιαλούκα να μπαίνει μπάλα στα δίχτυα, γιατί μπορεί στην προσαφαίρεση στο τέλος τα μαθηματικά να τα χρειαστεί αυτά τα γκολ. Πάρα τα αυτά, αυτό αφορά μόνο το κομμάτι της υπόθεσης, το μαθηματικό. Όλα τα άλλα πήγαν καλά. Δηλαδή και κέρδισε ο Παναθηναϊκός, μπήκε με το δεξί στους ομίλους, και από την άλλη πλευρά επανήλθε, έκανε restart σε σχέση με το Καραϊσκάκης. Έπαιξε πάρα πολύ ροποδόσφαιρο, πολύ γρήγορο, με τον Ουναΐ να περνάει την μπάλα από το μάτς Βελόνας και να δείχνει ότι με τις εμπνεύσεις που έχει, όταν είναι στα καλά του δεν τον βλέπεις ή δεν τους βλέπει, αφού όπως θες δεν τον πιάνεις. Είναι φανταστικό και σπάνιο αυτό που έχει γίνει με τις δύο copy-paste φάσεις, με το κάθετο ποδόσφαιρο και την ανατροπή. Να πούμε και για το διαιτή, ότι συγγνώμη να έκφρασα, αλλά πραγματικά κοιμόταν όρθιος σε αυτές τις φάσεις. Είναι κοντά στις φάσεις και χάνει δύο φορές φάσεις που έχει βρει μόνο παίχτη ο αντίπαλος. Έτσι είναι τρομερό αυτό, ούτε καν μπάλα. Οπότε νομίζω ότι αυτό δεν περιπεί και τιμή να στη διορθώνει συνέχεια το VAR σε φάσεις που θεωρητικά είναι εύκολες. Εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω την παρένθεση, ο Παναθηναϊκός ήταν εξαιρετικός πέρα από τον Ουναΐ, είχε πολύ τρέξιμο. Με τον Γκάγκο αναλάμπει στο γήπεδο και να δίνει ότι είχε αποκτήσει έναν μεσοεπιθετικό Παναθηναϊκό ως άλλης κοπής, που μπορεί να κάνει τη διαφορά, μπορεί να κάνει πολύ ωραία πράγματα. Το βάθος πάντα υπάρχει στον πάγκο, όταν είχε το Λιβάι από εκεί, όταν είχε το Τετέρι, όταν είχε ο Κράτσο μικρός. Και εν πάση περιπτώσει ο Παναθηναϊκός δείχνει ότι πλάθει ακόμα χαρακτήρα, νομίζω, παρά τη νίκη αυτή σημαντική. Και στο πώς θα αποκρίνεται όταν πέφτει να σηκώνεται. Σημασία έχει ότι έδειξε τα δαρακλαστικά μετά την ήττα στο Καραϊσκάκης, ότι έπαιξε ωραίο ποδόσφαιρο, ενώ δεν έπαιξε στο Καραϊσκάκης ωραίο ποδόσφαιρο. Και γενικά είναι μια ομάδα που μέσα από τα αποτελέσματα και από τις αντιδράσεις της μαθαίνει να είναι ομάδα. Μην ξεχνάμε ότι είναι καινούργια ομάδα ο Παναθηναϊκός, με πολλούς νέους παίχτες. Κάποιοι από αυτούς δεν ήταν καν στην προετοιμασία, με νέο προπονητή, και μπορεί να έχουμε φτάσει στην Ευρώπη να δίνει, ας πούμε, το 7ο παιχνίδι και να παίζει στην Ελλάδα να έχει δώσει 6. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι ο Παναθηναϊκός δεν βελτιώνεται. Πολλά περιθώρια βελτίωσης, πολύ καλή εικόνα σήμερα. Χορταστικό Παναθηναϊκός, δεν το λέω εγώ, το είπε ο κόσμος που το χειροκρότησε, και νομίζω ότι μπορεί να πετύχει πολύ περισσότερα στην πορεία.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ.

0: 2-2 στο Europa League για Leverkusen, Ομόνια, Lyon, Sunderland. Εντάχει τα τελικά αποτελέσματα. Αλκμάρ, Χάμπολ, Μπερσεβά 2-1. Λεχ Πόζναν, Μπάγκερ, Leverkusen 0-4. Lyon, Crystal Palace 3-2. Union, Saint-Gilloise, Real Sociedad 1-1. Salzburg, Milan 0-4. Σπάρτα, Πράγα, Lillestrom 1-1. Torrense, Sunderland 1-2 με ανατροπή. Και Τσέλι, Ομόνια 0-3. Πάμε να ακούσουμε και το σχόλιο του Κώστα Βαϊμάκη. Χαίρετε.
1: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Σπίτι, λοιπόν, γήπεδο.
1: Σπίτι. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έχει μεγάλη ανάγκη να γυρίσει και στις νίκες και να κάνει και καλή εμφάνιση μετά την ήττα στο ντέρμπι, και τα έκανε και τα δύο, παρότι το τελικό σκορ δεν το αποτυπώνει στην διάσταση που το είδαμε στο γήπεδο. Δηλαδή το παιχνίδι που είδαμε ήταν για πιο άνετη νίκη του Παναθηναϊκού. Οι ευκαιρίες που είχε ήταν πολλές, αρκετές από αυτές ήταν καθαρές, κλασικές ευκαιρίες. Το θέμα είναι όμως ότι ο Παναθηναϊκός μπήκε από νωρίς δυνατά στο παιχνίδι, από το πρώτο λεπτό ουσιαστικά, και κέρδισε και τα δύο πέναλτι στο πρώτο δεκάλεπτο. Ήταν αποτέλεσμα του τρόπου παιχνιδιού και της κάθετης παλιάς που δοκίμαζε συνέχεια ο Ουναΐ προς τον Τέσσερς. Και κάπως έτσι ήρθε και το προβάδισμα. Το διαχειρίστηκε μετά ο Παναθηναϊκός, έψαξε το δεύτερο γκολ για να κάνει πιο εύκολη τη ζωή του, το βρήκε. Μετά αποφάσισε να κάνει δύσκολη τη ζωή του με τον γκολ που δέχτηκε σε μια από τις ελάχιστες επιθέσεις της Μπόρατς. Το καλό για τον Παναθηναϊκό είναι ότι μετά το 2-1, σε αντίθεση με άλλα παιχνίδια που έχουμε δει στο παρελθόν, στην προνίστρωπη εποχή εννοώ, σε παιχνίδια δηλαδή που ρίχνα τα ελέγχη και κάτι συνέβαινε και το παιχνίδι στράβωνε, αυτή τη φορά υπήρχε μια πολύ καλύτερη διαχείριση και από τον πάγκο και μες στο γήπεδο. Θέλω να πω ότι μετά το 2-1 ο Παναθηναϊκός ούτε κλείστηκε, ούτε ταπουρώθηκε, ούτε κρότσαγε την μπάλα μακριά, ας πούμε, για να περάσει ο χρόνος και να προστατεύσει το σκορ. Έπαιξε κανονικά, κράτησε την μπάλα, και όταν κρατάς την μπάλα σημαίνει ότι δεν την έχει ο αντίπαλος στα πόδια του, άρα δεν κινδυνεύεις να δεχτείς φάσεις, και με αυτόν τον τρόπο κατάφερε να τελειώσει το παιχνίδι χωρίς να έχει κάποια άλλη ταλαιπωρία, χωρίς να περάσει κάποιο κίνδυνο, σε ένα παιχνίδι το οποίο ήταν το πρώτο του conference, ήταν το θεωρητικά πιο εύκολο από τα παιχνίδια που έχει να δώσει, γιατί είναι με μια ομάδα η οποία είναι τελείως στο χεριού του. Έκανε τη δουλειά του, μακάρι να έχει πετύχει και παραπάνω γκολ, γιατί πάντα τα γκολ χρήσιμα είναι στην τελική σούμα του ομίλου για τις διαφορές και για τις οβαθμίες και οτιδήποτε άλλο προκύψει. Αλλά το ζητούμενο ήταν η νίκη ήρθε, η καλή εμφάνιση ήρθε, και ο Παναθηναϊκός προχωράει τώρα, γιατί έχει παιχνίδι με τον Αστέρα και μετά έχει ένα μακρινό ταξίδι για τη δεύτερη αγωνιστική του conference, το οποίο πάντα έχει μια ταλαιπωρία και έχει και μια κούραση επιπλέον, και όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δει ο Νίστρουπ και να τα αντιμετωπίσει πιθανότατα με κάποιο rotation σε κάποιες θέσεις.
0: Ωραία. Κώστα μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ακούσαμε και το σχόλιο του Κώστα Βαϊμάκη. Εντάχει τα αποτελέσματα στην πρεμιέρα της League Face του Conference. Είπαμε Παναθηναϊκός Μπόρας Μπανιαλούκα 2-1. Τα υπόλοιπα: Γάνδια Άρχους 1-0, Εγνάτια Μίντιλαντ 1-1, Κουόπιο Τραμπζονσπορ 2-4, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2, Μιάλμπι Ίντερ Ντεσκάλδες 2-0, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Χετάφε 1-1, Ρίγα Καϊρά Ταλμάτι επίσης 1-1, Τσέσκα Σόφιας Μονακό 1-2 και Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ 2-1, παιχνίδι που άργησε να τελειώσει καθώς υπήρξε μικρή διακοπή λόγω καπνογόνων που πέταξαν κάποια στιγμή στην διάρκεια του δευτέρου ημιχρόνου, ναι, οι οπαδοί των γηπεδούχων. Λοιπόν, κάπου εδώ ολοκληρώνεται το απόψινο newsroom. Πριν φύγουμε, να πω επίσης και τα εν εξελίξει στα ενεξελίξη παιχνίδια της Ευρωλίγκας: Φενέρ Παρτίζαν 38-33, Βαλένθια Μακάμπι 30-38 και Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι BC 23-31. Σε λίγα λεπτά Τζάμπολ στο Ρεάλ Μαδρίτης Βιλερμπάν. Τάσος Νικολόπουλος στο μικρόφωνο, Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις λιγοστές μουσικές επιλογές, Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται ο Γιάννης Τσαούσης με την περιγραφή των αγώνων Μαρσέγ Ολυμπιακός και Ρεν Όφη. Να είστε καλά, καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τώρα στην Big Win έχεις ACA Boost. Αυτό σημαίνει ότι παίρνεις ενισχυμένες αποδόσεις στα παρολί σου αυτόματα. Και αυτό σημαίνει ότι
4: ο αγώνας αρχίζει.

0: Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
2: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
3: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
5: come to my boudoir.
4: The second rule of Fight Club is
5: jump.

0: Big Wins Sport FM 94,6. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Μαζί εδώ θα ακούσουμε την περιγραφή δύο πολύ σημαντικών παιχνιδιών για τις ελληνικές ομάδες στα κύπελα Ευρώπης σήμερα. Ο Ολυμπιακός δοκιμάζεται απέναντι στην Μαρσέη, στη Μασσαλία, και ο Όφη επίσης σε γαλλικό έδαφος αντιμετωπίζει τη Ρεν. Πάμε στην Μασσαλία. Οι ομάδες βρίσκονται ήδη στον αγωνιστικό χώρο. Ο Ηρακλής Αντίπας βρίσκεται εκεί για λογαριασμό του Big Win Sport FM για την περιγραφή. Ηρακλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Γιάννη, καλησπέρα και στους φίλους του Big Win Sport FM. Καλησπέρα από τη Μασσαλία. Όχι καυτό κατάμεστο βελοντρόμ, εκτός αν έρθουν έστω και την τελευταία στιγμή. Υπάρχουν και ένα καθίσματα. Πάντως πολύ καυτή η ατμόσφαιρα στην έδρα της Μαρσέιγ. Και τον Ολυμπιακό να προσπαθήσει, που θα προσπαθήσει να πάρει ένα ακόμα καλό αποτέλεσμα. Θυμίζω ότι έχει ξεκινήσει με το δεξί της υποχρέωση στο Europa League και στο συγκεκριμένο γήπεδο έχει αγωνιστεί τρεις φορές. Μία το μακρινό 1994 που είχε τηθεί 3-0. Η νίκη το 2011 ξεκίνησε το μάτς με το γκολ του Φετφαντζίδη και ήταν με τα δύο πέναλτι το 2020. Τα στόπερ του Ολυμπιακού, ο Ρέτσος τώρα έχει την μπάλα και έχει δίπλα του τον Πιρόλα, αλλά προτιμά τον Ορτέγκα. Και πάλι στον Πιρόλα, Μπρούνο, η επιλογή του Ιμανόλ για το αριστερό άκρο της άμυνας, ο Γιάρεμς θα υποδεχτεί την μπάλα ανάμεσα από δύο παίχτες, θα τη χάσει από τον Εντατή, πίσω στον Μεϊτέ, και ο Μεϊτέ θα αλλάξει και αυτός για τον Αγκέρ. Αλλάζει τώρα τα στόπερ της Μαρσέγ, αλλά πηγαίνει αριστερά στον Έμερσον, κάνει ένα γέμισμα, θα βγει πολύ ωραίο ο Ρέτσος, θα απομακρύνει, δεν μπόρεσε όμως να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο για την Μαρσέγ από αριστερά. Πάλι ξεκινάει η επίθεση, τα στόπερ πρεσάρει ο Τσικίνιο, πρεσάρει και ο Ζέλσον, αυτό θέλει ο Ιμανόλ από τους παίκτες του Ολυμπιακού, την μπάλα θα φτάσει στον τερματοφύλακα τον Τελάνκε. Από τον Τελάκη στον Ακέρ έγινε το λάθος και τώρα προϋποθέσεις για τον Ολυμπιακό. Ζέλσον, Ζέλσον ανάμεσα από τρεις, πηγαίνει στη γραμμή του πλαγίου. Τώρα ακολουθούν τρεις παίκτες της Μαρσέγ και το πλάγιο είναι για την Μαρσέγ εν τέλει, γιατί τελευταίος βρήκε την μπάλα ο Ζέλσον. Από την προσπάθεια του ΓΟΕΑ, του αρχηγού της Μαρσέγ, ο οποίος ξεπέρασε το πρόβλημα που είχε τραυματισμού και παίζει βασικός ο Πιρόλα, απομακρύνει. Ο Έσε προσπαθεί, μπάλα φτάνει στο Γουεά. Ο Γουεά τη δίνει στον Ενταρτή. Ο Ενταρτή ψάχνει τον Κόμες. Γίνεται το λάθος, παίρνει την μπάλα ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας στον χώρο της μεσαίας γραμμής κλείνεται, θα την γυρίσει πίσω στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος για τον Έσε, που ο Έσε πάει να γίνει ο playmaker, αλλά τελικά θα γυρίσει στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα κάνει ένα γέμισμα. Δεν κάνει πιλτά από Ολυμπιακός. Πήρε την κεφαλιά ο Ζώτα. Ο οποίος ο Ζώτα, αυτός παίζει δεξιά και ο Ζέλσον αριστερά. Άλλη μπάλα στην κατοχή των Γάλλων. Μεϊτέ μια παλιά για τον Απταλάχ. Θα πάρει την μπάλα ο Μπρούνο, τη δίνει στον Γιάρεμτσουκ. Ο Γιάρεμτσουκ κρατά στο μεσαία. Γραμμή αναγκάζεται να γυρίσει μερικά μέτρα πίσω για να τη δώσει και πάλι στο Σάλιακα. Τελικά έχει σφυρίξει φάουλ. Ο Άγγλος Όλιβερ, ο οποίος δεν είναι γουρλής για τον Ολυμπιακό, τρεις φορές τον έχει σφυρίξει και ο Ολυμπιακός έχει μία ισοπαλία, αλλά ήταν αποκλεισμός με τη Λεβερκούζερ πέρυσι το 0-0 και ήταν από την Μπεσίκτας 4-1 και πέρυσι πάλι με τη Ρεάλ Μαδρίτη στο Καρεσκάκι το 3-4. Ο Έσε την έσπασε δεξιά στο Σάλιακα, ο Σάλιακας θα κερδίσει το πλάγιο από την παρέμβαση του Έμερσον. Ο Έλληνας διεθνής θα την γυρίσει πάλι πίσω στο Ρέτσο, εκτέλεσε το πλάγιο. Ο Ρέτσο στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα ψάχνει να βρει. Δεν είναι καλή η πάσα του Ορτέγκα. Πάλι πηγαίνει κατευθείαν η μπάλα στον προπονητή της Μαρσέγ, τον Μπρούνο Σενεζιό. Την έδωσε στο Γουέα. Ο Γουέα τη δίνει στον Μεϊτέ. Ο Αγκέρ. Για τον Έμερσον, γέμισμα, παίρνει μια κεφαλιά, ο Ρέτσος πρώτος την μπάλα, εκείνο που έρθα, δεν θα μπορέσει να την πάρει και τώρα θέλει προσοχή, γιατί με τον Αμπτελή, και βάλει και γκολ στο παιχνίδι με την Τρουά, το δεύτερο γκολ της Μαρσέγ στο 98, το 0-2, Ο Αμπτελή κρατά την μπάλα. Ο Τσικίνιο, ο Έσε, πήγε να του την κλέψει, έβαλε την κόντρα, τον καθυστέρησε, η μπάλα φτάνει πίσω. Στον Μεϊτέ και από εκεί τον Τελάνκε. Δεν σταματούν να φωνάζουν εδώ οι φίλοι της Μαρσέη. Μεϊτέ. Πάει αριστερά στον Παϊσάο. Μεϊτέ. Μεϊτέ κερδίζει κάποια μέτρα. Δεξιά για τον Γουεά. Γουεά προσοχή για τον Αμπταλάχ. Πρώτη φορά που πατάει περιοχή Μαρσέγ. Αμπταλάχ τα κουνάκια για τον Γουεά. Τη γυρίζει ο Γουεά. Καλή ευκαιρία. Καλή ευκαιρία για την Μαρσέγ. Πρώτο κόρνερ. Αλλά ήταν εκεί ο Σάλιακας. Κάλυψε πολύ σωστά και παραχώρησε το κόρνερ στο πέμπτο λεπτό. Από αριστερά τώρα όπως επιτίθεται την Μαρσέγ. Και πηγαίνει ο Γουεά να το εκτελέσει. Όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού μέσα στην περιοχή του. Εκτελεί ο Γουεά από μάκριο Ζώτα, αλλά άλλαξε να πηγαίνει σε παίκτες της Μαρσέκη. Τώρα θέλει να προσπαθούν να κάνουν μια επίθεση από δεξιά με τον Αμπταλάχ. Ο Αμπταλάχ κρατάει την μπάλα. Τη δίνει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Γκόμες τη γυρίσει πιο πίσω. Αναγκαστεί να τη γυρίσει στον Τελάνκε. Κρατούν καλά τις θέσεις τους υπηρεώτες και αντέδρασαν σωστά κυρίως ο Σάλιακας. Την πολύ καλή επιθετική προσπάθεια που έκαναν οι γηπεδούχοι.
0: Έκτο λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-0. Μασαλία στα νότιο-ανατολικά της Γαλλίας. Η Ρεν βόρειο-δυτικά, λίγο πάνω από 1000 χιλιόμετρα. Χωρίζουν τις δύο πόλεις. Πάμε στη Ρεν να δούμε πώς ξεκίνησε το παιχνίδι της τοπικής ομάδας. Με τον Όφη, ο Μάνος Σουριάς είναι στην περιγραφή. Καλησπέρα, Μάνο.
2: Καλησπέρα, Γιάννη. Καλησπέρα και στους φίλους ακροατές και φίλες ακροάτριες. Το έκτο λεπτό της αναμέτρησης εδώ στο Ραζόν Πάρκ. Η Ρεν έχει κερδίσει ένα φάουλ σε πάρα πολύ καλή θέση. Είναι λιγότερο από ένα μέτρο έξω από την περιοχή του Όφη. Να δούμε αυτή την φάση και στην συνέχεια θα περάσουμε στα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Ό,τι έχει κάνει με τις φάσεις. Δεν είχαμε κάποια μεγάλη φάση, όμως τώρα είναι η πρώτη επικίνδυνη στιγμή για την περιοχή του Όφη από μια φατική φάση που έχουν. Είναι ο Φρακόφσκι, είναι ο Λεπόλ, τελικά θα φύγει η μπάλα από τον Αλτάμαρη, η μπάλα θα δει όμως πάνω το τείχος του παικτών του Όφη και θα απομακρυνθεί. Η φάση όμως δεν έχει τελειώσει, νέο φάουλ από την αριστερή πλευρά του Κούντα. Την προσπάθεια του να κόψει την μπάλα από τον Σιμάνσκι, έκανε φάουλ στον Πολωνό μέσο της Ρεν, το φάουλ πλάγια αριστερά μεταξύ της γραμμής περιοχής και του πλαγίου out. Ο ίδιος ο Σιμάνσκι θα είναι στην εκτέλεση. Δεύτερη συνεχόμενη επικίνδυνη στατική φάση για τους Γάλλους με το αποτέλεσμα στο 8ο πλέον λεπτό της αναμέτρησης να είναι στο 0-0. Δεν υπάρχει παίκτης κοντά στον Σιμάνσκι, οπότε θα πάει σε απευθείας εκτέλεση. Οδηγίες από τον Κολούμπο τον διδυτή με το αριστερό. Ο Σιμάνσκι αφαίρεται την μπάλα μέσα στη περιοχή εκεί όμως όπου θα απομακρύνει με το κεφάλι ο Κόντρο, ο οποίος είχε οπισθοχωρήσει. Επιμένουν όμως οι Γάλλοι τώρα από την δεξιά πλευρά με τον Φρανκόφσκι να αφήνει πίσω για τον Κρέσβελ που έχει ανέβει. Βρίσκει μπροστά του όμως το εμπόδιο του Νους και γυρίζει πίσω στον Μπουντλάλ για να βγάλουν και πάλι για την αριστερή πλευρά οι Γάλλοι με τον Σιμάνσκι και να κόψει σε πλάγιο out ο Χούντας. Ανεβαίνει ο Ναζίντα ο Καμερουνέζος.
0: Ένα το λεπτό ρε Νόφι 0-0, πιέζουν οι Γάλλοι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Επιστρέφουμε στη Μασσαλία, Ερακλής Αντίπας.
1: Έριξε ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής όπου έρθα, το εκτέλεσαν γρήγορα με τον Έσε. Ο Έσε την έδεσε στο Ρέτσο, ο Σάλιακα και τώρα ζώντας Σίλβα από δεξιά. Κάνει το γέμισμα να πάει ρε, πίσω από τον Γιάρεμτσουκ. Προσπάθησε να γίνει απειλητικός εδώ ο Ολυμπιακός, απομακρύνουν οι Γάλλοι ένα πλάγιο το οποίο κερδίζει ο Ολυμπιακός αφού κάνει, έβαλε πολύ ωραία το σώμα του Ορέτσος. Ο Ορέτσος θα εκτελέσει και το πλάγιο θα την γυρίσει πίσω στον Ορτέκα. Έχει βγει εκτός περιοχής ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού και την ξαναδίνει στο Ρέτσο. Έσε. Κάνει μια γραφεία διαγώνια παλιά, κάλυψε ο Γουεάλα, έπεσε άτσαλα πάνω και είναι και φάουλ. Έχει πέσει άτσαλα πάνω στον Ζέλσον. Πηγαίνει και από πάνω ο αρχηγός της Μαρσέγ, ο Γουεάς, ζητά συγγνώμη. ένα φάουλ από αριστερά, κοντά στην γραμμή του πλαγίου out, και ένα φάουλ που θα το εκτελέσει ο Τσικίνιο. Να δούμε αν θα γίνει γέμισμα. Τελικά περιμένει ο Τσικίνιο, γιατί βλέπω να ανεβαίνει ο
0: Μιχαήλ. Γκολ Όφη, πάμε στη Ρεν.
1: Γκολ για τον Όφη στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης, μετά από μια σέντρα που έγινε από την αριστερή πλευρά τον Λοκόντρο. Ο Ταξιάκης Φούντας ήταν στο κατάλληλο σημείο, έβγαζε την κεφαλιά και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Σαμπά, και Όφη στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης παίρνει προβάδισμα στο σκορ υπό τους έξαλλους πανηγυρισμούς των περίπου 550 φίλων του που βρίσκονται εδώ στο Ρεζόν Πάρκ. Μια η πρώτη επιθετική δραστηριότητα της κριτικής ομάδας, είχε και το επιθυμητό αποτέλεσμα, μια άψογη ανάπτυξη του παιχνιδιού για την κριτική ομάδα από την αριστερή πλευρά. Το γέμισμα το οποίο έγινε μέσα στην περιοχή ήταν εκεί. Ο Ταξιάκης Φούντας σκέστηκε την μπάλα στα δίχτυα και στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης ο Όφη παγώνει το κατάμεστο Ραζόν Πάρκ και παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Ξεκινάμε τις καλύτερες προϋποθέσεις στο παιχνίδι για την κριτική ομάδα, η οποία παίρνει το προβάδισμα στο σκορ με τον Ταξιάρχη Φούντα. Ένας Όφη ο οποίος στο πρώτο δεκάλεπτο ήταν σε, δεν θα πούμε παθητικό ρόλο, ήταν κάτω από την μεσαγραμμή. Οι Γάλλοι είχαν την κυκλοφορία της μπάλας και έβγαιναν θέλοντας να εκμεταλλευτούν τους χώρους στην επίθεση. Όμως αν εξαιρέσουμε τις δύο στατικές φάσεις που είχαν, δεν απείλησαν ιδιαίτερα. Σίγουρα η αντίδρασή τους είναι διαφορετική τώρα, για να δούμε την καλή φάση που έχουν με τον Μπλάς. Η σέντρα του οποίου όμως απομακρύνεται από τον Νικολάου. Επιμένουν με τον Φρανκόσκι οι Γάλλοι. Μπλάς, Φρανκόσκι, πάλι θα κάνει μια σέντρα σουτ. Θα βγει και θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος χωρίς πρόβλημα. Ο Χριστογιώργος είναι κάτω από τα goal post του Όφη. Κρίσμανης, Νικολάου και Πούκουρας, οι τρεις της άμυνας. Αριστερά ο Φανασίου, δεξιά ο Ντίκμαν. Μπουχαλάκης, Ανδρούστος στη μεσαία γραμμή. Νους, Φούντας στα άκρα. Ο σκόρερ μέχρι τώρα της αναμέτρησης, ο Ταξιάρχης Φούντας. Και ο Κόντρος στην κορυφή της επίθεσης. Από την άλλη πλευρά για την Ρέντρο, τον φύλακα του Σαμπά. Ο Μπουντάλ και ο Κρέσβιος στο κέντρο της άμυνας. Αριστερά ένα ζητά, δεξιά ο Φρακόφσκι. Ροζιέ, Σιμάσκι και Καμαρά στη μεσαία γραμμή. Ο Τάμαρη αριστερά, ο Μπλάς δεξιά. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Λεπόλ.
0: 12ο λεπτό, Ρεν Όφη 0-1 με την κεφαλιά του Ταξιάρχη Φούντα. Επιστρέφουμε στη Μασαλία στο παιχνίδι του Ολυμπιακού.
1: Εδώ διατηρείται το 0-0, η μπάλα θα γυρίσει πίσω στον τερματοφύλακα τον Τελάνκη από τον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ τη δίνει ο Τελάνκη στον Άγκερ. Ο Άγκερ έχει την μπάλα, τη δίνει στον Τελάνκη. Τελάνκη έχει βγει και αυτός αρκετά, της πάει δεξιά στο Μεϊτέ. Έχει στήριγμα το Γουεά, προσπαθεί να κάνει μια βαθιά παλιά για τον Αμπταλάχ. Δεν είναι καθόλου καλή η παλιά του στόπερ της Μαρσέχ. Πλάγιο από αριστερά, το εκτελεί γρήγορα ο Μπρούνο. Δίνει στον Πυρόλα και πάλι Μπρούνο. Μπρούνο κλείνεται, θα την γυρίσει ασίγουρα στον Ορτέκα. Ορτέκα αλλάζει πολύ ωραία πλευρά για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας με τη μία νόμιζα θα μπορούσε να συνεργαστεί είτε με τον Μπουέρτα είτε με τον Ζώτα. Η πάσα του Σάλιακα όμως δεν ήταν καλή. Α, δεν βρήκε καλά την μπάλα. Πλάγιο από την αριστερή πλευρά για την Μαρσέγ. Το εκτέλεσε γρήγορα ο Έμερσον. Ο Αγκέρδη δίνει στον Τελάνκε. Τελάνκε κάνει μια βαθιά παλιά. Κάνει ωραίο Σάλιακας και παραχωρεί ένα νέο πλάγιο, κέρδισαν κάποια μέτρα. Οι Γάλλοι, ο Έμερσον θα το εκτελέσει πίσω στον Άγκερ, ακριβώς στο χώρο της μεσαίας γραμμής έχουν ανέβει τα στόπερ. Περσάρει ο Γιάρεφτου, περσάρει και ο Ζώτα Σίλβα. Η μπάλα τελικά θα φτάσει εύκολα στον Ορτέγκα. Το 13ο λεπτό προς 14ο, μερικά δευτερόλεπτα θέλουμε για να συμπληρωθεί το 13ο λεπτό. Δεν υπάρχει μεγάλη φάση στο μάτς, μία προϋπόθεση, μια καλή επιθετική στιγμή έχει υπάρξει στο 5ο λεπτό και μέχρι εκεί και τώρα Ορτέγκα. Πεσάρουν ψηλά τον Γκόμες. Ο Πυρόλα βρήκε τον Γιάρεφτου και ο Γιάρεφτου πάρα πολύ ωραία τον έσαι και ο έσαι θα της πάσει δεξιά, έχει χώρο ο Ζώτα. Ανεβαίνει ο Ζώτα, έχει στήριγμα και το Σάλιακα και το Ζέλσον. Ο Ζέλσον με τάκρυ θα τη βρει στο Σάλιακα, ο Σάλιακας θα την γυρίσει πίσω στον έσαι, ο έσαι σηκώνει το κεφάλι του. Προτιμά αντί να σεντράρει τη δώσει στο Σάλιακα. Ο Σάλιακας για τον Ζέλσον, δεν είναι offside, γίνεται το γέμισμα. Η μπάλα δεν θα φτάσει στο Γιάρεφτου, απομακρύνει ο Άγκερ. Ναι, απομάκρυσε, επιμένουν οι Πυρεώτες. Πουέρτα. Αριστερά στον Πυρόλα και πάλι Πουέρτα. Πουέρτα κρατά μπάλα για τον Πυρόλα. Πάλι στον Πουέρτα. Κίνιο, Πουέρτα, Διαγώνια, Τριατάρα, πολύ ωραία παλιά. Αν είχε λίγο περισσότερη δύναμη θα έφτανε στον Ζέλσον. Τελικά θα την πάρει ο Ζέλσον από την προσπάθεια του ΕΣΕ και θα την ξαναδώσει. Φρέσκωσε, σε κάνει ένα γέμισμα, δεν είναι καλό. Πάλι θα περάσει, πήγε πολύ ψηλά. Και μάλλον περνάει κατευθείαν άουτα και ήταν ο Γιάρεφ σε καλή θέση με στην περιοχή, αλλά η σέντρα που έστε ήταν πάρα πολύ κακή. Ο Μεϊτέ είναι αυτός που θα δώσει συνέχεια. Κρίνει στον τερματοφύλακά του. Πάλι Μεϊτέ, πάλι Ντελάνκε. Αγκέρ. Εκεί δεν σταματά να τρέχει ο Γιάρεμτσου. Μπάλα θα φτάσει τελικά δεξιά στον Γουέα. Ο Γουέα πίσω στον Ντελάνκε. Αγκέρ για τον Έμερσον, πάλι Αντελάνκε. Αμπτελή. Δεξιά για τον Αγκέρ. Ο Γουέα ζητά την μπάλα. Δεν θα τους δώσει το στόπερ, προτιμά από το χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μοπέ είχε γυρίσει πιο πίσω για να πάρει την μπάλα. Είναι ένας αυτός που είναι στην κορυφή.
0: 15ο λεπτό, 0-0 ο Ολυμπιακός με την Μαρσέη. Πάμε στον Μάνο Σουριά, διότι πριν από λίγο είχε να δοκάρει η Ρέν, η οποία πιέζει.
1: Συνεχίζει Γιάννη, σωστά η Ρέν να πιέζει και με τον Ναζιντά είχε μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Για να δούμε όμως τώρα τον Αθανασίου από την αριστερή πλευρά, ο οποίος θα κάνει τριπλά. Θα μπει μέσα στην περιοχή, δεν έχει χώρο όμως για να κάνει τη ζούτη και να κάνει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Μπουχαλάκη και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Νικολάου. Ο Ναζιντά λοιπόν με ένα πάρα πολύ ωραίο σουτ στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης έστειλε την μπάλα να σημαδεύσει την συμβολή των δοκαριών του Χριστογιώργου και τώρα επικίνδυνα με τον Αλταμάρη βγαίνουν στην αντεπίθεση οι Γάλλοι από τα αριστερά. Ο Αλταμάρη θα κάνει ένα γέμισμα για να πέσει σωτήρια στα πόδια του Απούκουρας και να απομακρύνει σε κόρνερ. Ήταν ωραία η κίνηση του Ιορδανού διεθνή εξτρέμ της Ρεν. Μπήκε από την αριστερή πλευρά μέσα στην περιοχή. Έκανε την πρώτη δίπλα, ξέβη για λόχη όμως και στο σουτ το οποίο έκανε και πιο πιωτέρωσε ο Αχιλέας Απούκουρας. Ο Όφη αντέχει σε αυτή την πίεση της Ρεν στα πρώτα λεπτά και απλά αντέχει αλλά προηγείται με το εξαιρετικό γκολ του ταξιάρχη Φούντα μετά την σέντρα του Αθανασίου και την καρφωτή κεφαλιά. Ο Σιμάνσκι και αυτή τη στατική φάση για τους Γάλλους με το αριστερό το κόρνερ θα έρθει μπάλα στην καρδιά της άμυνας, θα γίνει εκεί μια κεφαλιά. Τον Ροζιέ δεν είναι όμως δυνατή, η μπάλα θα χτυπήσει στο έδαφος και θα καταλήξει στην αγκαλιά του Χριστογιώργου. 18 λεπτά στο Ρεζόν Πάρκ, Ρεν Όφη 0-1 με το τέρμα του ταξιάρχη Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.
0: Επιστρέφουμε στην Μασαλία όπου ο Ολυμπιακός προσπάθησε να δημιουργήσει κάτι καλό, όμως το σουτ του Μαρτίνς ήταν αδύναμο. Ηρακλή.
1: Δεν ήταν δυνατό Γιάννη μου το σουτ του Ζέλσον. Λόκαρε πολύ εύκολα ο Ντελάνκε. Ωστόσο ήταν πολύ καλή προσπάθεια του Γιάρεφτσου που έπαιρνε την μπάλα και την έσπασε καλά στο Ζέλσον. Ο Ζέλσον τα έκανε όλα καλά δηλαδή να συγκλίνει, να βρει χώρο για να σουτάρει, αλλά το σουτ δεν είχε δύναμη και δεν μπορούσε να ανησυχήσει τον τερματοφύλακα της Μαρσέγ. Πυρόλα για το Ρέτσο, αρχηγός του Ολυμπιακού. Θα τη σπάσει δεξιά στο Σάλιακα, ο Σάλιακας για τον Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει φάουλ σύμφωνα με τον Όλιβερ, πέταξε κάτω τον Αμπτελή, ένα φάουλ κάτω από τη μεσαία γραμμή και προς την άμυνα της Μαρσέγ. Θα το εκτελέσει ο Ακέρ. 18ο λεπτό, Μαρσέγ Ολυμπιακός 0-0, χωρίς τη μεγάλη φάση, χωρίς την καλή στιγμή. Ένας Ολυμπιακός που σέκεται καλά, κρατάνε πολύ σωστά τις θέσεις του, οι παίχτες του και δεν επιτρέπουν στη Μαρσέγ να βρει διαδρόμους. Και ο Ολυμπιακός όσο περνάει η ώρα κερδίζει και κάποια μέτρα στο γήπεδο, όπως τώρα κερδίζει ένα πλάγιο από το πολύ σωστό μαρκάρισμα του Ζέλσον. Ο Μπρούνο είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει, τη δίνει πίσω στον Πυρόλα. Ανοίγει το Ρέτσος για να έχει στήριγμα ο Πυρόλα. Έκανε και κίνησε ο Πουέρθα, την πήρε τελικά ο Πουέρθα, την δίνει στον Έσε. Ο Έσε αριστερά στον Μπρούνο. Μπρούνο για τον Ζέλσον. Επλέει ο πλάγιο που κερδίζει ο Ολυμπιακός, αλλά κέρδισε και μέτρα. Και πάλι ο Μπρούνο είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει. Μένει πίσω ο Πυρόλα για να έχει στήριγμα. Αυτό συμβαίνει. Ο Μπρούνο γυρίζει πίσω στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα θα την δώσει τώρα στον Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι σαν τρίτο στόπερ αυτή τη στιγμή. Έχει ανοιχτή δεξιά ο Ρέτσος για να έχετε μια εικόνα για τις θέσεις των παιχτών του Ολυμπιακού. στο κήπεδο. Ο Ορτέκα θα υποδεχτεί την μπάλα από την πάσα του. Το Πυρόλα τη δίνει στο Ρέτσο. Ρέτσο για τον Πουέρτα. Πουέρτα Καβάνα πήγε παρακινδυνευμένη, ευτυχώς δεν έκανε λάθος. Αλλά βρήκε στον Μομπέ, αλλά ο Μομπέ δεν ευτυχώς για τον Ολυμπιακό δεν έκανε καλό κοντρόλ. Φάουλ, το οποίο κερδίζει από τον Εντατή ο Τζέλσον στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ο Μπρούνο έχει την μπάλα πίσω στον Πυρόλα, Πυρόλα για τον Έσε. Τώρα ο Έσε είναι ο παίχτης ο οποίος θα χτίσει την επίθεση για τον Ολυμπιακό, τη δίνει στο Ρέτσο. Πάντα κατεβαίνει ένα από τα δύο χαβ για να γίνεται στηρίγμα δύο κεντρικούς αμυντικούς του Ολυμπιακού. Πυρόλα, Μπρούνο πάει με δύναμη πάνω τον Γουεά. Κερδίζει φάουλ ο παίκτης του Ολυμπιακού, ο ίδιος το εκτελεί. Τη δίνει πίσω ο Πυρόλα στον Ορτέγα και ο Ορτέγα στο Ρέτσο. Ρέτσος για τον Πυρόλα. Πάλι Ρέτσος. Τσάλιακας. Έσε. Ρέτσος, Ζώτα, δεξιά στο Σάλιακα. Σάλιακας ψάχνει και πάλι το Ζώτα. Θα προλάβει, όχι. Θα έβαλε το σώμα του Αγκέρ και η μπάλα περνάει out. Δεν μπόρεσε ο Ζώτα να γίνει απειλητικός. Ίσως ήταν και λίγο ο Πουέρτα να γίνει και απειλητικός. Ήταν ίσως και πιο δυνατή η παλιά του Σάλιακα. Μεϊτέ. Αντελάνκε, άλλη Μεϊτέ. Ελάνκε, το δυσκολεύει ο Γιάρεφτσου. Μετά την μπάλα πλάγιο out ο τερματοφύλακας της Μαρσέγ. Γρήγορη εκτέλεση από τον Μπρούνο. Πυρόλα. Έσε. Ρέτσος, Ζώτα. Ζώτα κάνει μια προσπάθεια. Θα κερδίσει κόντρα, όχι κόντρα ευνοεί τον Αγκέρ, το στόπερ της Βαρσέχ, το μακρύνει, Ρέτσος, τον Ορτέγκα. Ορτέγκα στον Πυρόλα, με τη μία στον Μπρούνο. Μπρούνο πάλι στον Πυρόλα, Πυρόλα τάχνει τον Ζέλσον, ο Ζέλσον θα κάνει ένα κοντρόλ και τελικά είναι φάουλ το οποίο έχει κάνει. Το κερδίζουν οι Γάλλοι, το κέρδισε ο Μπομπέ. Ποιος θα φύγει για να πάρει το εκτελέσει ο Γκόμες. Ένα φάουλ από δεξιά μπροστά από τον πάκο του Ολυμπιακού. Και όπως καταλαβαίνετε σε αυτές τις περιπτώσεις ανεβαίνουν αρκετοί παίκτες της Βαρσέγ, γιατί έτσι όπως είναι και η στάση του σώματος το πιο πιθανό σενάριο είναι να γεμίσει, όπως και γεμίζει ο Γκόμες. Είναι εκεί ο Ρέτσος, δεν θα πάρει την κεφαλιά. Επιμένουν οι Γάλλοι. Νέα κεφαλιά στην περιοχή. Κάποιος απομακρύνει. Το κάνει ο Ζώτα. Ο οποίος απομακρύνει. Η μπάλα φτάνει στον Αγκέρ. Αμπταλάχ. Με τον Μπρούνο. Αμπταλάχ θα την γυρίσει πίσω στο Γουεά. Και αυτός ακόμα πιο πίσω στον Τελάκε. Τεχνίδι υπομονής. Και οι δύο ομάδες ψάχνουν να βρουν την κατάλληλη στιγμή για να χτυπήσουν. Ο Ολυμπιακός πρέπει να συνεχίζει να στέκεται καλά και όχι όπως τώρα που βγαίνουν πολύ ωραία στην επίθεση. Οι Γάλλοι θέλει προσοχή. Γίνεται ένα σουτ κοντράρι πάνω στον Έσε που γύρισε και κάλυψε. Δεν ήταν καθόλου καλό το σουτ το οποίο έκανε. Πρέπει να είναι ο Αμπταλάχ. Κοντράρι πάνω στον Έσε, δεν υπάρχει ούτε τελική. Στη φάση και ένα πλάγιο που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Πάντως είχαν πολύ ωραία από τη δεξιά πλευρά του Ολυμπιακού σε συνδυαστικό ποδόσφαιρο με τον Αμπτελή, τον Μπαϊσάο. Και τώρα το πλάγιο το εκτελεί ο Μπρούνο. Παίρνει την κεφαλιά ο Πυρόλα για τον Ζέλσον. Φάουλ. Το δώσε. Πρέπει να το έχει δώσει.
0: 24 λεπτό, παραμένει το 0-0 στη Μασσαλία. Πάμε να δούμε τι κάνει ο Όφη με την Ρεν. Πιέζεται, αλλά μέχρι στιγμής μια χαρά τα καταφέρνει. Μάνος Σουριάς.
2: Τώρα ο Αλτάμαρη από τα αριστερά θα βγάλει μια σέντρα μέσα στην περιοχή, θα απομακρυνθεί και αυτή όμως η φάση όπου Χαλάκης με το κεφάλι θα γυρίσει την μπάλα στον Χριστογιώργο. Είμαστε στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης. Η Ρεν ελέγχει το παιχνίδι, πιέζει, θέλει να φτάσει στην ισοφάριση. Ο Όφη όμως είναι αρκετά συμπαγή στα μετώπιστα, έχει άψογη ανασταλτική λειτουργία και μέχρι στιγμής στα 25 αυτά λεπτά έχει καταφέρει να κρατά αυτό το υπέρ του σκορ με τον γκολ του Κούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι είχαν το δοκάρι του Ναγκιντά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Όφη όμως θα πρέπει να βρει τον τρόπο να διατηρεί περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή του, γιατί το παιχνίδι έχει έναν έντονο εις βάρος του ρυθμό, σε ό,τι έχει κάνει με την ροή του παιχνιδιού, πιέζεται περισσότερο. Τώρα σε μία από τις φάσεις που βγαίνει και βρίσκει χώρους, ο Φούντας από τη δεξιά πλευρά θα προλάβει να κλείσει, ο Ροζιέ θα γυρίσει στον Ντίκμαν, ο Ντίκμαν για τον Αντρούτσο, γυρίζουν ο Ροζιέ και ο Λεπόλ και θα γυρίσει πίσω την μπάλα στον Νικολάου, αυτός για τον Μπουχαλάκη και δεξιά στον Φούντα, θα βάλει την προβολή ο Ναγκιντά και θα απομακρύνει την μπάλα σε πλάγιο άου, το κερδίζει πάντως μέτρα και χώρο ο Όφη με τον Ντίκμαν μεταξύ κέντρο και μεγάλης περιοχής στο πλάγιο άου και στο 26ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Ιταλός θα φέρει την μπάλα σε τις περιοχές εκεί όπου με το κεφάλι μπάλα θα φτάσει στον νους, η μπάλα θα βρει στον ώμο του Κρέσβελ, δεν υπάρχει παράβαση. Στην συνέχεια της φάσης θα γίνει και επιθετικό φάουλ και έτσι θα σταματήσει αυτή η επιθετική προσπάθεια του Όφη στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Σαμπά για τον Κρέσβελ, ο Άγγλος θα προσπαθήσει να πλησιάσει προς την μεσαία περιοχή και θα παίξει με τον Ροζιέ, τον αρχηγό της Ρεν, από τα πόδια του οποίου ξεκινούν οι περισσότερες προσπάθειες των Γάλλων, ακολούθως τον Σιμάνσκι, δηλαδή για τον Μπλάς και πάλι πίσω τον Σιμάνσκι, αυτός για τον Μπουντλάλ, ο οποίος έχει βγει αρκετά ψηλά, ο Μαροκινός στόπερ της Ρεν και συνεχίζει την πίεση το σακαρέ του Όφη, να κοιτά από τα αριστερά, παίζει με τον Αλταμαρί. Αυτός θα αλλάξει για τον
0: 7-1 οι τελικές στο Ρενόφι. Το θέμα είναι του Όφη είναι αυτή που μπήκε γκολ. Οπότε 0-1. Πάμε στη Μασσαλία που η Μασσαλία έχει κερδίσει ένα κόρνερ. Ακλής αντίπας.
1: Ένα κόρνερ κέρδισε η Μαρσέγκ. Το μη πέρασε ανεκμεταλλεύτο. Ούτε και απειλήθηκε. Οι Πειραιώτες τώρα βρίσκεται σε έδαφος στο τσικίνιο. Δεν δίνει τίποτα. Όλιβερ. Ακόμα κάτω είναι ο παίκτης του Ολυμπιακού. Και τώρα παίζει με παίκτη παραπάνω. Τώρα συγχωρεί το τσικίνιο. Ο Μετέ κουβάλισε μπάλα, την έδωσε στο Γουεά, κάλυψε ο Μπρούνο, παραχωρεί πλάγιο. Πλάγιο από δεξιά, όπως επιτίθεται, η ομάδα της Μαρσέγ. Ο Γουεά είναι αυτός ο οποίος θα το εκτελέσει, πηγαίνει εκεί κοντά του ο Αβδαλάχ. Έψαξε το Μομπέ, απομάκρυναν οι Πειραιώτες, αλλά και πάλι μπάλα φτάνει στην κατοχή των γηπεδούχων. Αγκέρ. Αϊσάο, Αγκέρ. Μεϊτέ, 28ο λεπτό στο έδαφος Αγκέρα από το μαρκάρισμα του Γιάρεψουκ. Διαμαρτύρεται ο Ουκρανός, αλλά δίνει φάουλο ο Όλιβερ. Ουέα, πάνω εδώ. Έχει την μπάλα αυτός άργα. Θα δώσει συνέχεια. Τη δίνει στον Αμπτελή. Ο Αμπτελή για τον Αγκέρ. Στον Τελάνκε και πάλι με ΙΤΕ. Ο Γκόμες θα δει και αλλάζει πλευρά για τον Έμερσον. Ο Έμερσον συγκλίνει. Δίνει στον Μοπέ. Λάθος του Μοπέ, κάλυψε πάρα πολύ ωραία Μπρούνο και τώρα ο Ολυμπιακός μπορεί να φύγει στην κόντρα. Περνάει τη μεσαία γραμμή ο Μπρούνο. Τρέχει ο Ζώτα για να τον βοηθήσει. Εκεί θα πάει μπάλα. Έτσι στο έδαφος ο Ζώτα, τίποτα λέει ο Όλιβερ, φέρουν την μπάλα οι Γάλλοι, διαμαρτύρεται ο παίκτης του Ολυμπιακού και τώρα θέλει προσοχή γιατί είναι γρήγορη η μετάβαση των Γάλλων και αλλάζουν και πολύ ωραία πλευρά με τον Αμπτελή. Παϊσάο. Και η μπάλα είναι κόρνερ από την παρέμβαση του Πουέρτα στο ένα το λεπτό από την προσπάθεια, από τη γρήγορη αντεπίθεση που έβγαλαν οι Γάλλοι, από την προσπάθεια του Ζόντα που βρέθηκε στο έδαφος, ζήτησε φάουλ, δεν το έδωσε Όλιβερ και από εκεί έφυγαν πολύ γρήγορα, ήταν πολύ γρήγορη η μετάβαση το Γάλλο. Κόρνερ από την αριστερή πλευρά, δεν θα εκτελεστεί λογικά, θα γεμίσει, έγινε μια κίνηση τύπος και τσιμπήσουν οι αμυντικοί, τώρα εκτελείται, ο Σάλιακας παραχωρεί νέο κόρνερ με το κεφάλι κατευθείαν. Back to back corner για τους Γάλλους, πάλι από την ίδια πλευρά. Τριακοστό λεπτό, Μαρσέγκο Ολυμπιακός 0-0. Εκτελείται το corner, δεν βγαίνει η Ορτέγκα, απομακρύνει πολύ ωραία και κερδίσει και το φάουλ. Έπεσαν πάνω του σε μικρή περιοχή, αλλά πρόλαβε ο πολύπειρος θερματοφύλακας του Ολυμπιακού να βγάλει την μπάλα, να τη διώξει, να την απομακρύνει πριν γίνουν απειλητικοί τα στόπερ και κυρίως ο Αγκέρ που ήταν στη φάση και ο παίκτης που έκανε το φάουλ στον Ορτέγκα. Σιγά σιγά ο θερματοφύλακας του Ολυμπιακού σηκώθηκε, είναι αυτός ο οποίος θα το συνέχεια τελικά αφήνει στον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ορτέγκα. Έχουν μείνει ψηλά οι Γάλλοι. Ο Ζέλσο θα πάρει την μπάλα και με το σύζεσαι τη δίνει στο Γιάρεμψη. Φορά τη σπάση. Και ο Γιάρεμψη πτύχει. Offside. Ήταν σε θέση offside ο Ζέλσον όταν έγινε το γέμισμα και θα ήταν καλές οι προϋποθέσεις του Ολυμπιακού για να απειλήσει. Μεϊτέ. Ενταντή. Στο Γουεά. Αμπτελή. Μεϊτέ, Αγκέρ, Πλάγιο, για να δούμε τι θα δείξει ο βοηθός, Πλάγιο για τους Γάλλους. Εκτέλεσαν γρήγορα με τον Έμερσον, ο Αμπτελή, πίσω στον Αγκέρ. Πάλι Αμπτελή, στον Γκόμες, Γκόμες αλλάζει πλευρά και πηγαίνει και δίνει αριστερά στον Μπαϊσάο. Θέλει προσοχή να μην γίνει το σούτ από τις κόντρες, πάλι να φτάσει στον Ορτέγκα και τελειώνει αυτή η επιθετική προσπάθεια των Γάλλων. Ο Ορτέγκα πετάει την μπάλα πλάγιο για κάποιο λόγο. Έτοιμο το ιατρικό team του Ολυμπιακού να πάει πάνω στον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει νιώσει μια ενόχληση, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Μπήκε το ιατρικό team, γι' αυτό πέταξε την μπάλα πλάγιο out και τώρα είναι ευκαιρία για τους παίκτες και των δύο ομάδων και να δροσιστούν αλλά και να πάρουν οδηγίες από τους δύο προπονητές.
0: Έχει ένα μικρό χτύπημα Ορτέγκα πάνω από το μάτι από προηγούμενη σύγκρουση αθέλητη με αντίπαλό του, οπότε με ευκαιρία της διακοπής πάμε στον Μάνο Σουριά. Ρεν Όφι 0-1.
3: 33 λεπτά στο Ραζούν Πάρκ, ο Όφι προηγείται 1-0 της Ρεν με τον τερματού Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Η εικόνα του παιχνιδιού δεν έχει αλλάξει, η Ρεν συνεχίζει να έχει την κατοχή της μπάλας, να ελέγχει το παιχνίδι, να πιέζει, χωρίς όμως αν εξαιρέσουμε το δοκάρι του Ναγκιντά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης να έχει δημιουργήσει κάποια άλλη μεγάλη φάση. Η αναστατική δουλειά του Όφη είναι εξαιρετική. Το μόνο αρνητικό είναι ότι δεν διατηρεί την κατοχή της μπάλας η κριτική ομάδα και είναι μονίμως σε έναν παθητικό ρόλο. Πάντως την μία φορά που βρήκε χώρο και βγήκε στην αντεπίθεση κατάφερε και πέτυχε το γκολ με την σέντρα του Αθανασίου από την αριστερή πλευρά και την κεφαλιά του Φούντα. Τώρα μια ακόμα επικίνδυνη επίθεση. Ο Ναγκιντά προσπαθεί να περάσει όλη την άμυνα του Όφη, ενώ ήταν ο Λεπόλ δίπλα του. Ευτυχώς για την άμυνα του Όφη δεν του έδωσε την μπάλα, προσπάθησε να περάσει και τον Χριστογιώργο, ο οποίος όμως πρόλαβε, βγήκε και έδειξε την μπάλα και έτσι περνά στο 35 αυτή η προσπάθεια των Γάλλων που επιμένουν να είναι και πάλι στην επίθεση. Ο Καμαρά είναι αυτός ο οποίος δεν θα δώσει καλή πάσα στον Αλταμαρί. Θα κόψει ο Ντίκμαν και θα γυρίσει πίσω από την πίεση του Ροζιέ την μπάλα στον Χρήστο Γιώργο, το ελεύθερο του οποίου προς τον κόντρο κόβεται από τον Κρέσβελ για να προλάβει όμως ο Ανδρούτσος να διατηρήσει την κατοχή της μπάλας. Δεν βγάζει μόνο στον Μπουχαλάκη, αλλά για τον Ντίκμαν, αυτός στον Χρήστο Γιώργο. Κατεβαίνει ο Ανδρούτσος για να δώσει βοήθεια και παίρνει την μπάλα, κλεισμένος όμως από τον Βλάς. Θα γυρίσει και πάλι στον Χρήστο Γιώργο, το ελεύθερο του οποίου στην μεσαία γραμμή θα κόψει ο Καμαρά. Βλάζει με τον Ροζιέ και πάλι Καμαρά, βγάζει τον Φρακόφσκι από την δεξιά πλευρά, κλείνεται από τον Αθανασίου πανέξυπνα, γυρίζει πίσω στον Κρέσβελ, αφού αλλάζει και τον έτερο κεντρικό αμυντικό της Ρεν, τον Κουντάλ. Παίζει με τον Ναγκίτα, θα περάσει μπαλά μπροστά στον Καμαρή. Το γέννησμά του όμως θα κοπεί από τον Νικολάου, την μπάλα θα την περιγεί του όφη από τον Ντίκμαν. Ο Νους πιέζει και προσπαθεί εκεί να εκμεταλλευτεί τυχόν λάθος του Κρέσβελ, πιέζει και τον Σαμπά, στον οποίο γύρισε την μπάλα ο άκρος αμυντικός της Ρεν. Ο Σαμπά όμως θα βγάλει την μπάλα σε ένα σημείο που θα πάρει φάουλ για την Ρεν ο Μπουζντάλ, και έτσι θα σταματήσει η προσπάθεια του Όφη. Εκτελέσει και γρήγορα το φάουλ.
0: 36 λεπτό, Ρεν Όφη 0-1. Επιστρέφουμε στον Ηρακλή Αντίπα.
4: Ήταν μια καλή στιγμή της Μαρτσέγα, από ένα λάθος του Ορτέγκα, ο οποίος πήγε να βρει τον Μπρούνο αριστερά, έγινε και έκλεψαν την μπάλα οι Γάλλοι. Ωστόσο ο Γκόμες, παρά την τρίπλα που έκανε, καθυστέρησε και δεν μπόρεσε ο Μπρούνο να καλύψει πολύ ωραία. Τώρα είναι κεφάλι πάνω στον Νίστα, το δώσει, δεν το δώσει. Και η πρώτη κίτρινη κάρτα στο μάτς που παίρνει οι Γάλλοι, που δείχνει ο Όλιβερ ήταν πολύ σκληρό το μαρκάρισμα. Τον Έσε πρέπει να είναι από τον Αμπουλάχ, θα το δούμε. Θα δούμε την κίτρινη. Ο Αμπουλάχ, 48, παίρνει την κίτρινη στο 36ο λεπτό. Τελέσει και το φάουλ, ο Ρέτσος έχει την μπάλα. Κάνει λάθος ο Ρέτσος, δεν χρειάζονται τώρα τέτοια λάθη έξω από την περιοχή του Ολυμπιακού. Προς Θεού, Αμπουλάχ το σουτ και ο Ορτέγκα κάνει την πολύ μεγάλη επέμβαση. Κόρνερ, είναι η πρώτη ευκαιρία στο μάτς, το 37ο λεπτό, από το σουτ του Αμπουλάχ, ο οποίος σούταρε μέσα από την περιοχή, δυνατό σούτ, έπεσε ωραία Ορτέγκα στην αριστερή του πλευρά και παραχώρησε κόρνερ. Αλλά είναι μια φάση από το πουθενά, όταν κάνεις build-up δεν μπορείς να κάνεις διαγώνιες μπαλιές σε χαμηλά μέτρα. Θέλεις και το κόρνερ από μακρύνιο τσικίνιο. Εδώ πλήρως Ολυμπιακός, αυτό το λάθος ευτυχώς ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο δεν υπήρχε φάση στο μάτς. Φάση δεν μπορεί να πει κανείς ότι είχε ευκαιρία. Τώρα η Μαρτέγκ έχει την πρώτη στο 37ο λεπτό. Ο Γιάρεμτσουκ παλεύει και θα πάρει την μπάλα, είναι και στο έδαφος και να κερδίσει το φάουλ από τον Μεϊτέ. Ένα φάουλ θα το εκτελέσει ο Πιρόλα. Ρέτσος πίσω στον Ορτέγκα. Είναι φάουλ πάνω στο σώτο, υπάρχει σπρώξιμο το... Και δίνει Όλιβερ. Είναι φάουλ πάνω στο σώτο, υπάρχει σπρώξιμο το... Και δίνει Όλιβερ, η μπάλα πηγαίνει στον Πουέρτα.

0: ένα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής, λίγα μέτρα κάτω από την μεσαία γραμμή, ο Ρέτσος είναι πάνω από την μπάλα. Δίνει στον Έσε. Ο Έσε στον Πυρόλα. Ο Πυρόλα στον Μπρούνο. Μπρούνο θα κερδίσει το πλάγιο από τον Γουεά. Ένα πλάγιο για τον Μπρούνο που στα σίγουρα θα γυρίσει την μπάλα στον Πυρόλα. Πυρόλα για τον Ορτέκα. Ορτέκα κάνει μια βαθιά παλιά για τον Ζέλσον, δεν ήταν τόσο δυνατό το γέμισμα. Τώρα φάουλ στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Κάνει ο Πουέρτα. Πάνω στον Γκόμες. Εκτέλεσαν γρήγορα. Αμπτελή. Παλαφτάρει στο Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει λάθος πάσα. Δεν χρειάζονται τέτοια λάθη. Την κλείνει. Την επίδεση ο Ρέτσος θα καθαρίσει αρχικά τη φάση από τις κόντρες. Δεν σηκώνει offside. Γίνεται το σουτ τελικά. Ως μη γενόμενη φάση μπλόκαρε Ορτέγκα. Το σουτ το Μοπέ. Δεν θα βιαστεί ούτε ως τελική ούτε ως ευκαιρία. Γιατί αφού ολοκληρώθηκε η φάση σήκωσε το σημεάκι ο πρώτος βοηθός. Ο κύριος Μπαρτ.
1: Για πάμε στο παιχνίδι του Όφη. Είχε ένα κόρνερ. Δεν θα καταφέρει όμως τίποτα. Βγαίνει ρε στην αντέπιθεση. Πάνω Σουριάς.
2: Στο 41 ο Κρίσμανιτς θα δει την κίτρινη κάρτα καθώς έβγαινε μια επικίνδυνη αντεπίθεση για τους Γάλλους μετά από ένα κόρνερ το οποίο είχε κερδίσει ο Όφη. Κόρνερ το οποίο όμως πέρασε ανεκμετάλλευτο στην αντεπίθεση. Ο Καμαρά έβγαινε μόνος του. Ο Κρίσμανιτς θυσίασε τη μια κίτρινη κάρτα προκειμένου να ανακόψει την αντεπίθεση των Γάλλων. 41ο λεπτό εδώ στο Ραζόν Πάρκ. Ρεν Όφη 0-1 με το τέρμα του Δαξιάρχη Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι είχαν το 38 μια καλή στιγμή, ίσως μετά το δοκάρι την δεύτερη καλύτερη φάση την οποία δημιούργησαν όταν ο Λεπόλ κέρδισε την μπάλα στο ύψος της περιοχής. Έπιασε ένα σούτ, την μπάλα όμως έφυγε λίγο πάνω από την εστία του Χριστογιώργου. Η Ρεν έχει τον έλεγχο του αγώνα, έχει την μπάλα στην κατοχή της, πιέζει τον Όφη όμως μετά το δοκάρι του Ναγκιντά την πολύ μεγάλη αυτή χαμένη ευκαιρία. Αυτό το σουτ το κάτω στο 16, στο 38 αυτό το σουτ του Λεπόλ ήταν, είναι οι δύο καλές φάσεις που έχουν δημιουργήσει οι Γάλλοι παρά την υπερβολή και την πίεση που ασκούν στα καρέ του Όφη, ο οποίος προσπαθεί να ισορροπήσει. Τώρα έχει κερδίσει ένα φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από την δεξιά πλευρά όπως γίνει στην επίθεση. Ο Ανδρούτσος προθαριστά για τον Μπουχαλάκη. Αυτός θα φέρει μπάλα αριστερά στον Κρίσμανιτς. Ο Κροάτης έχει ανέβει ψηλά για να δώσει χώρο στους παίκτες του Όφη. Παίζει τώρα με τον Νους. Κάνει την τρίπλα αλλά δεν μπορεί να περάσει τον Κρέσβολ και να μπει μέσα στην περιοχή. Και ο Άγγλος βγαίνει στην αντεπίθεση κρατώντας την μπάλα. Ο Κρέσβολ ο οποίος περνά τον Νους, περνά και τον Ανδρούτσο. Παραπατά όμως και χάνει τελικά τον έλεγχο της μπάλας. Πήρε την οποία πήρε από την μία κριτική πρώτη και θέλησε να φτάσει στην άλλη.
1: 43 λεπτό Ρεν Όφη 0-1. Πάμε στη Μασέλη. Ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει κόρνερ.
0: Εκτέλεσε και το κόρνερ. Τσικίνιο κεφαλιά και γκολ! Γκολ για τον Ολυμπιακό στην πρώτη επίθεση! Γκολ 0-1 για τον Ολυμπιακό στο 42ο λεπτό! Από ποιον άλλον, από τον Έσε που επιστρέφει στην Ερδεκάδα και λέω από ποιον άλλον γιατί ήταν αυτός που είχε βάλει και μεγάλο γκολ. Ο Άμστερνταμ. Μετά το Άμστερνταμ πηγαίνει στη Μασαλία ο Έσε. Πήρε την κεφαλιά και κάνει το 0-1 στο 42ο λεπτό από τη σέντρα του Τσικίνιο. Μεγάλες στιγμές εδώ που, για τους όσους φίλους του Ολυμπιακού έχουν καταφέρει να βρίσκονται στο κήπεδο. Υπάρχουν κάποιοι λίγοι που έχουν καταφέρει να μπουν. Ο πάγκος του Ολυμπιακού σηκώθηκαν όλοι. Οι παίκτες έχουν πάει στη γωνία. Σήκωσαν μάλιστα και ένα προστατευτικό δίκτυ η ασφάλεια εδώ στο κόρνερ. Ο Ολυμπιακός από τη φοβερή σέντρα του Τσικίνιο, η καρφωτή κεφαλιά της σεντερφορίσια του Έσε, στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και κάνει το 0-1. Τρομερή σέντρα του Τσικίνιο. Τώρα διαμαρτύρονται οι Γάλλοι. Θέλω να πω προηγουμένως ότι υπάρχει ένα μαρκάρισμα πάλι από τον Αμπταλάχ πάνω στον Μπρούνο, όσο δεν ήμασταν στον αέρα. Μια φάση που ο Μπρούνο αλλά και ο Πάκος Ολυμπιακού ζήτησαν δεύτερη κίτρινη από τον Όλιβερ. Τώρα ένας παίκτης πήρε και κίτρινη κάρτα ο Ρέτσος, δεν μας δείχνει προφανώς, δεν το έχω δει για ποιο λόγο έχει πάρει

0: Τριλιορέτος. Περιμένουμε. Ελευθερία, άμα μπορεί να με βοηθήσει, γιατί δεν έχω και... Δεν έχω εγώ και replay εδώ που βρίσκομαι.
1: Την ώρα ακριβώς της σέντρας του Τσικίνιο πέφτει ένας παίχτης. Την ώρα ακριβώς, λέω, της σέντρας του Τσικίνιο, ο Ρέτσος τραβάει έναν παίχτη της Μαρσέη προσπαθώντας να πάρει καλύτερη θέση. Είναι ο παίχτης που είναι κάτω αυτή τη στιγμή και υποθέτω ότι για τον λόγο αυτό πήρε και την κίτρινη κάρτα. Το γκολ πάντως μετράει κανονικά, αυτό έχει σημασία.
0: Αυτό βλέπω, γιατί είναι σέντρα. Γκολ λοιπόν, 44 λεπτό, Μαρσέη Ολυμπιακός 0-1. Απ' την κάρφο της εντερφορής και κεφαλιά του ΕΣΕ. Μεϊτέ. Για το ΓΟΕΑ. Τώρα πρέπει να κλείσει το ημίχρονο Ολυμπιακός. Οπωσδήποτε. Κάτι μπαμπούμ ακούγονται απ' έξω. Κάποιοι προφανώς δεν έχουν έρθει εδώ για παιχνίδι για να δουν το ματ. Είναι ψηλά γράμματα αυτά. Μεϊτέ. Υποδέχεται την μπάλα. Και τώρα πάρει την μπάλα ο Τσικίνι, ο δημιουργός, κάνει τα κουνάκια τον Ζέλσον. Μπρούνο, θα τη γυρίσει πίσω τον Ορτέκα, Ορτέκα για το Ρέτσο. Ρέτσος για τον Γιάρεμψουκ, κρατά την μπάλα ο Ουκρανός, αρχέχασε αρχικά το κοντρόλ. Ρέτσος. Τιρόλα. Γίνεται το γέμισμα, για να δούμε. Ζώτα! Ζώτα! Δεν έχασε την ισορροπία του και η μπάλα θα βγει out. Ήτανε, πάτησε περιοχή ο Ζώτα με την μπάλα, αλλά θα μπορούσε να γίνει περισσότερο απειλητικός. Ο Τελάνκε, πάντα είναι αυτός ο οποίος θα γεμίσει. Δύο λεπτά ο έξτρα χρόνος. Γεμίζει ο Τελάνκε. Ο Ρέτσος θα χάσει την κεφαλιά. Ο Μοπέ παλεύει. Απομακρύνει ο Πιρόλα. Επιμένουν οι Γάλλοι. Και τώρα ο Πουέρτα. Έχει χώρο ο Πουέρτα. Κερδίζει κάποια μέτρα με διαγώνια κίνηση. Και τροφοδοτεί τον Γιάρεμψουκ. Ο Γιάρεμψουκ πάει να ξαναβρει τον Κολοβιανό. Η μπάλα θα φτάσει στον Σέλσον. Ο Σέλσον και τον Πουέρτα. Πουέρτα μέσα στην περιοχή. Γκολ. Όχι. Δεν έχει τελειώσει. Φασινέσου. Γκολ. 0-2. 0-2 αλλά είναι offside. Είναι offside το Γιάρεμψουκ. Θα το περιμένουμε να δούμε αν υπήρχε offside. Κάποιος Ολυμπιακός πήγε να κάνει το μεγάλο κόλπο, να κάνει το 0-2 με τη λήξη του ημιχρόνου. Περιμένουμε τώρα, βοήθησέ με Γιάννη, να δούμε τι γίνεται. Αν η πάσα του Ζέλσον, όπως το βλέπαμε μακριά από τα monitor, στην αρχή της φάσης ήταν offside. Για να δούμε. Ήταν offside οριακό, θα το βγάλουν προφανώς και με γραμμές.
1: Ναι, ο Πουέρτα στην αρχή της φάσης.
0: Σας άκουσα, Γιάννη μου.
1: Ο Πουέρτα στην αρχή της φάσης.
0: Ναι, από την πάσα του Ζέλσον, αυτό αν ήταν εκεί. Λοιπόν, γίνεται το γέμισμα από τον Ορτέγκα. Λάγιο, κερδίζει ο Ολυμπιακός. Α, όχι, τελικά το δίνουν. Για την Μαρσέγ, όχι. Τελικά δεν θα υπάρχει ούτε για Ολυμπιακό ούτε για Μαρσέγ. Απλά έχουμε τη λήξη του ημιχρόνου. Κάποιες αποδοκιμασίες από τους Μαρσεγέζους. Για τον απλούστατο το λόγο, ότι ο Ολυμπιακός με την καρφωτή κεφαλιά του ΕΣΕ στο 42ο λεπτό προηγείται εδώ στη Μασσαλία και έχει κάνει το 0-1. Θα τα πούμε σε 10 περίπου λεπτάκια, 15, με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου.
1: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Ηρακλή Αντίπα. Κατευχήν πηγαίνουν τα παιχνίδια και για τις δύο ελληνικές ομάδες. Έχουμε ημίχρονο και στο Ρεν. Ρεν Όφι 0-1. 10 τελικές έχει κάνει η Ρεν. Μία μόλις στο στόχο. Αμήνεται εξαιρετικά Όφι και βέβαια το δοκάρι. Το θέμα είναι ότι το ταμπλό γράφει 0-1, όπως ακριβώς και στην Μασσαλία. Δύο κεφαλιές. Μία του Φούντα, η οποία δίνει το προβάδισμα στον Όφι, και μία του Σαντιάγο Έσε, η οποία δίνει το προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια μικρή διαφημιστική διακόπη και να επιστρέψουμε να δούμε τι γίνεται και σε όλα τα υπόλοιπα παιχνίδια.
2: Η Winsport FM 94,6. Έχετε δει τι παίζει στο app της Big Win? Μια φοβερή, glamorous προσφορά γνωριμίας. Γράφεστε και παίρνετε άπεχτα δώρα. Πώς αλλιώς να σας το εξηγήσω? Βασικά αφήστε το. Θα σας το τραγουδήσω.

0: Free Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Το 14 στο πέναλτι για τον Παναθηναϊκό. Γκολ 1-0. Στη δεξιά γωνιά ο Γιούρκας, αριστερά η μπάλα. Ανοίγει το σκόρ ο Παναθηναϊκός. Πιο καλό πέναλτι αυτό με το σύλλη της.
3: Βέβαια, Παναθηναϊκός μπόρα της 1-0.
2: Φαντρόγγελεν, επιμένει ο Παναθηναϊκός. Αριστερά στον Αντίνο. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Γύρισμα του Αντίνο μέσα στην περιοχή. Το σουτ. Γκολ 2-0.
3: Γκολ, ωραίο γκολ.
2: Κάγκουα. Το ψάχνει ο Παναθηναϊκός. Το βρίσκει στο 70. Από την επιμονή των παικτών του Παναθηναϊκού. Προηγουμένως λέγαμε ότι δεν σούταρε κανένας. Τώρα σούταρε ο Κάγκουα. Ο Αντίνο από αριστερά έκανε την ενέργεια. Συρτό γύρισμα με το αριστερό. Κάγκουα με το αριστερό. Συρτό σουτ. Από κοντινή απόσταση στα δίχτυα. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-0. Λήξε αγώνα λοιπόν. Παναθηναϊκός Μπόρατς 2-1. Παναθηναϊκός ξεκινάει τη league phase του conference με νίκη.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή είναι μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
5: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
6: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το Stigma Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stigma.gr. Stigma, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Πήγαμε στο Παρεφέμου 94,6. Είμαστε στο ημίχρονο των παιχνιδιών των ελληνικών ομάδων για το UEFA Europa League. Ρεν Όφη 0-1 με τον γκολ του Φούντα από το 10. Και Μαρσέιγ Ολυμπιακός επίσης 0-1 με την κεφαλιά του Έσεστο. 42 προηγείται ο Ολυμπιακός. Θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και την μία μουσική επιλογή. Αυτή είναι, δεν έχει άλλη. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Πάμε να δούμε τι γίνεται στα υπόλοιπα παιχνίδια. Ξεκινάμε από το Europa League. Να δούμε τα ημίχρονα. Θέλτα Ιουβέντους 1-0. Γιαγκελόνια με την Γιαγκελόνια, συγγνώμη, με συγχωρείτε. Με την Αραράτ Αρμένια 2-1. Μπενφίκα Σέλτικ 3-0. Μπόρμουθ Στουγκράτς 1-0. Ναϊμέγεν Λεύσκι 0-1. Χόφενχαϊμ Μπεσίκτας 0-0. Δυνάμο Ζάγκρεμπ Άντερλεχτ 0-0. Φερεντσβάρος Βικτόρια Πλζέν 0-0. Και τα δύο ελληνικά. Μαρσέιγ Ολυμπιακός 0-1. Ρεν Όφη 0-1. Πάμε και στο Conference League. Ημίχρονα. Κοπενχάγη Μπράγκα 0-0. Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς 1-1. Τβέντε Τούν 0-0. Συντρούιντε Ιμπέρια 1-0. Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς 0-0. Μπράιτον Κάουνος Αλγκέρης 2-0. Αταλάντα Πάφος 3-0. Και Χάρτς Νόρτσελαντ 1-0. Αυτά είναι τα σκορ στο ημίχρονο. Στην Ευρωλίγα, γιατί έχουμε και 4 παιχνίδια Ευρωλίγκας σήμερα. Τελείωσε πριν από λίγο το Φενέρμπαχτσε Παρτίζαν 74-65. Νίκη για την γηπεδούχο. Σε εξέλιξη έχουμε 3 αγώνες. Λίγο πριν τη λήξη του 3ου δεκαλέπτου, Αρμάνι Μιλάνο Ντουμπάι αυτή τη στιγμή στο 66-83. 7 λεπτά πριν από το τέλος στην Βαλένθια, η ομώνυμη ομάδα με τη Μακάμπι Τελαβίβ είναι ισόπαλες 76-76. Και αρχή τρίτης περίοδου στη Μαδρίτη, Ρεάλ Βιλερμπάν, το παιχνίδι είναι στο 61-48. Σε εξέλιξη είναι και ένα παιχνίδι για το Eurocup των London Lions με την Φραγκφούρτη, που είναι στο 58-63. Και για τους πολύ μερακλείδες έχουμε και ένα Mansfield Oxford για την League One, το οποίο είναι στο ημίχρονο 0-1. Να θυμίσω εντάχει τα τελικά, γιατί είχαμε και νωρίτερα παιχνίδια τόσο στο Europa League όσο και στο Conference League. Στο Europa τελικά Λέχ Λεβερκούζεν 0-4, Τορένσε Σάτερλαντ 1-2, Λιόν Κρυσταλ Πάλας 3-2, Ουνιόν Σεν Ζιλουάς Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Αλκμαρ Χάπολ Μπερσεβά 2-1, Σάλτσμπουργκ Μίλαν 0-4, Τσέλι Ομόνια 0-3, Σπάρτα Λίλεστρομ 1-1. Και στο Conference League Εγκνατία Μίδιλαντ 1-1, Γάνδια Άρχους 1-0, Μίαλμπι Ίντερ Κλουμπ Ντεσκάλντες 2-0, Ρίγα Καϊράτ, Καϊράτ θυμίζω επόμενη αντίπαλο του Ολυμπιακού 1-1, Ουνιβερσιτατέα Κραϊόβα Χετάφε 1-1, Χάιντου Κάγιαξ 2-1, Κουόπιο Τραμζοσπορ 2-4, Παναθηναϊκός Μπόρατς βεβαίως 2-1, Λουγκάνο Ερυθρός Αστέρας 3-2 και ΤΣΕΣΚΑ Σόφιας Μονακό 1-2. Πριν επιστρέψουμε για τα δεύτερα ημίχρονα σε Μασαλία και Ρεν, εγώ να σας πω ότι το στοίχημα Nation στέλνει έναν τυχερό μέλος παρέα με ένα φίλο ή φίλη του σε αγώνα της επιλογής του για την τέταρτη αγωνιστική της League Phase στο UEFA Conference League εντελώς δωρεάν. Το δώρο αποτελείται από ένα πλήρες πακέτο και περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή, εισιτήρια για τον αγώνα της επιλογής σου, με μοναδική προϋπόθεση να είσαι μέλος της Τίχημαν. Εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να διαλέξεις σε ποιο παιχνίδι της τέταρτης αγωνιστικής του UEFA Conference League θέλεις να πας να το δεις από κοντά και να πάρεις μαζί σου το άτομο της επιλογής σου. Όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνει το Στοίχημαν Nation. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 21+, αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ, κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας ΕΟΠΑΕ, γραμμή συμβουλευτικής 1114, παίξε υπεύθυνα. Να πούμε επίσης ότι ήδη με την νίκη του Παναθηναϊκού η Ελλάδα έχει ανεβεί με τους 400 αυτούς βαθμούς που έδωσε η νίκη του Παναθηναϊκού, ανέβηκε στην πολυπόθητη 10η θέση στην βαθμολογία της UEFA. Έχει φτάσει στους 45.412 βαθμούς, η Τσεχία στους 45.325, δίπλα δηλαδή, και η Πολωνία στους 45.125, μαζί αυτή τη στιγμή και οι τρεις χώρες, αλλά η Ελλάδα σκαρφάλωσε 10η. Και μέχρι στιγμής τα πράγματα πηγαίνουν εξαιρετικά για να μπορέσουμε να αποσπαστούμε ακόμα περισσότερο, όπως καταλαβαίνετε, στα με τα βραδινά παιχνίδια που Ολυμπιακός και Όφη τα πηγαίνουν θαυμάσια μέχρι τώρα. Η Τσεχία επίσης έχει δύο εκπροσώπους στα βραδινά παιχνίδια, η Πολωνία μία εκπρόσωπο, τη Γιαγκελόνια. Πάμε να δούμε πώς θα τελειώσουν. Γενικώς τα πράγματα δείχνουν καλά, είναι η αλήθεια, μέχρι αυτή τη στιγμή. Η κάρτα του Ρέτσου, γιατί το είχαμε απορία όλοι τι έγινε, χάθηκε μέσα στον γκολ, γιατί πήρε κάρτα. Όλες πήρε κάρτα διότι πάνω εκεί στα μαρκαρίσματα έσπρωξε ένα παίχτη της Μαρσέγη, ο οποίος έπεσε κάτω και μετά κάτι πήγε από πάνω και του είπε, προφανώς φανταζόμουν κάτι τύπου, ότι έπεσε πολύ εύκολα. Ο διαιτητής ήταν κοντά και του έδειξε κίτρινη κάρτα. Ο Ολυμπιακός έχει ένα ημίχρονο τώρα να προστατεύσει αυτό το προβάδισμα ή και να το διευρύνει. Ρέτσι να πούμε ο αδικός παίχτης του Ολυμπιακού που έχει κάρτα. Ο Αμπντάλαχ από την άλλη έχει κίτρινη, θα μπορούσε να έχει και δεύτερη κίτρινη, θα μπορούσε να έχει φύγει από το παιχνίδι. Είναι η αλήθεια, δεν συμβαίνει αυτό. Αντίστοιχα, στο παιχνίδι της Ρεν με τον Όφη, μοναδική κάρτα του, τη μοναδική κάρτα του αγώνα την έχει δεχτεί μέχρι στιγμής ο Κρίσμανιτς, ο αμυντικός του Όφη. Λοιπόν, σε αυτή την, σε αυτή την τη φάση βρισκόμαστε. Ξεκινάνε τα δεύτερα ημίχρονα με αλλαγή κιόλας για τον Όφη, από ό,τι βλέπω. Μπαίνει μέσα ο Αποστολάκης στο παιχνίδι. Θα δούμε και σε πολύ λίγο και ποιος έχει αποχωρήσει. Πάμε να μας τα πει όλα ο Μάνος Ουριές.
1: Με μία αλλαγή θα ξεκινήσει το παιχνίδι ο Όφη, καθώς στην θέση του σκόρερ, του ταξιάρχη Φούντα, θα περάσει ο Γιάννης Αποστολάκης. Δεν φαινόταν να έχει κάποιον τραυματισμό ή κάποιες ενοχλήσεις ο Φούντας, οπότε δείχνει να είναι μία αλλαγή τακτικής αυτή. Ο Αποστολάκης είναι ένας πολυσύνθετος παίκτης, μπορεί να παίξει σε αρκετές θέσεις. Πάει τώρα στην θέση στην οποία αγωνιζόταν ο Κούντας, δεξιά δηλαδή της επίδεσης του Όφη. Οι Γάλλοι από την πλευρά τους δεν έχουν κάνει κάποια αλλαγή, συνεχίζουν με τους ίδιους ποδοσφαιριστές με τους οποίους ξεκίνησαν την αναμέτρηση. Να δούμε λοιπόν πώς είναι η συνθέση των ομάδων στο δεύτερο μέρος. Για τον Όφη, ο Γιώργος Κρίσμανης, Νικολάου Πούγκουρας, Αθανασίου Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Νους, Κοντρό και ο Αποστολάκης, ο οποίος πήρε τη θέση του. Σκόρερ, ταξιάρχη Φούντα, ο οποίος στο 10 με κεφαλιά μετά τη σέντρα του Αθανασίου άνοιξε το σκόρ και έχει βάλει μπροστά τον Όφη να προηγείται εδώ στο Ραζόν Πάρκ 1-0 της Ρέν, η οποία ξεκίνησε και συνεχίζει στο δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε τώρα την προσπάθεια του Αλταμαρί, θα πέσει μέσα στην περιοχή κόρνερ, δεν θεωρεί ότι υπάρχει κάτι το επιλείψιμο από το τάκλιν το οποίο είχε εκεί ο Νικολάου, και η μπάλα είναι κόρνερ για την Ρεν. Το τερματοφύλακας ο οποίος είναι ο Σαμπά, Μπουντλάλα Κρέσβολ στην άμυνα, να ζητά Φραγκόσκι, Ροζιέ, Καμαρά, Κιμάνσκι, Αλταμαρί, Λάς και Λεπόλ, η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε τον αγώνα και συνεχίζει στην επανάληψη η Ρεν. Τελικά είναι για τον Όφη η μπάλα, δεν έδωσε corner, έδωσε out, θεωρώντας ότι η μπάλα έβγε από τα πόδια του παίκτη της Ρεν, και ο Χριστογιώργος με ελεύθερο στο δεύτερο λεπτό της επανάληψης αυτή την μπάλα, εκεί όπου θα απομακρύνει ο Κρόσβελ πρώτου Κόντρο. Κατοχός μπάλας ο Αποστολάκης αφήνει για τον Ανδρούτσο, για τον Κόντρο, και μπορεί να κρατήσει την μπάλα ο Βόσνιος, αλλά τις κόντρες των Ενέλων γίνει ο Κρίσμανης, που δηλαδή να παίξει τον Μπουχαλάκη, αυτός για τον Αθανασίου, δεν προλαβαίνει ο Αθανασίου, μπάλα πλάγιο out για την Ρέν, και γρήγορα το πλάγιο με τον Κρέσβολ να αφήνει για τον Βουντλάλ, και πάλι από τα αριστερά οι Γάλλοι με τον έναν από τους πλέον επικίνδυνους παίκτες τους, τον Καμερνέζο, τον διεθνή Καμερνέζο, τον Ναγκιντά. Ο Ναγκιντά, ο Αλταμαρί και ο Μπλάς είναι αυτοί οι οποίοι κυκλοφορούν περισσότερο την μπάλα για την Ρεν. Ο σκόρερ, ο Λεπόλ, δεν έχει μέχρι τώρα βρεθεί σε θέση βολής. Μία φορά που βρέθηκε στο 38, το σουτ το οποίο επιχείρησε έφυγε out. Όπως τώρα από αριστερά και πάλι, ο Μπλάς είναι αυτός ο οποίος θα κάνει μια σέντρα, θα γίνει προβολή από τον Πούγκουρα, corner για την Ρεν. Στο 48 ο Σιμάνσκι έχει πάρει όλα τα corner που έχουν κερδίσει μέχρι στιγμή στο παιχνίδι οι Γάλλοι, έτσι και σε αυτό ο Πολωνός είναι που θα εκτελέσει το corner. ένα ακόμα κόρνερ, μια ακόμα στατική φάση για την Ρεν. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο, αλλά δεν είναι καλό και το διώξιμο. Από τον νους προλαβαίνει όμως να βγάλει ο Κουσμανής την μπάλα. Πήγαινε να απομακρύνει ο νους, η μπάλα γύρισε όμως προς την αιστεία, πρόλαβε όμως ο Κουσμανής να απομακρύνει. Τώρα και πάλι Γάλλη, ο Ταμαρή θα κάνει την τρίπλα, αλλά με έξοχο τρόπο θα του κλέψει την μπάλα ο Μπουχαλάκης. Προσπάθησε και ο Ιορδανός να μπει μέσα στην περιοχή, τα κατάφερε, έκανε την τρίπλα, δεν μπόρεσε όμως να περάσει και τον Μπουχαλάκη, ο οποίος έβγαλε την μπάλα. Και στη συνέχεια όπου θα κερδίσει και πλάγι ο out,
0: Όφη 4-21 το λεπτό, Ρενόφη 0-1. Πάμε στη Μασσαλία να δούμε πώς ξεκίνησε και εκεί το δεύτερο ημίχρονο, Ηρακλής Αντίπας.
1: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο και ξεκίνησε με μια ωραία προσπάθεια ατομική του Ζώτα, ο οποίος έφτασε με στην περιοχή σούτερα, αλλά το κόντραρε πάνω στον Μεϊτέ. Δεν υπάρχουν αλλαγές. Ο Ιμανόλ είναι απόλυτα, ο Αλγουανθίλ απόλυτα ικανοποιημένος από την παρουσία των παικτών του. Πρέπει να συνεχίσει έτσι ο Ολυμπιακός. Θυμίζω ότι είχε κερδίσει μόνο μία φορά στο 37ο λεπτό, από εκεί όμως ο Ορτέγκα ήταν αυτός που είπε όχι στον Αμπταλάχ που έκανε ένα καλό σουτ. Και μετά ο Ολυμπιακός στο 42ο λεπτό με την κεφαλιά του Έσε άνοιξε το σκορ και προηγείται εδώ στη Μασσαλία 1-0. Ούτε οι Γάλλοι έχουν κάνει όμως προανέφερε αλλαγές και τώρα έχει την μπάλα ο Μεϊτέ και δίνει στο Γουεά. Ο Γουεά στον Μοπέ. Έμερσον κάνει λάθος, παίρνει την μπάλα ο Ρέτσος και δίνει στο Γιάρεψουκ. Ο Γιάρεψουκ και τον Τσικίνιο, τον δημιουργό, με μια φοβερή σέντρα βρήκε την έστειλε την μπάλα στον Έσε και αυτός σκάρφωσε στα δίχτυα και τώρα ανεβαίνει ο Μπρούνο από αριστερά. Κάνε ένα γέμισμα, δεν θα περάσει, μπάλα φτάνει στον Ζέλσον. Ο Ζέλσον και πάλι για τον Μπρούνο, δεν υπάρχει offside. Κάνει τη σέντρα, ο Μπρούνο δεν είναι καλή, απομακρύνει. Ο Μεϊτέ επιμένει οι παίκτες του Ολυμπιακού και δίνει φάουλ του Μπρούνο πάνω στον Γουεά. 48 λεπτό, Μαρσέγκ Ολυμπιακός 0-1. Πηγαίνει σιγά σιγά ο Ντελάν και εκτελέσει το φάουλ γιατί τώρα σηκώθηκε ο Γουεά. Ο Ντελάν και δίνει στον Αγκέρ. Ο Αγκέρ προτιμά τον Ενταντή. Ο Ενταντή στον Μοπέ. Αμπταλάχ. Λάθος στο Τσικίνιο. Ενταντή. Διαγώνει αριστερή παλιά. Η μπάλα φτάνει πολύ ωραία στον Παϊσάο. Ο Παϊσάο κάνει ένα σούτ από μακριά. Δεν ανησυχεί τον Ορτέγκα, μπλοκάρει ο Ορτέγκα το σούτ του επιθετικού της Μαρσέγ. Τιρόλα. Γιάρεψουκ. Άσχημη παλιά του Γιάρεψουκ. Κατευθείαν πλάγιο από δεξιά. Κινητικός πολύ ο Γιάρεψουκ. Και τώρα υπάρχει νέα επίθεση. Χτίζει η Μαρσέγ με τα στόπερ με τον Αγκέρο ο οποίος περνάει τη μεσαία γραμμή. Τώρα θα τη δώσει αριστερά στον Έμερσον. Ο Έμερσον συγκλίνει. Ανάμεσα από τρεις. Τη δίνει στον Ενταντή. Ο Ενταντή στον Κόμες. Ο Κόμες στον Παϊσάο. Πάλι Κόμες. Κάθε την παλιά για τον Αμπτελή. Αμπτελή Κόμες με στην περιοχή εκεί ο Ρέτσος. Από τις κόντρες να δούμε πού θα φτάσει τελικά η μπάλα. Τον Αμπταλάχ, ο Αμπταλάχ πίσω στον Μεϊτέ. Θέλει να πιέσει η Μαρσέγ, θέλει να σοβαρήσει γρήγορα και εδώ ο Ολυμπιακός πρέπει να αντέξει και να βγάλει, αν μπορεί και μια καλή προϋπόθεση για να κάνει το 0-2. Έχουν τα θέματα τους πίσω. Τα έχουνε. Φέρετε άμα δείτε τα αποτελέσματά τους και τα γκολ τα οποία έχουν δεχτεί. Μπορεί ο Ολυμπιακός να βάλει και δεύτερο γκολ. Το βρήκε αλλά ήταν ο Πουέρτα σε θέση offside στο γκολ του Γιάννη. Και τώρα ο Παϊσάο από αριστερά συγκλίνει. Προσπαθεί να αλλάξει πλευρά. Ο Μπρούνο έχει κάνει χέρι. Ο παίχτης πρέπει να είναι ο Αμπταλάχ. Το κοντρόλ. Εδώ στο Αμπταλάχ είναι. Σήκωσε και το χέρι του ο Μπρούνο. Ο οποίος όμως είχε απομακρύνει την μπάλα και ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό. Είναι ο Πιρόλα. Και δίνει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα στο Ρέτσο. Λάθος του Ρέτσου. Όχι τέτοιο λάθος Παναγιώτη. Πήρε ο Παϊσάο. Ο Ρέτσος όμως καλύπτει και διορθώνει το λάθος του. Η μπάλα θα φτάσει εν τέλει τον Έμερσον και ο Έμερσον στον Αγέρ. Λίγο πιο προσεκτική είναι αν υπέχεται στο Ολυμπιακό. Είναι η δεύτερη φορά που κάνει λάθος πάσα ο Ρέτσος. Κάνει ένα φάουλ από πίσω Ζώντα Σίλβα στον Μποπέ. Το εκτέλεσαν γρήγορα. Παϊσάο. Αμπτελή. Αμπτελή. Κερδίζει το κόρνερ από την παρέμβαση του Σάλιακα. Και ο Αμπτελής ζητά από την εξέδρα να μπει στο παιχνίδι. Κόρνερ από αριστερά. Ο Έμερσον είναι πάνω από την μπάλα. Όλοι παίχτες στο Ολυμπιακού στην περιοχή, όλοι. Από μάκρυνο Γιάρεμφικ αρχικά και πολύ ψύχρεμα ο Μπρούνο με κεφαλιά θα τη γυρίσει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα ψάχνει γρήγορα να βρει τον Ζώτα. Ο Ζώτα κάνει κοντρόλ με την πλάτη και θα κρατήσει την μπάλα. Όπως σας το είπα, Ζώτα κάνει μια τρίπλα, κάνει μια δεύτερη, πέφτει και κάτω και παίρνει το φάουλ. Παίρνει το φάουλ που του κάνει ο Αμπτελή. Ο Έρτα πάνω από την μπάλα. Πάλι Πουέρτα, Γιάρεμτσουκ, Πουέρτα. Το Σάλιακα. Ζώτα, Πουέρτα, μπορεί να βγάλει μια καλή σέντρο Πουέρτα. Μπάλα θα περάσει, όχι απομακρύνουν. Ζέλσον, Τσικίνιο, καθυστέρησε και ο Τσικίνιο. Και τώρα ας κάνουν ένα φαουλ. Ο Πυρόλα πέφτει πολύ δυνατά πάνω στην μπάλα και θα το κερδίσει το πλάγιο. Ο πλάγιο είναι για την, για την Μαρθέγια, τους αν έχει σφυρίξει φαουλ. Νομίζω πλάγιο είναι. Και πηγαίνει να το εκτελέσει ο Γουεά. Μένουν ψηλά οι παίχτες του Ολυμπιακού και πολύ καλά κάνουν. Να μην επιτρέψουν τους Γάλλους να πιέσουν. Αν μπορούν να κλέψουν και την μπάλα. Να την πάρει την κεφαλιά. Ο Πυρόλα δεν την πήρε αλλά εν τέλει η μπάλα έφτασε στον... στο Ρέτσο. Σάλιακας. Να την γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα. Ορτέγκα αριστερά στο Πυρόλα. Εκίνιο. Πουέρτα, ανεβαίνει ο Μπρούνο. Είναι στο Ζέλσον. Ζέλσον κερδίζει πλάγιο. Εκτέλεσαν γρήγορα οι Πυρώτες. Τσικίνιο. Μεγάλο μάτσο από το Τσικίνιο και δεν είναι μόνο η ασίστ, η φοβερή σέντρα που έβγαλε. Ρέτσος. Σάλιακας. Ρέτσος. Έσε. Και το Σάλιακα. Κρατάνε μπάλα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ρέτσος πίσω στον Ορτέγκα. Ανεβαίνουν οι Γάλλοι. Ωραία μπαλιά του Ορτέγκα. Τρομερή για τον Ζέλσον και φεύγει ο Ζέλσον. Είναι ένας με έναν. Ζέλσον. Πολύ ωραία Ζώτα. Κάντο. Κάντο. Καθυστέρησε ο Ζώτα. Καθυστέρησε ο Ζώτα να σουτάρει. Έβαλε την κόντρα ο Αγέρ. Μπλόκαρε εύκολο Ντελάνκε. Πολύ καλή στιγμή αυτή για τον Ολυμπιακό στο 55. Με τον Ζώτα. Πάγωσε το παιχνίδι ο Ολυμπιακός, η μπάλα έφτασε στον Ορτέγκα, ανέβηκαν οι Γάλλοι, πολύ ωραία μπάλα του τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, έφυγε ο Ζέλσον 1-1-2 ενός με τον Μεϊτέ, την έσφασε τον Ζώτα, ζώτα καθυστέρησε και το σούτ του, δεν ήταν καλό. Και τώρα ανεβαίνουν από αριστερά, με τον Έμερσον. Παϊσά ο Έμερσον, έχει βγει ο Ρέτσος, μπάλα περνάει, αλλά εντάξει, ευτυχώς ο Γκόμες, έκανε πολύ άσχημο κοντρόλ. Η μπάλα περνάει out. Ήταν καλή αυτή η προσπάθεια των Γάλλων. Ο Πυρόλα.
0: 56 λεπτό, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο παιχνίδι του Όφη με τη Ρέμα. Στο 58, πριν από λίγο, χτύπησε ο Χριστογιώργος. Ευτυχώς ελαφρά συνεχίζει. Μάνος Σουριάς.
1: 58 λεπτά στο Ράζον Πάρκ, ήταν ο Χριστογιώργος, προηγουμένως ήταν ο Ανδρούτσος, πάντως και οι δύο δείχνουν ότι μπορούν να συνεχίσουν και το λέω αυτό γιατί η αλλαγή του Φούντα τελικά είναι αναγκαστική, είχε κάποιες ενοχλήσεις στη μέση που η ένταση και η πίεση του παιχνιδιού δεν το επιτρέψαν να συνεχίσει στο δεύτερο ημίχρονο και γι' αυτό τη θέση του πήρε ο Αποστολάκης, ο οποίος θυμίζουμε ο σκόρερ της αναμέτρησης στο 10ο λεπτό έχει δώσει το προβάδισμα στον Όφη, ο οποίος το διατηρεί. Η Ρεν συνεχίζει να πιέζει και στα 13 λεπτά που έχουμε περάσει στην επανάληψη. Όχι όμως βρίσκει λίγο περισσότερους χώρους τώρα, όπως και αυτή τη στιγμή με τον Νους από την αριστερή πλευρά, ενώ βγαίνει δεξιά κόντρο, δεν είναι καλή πάσα όμως του Νους και δίνει την ευκαιρία στον Μπουτλάλ να απομακρύνει και να βγάλει την μπαλά από την περιοχή του, από τον Τόψιο Ντίκμαν και να δει την κίτρινη κάρτα, βλέποντας τον Μαροκινό να επελάβει και να πλησιάζει προς την περιοχή του Όφη ο Ντίκμαν. Όπως και στο 41 ο Κρις Μανίτς τον έκοψε και είδε την κίτρινη κάρτα, τον έκοψε αντικανονικά. Στο 59 λοιπόν ο Ιταλός είναι ο δεύτερος μετά τον Κρις Μανίτς παίκτης του Όφη, αλλά γενικά της αναμέτρησης που βλέπει την κίτρινη κάρτα του Ιταλού Κολόμπο, του Ιταλού Διευθυντή Κολόμπο, το φάουλ μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και αυτή η στατική φάση όμως όπως και όλες θα φύγει από το πόδι του Σιμάνσκι με το αριστερό, ο Πολωνός πλασαριστά θα δώσει για τον Φρακόφσκι το γέμισμα προς την περιοχή, θα γίνει κεφαλιά χωρίς πρόβλημα, θα μπλοκάρει ο Χριστογιώργος, δεν ήταν δυνατή.
0: Μία ώρα παιχνιδιού, ώρα είναι Όφη 0-1, πάμε στη Μασσαλία.
2: Ένα κόρεν κέρδισε η Γάλλη και κερδίζει και δεύτερο συνεχόμενο από την παρέμβαση του Ζώτα. Ένα κόρα από δεξιά, έχουμε φτάσει στο 58 λεπτό, ο Ολυμπιακός προηγείται 1-0 με την κεφαλιά του Σαντιάκο Έσε από το 42ο λεπτό. Άλλη κόρα από δεξιά με τον Μπαϊσάο. Πάλι στο πρώτο δοκάρι, μπάλα περνάει από όλους. Ο Ρέτσος απομακρύνει. Νέα κεφαλιά, επιμένουν οι Γαλλοί. Καλύπτει ο Έσε και ο Σάλιακας, αλλά παίρνει την μπάλα ο Μοπέ. Τη δίνει στον Ενταντή. Έμερσον, Τόμες, Απτελή, Μεϊτέ, Ετέβε, θέλει προσοχή. Έχω φτάσει έξω από την περιοχή. Γίνεται η σέντρα σουτ και ο Ρέτσος σώζει ο Ρέτσος. Ένα τάκρινη μπάλα θα πήγαινε, αν δεν κάνω λάθος, όνος στον Μποπέ, εκτελέστηκε γρήγορα το κόρνερ. Πολύ καλή στιγμή, αλλά πολύ καλή επέμβαση του Παναγιώτη του αρχηγού. Νέο σουτ, κόντρες. Πικίνιο, Ζώτα και φεύγει ο Ολυμπιακός. Άμα μπορέσει. Δεν μπόρεσε ο Ζέλτσον, έπεσε στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Γουεά. Έχει ανέβει πολύ ο ρυθμός και προσπαθούν οι Γάλλοι. Και κάνει και φάουλο Μπρούνο. Θα δεχτεί και την κίτρινη κάρτα. Σωστή είναι αυτή η απόβαση του Όλιβερ, αλλά ήταν και πολύ σωστό το φάουλ που έκανε ο Μπρούνο, γιατί έφαγε την τρίπλα. Ήταν από δεξιά και λίγο έξω από την περιοχή, θα γινόταν πολύ απειλητικός ο Αμπταλάχ. Κίτρινη για τον Μπρούνο, η δεύτερη κίτρινη που παίρνει παίκτης του Ολυμπιακού. Αλλά είναι και ένα φάουλ σε πολύ καλό σημείο για τους Γάλλους. Είναι περίπου 2 μέτρα από δεξιά, λίγο έξω από την περιοχή. Συνεννοείται ο Ορτέγκα με τους παίκτες που βρίσκονται στο τείχος, το Τσικίνιο κυρίως. 60 λεπτό, Μαρσέγγο Ολυμπιακός. Ελείτε. Έχει γυρίσει ο Γιάρεψουκ, παίρνει την κεφαλιά ο Γιάρεψουκ. Το μακρύνει ο Τσικίνιο και φεύγει ο Ζώτα. Ζώτα είναι με τρεις, είναι δύσκολα τα πράγματα για τον Πορτογάλο, αλλά αντέχει. Αντέχει, αλλά του κάνει ένα τάκρινο Γουεά και του παίρνει την μπάλα, ο Ζώτα ζητάει φάουλ. Είναι στο έδαφος, διαμαρτύρεται, τίποτα λέει ο Όλιβερ, συνεχίζεται το μάτς. Χάρη το τάκλινο Σάλιακας, Παϊσάο. Παϊσάο καθυστερεί και ξαναπαίρνει την μπάλα. Μεγάλη ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία της Μαρσέγ από το σούτ του Παϊσάο στο 61ο λεπτό. Ήταν πραγματικά η καλύτερη στιγμή της Μαρσέγ. Είναι στο έδαφος ο Ζώτα, τώρα μπαίνει το ιατρικό τύπο του Ολυμπιακού και έχουμε τριπλή αλλαγή για τη Μαρσέγ. Ο Αρίτ παίρνει τη θέση του Ενταντή. μπαίνει ο Γουιρί στη θέση του Μομπέ. Και μπήκε και ο Γκαρσία και θέση του Έμερσον, αλλάζει μπακ. Στο 62ο λεπτό. Τρεις αλλαγές. Αζεμπένες από τον Ζενεσιό. Συνεχίζεται το μάτς. Ο Έσε κερδίζει. Δίνει στο Τσικίριο. Τσικίριο κάθετα. Ωραία σκέψη. Βγήκε ο Ντελάγκε. Επιμένουν οι πυρώτες. Πουέρτα. Τάλιακας. Με 10 κιόλας με Ολυμπιακός. Γιατί πρέπει να περάσει ο χρόνος και να μπει ο Ζώτα. Τζέλσον. Κρατά μπάλα. Για το Σάλιακα. Ρέτσος πίσω στον Ορτέγκα. Ακόμα να μπει ο Ζώτα. Τον κρατάει και ο τέταρτος. Σάλιακα, Τζέλσον, Γιάρεμτσουκ. Δεν έχει μπει ο Ζώτα, αλλά ο Ολυμπιακός θέσμι. Πολύ καλά. Ο Έσε πολύ, ο Τσικίνιο τη δίνει στον Μπρούνο. Τώρα μπαίνει και ο Ζώτα. Ετοιμάζεται τον Γκονζάλες από πλευράς Ολυμπιακού. Άλλο θα αλλάξει σεντερφόρ. Πουέρτα. Πουέρτα, Τσικίνιο, Πουέρτα. Πάλι Τσικίνιο. Τον Έσε. Τσικίνιο, Ζέλσον, Μπρούνο, πάλι Ζέλσον. Ωραία η επίθεση Ολυμπιακού, αλλά κάλυψε πάρα πολύ καλά ο Γουέα. Έσε, μπορεί να βάλει και δεύτερο, κάνει το σούτ. Μπλοκάρει ο Τελάγκε το σούτ που έσαι στο 64ο λεπτό. Συνεχίζεται εδώ, έχει την μπάλα Πουέρτα. Αλλάζει ωραία με τον Τσικίνιο, πάλι Πουέρτα και πάλι Ζέλσον. Ζέλσον είναι έξω από την περιοχή. Δίνει στο Τσικίνιο. Τσικίνιο προσπαθούν να αλλάξουν την μπάλα. Για να δούμε, Τσικίνιο κάνει το σουτ κόντρας. Κόντρας και δεν βγαίνει και κόρνερ. Γιατί έβαλε την κόντρα, καλότατο σε το Τσικίνιο, αλλά κόντραρε πάνω στον Αμπτελή και μπλόκαρε ο Τελάνκε. Έχει πάρει ένα φοβερό ρυθμό το παιχνίδι, καμία σχέση με την εικόνα στο πρώτο ημίχρονο.

0: νέα επίθεση από τους για τους Γάλλους από δεξιά με τον Γκουεά.
1: 65 λεπτό παραμένει στη Μασαλία του Μασέγου Ολυμπιακός 0-1. Πάμε στο παιχνίδι της Ρεν, που έχουμε και κίτρινη για παίχτη της Ρεν, όχι για κάτι παραπάνω νομίζω, Μάνο.
0: Έχουμε αλλαγές, αυτό είναι το κάτι διαφορετικό. Φεύγει ο Ροζιέ και Βενάο Διά στην θέση του, φεύγει ο Μπλάς και περνάει ο Μαγέντα, φεύγει ο Μπουχαλάκης και περνάει ο Καραχάλιος, φεύγει και ο Κόντρο και περνά ο Αϊτόρ. Αυτές λοιπόν είναι οι τέσσερις αλλαγές, δύο για κάθε ομάδα. Το έχουμε στο 68 λεπτό της αναμέτρησης. Να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εσωτερική δομή του Όφη αλλά και της Ρεν. Πέρασαν δύο επιθετικοί, ο Ροζιέ ο αρχηγός ήταν λίγο πιο πίσω στην Λεσέκαρη. Προφανώς θέλει να κάνει πιο επιθετικό το σχήμα ο Φρανκα Έιζ. Όφη τώρα είναι στην επίλεση με τον Ανδρούτσο να βγάζει για τον Νους, δεν προλαβαίνει ο Νους, ο οποίος προσπάθησε να φτάσει κοντά στην παλιά, στην μπάλα χωρίς να τα καταφέρει. Και η κατοχή τώρα είναι για την Ρεν.
1: Πάμε στη Γαλλία, ευκαιρία για τη Μαρσέη.
0: Διπλή επέμβαση Ορτέγκα, ο οποίος κράτησε τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ και τώρα ο Γιάρεμψιος θα κερδίσει το φάουλ. Θα κερδίσει το φάουλ, έβαλε πολύ ωραία το σώμα του, το παίρνει το φάουλ από τον Αγκύρ και τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Δύο αλλαγές, σας είπα πριν ότι ήταν έτοιμος ο Κονζάλης. Θα μπει και ο Φρόιλερ. Να δούμε ποιοι θα βγουν, κύριε, ο Πουέρτα. Και τη θέση του παίρνει ο Φρόιλερ στο 67 λεπτό. Και βγαίνει ο Γιάρεμτσουκ, λογικό, για να μπει ο Κονζάλης. Ναι. Όρθιος ο Ιμανόλ συνέχεια, ειδικά και στο δεύτερο ημίχρονο, δίνει εντολές στους παίκτες, τους ενθαρρύνει, τους εψυχώνει. Τους λέει μπράβο και τους ζητά συνέχεια το τι πρέπει να κάνουν. Δεν αλλάζει τίποτα στο σύστημα του Ολυμπιακού, απλά παίζει στην κορυφή ο Κονζάλες και ο Πουέρτα, ο οποίος δεν σταματούσε να παίζει και με την Εθνική Ελβετία και βασικό στον τρίπτο Παραθηναϊκό, έρχεται τώρα για να παίξει το κρίσιμο διάστημα ο εγκέφαλος του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Ο Αμπταλάχ κάνει μια σέντρα, απομακρύνει ο Πυρόλαβα με κεφαλιά ψαράκι. Επιμένουν οι Γάλλοι που παίζουν πολύ από την πλευρά του Μπρούνο. Ζέλσο δεν θα προλάβει, πλάγιο για την Μαρσέιγ. 67 λεπτό. Ένα πλάγιο από δεξιά. Με τον Γουεά, τον αρχηγό. Δεν μπορούσαν να συνεργαστούν και κερδίζει πλάγιο Ολυμπιακός. Ένα πλάγιο το εκτελεί ο Μπρούνο. Δεν ήταν καλή εκτέλεση, αλλά... Τώρα, πλάγιο για τους Γάλλους. Το εκτελούν γρήγορα. Ο Αρίτ γυρίζει πίσω στον Μεϊτέ. Ο Μεϊτέ στον Τελάνκε. Ο Τελάνκε στο Αγκέρ. Έχει δίπλα του τον Γκαρσία. Που μπήκε, άλλαξε το αριστερό μπάκο στη θέση του Έμερσον. Ο Γκαρσία θα τη γυρίσει πίσω. Στον Γκόμες και ο Γκόμες στον Μεϊτέ. Μεϊτέ. Αγκέρ. Προχωράει πόλης αλλαγής, σταματάει. Ο Έσε, ο κορυφαίος Έσε και τώρα είναι 4-2. Ζώτα. Το Ζέλσον. Ζέλσον καθυστέρησε ο Ζέλσον. Καθυστέρησε ο Ζέλσον. Καθυστέρησε, μπορούσε να βγει τέταρτο Ζέλσον και του πήρε την μπάλα από πίσω Μεϊτέ. Πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Θα μπορούσε λίγο πιο προσεκτικός να ήταν ο Ζέλσον, θα βγει τέταρτο ή ακόμα και να πασάρει τον Γκονζάλες. Έχει τρέξει πάρα πολύ ο Ζέλσον. Και ένα πλάγιο τώρα από αριστερά με τον Μπρούνο. Ανεβαίνει και ο Πυρόλα. Θα πάρει μια κεφαλιά προς τα πίσω. Δεν γίνεται. Και τώρα θέλει να καλυφθεί η θέση του Πυρόλα. Το κάνει ο Μπρούνο, ο οποίος γύρισε. Είναι στο Ρέτσο. Ο Ρέτσος γεμίζει, αλλά δεν είναι καλό. Το γέμισε σε γαμπρή τον Πυρόλα. Πλάγιο από δεξιά για τη Μαρσέγ. 61 το λεπτό. Μαρσέγ Ολυμπιακός 0-1. Βλέπει ο Γκονζάλης, χαίρει με το σουτ με τη μία. Βέβαια, φιλόδοξο αυτό που έκανε ο Μεξικανός. Α, και δεν είχε δει τον Ζώτα που άρα του έδινε την πάσα. Ζώτα θα μπορούσε όχι μόνο να γίνει απειλητικός, να μπει μόνος μέσα στην περιοχή και να βλασάρει. Ελάν και...
1: 70 λεπτό, Μαρσέγιο Ολυμπιακός 0-1. Πάμε στον Μάνο Σουριά.
0: 72 λεπτά στο Ραζόν Πάρκ, Ρεν Όφι 0-1 με το τέρμα του Χούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Συνεχίζουν να έχουν την κατοχή οι Γάλλοι και να προσπαθούν να φτάσουν στην ισοφάριση. Στο 71 είχαν μια σχετικά καλή φάση με μια κεφαλιά του Μπουτλάλ του προθυμένου μετά από ένα φάουλ του, μετά από ένα κόρνερ του Φρακόσκι, όμως η μπάλα έφυγε out χωρίς ιδιαίτερη ανησυχία. Τώρα και πάλι ο Φρακόσκι από τη δεξιά πλευρά να γίνει μέσα στην περιοχή με τον Νικολάου, με το στήθος κοντρολάρει την μπάλα παρά την πίεση του Μαγέντα. Θα γίνει το λάθος, γίνει σέντρα από τον Άλτα Μαρί και το γυριστό σούτ από τον Λεπόλα, out μπάλα χωρίς ιδιαίτερο κίνδυνο. Έχει πάει ο Νους στην κορυφή της επίθεσης του Όφη, αριστερά ο Αϊτόρ, δεξιά είναι ο Αποστολάκης, ο Καραχάλιος στη θέση που αγωνιζόταν ο Μπουχαλάκης, είναι μαζί με τον Ανδρούτο στην μεσαία γραμμή. Ενώ σε ό,τι έχει να κάνει με τους Γάλλους, ο Μαγέντα κινείται στην θέση που κινείται ο Μπλάσκετη, πάει ο Ντιάφ μαζί με τον Λεπόλ, λίγο πιο πίσω από τον Λεπόλ κινείται ο Ντιάφ, θέλοντας να ενισχύσει την επίθεσή του. Ο Frank Hayes από τα αριστερά και πάλι οι Γάλλοι, οι τρίπλες έξω από την περιοχή του Άλτα Μαρί, θα βγάλει και τον Μαγκίτα να κάνει την σέντρα. Εύκολη υπόθεση για τον Χρήστο Γιώργο να βγει και να μπλοκάρει την μπάλα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης και Νόφη προηγείται 1-0 της Ρεν με τον δρόμο του Χούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης.
1: Πάμε στη Μασσαλία. Ηρακλή.
0: Πολύ καλή στιγμή για την Μαρσέγ, πριν από ένα λεπτό, αλλά και πάλι ο Ορτέγκα είπε όχι το σουτ του Κουιρί, από μια λάθος εκτίμηση του Σάλιακα έφυγε στην πλάτη του ο Παϊσάο. Δύο ακόμα αλλαγές τώρα για τον Ολυμπιακό. Μπαίνει ο Κώστας Φορτούνης και ο Τίκρης Γιάρ, θα βγει ο Μπρούνο. Να δούμε ποιος άλλος έχει βγει, νομίζω Ζώτα. Άλλαξε μπακ και πολύ σωστά κάνει ο Αλγουαφίλ το 73, γιατί έχει και κάρτα ο Μπρούνο και μπαίνει ο Τικριζιάν. Και στη θέση του Ζώτα μπήκε ο Κώστας Φορτούνης. Επιμένουν οι Γαλλοί. Φορτούνης με τα κουνάκι, πολύ ωραία στο Τσικύριο και ο Τσικύριο τη δίνει στον Τικριζιάν και φεύγει ο Τικριζιάν. Ανοίγεται ο Γκονζάλες, κάνει το κοντρόλ, δυσκολεύεται, χάνει την μπάλα Μεξικανός και τώρα ο Αγέρ. Κρατούν την μπάλα οι παίκτες της Μαρσέλης στο χώρο της μεσαίας γραμμής με τον Απτελή για τον Αγέρ. Δεν μπορούν να βρουν διαδρόμους, θα τη γυρίσουν πίσω στο Τελάνικε.
1: Πάμε στην ΠΕ. Πήγε να κάνει μια ευκαιρία Ραόφη. Τα χάλασε στο τέλος Μάνο. Μάνο.
0: Στο 76 ο Φέφρας κοντά σε μια μεγάλη χαμένη φάση με τον Αϊτόρ να δέχεται τη φάση, να τώρα έχουμε την σοφάριση για την Ρεν με ποιον άλλο τον Μαγκιντά, τον πλέον επικίνδυνο και κινητικό της παίκτη. Ο Καμερουνέζος έγινε κάτω από την μπάλα μέσα στην περιοχή, έκανε το σουτ και σε την μπάλα στα αντίχεια του Χριστογιώργου και οι Γάλλοι βλέπουν την υπεροχή του στο 76 να καρποφορεί. Όφι έχασε μοναδική ευκαιρία να διπλασιάσει τα θέματά του. Ο Νους γέρθηκε έγινε μόνος του και να τεθείδεση έβγαινε από τα αριστερά ο Αϊτόρ. Τροφοδότησε τον Ισπανό, όμως δεν μπορούσε να κάνει καλό κοντρό στην μπάλα και έτσι χάθηκε η μεγάλη φάση για τον Όφη και στην συνέχεια η σνίγα της φάσης ο Νεκητά μέσα από την περιοχή του Χριστογιώργου με πλασέ, αυτή την περίπου του πέναλτι, θέλει την μπάλα στα δίχτυα και γίνεται το 1-1 για την Ρεν, η λύτρωση για τους Γάλλους, οι οποίοι βλέπουν την υπεροχή τους να φέρνει το επιθυμητό αποτέλεσμα. Αλλαγές τώρα για την γαλλική ομάδα, καθώς βλέπει ο ΕΕΣ ότι υπάρχει ακόμα χρόνος για να μπορέσει η ομάδα να κάνει την αναδρομή. Είμαστε στο 77ο λεπτό της αναμέτρησης και το σκορ είναι στο 1-1 με τον Μεντικά να ισοφαρίζει το γκολ του Φούντα στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Δραματικά λοιπόν αναμένονται τα εναπομείναντα 13 χωρίς τις καθυστερήσεις λεπτά. Φάουλ θα γίνει τώρα στον Αθανασίου, ένα φάουλ του Ρέινουλτς, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι, έκανε φάουλ στην προσπάθεια του να κερδίσει την μπάλα. Στο μεταξύ το γέμισμα το οποίο γίνεται κόβεται από τον Κρέσουελ, βρίσκεται χώρο στην μεσαία γραμμή και πάλι ο Ρέινουλτς θα αλφακοφεί από τον Ανδρούτσο και τώρα ο Νους από τα αριστερά. Κάνει κίνηση και ο Αθανασίου, ο Νους θα πάρει φάουλ σε πάρα πολύ καλό σημείο για τον Όφη. Ένα φάουλ το οποίο μπορεί να δημιουργήσει, ο Καμαρά ήταν αυτός ο οποίος υπέθεσε την παράβαση, ένα φάουλ το οποίο μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους στην περιοχή της Ρεν. Είναι πλάγια αριστερά, λίγο έξω από την περιοχή των Γάλλων, στο 71ο λεπτό της αναμέτρησης. Η φάση, η στατική αυτή φάση για τον Όφη, με τον Αϊτόρ να πηγαίνει πάνω στην μπάλα για την εκτέλεση του φάουλ. Βάζει το σημάδι ο Κολόμπο, ο Αντρέα Κολόμπο, ο Ιταλός διαιτητής. Βάζει και το αντίστοιχο για το ανθρώπινο τείχος, το οποίο βοηθείται από δύο παίκτες της Ρεν. Ο Αϊτόρ με το αριστερό θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή που βρίσκονται όλοι οι παίκτες της Ρεν. Δεν είναι καλά εκτελεσμένο. Γίνεται όμως η κόντρα, ο Αποστολάκης προσπαθεί εκεί να εκμεταλλευτεί το κενό, καταφέρνει να πάρει κόρνερ. Ολονότι είχε το χώρο και έγινε κάτοχος της μπάλας, δεν μπόρεσε με δεύτερη προσπάθεια να κάνει το σουτ και απομακρύνθηκε από τον Μπουτλάλ η μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Θα γίνει τώρα και μια ακόμα αλλαγή, θα φύγει από το παιχνίδι ο Νους για τον Όφη για να περάσει στη θέση του ο Θεοδοσουλάκης. Λογικά θα πάει ο Θεοδοσουλάκης τώρα στην κορυφή της επίθεσης και θα μετακινηθεί ο Αϊτόρ στα αριστερά. Στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης η αλλαγή αυτή για τον Όφη. Ο Αθανασίου θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή, θα διώξει ο Κρόσουελ, νέο πλάγιο out για τον Όφη με τον Νίκο Αθανασίου. Το πλάγιο στην ευθεία του πέναλτι από τα αριστερά, όπως βγαίνει στην επίθεση Όφη. Πλησιάζει ο Καραχάλιος, ο Αθανασίου όμως θα φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ο Αϊτόρ θα πιάσει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Δεν πήρε την τροχιά την οποία θα ήθελε ο Αϊτόρ και η μπάλα είναι out. Ο Σαμπά με τα πόδια, ενώ το γήπεδο έχει αρχίσει και πάλι να παίρνει φωτιά. Δεν είχαν σταματήσει οι φιλαθλοί της Ρεν να βοηθούν τους παίκτες της ομάδας τους. Όμως τώρα έχουν ανεβάσει τα decibel, καθώς βλέπουν ότι απομένουν ακόμα 10 λεπτά και υπάρχει χρόνος για τη Ρεν να κάνει την ανατροπή. Υπάρχει χρόνος όμως και για τον Όφη να συνεχίσει να προσπαθεί να ανοίγει χώρους και να βγαίνει στις αντεπιθέσεις.
1: 81ο λεπτό, Ρεν Όφη 1-1. Πάμε στην Μασαλία που είχαμε μια μικρή διακοπή. Ετοιμάζεται η Μαρσέγια για αλλαγή. Ηρακλής Αντιπάς.
2: Τώρα ουσιαστικά ξανάρχισε το παιχνίδι γιατί είχαμε και διακοπή λόγω τραυματισμού παιχνίδι της Μαρσέκ του Ολυμπιακού. Μάλιστα ο Ολυμπιακός προηγουμένως θα μπορούσε να είχε βγει ο Γκονζάλες σε ευνοϊκή θέση, αλλά τον ανέτρεψε ο Μεϊτέ και παρατηρήθηκε με κίτρινη κάρτα. Ένα πλάγιο από αριστερά για τον Ολυμπιακό με τον Τικριζάν. Και θα γίνει αλλαγή. Και μπαίνει ο Κορκότια στη θέση του Αμπταλάχ το 79. Για να δούμε. Πάει ο Κορτζάλης να μην πέσει στην περιοχή. Δραστήριος ο Μεξικανός. Το πρόλαβαν. Ο Ρέτσος καθαρίζει τη φάση. Δίνει στον Τικριζιάν, ο Τικριζιάν θα κερδίσει. Φάουλ ή πλάγιο. Για να δούμε. Στο έδαφος ο Τικριζιάν. Ένα. Α, τώρα σηκώνεται σιγά σιγά ο Τικριζιάν. Να δούμε τι έχει δώσει. Φάουλ, πλάγιο. Είναι και μακριά πλάγιο, δεν έχει δώσει φάουλ. Θα το εκτελέσει ο ίδιος. Ο Τικριζιάν. Είναι στο Φρόιλερ, Τικριζάν, νέο πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Και με αυτά και με αυτά, φτάσαμε στο 80 λεπτό. Φρόιλερ, στον Πυρόλα, Ρέτσος. Ρέτσος, πίσω στον Ορτέγκα.

και πλάγιο που κερδίζει ο Ζέλσον και θα μπει ο Κουστάβο Σα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, να δούμε ποιον τη θέση θα πάρει. Θα βγει ο Τσικίνιο και τη θέση του παίρνει ο Κουστάβο Σα το 81ο λεπτό. Ρέτσος για το Σάλιακα και τώρα Γκονζάλες, Γκονζάλες για τον Ζέλσον. Ζέλσον πρώτη επαφή της μπάλας του Σα, θα χάσει την μπάλα. Γκαρσία, ένα γέμισμα, ο Ρέτσος απομακρύνει ακόμα πιο μακριά. Ο Έσε και τώρα κατεβάζει πολύ ώρα την μπάλα Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ και τη δίνει στο Φορτούνι. Φορτούνις για τον Πιρόλα. Πιρόλα τον Ορτέγκα. Ορτέγκα κάνει ένα γέμισμα. Δεν θα μπορεί να πάρει την μπάλα. Ο Ζέλσον την πήρε ο Παϊθάο. Αλλά γύρισε ο Σα και παίρνει την μπάλα και την κυρνάει στον Ορτέγκα. Ορτέγκα με τη μία πήγε να βρει. Α, τον Ζέλσον βιάστηκε λίγο. Ορτέγκα ζητά και συγγνώμη από τους συμπαίκτες του, αλλά τι συγγνώμη να ζητήσει όταν έχει κρατήσει τρεις φορές τον Ολυμπιακό όρθιο ο έμπειρος τερματοφύλακας. Ελάνκε. 80, δεύτερο προς 83ο λεπτό. Μεϊτέ. Ελάνκε. Αγκέρ. Γκαρσία πίσω στον Τελάνκε. Μεϊτέ. Ο Γκουαρί έχει την μπάλα, τη γυρνάει πίσω στο Μεϊτέ. Και από εκεί στο Τελάνκε. Τελάνκε για τον Αγκέρ. Αλλάζουν πολλές πάσες οι γηπεδούχοι. Αλλά οι παίκτες του Ολυμπιακού και πρεσάρουν και κρατάνε πολύ καλά τις θέσεις τους. Τώρα κερδίζει κάποια μέτρα ο Αγκέρ. Αλλά πήγε ο Σα, έβαλε το ποδαράκι του και δεν την πήρε. Λάθος κοντρόλ του Έσε, το πρώτο λάθος που κάνει στο ΜΑΤ. Αϊσάο από αριστερά. Αϊσάο έχει δίπλα του Γκαρσία. Κρατά την μπάλα. Αρίτ πίσω στον Αγκέρ. Έχουν κερδίσει πάρα πολλά μέτρα οι Γάλλοι. Γκαρσία βγάζει μια σέντρα. Απομάκρυνση από τον Φρόιλερ. Και ο Σα ψάχνει να βρει τον Γκονζάλες. Γκονζάλες δεν θα προλάβει την μπάλα. Ήταν εκεί ο Μεϊτέ. Και έμεισε από τον Μεϊτέ. Ρέτσος. Φρόιλερ από τον Έσε. Την μπάλα είναι πλάγιο για τη Μαρσέγ. Έτρεξε ο Γκονζάλες αλλά δεν γινόταν να την προλάβει. 84ο λεπτό. Ο Γκαρσία θα εκτελέσει το πλάγιο μπροστά από τον Ιμπανόλ. Κρατά την μπάλα ο Γκαρσία. Ωραία ο Ρέτσος. Πολύ ωραία ο Ρέτσος. Πήρε την μονομαχία και η μπάλα θα γυρίσει. Νέα κεφαλιά από το Ρέτσο. Είναι offside ο Αρίτ, οπότε τελείωσε αυτή η επιθετική προσπάθεια. Γηπεδούχων. Σιγά σιγά ο Ορτέγκα πάει να δώσει συνέχεια το μάτς. Ο Γκουιρί ήταν offside. Γκονζάλες. Κεφαλιά ψαράκι από τον Γουεά. Γύρισε πίσω στον τερματοφυλακά τον Τελάνκε. 85ο λεπτό Μαρσέγ Ολυμπιακός 0-1. Ελάκε της πάει δεξιά στο Γουεά. Αυτός ακόμα πιο δεξιά προσπαθώ να συνεργαστούν. Φρόιλερ βιάστηκε να παραχωρήσει το πλάγιο. Εκτέλεσαν γρήγορα. Και ο Σα δίνει τις μάχες να μην γίνει ο Αρίτ επικίνδυνος. Τελικά θα περάσει μπαλά. Αποφεύγουν και το Φρόιλερ. Ο Φρόιλερ καλύπτει ωραία και παίρνει την μπάλα στο Φορτούνι. Φρόιλερ, εδώ μιλάει η εμπειρία. Φορτούνις, Φρόιλερ, Τικνιζάν. Γέμισμα του Τικνιζάν για τον Ορτέγκα. Παίρνουν την μπάλα

0: 86 λεπτό. Ω, τώρα θέλει προσοχή. Ευτυχώς γλίστρησε το κουαρί και τώρα ο Έσε τη δίνει τον Ζέλσον και ο Ζέλσον περνάει τη μεσαία γραμμή. Εκεί έρθει από δεξιά ο Ζέλσον. Ζητά μπάλα ο Γκονζάλες, αλλά δεν είναι και το πιο εύκολο πράγμα να βγάλει τέτοια μπαλιά ο Ζέλσον. Και στο 86 λεπτό και με το τρέξιμο που έχει ρίξει, δίνει στο Σάλιακα. Ζητάει φάουλ ο Έσε, κλέβουν την μπάλα με τον Μπαϊσάο, θέλει προσοχή. Διορθώνει την κατάσταση εκεί ο Σάλιακας και παραχωρεί πλάγιο. Πλάγιο από αριστερά με τον Καρσία. 87 λεπτό. Σάλιακας, Σα, Έσε, Σα, Ρέτσος. Πρόιλερ.
1: Εκπληκτική επέμβαση του Χριστογιώργου, πάμε στο Μανοσουριά, κρατάει το 1-1.
2: Μεγάλη τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Ρεν να πάρει το προβάδισμα στο σκορ με τον Σισε Μάρτιν Κόικ. Κοντινή κεφαλιά του οποίου κατάφερε να εξουδετερώσει ο Χριστογιώργος Κόρνερ. Μεγάλη, πολύ μεγάλη ευκαιρία αυτή για τους Γάλλους, ενώ διανύουμε το 90 λεπτό της αναμέτρησης. Οι Γάλλοι πιέζουν ασφυκτικά τον οδηγοφάζουν στο δεύτερο γκολ και έδωσαν μία ανάσα με τον Σουμαρέ στο...
1: Μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό για το 0-2.
0: Μεγάλη ευκαιρία από την πολύ ωραία προσπάθεια του Γκονζάλες που τα έκανε όλα σωστά, έκανε και το σουτ, αλλά δεν σημάδεψε τόσο γωνία και μπλόκαρε ο Ντελάνκε. Τώρα είναι ο Αγέρ στο έδαφος, οπότε θα έχουμε διακοπή το μάτς, να πηγαίνει και ο Όλιβερ. Εδώ ο όρθιος ο Ιμανόλ μαζί με τους συνεργάτες του δίνουν εντολές το τι πρέπει να κάνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού ακόμα για να εξασφαλίσουν την νίκη. Έχουμε φτάσει στο 88 λεπτό. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος προηγείται από την καρφωτή κεφαλιά του Έσε στο 42 λεπτό. Έχει αντέξει στην πίεση των Γάλλων. Έχει σε πολύ καλή μέρα τον Ορτέγκα. Τον έχει κρατήσει τρεις φορές.
1: Πάμε στο Μάνο Σουριά.
2: Στο 90 η Ρεν κάνει την ανατροπή με τον Μπουτλάλ. Σε μια τις πολλές τις επιθέσεις έφτασε και προωθηθεί ο Μαροκινός, έπιασε το σούτ μέσα από την περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και στο 90 καταφέρνει η Ρεν να κάψει την αντίδραση του Όφη και προηγείται πλέον 2-1, ενώ φαίνεται ότι θα ελεγχθεί η φάση, δεν ξέρω γιατί έχουμε μια διακοπή. Να δούμε αν δώσει κάτι, αν υπάρχει κάτι το επιλήψιμο στο τέρμα της Ρεν. Δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι. Το κόλ θα μετρήσει και η Ρεν στο 90 με τον Μπουτλάλ παίρνει το προβάδισμα στο σκορ και προηγείται 2-1 λίγο πριν περάσουμε στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεν έχει περιμένοντας να δούμε, 4 θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Διανύουμε το πρώτο από αυτά. Η Ρεν με τον Μπουτλάλ κάνει την αναδρομή και προηγείται 2-1. Είναι και στην επίθεση από την δεξιά πλευρά ο Ρέινουλτς. Θα κάνει ένα σουτ το οποίο θα απομακρυνθεί από τους αμυντικούς του Γόφη. Επιμένουν τώρα με τον Μαγκιντά, τον σκόρερ του πρώτου τέρματος της Ρεν από τα αριστερά. Λεπόλ θα πάρει από τον Σουμαρέ. Θα διώξουν και πάλι του Όφη, δεν είναι ψηλά ο Κρέσβελ.
1: Πάμε στη Μασσαλία. Ερακλή. Φτάνει ο Ολυμπιακός κοντά και πάλι στο 2-0. Ο Τικνησιάν κάνει μια κακή σέντρα. Είχε υπέρα αριθμία ο Ολυμπιακός στην περιοχή των Γάλλων. Είμαστε στο 90 λεπτό. Παραμένει το Μαρσέι Ολυμπιακός 0-1. Πάμε ξανά λίγο στο Μάνο Σουριά.
2: Εδώ είμαστε στα μισά των καθυστερήσεων. Έχουν περάσει τα 2 από τα 4 λεπτά. Προσπαθεί όχι να βρει χώρο να βγει μπροστά. Δεν καταφέρνει να κρατήσει την μπάλα εντός των τεσσάρων. Μόνο ο Αποστολάκης είναι πλάγιο για τους Γάλλους. Θα κλέψει όμως τώρα ο Ανδρούτσης. Θα δώσει στον Αποστολάκη. Κάνει κίνηση και ο Δοδοσουλάκης. Ο Αποστολάκης από την δεξιά πλευρά δεν μπορεί να περάσει από τον Μεγικά. Θα κάνει και φάουλ στην συνέχεια και έτσι περνά αυτή η φάση στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων με το σκορ πλέον να είναι 2-1 υπέρ της Ρεν. Πιέζουν όμως οι Γάλλοι θέλοντας να σφραγίσουν την νίκη τους. και ο Σάμπα είναι αυτός ο οποίος εκτός περιοχής θα δώσει.
1: Επιστρέφουμε στη Μασσαλία. Ηρακλής Αντίπας.
0: Λοιπόν, ένα σούτ είχε τώρα ο Αρίτσο 21ο λεπτό, αλλά το οποίο δεν ανησύχησε καθόλου τον Ορτέγκα. Προηγουμένως ο Ολυμπιακός που βρήκε χώρους έφτασε με τον Τικριζάν, θα μπορούσε και να σουτάρει, προτίμησε να βγάλει τη σέντρα, δεν ήταν καλή, μπλόκαρε ο Ντελάνκε. Έχουμε παίζουμε το τελευταίο 1,5 λεπτό του παιχνιδιού. Από τις κόντρες δεν θα ευνοηθεί τόσο πολύ ο Γάλλος, γιατί είναι εκεί ο Ορτέγκα, ο οποίος θα μπλοκάρει, θα κοντρολάρει και θα μαζέψει την μπάλα. 1,5 λεπτό, 1 λεπτό και 40 απομένουν για την πολύ μεγάλη νίκη του Ολυμπιακού εδώ στην Μασσαλία. Κάνει το βολέο Ορτέγκα. Μπάλα φτάνει στον Αρίτ, ο οποίος όμως κάνει μια πολύ λάθος πάσα, δεν την βρήκε καλά. Υπάρχουν και αποδοκιμασίες, έρχεται κάποιες στιγμές για τους παίκτες της Μαρσέγ, η οποία δεν περνάει, κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, αλλά πόσο μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει ότι κάνει πολύ καλή εμφάνιση ο Ολυμπιακός. Μας ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο σκορ, μας ενδιαφέρει που ο Ολυμπιακός πάει να κάνει το 2-2 και να ξεκινήσει με ιδανικό τρόπο την προσπάθειά του στο Europa League. Θυμίζω ότι έχει κερδίσει με ανατροπή για Αγγελόνια, διαμαρτύρεται η Μανόλ για το πλάγιο, ότι θεωρούν ότι ήταν για τον Ολυμπιακό. Ένα πλάγιο τώρα από αριστερά με τον Καρσία. Μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό. Τάλια Κασαχάση κεφαλιά, αλλά ο Ρέτσο θα παραχωρήσει αυτό το πλάγιο. Καρσία. Αριστερός μπακ. Ανεβαίνει. Δίνει μια πάσα στον Κουαρί. Αρίτ. Θα του την πάρει πολύ ωραίο Σάκ και φεύγει ο Ζέλσον. Ζέλσον θα κερδίσει το πλάγιο, μπράβο Ζέλσον, μπράβο, έτσι πρέπει να περάσει ο χρόνος. Να περάσει ο χρόνος. Και ο Σά αφήνει την μπάλα και αυτός με τη σειρά του για να το εκτελέσει ο Σάλιακας. Δεν υπάρχει κι άλλος να δώσουμε τώρα την μπάλα. Έγινε το λάθος. Μία επίθεση τους έχει απομείνει, μία άμυνα να βγάλει ο Ολυμπιακός. Ανεβαίνουν από δεξιά. Δεν σφυρίζει ο Όλιβερ. Έχει αφήνει τη φάση. Γίνεται τη σέντρα. Θέλει προσοχή. Παϊσάο κάνει το σουτ. Κοντράρι. Μην μπαίνουν. Μία άμυνα ρε παιδιά. Μία άμυνα να βγει. Μία άμυνα. Απομακρύνουν. Και τέλος. Τέλος ο Ολυμπιακός αλώνει τη Μασσαλία. Όπαν και το έκαναν οι παίκτες του. Είπαν ότι θα παίξουν για τον κόσμο που δεν ήρθε εδώ. Όλοι. Ο κόσμος που είχε πληρώσει εισιτήρια, είχε πληρώσει διανυκτερεύσεις, αλλά τελικά δεν τους απαγόρεσαν με όλη αυτή την παλινοδία την οποία ζήσαμε τις προηγούμενες μέρες της γαλλικής αστυνομίας. Έπαιξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού και για τον κόσμο τους που δεν ήρθε εδώ και παίρνουν μια τεράστια νίκη με τον Σαντιάγκο Έσε, με τον Έσε ο οποίος έχει σκοράρει 3 φορές στην Ευρώπη και τα γκολ του είναι 1-1. Το πρώτο με τη Βίλα, το δεύτερο με τον Άγιαξ, το τρίτο στη Μασσαλία με υπογραφή Σαντιάγκο Έσε, αλλά δεν είναι ο μόνος. Όλοι όσοι έπαιξαν έδωσαν τον καλύτερο τους σε αυτό. Μεγάλο μάτσα από τον Ορτέγκα, μεγάλο μάτσα από όλους. Μεγάλο κουτσάρισμα από τον Αλγουαθίλ. Οι παίκτες του Ολυμπιακού πανηγυρίζουν. Αδειάζει το γήπεδο, αδειάζει το βελοτρόμ. Και ο Ολυμπιακός κάνει το 2-2 και ξεκινάει ιδανικά το Europa League της φετινής περίοδου. Με 2 νίκες και 6 ποντάκια. Αυτά. Θα τα πούμε σε κάνα τέταρτο από κάτω, να δούμε τι γίνεται στα αποδυτήρια, τι θα πει ο Ιμανόλ, τι θα πούν οι πρωταγωνιστές. Είναι τεράστιο διπλό του Ολυμπιακού σε μια εχθρική ατμόσφαιρα.
1: Ευχαριστούμε πολύ τον Ηρακλή Αντίπα. Τελείωσε και το παιχνίδι της Ρεν με τον Όφη. 2-1 έκανε η Ρεν την ανατροπή. Προσπάθησε ο Όφη πραγματικά μέχρι το τέλος. Η Ρεν, εντάξει, κατά τα λοιπά, εμφανώς ανώτερη ομάδα τεχνικά και ποιοτικά από τον Όφη. Παρ' όλα αυτά, Όφη έκανε μια εξαιρετική εμφάνιση, ιδιαίτερα συμπαγής στην άμυνά του, στην αμυντική του λειτουργία. Προηγήθηκε, τελικό αποτέλεσμα 2-1. Βέβαια, με τέτοιες εμφανίσεις μπορεί να μην παίρνει αποτελέσματα, αλλά παίρνει ευρωπαϊκή αυτοπεποίθηση, θα έλεγα ο Όφη. Φυσικά, σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού, ο οποίος κάνει το 2-2 μαζί με τη Λεβερκούζεν, μαζί με την Μπενφίκα, μαζί με την Ομόνια. Μαζί με τη Λιόν. Πάμε στο Μάνο να μας τα πει ο ίδιος, να μην τα λέω εγώ.
2: Λοιπόν, όφη για 90 λεπτά κρατούσε ένα θετικό αποτέλεσμα στα χέρια του, ένα θετικό αποτέλεσμα το οποίο αν έπαιρνε θα του άνοιγε ακόμα περισσότερο τον δρόμο για την πρόκληση. Δεν τα καταφέρω όμως και στο 90 ο Μπουτλάλ έκανε την ανατροπή για την Ρέν δίνοντας στην νίκη με 2-1. Ο οποίος στην πρώτη παιδική του προσπάθεια στο 10 με τον κεφαλιά του Χόντα πήρε το προβάδισμα στο σκορ, σε ένα παιχνίδι στο οποίο είχαν την κατοχή, είχαν την υπεροχή, πίεζαν οι Γάλλοι χωρίς όμως να έχουν τις μεγάλες κλασικές ευκαιρίες, με εξαίρεση το δοκάρι του Ναγκιντά στο 16ο λεπτό της αναμέτρησης. Ίδια εικόνα και στην επανάληψη στο 77, κατάφερε όμως ο Ναγκιντά, ο κορυφαίος παίκτης του γηπέδου και εννοείται της Ρεν, μετά από πάσα του Λεπόλ μέσα από την περιοχή να κάνει με πλασέ το 1-1. Νωρίτερα είχε χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία για τον Όφη, όταν δεν μπόρεσε ο Αϊτόρ να κάνει καλά το κοντρόλ για να βγει μόνο στην αντεπίθεση. Συνέχισαν να πιέζουν οι Γάλλοι και στο 90 κατάφεραν με τον Μπουτλάλ να πάρουν το προβάδισμα στο σκορ μετά από μια φάση διαρκείας. Ο Μαροκινός είχε προωθηθεί και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα βάζοντας το δίνοντας προβάδισμα στη Ρεν. Ένα σκορ το οποίο κράτησε μέχρι τέλος και έτσι λοιπόν παρά την φιλότιμη προσπάθεια την οποία έκαναν οι παίκτες του Όφη δεν καταφέρνουν να συνεχίσουν με θετικό αποτέλεσμα το ταξίδι τους αυτό στη League Face του Europa League. Πήραν όμως ένα ζεστό χειροκρότημα το οποίο αξίζουν απόλυτα από τους 550 φίλους του που βρίσκονται εδώ και παρακολούθησαν το παιχνίδι στο Razon Park. Έτσι όχι λοιπόν μένει στους τρεις βαθμούς. Υποδέχεται την επόμενη εβδομάδα στο Παγκρίτιο την Bayer Leverkusen. Η εικόνα πάντως στο σημερινό παιχνίδι ήταν τέτοια που αφήνει αισιόδοξα μηνύματα και θετικά δείγματα για το μέλλον αυτής της ομάδας, που δείχνει ότι είναι διατεθειμένη να προβάλλει στεναρότατη αντίσταση σε κάθε παιχνίδι, καθώς απέναντι σε μια ομάδα με πολλαπλάσιο budget από αυτόν μέσα στην φλεγόμενη έδρα της κατάφερε για 90 λεπτά να κατάει ένα θετικό αποτέλεσμα χωρίς όμως να το πάρει. Έτσι λοιπόν, παρά την καλή εμφάνιση, την φιλότιμη προσπάθεια, ο Όφη θα γνωρίσει την πρώτη του ήττα στις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις και βέβαια την εκθέση του Europa League από την Ρεν με 2-1.
1: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Μάνο Σουριά και πάμε να ακούσουμε το πρώτο σχόλιο για το παιχνίδι του Ολυμπιακού, για το σπουδαίο διπλό του Ολυμπιακού στη Μασσαλία για το 2-2 αυτό. Κώστας Νικολακόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα Κώστα. Θα έχουμε σε λίγο τον Κώστα Νικολακόπουλο.

0: έχουμε τώρα μαζί μας τον Κώστα Νικολακόπουλο. Γεια σου Κώστα.
1: Έλα, καλησπέρα, τι κάνουμε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Τι ωραίο σκορ είναι αυτό το 1-0 τελικά. Πάρα πολύ ωραίο σκορ είναι. Και ειδικά όταν βάζεις γκολ από φάουλ ή κόρνερ, είναι ακόμα πιο ωραίο. Πάρα πολύ σπουδαία νίκη, άλλη μία, τέταρτη συνεχόμενη για τον Ολυμπιακό, 2 στο Europa League, για Αγγελόνια μέσα, Μαρσέιγ έξω, και 2 πρωτάθλημα, Λεβαδιακό έξω, Παναθηναϊκό μέσα, όλες οριακές αλλά όλες χρυσές, και φέρνουν τον Ολυμπιακό άλλωστε έτσι στις πρώτες θέσεις, αφού έχει 6 βαθμούς, δεν μπορεί να τον περνάει κάποια άλλη ομάδα. Διαφορά γκολ φαντάζομαι θα υπάρχει κάποια στο Europa League, και μείωσε στιτά τη διαφορά του στο πρωτάθλημα. Παιχνίδι για το οποίο ο Ολυμπιακός στο πρώτο ημίχρονο έβαλε τον γκολ σε πολύ κρίσιμο σημείο στο τέλος του, και αφού να το πω έτσι, κόντρα στη ροή του παιχνιδιού πέτυχε αυτό το γκολ, γιατί είχαν αρχίσει και πίεζαν οι Γάλλοι, η αλήθεια είναι, για αρκετά μεγάλο χρόνο.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
4: Έρχεται στην Πάτρα. Ο Γιώργος Θεοφάνους παρουσιάζει τη μεγάλη μουσική παράσταση «Πολλά τραγούδια ακόμα». Τραγούδια που αγαπήσαμε, τραγούδια που τραγουδήσαμε, μελωδίες που έγιναν δικές μας. Ο Γιώργος Θεοφάνους στο πιάνο και μαζί του ο Άκης Δίξιμος, η Όλγα Βενετσιάνου, ο Νίκος Παπουτσής και η Μέρη Στεφανακίδη. Ζωντανή ορχήστρα και η παιδική χοροδία της Πολυφωνικής Χοροδίας Πάτρας συμπληρώνουν μια μεγάλη μουσική βραδιά. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 9 το βράδυ στο Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Γιώργος Θεοφάνους, πολλά τραγούδια ακόμα. Μην περιμένεις, κλείσε τώρα τη θέση σου στο more.com. Πατρινόραμα, το πατρινό περιοδικό της Ελλάδας.
5: Λιγούρα για κάτι πραγματικά νόστιμο? Γύρος Urban, το νέο ψητοπολείο της πόλης, με ξεχωριστές γευστικές επιλογές σε έναν ζεστό φιλόξενο χώρο. Σουβλάκι, γύρος, κοτόπουλο, μπιφτέκι, σε πίτα, ψωμάκι ή χορταστικές μερίδες. Επισκέψου το κατάστημα και ανακάλυψε μοναδικές προσφορές με family και student box. Έλληνος στρατιώτου 97, Πάτρα, απέναντι από το στάδιο της Παναχαϊκής. Delivery 2610-461-801. Ανοιχτά καθημερινά, από νωρίς το μεσημέρι. Διαθέσιμο και σε e-food, Volt και Box. Γύρος Urban, εκεί που επιστρέφεις, ξανά και ξανά.
6: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
7: Μεταφορική Κασάπης. Από το 1965 στις εθνικές μεταφορές με επαγγελματισμό και ασφάλεια. Μεταφορές, αποθηκεύσεις και διανομές. Μεταφορική Κασάπης στην Πάτρα. Αγίου Νικολάου 44 Λεύκα. Στη Θεσσαλονίκη, τώρα και στην Αθήνα από 1η Μαρτίου. Μεταφορική Κασάπης.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Από το 1980 προσφέρουμε λύσεις ποιότητας στη σκίαση και την προστασία του χώρου σας. Τέντες Νίκος Καραγκούνης. Τέντες ηλεκτρικές. Χειροκίνητες, πτυσσόμενες και με βραχίονες. Πέργολες, τεντοπέργολες, τεντόπανα και είδη σκίασης. Νίκος Καραγκούνης. Κατασκευή, τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή τεντών. Ιωνίας 103. Τηλέφωνο 2610-334-595.
10: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας!
11: Ασφαλώς υπάρχει! Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda! Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει, σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
10: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα!
11: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
13: Δεν ψάχνεις απλώς ένα SUV. Ψάχνεις το SUV που ξεχωρίζει. Και μόλις το βρήκες. Mini Countryman. Συνδυάζει μοναδικό στυλ, πρακτικότητα, απόλυτη άνεση, συναρπαστική οδήγηση. Διαθέσιμο με κινητήρες βενζίνης και diesel mild hybrid. Τώρα από 32.470 ευρώ με επιτόκιο από 0% και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση για περιορισμένο αριθμό αυτοκινητών. Και αν το θέλεις, 100% ηλεκτρικό με έως 500 χιλιόμετρα αυτονομία. Αποκτησέ το από 33.950 ευρώ με mini electric bonus και κρατική επιδότηση. Mini Countryman, το δικό σου SUV. Κλείσε τώρα το test drive σου στην Alfa Giuramani Sepe στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
15: Κάνε τον ήλιο σύμμαχό σου. Ηλιακοί θερμοσύφωνες Polaris. Εμπόριο και τοποθέτηση ηλιακών θερμοσυφώνων. Boiler και service με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Polaris. Συμμετοχή σε προγράμματα. Αναλαμβάνουμε εργασίες σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Polaris. Κάνε τον ήλιο να δουλεύει για σένα. Ακροτηρίου 11. Τηλέφωνο 2610-335-900.
16: Αναζητάτε επαγγελματισμό και συνέπεια στη μετακόμισή σας? Μεταφορές Οφώτης στην Πάτρα. Συσκευάζουμε, αποσυνδέουμε τις ηλεκτρικές σας συσκευές και μεταφέρουμε τα πράγματά σας σε όλη την Ελλάδα. Μεταφορές Οφώτης. 30 χρόνια τώρα, μετακομίσεις γρήγορα και με ασφάλεια. Τηλέφωνο 6934-600-508.
17: Η καθημερινότητα χρειάζεται γρήγορες λύσεις. Quick Market Νικολετόπουλος. Είδη παντοπολίου, εξόφληση λογαριασμών και μεταφορές χρημάτων. Φιλικές τιμές, άμεση εξυπηρέτηση. Ανοιχτά κάθε μέρα και Κυριακή από τις 7.30 το πρωί μέχρι τις 10.30 το βράδυ. Εγλυκάδος 139 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-270-319.
18: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
19: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλη στη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας. Αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Κόσμος Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
20: Sport FM

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Patras 96,3.

Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλλη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Η χειρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας. Αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports. Με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας

0: Sport FM Patras 96,3.
1: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου EcoForum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
2: Sport FM Patras 96,3.
3: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλης της ύλης συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων. Ο απόϊχος του μεγάλου διήμερου συνεδρίου Eco Forum 2026 για την διαχείριση του νερού και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Έρχονται νέες παρεμβάσεις σε σχολεία της Πάτρας, αναλυτικά οι περιοχές. Μαζί ο Cosmos Sports με όλα τα αθλητικά νέα από την Πάτρα και την Αχαΐα.
1: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Διαβάστε αυτή την Παρασκευή στο Νέο Λόγο. Εφόλιστη σύλληψη συνέντευξη του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη. Σκληρή επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα. Ειδικό αφιέρωμα για τη συμπλήρωση 45 ετών από την πρώτη νίκη του ΠΑΣΟΚ σε εθνικές εκλογές το 1981. Ηχηρή παρέμβαση του πρώην Πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου. Μιλούν επίσης Φούρας, Σερέτης, Δούκας, Γερουλάνος και Διαμαντοπούλου. Τρεις ποινικές καταδίκες για διευθύντρια του Δήμου Πατρέων.